Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο μάλιστα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβενόντων φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης στη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ΆΙΣ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Μπρόνξ. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος. Σωστότερα, καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ουγάρ, ουγάρ, ουγάρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών και σε κάτι μοναστήρια. Ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, γίνεται μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόροι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το, ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήτανε, σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό, ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος, το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Ισχύει και το και παπάς παπάς και ζευγάς ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι, σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα, μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα, στις 7 και 27 και θα δύσει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ. Η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές, αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές. Δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά η ρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε, παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή, να μην πω να την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω, κούκος αηδώνει, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπλίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα, τρελάθηκα. Και εγώ και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι. ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνος του ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν σου έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης, κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μπεις, τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2, και πέφτει κιόλας. Δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει, τώρα το. Δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγανε κιόλας, πώς θα πήγαινε. Μέχρι, λέει, κάποιος τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη... Τι ώρα το είδα, 1:30, 2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει Ecofin, Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον, ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει. Έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα. Ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία, για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης, της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γιγνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λέω. Στην Πορτογαλία δίπλα έπεσα. Επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε, ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσαν υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ε? Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πορτοσάλτε και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λίγα και αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία. Ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα», αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός, που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό, έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ? Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Αν πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάρα να με ψάλτει. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά? Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω, ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει? Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του, γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού νου, ανακλήθηκαν, λέει, οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο, έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστισε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό? Τίποτα. Κοιτιόμαστε. Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να

0: Τρεις ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πόρτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, σκα 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσικη της εκλογικής μου περιφερειάς, που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπιτάγε. Οικονομία, μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, η κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίμπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 στη Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει, τελείωσε. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε Σωσό χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο, που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά, 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο, κάνω στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποίησεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητικοί σύλλογοι, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία. Θα μου πει και εμείς δεν έχουμε εκλογές. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος που μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια. Συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε. Δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι. Στα σοβαρά, ναι. Στα σοβαρά, ναι, αλλά. Έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και της κρίσης και στην πολιτική. Φαίνεται από, από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, μέτρον άριστον, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό. 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πρωτοσάλτε. Εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα. Και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Καλημέρα. Τι, επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα. Αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή. Χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό. Στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη. Ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είσαστε προσεκτικοί. Όπως επίσης να πω καλημέρες. Το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ γρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι λέει, πολύ μίζερη λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά. Άκουα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς τι κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί ρε παιδί μου ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε αδελφές μου στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει. Πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9. Κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι. Ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν λέει τα μάτια τους στις εκλογές στα κόμματα εξουσίας, δεν τους σώζει λέει καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις λέει στα μοναστήρια, Κι όμως ξέρεις Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω, Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι το 19. Πώς έχουμε σήμερα, 26, σωστά? Δόξα το μεγάλο δύναμο. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει, όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία κατεδάφισης κλπ. Άιτε, τώρα βρεις λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο, καλό Σαββατοκύριακο. Γρηγόρη, καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε θηρίο. Πας με αυτοκίνητο, πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να καις. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MW. Είναι ένα, πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό, είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι καύσιμα, αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο. Χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη, με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνίλη χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία.

0: Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νόντα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Νόντα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γεια. Άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες κι εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, για να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πάμε Breaking Ad.
13: Πάμε Breaking Ad.
12: Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ον Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.

0: έχεις τα διάξει σου. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παραγιάννης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Το πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, σε μία ώρα από τώρα, θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε και στο ραδιόφωνο του Sky. Εμματερή επίθεση με δράστες, τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων εχθές το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία. Το οποίο είχαμε, τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο είχαμε και στη λεωφόρο Θιβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησης στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο, στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Χθες το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εχθές ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
4: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλησης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλήλωσης 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά αναεπιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Στη διαγραφή από το Πασόκ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτερη εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Ann Carson απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς στο πλάτος του οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδων, Οστρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση συστήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε άριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα, τις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Κι έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα, Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι νότιοι, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
13: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, όσο συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερα και εντονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29. Νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29. Μάλιστα.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
0: Εντάξει, ρε παιδί, βροχή.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να
0: ποτίσετε
1: και αυτό. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε. Τι πάθαμε.
0: Ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: επίσης,
0: για
1: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω λέει ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Λέει, επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει: εμβληματική τοποθεσία. Η Πνίκα είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους. Το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξίοι, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Γκράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει, γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκταση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεημένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί πάει με ένα χρόνο μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%, αλλά η παλαιότητα, ο στελεστής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα είναι μέχρι τα 25 χρόνια. Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τους το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνανε ανάποδο το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεημένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα 2 κάθε έτους έχει βγει η οικοδομική άδεια. Γιατί? Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου η άδεια, θεωρείται ότι είναι λιγότερο από ένα εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος. Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης. Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο, αλλά που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητήρια που δεν τον ενδιαφέρει αν θίγεται ή όχι, έτσι. Αλλά εδώ είναι να μην θίγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητος. Δηλαδή, αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνιση για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για να αλλάξει η παλαιότητα. Γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο κανόνας, ο σωστός για όλους τους, για όλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα καταδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος. Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
0: Ναι, μιλάμε μόνο για το
1: κτίριο. Μόνο
0: κτίσμα,
1: για κτίρια. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
0: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόποδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη, όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης, δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο, πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βγάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδραστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτηρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδράψεις, που θυμίζω δεν επιβάλλεται από το κράτος, μόνος μου λέω να καταδραφήσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο.
0: Έτσι, μάλιστα, αυτό, μάλιστα,
1: το βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδραφήσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτιρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτιρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή την καθημερινή, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
0: ναι,
1: δρά στο εξωτερικό, είτε ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
0: ναι,
1: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
0: ναι,
1: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
0: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
1: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
0: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σημαίνη. Αλήθεια σας το λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
0: Μάλιστα.
1: Αναγκάστηκα να το κάνω. Αναγκάστηκα, σε εισαγωγικά. Με χαρά μου το έκανα. Αλλά
0: θέλω
1: πω, λέτε, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα ξέρετε. Τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω. Έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με τη Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν 10 ετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως, επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω. Βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Όχι σημαντικά προβλήματα. Η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση. Όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται. Τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολλιό Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Για περνάς γρήγορα, άλλο. Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνθεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαμπελοκήπους ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Καταχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές, νερό του μαθηκά.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour. Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
18: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
0: Ναι.
18: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
0: Ναι.
18: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείκτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
0: Μάλιστα.
18: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω το 16% που λέει ο κρατής σας.
0: Ναι.
18: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
0: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
18: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
0: αργεί να πολιτεία...
18: νομοθετήσει.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η πολιτεία.
18: Θα σας απαντώ.
0: Ναι, οκ, okay, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
18: Και υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση.
0: Α.
18: Γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, να μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ. Και ποιος την πληρώνει
0: ο καταναλωτής,
18: ο οποίος. Πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε, τα κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σήμερα είναι 55-60-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ.
0: Mm.
18: Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
0: Mm.
18: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
0: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, οπότε μπορεί να το προσπεράσει.
18: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερα από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
0: Ναι.
18: Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή είναι ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
0: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένας ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτό που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντοτε ασφαλισμένο.
0: Ωραία, ερώτημα.
18: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
18: Με παραθυράκια, συνεχίζεται, και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας, και νομίζω ότι δεν τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που της αναλογεί. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%,
0: όταν στην Ευρώπη
18: είναι το 7,5%.
0: Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα, κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις του όρου των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα, γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση?
18: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
18: Το πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά
0: σας.
18: Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια δυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο εσύ θα μπει στη διαδικασία,
0: μάλιστα,
18: να πας στα δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
0: Πολλές αδυναμίες
18: πρέπει να λέτε την αλήθεια. Κοιτάξτε, παράδειγμα,
0: με
18: ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε και ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κατέπρεπε να το πληρώσουν, να το πληρώσουν και να μην φτάνει στο σημείο ο πελάτης.
0: Να ταλαιπωρείται. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
18: Και να ταλαιπωρείται και να πάει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα.
18: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδαδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδαδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, για να κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα διευρυμένη ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρα αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ασφαλείας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittices. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγωδία το βράδυ στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι

0: χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Ο 32χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έναν καιρό υπέροχο, φθινοπορεινό με τόνους καλοκαιριού. Και όλοι μαζί, εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ροδοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ
2: για την ανταπόκριση και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και. Για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες.
2: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρετε σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή. Νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16 και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές ξέρετε και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Νίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
1: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρούμπιο, τι λέτε?
2: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας. Να μπορεί κάποιος να σηκώνει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεί, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
1: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
2: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
1: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέγουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο. Η απάντηση
2: δεν θα συμφωνήσω με αυτήν την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, αλλά έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
1: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
2: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
1: Από τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
2: κακώς,
1: ότι είναι ήττα.
2: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
1: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία,
2: εκτιμώ,
1: κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν θέλω να
1: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
2: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι. Ωραία. Παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
1: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως. Φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση, κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
2: Κοιτάξτε,
1: ενδεχόμενη αποτυχία.
2: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Είτε κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας, όσα να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
1: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
2: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει, ή δεν θέλει να γνωρίζει, ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πούμε μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
1: Σε κάθε περίπτωση θα την πρόβαλε ο ίδιος. Και την προέβαλε ο ίδιος.
2: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
1: Να τώρα, με αυτό που λέτε, συνόπιση αστικόπτω, θα σα πούνε ότι είστε εντοτικό. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικό στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στου ίδιου θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμω επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
1: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Το παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
2: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά
1: έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
1: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο. Ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
1: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι βρε παιδί μου δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα, έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
2: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
1: σκοτώνονται
2: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει. Αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε, ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός συνολικά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
1: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
2: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γείτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας, από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο, και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Είμαστε έτοιμοι, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες, αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο?
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
1: Σας απάντησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλατε, όπως λέει ο κ. Σαντουλάκης?
2: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια γράμματα, γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που είναι στη Θέωτα, και η κυρία πρόεδρος επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
1: Αποπληρώνει χρέος και δέχεται κριτική.
2: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Ναι.
1: Την επισήμανση που θα κάνω τώρα μου την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τυθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
2: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
1: Τώρα μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2-4-2-9.
2: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Και αυτό αντανακλάται.
1: Πώς θα το εξηγήσετε στους νέους? Γιατί βλέπω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι ένθερμη όσο ήταν το 23. Ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε, μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε στους σημερινούς νέους.
2: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τα 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει και ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση, από την τηλεόραση του Sky, κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λισαλέα. Και χθες που πήγα, αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε με τέτοια μεγάλη επένδυση, με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Θες να φανταστείτε, πήρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό από την Κρήτη που είπε για την οικογένεια των μεταλλιολόγων μηχανικών. Είναι μεγάλο γεγονός αυτό που θα γίνει σήμερα.
2: Και θα σας πω γιατί. Γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Να δείτε τα ωφέλη. 3.000 θέσεις εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για, για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Κύριε, και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
1: Εμείς που μεγαλώσουμε μια αντίληψη για την πολιτική, σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνετε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε τα. Θα κάνουμε πολιτική και οικονομία παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε εκλογές έως τώρα.
2: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές.
1: Για να αντιμετωπίσετε τον αρμαγεδόνα που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιγράφει. Πάρα πολύ
2: άρα θα έκανα,
1: και λένε όλοι πώς θα βγει, έχουμε λεφτά να ανταπεξέλθει, να μοιράσει.
2: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
1: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
2: Να το πούμε λοιπόν. Ναι. Να το πούμε λοιπόν.
1: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία κυρίαρχη. Εκλογές είναι μία κυρίαρχη.
2: Να ξανακάνουμε.
1: Με έναν μειοψηφικό μιλάτε, κύριε Πρόεδρε.
2: Να ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
1: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.
2: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολο ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
1: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό ή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
2: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
1: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
2: Μα δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στον στόχο να εξακολουθούμε να σταθεροποιούμε.
1: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι κοστίζει τα καύσιμα.
2: Να ρωτήσω το εξής.
1: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης,
2: και δεν μου λέτε,
1: η θέση υγειαλής που τους δώσατε βέβαια.
2: Ωραία. Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
1: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει πια τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
2: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια. Δηλαδή, μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
1: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε?
2: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κριθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα ακόμα, τα οποία υλοποιούνται. Δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών στις υγείας.
1: Όλα αυτά τα οποία. Πολύ πράγμα να υποθέτει ο περιφέρεται όλα... σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
2: Αυτή δεν είναι
1: η
2: δουλειά του Υπουργού, είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας. Και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολλώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 2023 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
1: Στην υγεία γίνεται. Πολύ ωραία. Είμαστε στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πώς θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
1: Ναι, γιατί όμως λέτε μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει να τουλάχιστον. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Όχι, προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια αλαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αδάκη. Δεν το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
1: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα της αλαζονικής συμπεριφοράς των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε, ή όσο θα πηγαίνουμε στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού, ξέρετε, για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο?
2: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι, να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για να για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια λαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
1: Πάντως, όσο προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κοντογιαννόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι.
2: Μισό λεπτό.
1: Ότι εκεί, ότι, πώς θα το πω, δεν είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, ή πληροφορικάροι, δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα, θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα, δεν θα πω η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
1: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
2: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
1: Σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί δεν θέλω να πω ότι να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
2: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό, και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση. Αφορά και τους πολίτες.
1: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο Σταυρός.
2: Καταλήγω στο να υπάρχει ο Σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι πλεονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
1: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Συγγνώμη που βάζω συνέχεια θέματα.
2: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσεις μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν? Αυτοί οι αφορισμοί όταν δεν είναι συγκεκριμένοι τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
1: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠΕ. Έσκασε στα χέρια του.
2: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί, και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠΕ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμοι.
1: Ναι. Πιείτε λίγο νερό για να πείτε. Εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδία το σκέπτεστε να το συστήσετε στην Ελλάδα?
2: Καταρχάς, έχουμε αγροτικά.
1: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
2: Αρκετά
1: υπάρχουν.
2: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κινήτρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μιας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
1: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
2: Όχι.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέωσα. Έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει. Αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα. Αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό. Ως συνολικά να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα
1: μεγάλες. Ωραία παρατήρηση.
2: Ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, ενδεικτικά τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
1: έχει
2: μισθό.
1: Έχει επισηματικό το κρατήριο έτοιμα χρόνια πριν.
2: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
1: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Πιερακάκη, εσείς και ο κύριος Πιερακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
2: Κοιτάξτε. Καταρχάς, κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή,
1: Ναι. Α, στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σα διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τη Λευκοσία. Τώρα δηλαδή, μπαίνουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι. Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Ναι. Θα προχωρήσει. Προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
1: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά. Αλλά κυρίως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη. Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε.
1: Παραπάνω, κύριε.
2: Αυτό είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα Θεσσαλονίκης κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ή άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
1: Ναι, εχθές στην Πάτρα προχθές κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως. Και,
1: ναι, αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία.
2: Ναι,
1: θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλο κερατώνεται.
2: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια. Μα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η αστυνομία, η κανονική, θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
1: Ναι,
2: παρά τις όποιες μάχες οπισθοφυλακών δίνουν κάποιοι.
1: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει, όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ. Δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
2: Κοιτάξτε.
1: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
2: Πριν από 10 χρόνια,
1: κύριε Μητσοτάκη,
2: 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν, με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι, μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, δεν είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός του 100% και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές, οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα, δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην δυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω, για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία.
1: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
2: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
1: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
2: Έχει,
1: που έχουν τη σημασία του για το πώς διαδίδουμε παράταξη.
2: Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε, να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
1: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
2: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από άλλους.
1: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό ο κ. Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
1: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
2: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου, το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
1: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
2: το πρακτικό,
1: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη που γεμίζουμε τώρα?
2: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητες: πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
1: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει.

0: Τον Αρμαγεδόν δεν τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι, αν έρθει όντως.
1: Όχι, αν έρθει τη
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα έρθει.
1: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Στο τους στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
0: Όχι, δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζω μια μεγάλη ταμπέλα. Τα 16
1: λεπτά τα κάνετε 32.
0: Ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, είναι πεπερασμένο. Ο αριθμός και εν πάση περιπτώσει οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν ώψη εκλογών, να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
1: Τη μέσω σούπερ μάρκετ.
0: Τη μέσω σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά θα εξακολουθούμε να.
1: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους επιχειρηματίες.
0: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα πάρει και το. Με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει, βέβαια.
0: Πού τα διαβάζετε σε αυτά?
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλη μέρα.
0: Πού τα διαβάζετε?
1: Απορώ πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλη μέρα και ολυνθείς. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
0: Ανησύχησα προς το παρόν.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία. Δυστυχώς. Τραγωδία των Τεμπών, αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείται, και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: Πρωθυπουργία. Ούτε εμείς ή κανείς.
0: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ και σας διαβεβαιώνω, μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα τα οποία.
1: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντως, κύριε Πρόεδρε.
0: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίον κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο της UNESCO, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν αγωγιάτη Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν

0: όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Ολύμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον Οφιπεκά. Δεν είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε.
0: Μα αν δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
1: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε, θα βάλετε δίλημα.
0: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Είχα κατά νου να το
0: εύχομαι
1: τώρα,
0: καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Δεν έχουμε. Συνεχίζω με το δεύτερο μέρος. Ωραία, πάρω μια ανάσα. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: 100,3.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Podcast, να την έχετε στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα γίνει, γιατί έχει και... λέγαμε τώρα πριν, την ώρα που σηκώθηκε και έφευγε, λέει ότι τώρα πια με τα podcast μπορούμε να κάνουμε και 2 ώρα και 3 ώρα. Οπότε του λέω, αν θες συνεχίσουμε, αλλά μου είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί εκεί θα δοθεί το όνομα του Στέφανου Μάνου σε μια αίθουσα του Υπουργείου και θέλει να παραβρεθεί σε αυτή την τελετή για να δει από κοντά και την οικογένεια του εκλειπώντος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη, για την υποστήριξη. Οπότε προτείνω να την κάνουμε, να την κάνουμε podcast αυτή τη συζήτηση. Διήρκησε 64 λεπτά και προσπάθησα να βάλω ό,τι μπορούσα παραπάνω. Τον διέκοπτα κάποιες στιγμές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν περιμένεις να διατυπώσεις, να κάνεις και δεν γίνει διάλογος, δεν κάνουμε και τίποτα, και δεν έχει και ρυθμό. Όπως ξέρετε, εμένα ψηλό μου αρέσει και να με διακόπτουν και να διακόπτω. Για να μπορεί να ενοχλήσετε κάποιοι. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι ακαδημαϊκό εδώ. Δεν είναι η Ακαδημία Αθηνών, ανεβαίνει ο καθένας και βγάζει το λογίτριό του. Εδώ κάνουμε διάλογο. Και ο διάλογος έχει και διακοπές, έχει διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ατάκες και τα σχετικά. Τώρα θα ήθελα να σας ψυχαγωγήσω λίγο, βέβαια, διότι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αλλά και λίγη ψυχαγωγία μετά από έναν διάλογο μιας ώρας. Μου χρειάζεται λίγο να σας πω την αλήθεια. Να γιατί υπάρχει. Να παρακαλώ να ετοιμάσουμε το εκείνο της ομάδας αλήθειας που λέει δημοσκοπήσεις παραπολιτικά. Να γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας και γιατί είναι σημαντική η δουλειά που κάνει. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες της ομάδας αλήθειας, μπράβο τους, δεν τους ξέρω και όλους, αλλά χαίρομαι και γνωρίζω τον Κώστα Δογάνη και τον Κίμωνα Μπένο, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί εκεί. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί, μας καταγράφουν όλους και πολύ καλά. Και όταν λέμε αερολογίες μετά ή λέμε μπουρδολογίες, απλώς δεν είναι, κοιτάξτε τι είπατε, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν διαστρεβλώνουν. Άλλο αν η αντιπολίτευση που δεν πρόλαβε να κάνει ομάδα αλήθειες και μάλλον δεν έχει και την ικανότητα να το κάνει, διαμαρτύρεται. Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας δεν διαστρεβλώνουν, απλώς είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή, αντί να κοιταχθείς τον καθρέφτη σου, κοιτάς, ακούς την ομάδα αλήθειας και λες, εγώ τα είπα αυτά. Θα πει ένας πολιτικός, εγώ τα είπα. Ναι. Λοιπόν, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Θα ακούσουμε τον επερχόμενο με σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Εμένα μου αρέσει πάντα η σοβαρότητα, όπως λέτε. Δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια. Γιατί το έλεγα και σε εποχές δύσκολες το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν είχα διοικητικά καθήκοντα, τότε που μπαίναμε στα σκυρά χρόνια. Βάλε λίγο η μουσική ακόμη, δεν έχουμε κανένα άλλο σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν. Να διορθώσω, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πάει με τον Υπουργό τον κύριο Παπασταύρου. Εκεί θα ονοματοδοτηθεί η αίθουσα Στέφανος Μάνος. Ζητώ συγγνώμη και όχι εθνικής οικονομίας που είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννίρη. Έλεγα λοιπόν τότε από το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν ασκούσα διοικητικά καθήκοντα στο ραδιόφωνο του Sky, όταν διήφθηνα τα πράγματα, ότι μην αγχώνεστε. Γιατί μας λέγανε τότε ότι δεν έχουμε ανθρωπιά και ότι δεν έχουμε συνέστηση, γιατί ήμασταν, λέγαμε, μνημόνια. Παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και βγαίναμε οι κακοί, που δεν είχαμε ψυχή. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας, όλοι αυτοί οι απατεώνες είχαν ψυχή. Εμείς δεν είχαμε ψυχή. Μάλιστα. Λοιπόν, OK. Τους είδαμε μετά. Γι' αυτό, ξέρετε, το κόλλημά μου με την περίοδο Τσίπρα είναι η κοροϊδία και η απατεωνία. Δεν είναι, πώς να το πω, η κοροϊδία ότι ήταν και καλά, γιατί είναι, πώς θα το πω, ευφυείς άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι για να κοροϊδεύουν την κοινωνία, που είσαι ευφυείς, τελεία. Τώρα, πού τη χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου, είναι αυτή μια άλλη ιστορία, είναι άλλο σκέλος. Λέγαμε τότε, δεν θα είμαστε με την σοβαροφάνεια, αλλά θα είμαστε σοβαροί. Και η σοβαρότητα δεν πεθαίνει ποτέ. Ο επερχόμενος λοιπόν με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, και είπα από την πρώτη στιγμή, θέλω να μου το πιστώσετε αυτό και σας ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι, ότι τζάμπα το rebranding, τζάμπα πήγαν τα λεφτά όσοι δώσανε. Προσέξτε τώρα, είναι ο ίδιος εαυτός του, ο ίδιος, είναι το πριν και το σήμερα. Τι εννοώ? Όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση των Ελασιτών, ήταν γεγονός ότι θα έκανε ένα γκέλ δημοσκοπικό. Δεν μπορεί να μην κάνει, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που τον περιμένει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους, αυτό που λέμε αριστερά, και θέλουν να υπάρχει ένας που να τους εκφράζει. OK, πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα, άλλη μόνο. Λοιπόν, τότε λοιπόν χαιρόταν με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως το γκέλ δεν συνεχίστηκε τώρα τον Σεπτέμβριο μετά την ΔΕΘ. Περίμεναν οι Ελασίτες ότι θα γράψουν το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουν γράψει. Το ποσοστό κυμαίνεται ακόμη στο ποσοστό που είναι κάτω από το 23 το αποτέλεσμα, και χειρότερο από αυτό που έφερε ο Κασελάκης, ο οποίος ήρθε διακοπές από το Μαϊάμι, πέρασε μπροστά τον Αύγουστο μπροστά από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, τον εκλέξανε αρχηγό μες στην απελπισία τους και μετά πήγε να φέρει τα χειμωνιάτικα τον Οκτώβριο, αν το θυμόσαστε. Ταξίδεψε με τον σύζυγό του μαζί και φέραν οι άνθρωποι τα χειμωνιάτικα για να βγάλουν το χειμώνα του 23. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι, έτσι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι αυτά που λέμε ελληνικά facts. Είναι γεγονότα, δεδομένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σήμερα λοιπόν δεν βγαίνουν και λες στην δημοσκόπηση, δεν του δίνουν το αποτέλεσμα που θέλει και εκνευρίζεται. Το καταλαβαίνω, απολύτως το καταλαβαίνω, είναι πολύ ανθρώπινο. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Πήγε λοιπόν χθες εδώ συνέντευξη στα παραπολιτικά. Εκεί λοιπόν στα παραπολιτικά ο Σωτήρης Ξενάκης τον στριμώχνουν μαζί με τον Βασίλη Σκούρη, τον στριμώχνουν. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, οι συνάδελφοι στα παραπολιτικά. Και τώρα ακούστε. Το σήμερα με 2 μήνες πριν. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Απόλαυση.
0: Αλλά τι κατεβαίνουν τις εκλογές.
7: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
0: Δεν θα σας αρέσουν.
12: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα.
12: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις.
7: Διότι από ένα εργαλείο και να βλέπει κανείς τις τάσεις έχει γίνει εργαλειοποίηση των μετρήσεων.
12: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
7: Δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα.
13: Το ανέλπιστα θετικό ξεκίνημα με το 17, 18, 19% δημοσκοπικά τις πρώτες μέρες της δημιουργίας μας.
0: Θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι του κύριου Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
7: Και τώρα πούμε ψηλά.
13: Το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να γράψουμε το 2 μπροστά.
0: Φαίνεται ότι έχει μία.
7: Πού φαίνεται.
0: Στις δημοσκοπήσεις.
7: Πού βλέπει, πείτε μου.
0: Είναι μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι. Αυτό λέω.
7: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσύ βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε.
11: Εντελώς, ο εκνευρισμός είναι εντελώς ανθρώπινος, το επαναλαμβάνω. Αλλά είπαμε, η σοβαρότητα, το rebranding θέλει και σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα. Ο κύριος αρχηγός των Ερασιτών έχει μια άνεση σε αυτό. Σε αυτό δηλαδή, το οποίο θα το ακούσετε τώρα από δύο ηχητικά. Λοιπόν, πήγε και στην ημερίδα του Βήματος και έδωσε στην ίδια συνέντευξη τα παραπολιτικά. Έχει το ίδιο. Χρησιμοποιεί το ίδιο. Το καλώδιο, έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια ότι είναι καλώδιο για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως το συζητήσαμε και με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν του είπα ότι θεωρήθηκε ότι εκεί στην Κάσο ιτήθηκε η κυβέρνηση. Αυτό δεν του λέει η δεξιά, που έχασε την ψυχή της και τώρα θα τη βρει με κάτι πικραμένους που δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά θέλω να πω ότι στην πολιτική αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να έχεις και έναν λόγο να τεκμηριώσεις, δηλαδή το γιατί θέλεις εσύ να έρθεις στη θέση του άλλου, να έχεις κάποια επιχειρήματα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό πάλι, ήταν ότι συζητούσαμε όλοι για καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα διασυνδέσει την Ελλάδα και με την Κύπρο και την Κύπρο με το Ισραήλ για να πηγαίνει ρεύμα, παρακαλώ, στην ημερίδα.
13: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
11: Ας το τα μην τον μπερδεύεις τα καλώδια. Μην τώρα, μην χώρες τα θαλάσσιο δίκαιο από εδώ. Άστε. Λοιπόν, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σε λίγο θα πούμε ότι είναι και φάιμπερ, ενώσουμε την Κύπρο. Αυτά γίνονται στο συνέδριο. Παρά το η κυρία Λιμπεράκη προσπαθεί να βοηθήσει, του ξανακάνει ερώτηση και του λέει ηλεκτρικό καλώδιο, εκείνος επιμένει, μετά τα αποσύρανε αυτά, τα κρύψανε, αλλά η ομάδα αλήθειας τα καταγράφει όλα, προλαβαίνουν και αυτοί, άτιμοι και αυτοί. Λοιπόν, μετά πηγαίνει στα παραπολιτικά.
13: Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους, δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου. Με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την Άγκλος, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
11: Ναι, άμα κατάλαβες εσύ, καταλάβαμε και οι υπόλοιποι. Ωραία, λοιπόν, τώρα, αυτά είναι στο ψυχαγωγικό σκέλος, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι στην κανονικότητα για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
14: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
11: Πώς είστε,
14: σας άκουσα νωρίτερα.
11: Τι γίνεται, κύριε.
14: Ακούσα το πρωτοκόλλο.
11: Τι καταλάβατε.
14: Ότι θα υπάρξει με μια θετική ανταπόκριση για Ελλάδα και Ιταλία σε κάτι περιορισμένο, σε σχέση δηλαδή με τη δυνατότητα του ξοδεύει, δηλαδή περισσότερων μέτρων,
11: Αλλά την παρατήρησή σου τη δέχτηκε ότι είναι ακριβής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρατήρηση που μου έκανες για αυτό το ξύμορο και το άδικο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, στη ζώνη.
14: Ναι, και φαίνεται τελικά ότι.
11: Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τελικά ότι οι μεγάλες χώρες, το ξέραμε, αλλά είναι άλλο να το βλέπουμε, ακόμα και στις καλές τους και στις κακές τους στιγμές, ορίζουν και δίνουν το στίγμα. Άρα, όταν μιλάμε για κανόνες, τους οποίους ξέρεις και εσύ και εγώ, και τους πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρούνται, καλό είναι να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.
11: Και τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου είναι
14: δικό.
11: Έτσι,
14: δεν γίνεται. Υπέρ των κανόνων είμαστε.
11: Και
14: νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές μας ότι είναι υπέρ των κανόνων. Αλλά να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι μόνο όταν εμείς έχουμε τη δυσκολία.
11: Να το εξηγήσουμε αυτό τώρα, βέβαια, για φίλους που δεν τον έχουν ακούσει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, εγώ με βάση τη δική σου επισήμαση του είπα ότι τα 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιεζόταν και εμείς ήμασταν δυστυχώς αυτοί που μας λέγανε γερμανοτσολιάδες, Νίκο μου, τον Μπάμπη, εσένα, εμένα, ναι, και 2-3 ακόμη.
14: Ακριβώς.
11: Δεν ήμασταν παραπάνω. Λοιπόν, 2-3 σχηματικά το λέω, πολύ λίγοι άνθρωποι. Εδώ κυνηγηθήκαμε γιατί είπαμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης και μας τρέχανε να κάνουμε δήλωση μετανοίας. Κάτι οι αριστεροί που ήταν μέσα στην Ένωση Συντακτών, κάτι οι αριστεροί που είναι μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ούτε καν είπανε, κάτι καθηγητές μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι και καθηγητής, δεν είπε ποτέ συγγνώμη ότι κυνηγήθηκε ο άλλος για την άποψή του. Σκέψου αυτοί να μας κυβερνούσαν. Σταλίνες, κανονικοί δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, που μας κυβέρνησαν δηλαδή, ενώ να είχαν επικρατήσει κιόλας, λοιπόν, όλοι αυτοί οι σταλινικοί. Τότε λοιπόν λέγαμε ότι η Ελλάδα, ναι, πρέπει να πάρει μέτρα να μειώσει το έλλειμμά της και ταυτόχρονα στην Ευρώπη περνούσαν μια χαρά. Έτσι δεν ήταν? Πώς το λέγανε εκείνο το. Τι ρήτρα είχαν τότε, πώς το λέγανε εκείνο το. Ποιος ήταν ο όρος, Νίκο, που μοίραζε λεφτά ο Ντράγκη στην Ευρώπη?
14: Το QE ήταν τότε.
11: Ναι.
14: Ήταν το περίφημο και η ποσοτική χαλάρωση.
11: Η ποσοτική αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ποσοτική, κάτσε να το γράψω, αυτό το έχω στα πρόχειρα. Η ποσοτική χαλάρωση, λοιπόν. Τώρα όμως που τα μεγάλα κράτη τραβάνε ζόρια και πρέπει προεξαρχούσεις της Γαλλίας να μειώσει το έλλειμμά της, το οποίο είναι στο 5, έχει φύγει στο 5,1, και ποιος θα πει τώρα.
14: Όχι, στο 5,1 είναι ο στόχος να μειωθεί, έχει φύγει πάνω από το 5,1.
11: Με συγχωρείς, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, ποιος θα πάρει μέτρα εκεί, με Μελανσόν, με Λεπέν, εκεί γίνεται. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν της το επιτρέπουν να κάνει. Αυτή την αδικία επισήμανες και το δέχτηκε ο Πρωθυπουργός.
14: Ναι, και αλήθεια είναι, έκανε και κάτι άλλο, το οποίο αλήθεια είναι, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Υπενθύμησε το ελληνικό υψηλό δημόσιο χρέος και για το πόσο σημαντικό είναι να το μειώσουμε. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, είναι το νούμερο ένα, θα έλεγα. Φανταστείτε πολύ απλά ότι τέλος Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία, με τις πληρωμές που μπορεί να γίνουν μέσα στο 2027, μπορεί να πλησιάσουμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Γαλλίας. Δηλαδή να βάλουμε δύο χώρες στο τέλος του 27 από πάνω μας. Αυτό, η αλήθεια είναι, αλλάζει όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και μπορούμε και αποκτάμε ένα ακόμα λόγο παραπάνω ότι εμείς συνεχίζουμε, και μπορούμε να ξοδεύουμε και θα δικαιούμαστε παραπάνω να ξοδέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος. Από τη στιγμή που το δημόσιο χρέος μας φτάνει κοντά στο 137 με 140% του ΑΕΠ, παραμένουμε η πιο υπερχρεωμένη αυτή την ώρα που μιλάμε χώρα στην Ευρωζώνη. Θα το περάσουμε και αυτό, και θα το περάσουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο, γιατί μειώνουμε και το βάρος για τις επόμενες γενιές. Απλώς χρειαζόμαστε και ένα τράτο που λέμε, έτσι που λέει ο μέσος Έλληνας, για να μπορέσει να τα βγάλει λίγο πέρα. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα επίσης, αυτό καταλαβαίνουμε. Και από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και από αυτό που συζητήθηκε χτες στο Eurogroup. Δηλαδή η ιστορία οριζόντια νομίζω τελειώνει στην αντλία που θα ανακοινώσει στις 14 του μηνός σε πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης ο Πρωθυπουργός. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι απόλυτα στοχευμένα πάνω σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που δεν μπορούμε να την παλέψουμε εύκολα, υπό ποια έννοια ότι θα είναι η κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρώπης, την οποία φαίνεται ότι όλες οι χώρες την τηρούν, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία εδώ των κομμάτων ψάχνουν να βρουν ποια χώρα δίνει κάτι της παραπάνω. Καμία δεν δίνει παραπάνω. Γιατί πρώτα απ' όλα οι πιο πολλές δεν μπορούν, και όσες μπορούν έχουν τους κανόνες οι οποίες τις συγκρατούν και τους τηρούν τους κανόνες. Θα πάμε μαζί υποχρεωτικά και βλέπουμε.
11: Ναι. Μάλιστα. Τώρα αυτό χθες με τους προσπάθησα εκεί να του πω ότι αυτό με τους αλληλείς, ότι αν θα έρθουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες εκεί, ναι. Δύο φορές που το ρώτησα πέσα πάνω σε τοίχο από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τι, ναι, τι αντιλαμβάνεσαι?
14: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα αληθινό των αλλιέων, το καταλαβαίνουμε, αλλά σαν τους αλλιείς είναι πολλοί άλλοι. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια γραμμή που λέγεται γραμμή της αναλογικότητας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογική η αντιμετώπιση των φορολογουμένων και των εισοδηματικών τάξεων που πλήττονται από την κρίση. Αν για παράδειγμα φτάσουμε στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που λέει 70% της ζημιάς που πράγματι έχει δώσει ως γραμμή η Ευρώπη να επιδοτηθούν οι αλλιείς, τότε γιατί να μην κατέβουν με την ίδια λογική οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπόμενο όριο? Όλα αυτά ξαφνικά δημιουργούν μια ιστορία πολύ μεγάλη δημοσιονομικής, με μεγάλης δαπάνης, δημοσιονομικής δαπάνης. Άρα από πώς θα δοθούν? Μπορεί οι αλλιείς να είναι, επειδή είναι ένας μικρός κλάδος οικονομίας και να γίνεται η δουλειά με λίγα λεφτά, να το πω πολύ απλά, και το ξέρουν οι ίδιοι αλλιείς ότι γίνεται με λίγα λεφτά και ξέρουν ότι δεν είναι κάποιο σοβαρό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Απλώς θα βγουν και άλλοι μετά και ναι, θα έχουν δίκιο. Εγώ λέω για παράδειγμα τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, τους οδηγούς τώρα φορτηγών, τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε. Δεν θα πούνε και οι άνθρωποι αυτοί, εμείς γιατί είμαστε μόνο στο οριζόντιο του 15 λεπτά συν 5 των δηληστηρίων, των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση? Γιατί δεν πάμε και εμείς παραπάνω, δεν πάμε και εμείς στα 30-32. Είναι ήδη στα 32 αυτή τη στιγμή οι αλλιείς. Γιατί δεν πάμε παραπάνω? Η αύξηση ποσοστιαία του καυσίμου είναι περίπου ίδια. Δύσκολες αποφάσεις, ναι, προφανώς, ειδικά σε περίοδο κρίσης.
11: Κάτσε το, θα συνεχίσει έτσι κι αλλιώς. Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε.
14: Έχεις
11: 20 λεπτά ακόμη δικά σου. Okay. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Γιατί η προηγούμενη ώρα ήταν εντελώς καθαρή από διαφημιστικό χρόνο, είδατε, γι' αυτό και μας δόθηκε ευκαιρία και απλώσαμε μια συζήτηση. Λοιπόν, το σπίτι μου 3 έρχεται και οι επίσημοι όροι του αναμένονται. Δήλωσε από τώρα το ενδιαφέρον σου στη φύθεση και προετοίμασε σωστά τα επόμενα βήματά σου. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της φύθεσης μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση της δυνατότητας στεγαστικής χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει το οικονομικό σου προφίλ. Η αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν πρόκειται για έγκριση ή προέγκριση δανείου. Η τελική χρηματοδότηση προκύπτει με βάση τους επίσημους όρους του προγράμματος που θα ανακοινωθούν και στην αξιολόγηση του πιστωτικού φορέα. Επικοινωνείτε με τη φύνθεση στο 211-77-77-200.
15: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.

0: τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε.
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημένοντας ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι ΗΠΑ ξεκάθαρα στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανιστόρητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ερωτηθείς περί αλαζονίας στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, στέλνοντας ωστόσο και το μήνυμα ότι καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Απαντώντας αμέσως στην κριτική Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Τραγωδία χθες βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Έχασαν τη ζωή τους δύο ανεβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
14: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, τα ραντεβού μας του Σαββατοκύριακου, μην ξεχαστούμε. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, στα ραντεβού μας αύριο στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας μαζί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, βουλγαρικής καταγωγής, με άριστη χρήση ομιλία ελληνικής γλώσσης και άλλων γλωσσών, εξειδικεύεται σε θέματα Ασίας και μελετά λεπτομερώς την Κίνα. Οπότε η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι συνεχίζουμε την συζήτηση η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα γεωπολιτικά, φίλες και φίλοι. Αύριο αυτό στις 9 το πρωί. Την Κυριακή ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος έκανε εντύπωση σε πολλούς, συνεχίζει την παρουσίαση της Γαλλίας στη σειρά οι μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Θα προσπαθήσουμε να περιδιαβούμε όλο το πλαίσιο των κρατών της εποχής, αυτοκρατοριών της εποχής εκείνης, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και αύριο με τον μεθαύριο στις 9 το πρωί με τον κύριο Καραμπελιά έχουμε την δεύτερη συνάντησή μας. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, Νίκο, τώρα θα επιμείνω, δεν ξέρω, την είδες σε την συνέντευξη του, είχες την ευκαιρία χθες να διαβάσεις το σκέλος το Ιρανικό και των πετελέων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά. Πού είναι ο Νίκος? Έπεσε ο Νίκος. Αυτές οι γραμμές, έλεος δηλαδή, έλεος, σώστε μας με αυτές τις γραμμές, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιχειρούμε μέσω Viber στο μεταξύ, για να δούμε τώρα. Να υπενθυμίσω, 698-123-1003 η επικοινωνία μέσω Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ, προφανώς επηρεασμένοι από το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με τον Πρωθυπουργό. Και στην πλατφόρμα 1003 και στο Viber. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια όταν τελειώσω και θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Λέω, μήπως χθες είδες τελικά το σκέλος των απαντήσεων για το Ιράν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι, φαίνεται, μιλάμε για αποκλεισμό.
0: Ναι. Για ασφυκτικό όμως, που δεν θα πάρουν ανάσα.
1: Ασφυκτικό
0: δηλαδή.
1: Αποκλεισμό. Ναι. Ο οποίος βέβαια οικονομικά ακόμα δεν προκύπτει όφελος, το γεγονός δηλαδή ότι έχει αποκατασταθεί σε ποστό.
0: Για μας, δεν προκύπτει για μας.
1: Η ροή.
0: Ναι.
1: Δεν προκύπτει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς. Όταν λέω εμάς, ζητώ συγγνώμη, ναι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, για τους καταναλωτές εννοώ. Ζητώ.
1: Για τους καταναλωτές, ακριβώς. Δηλαδή φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό απομονώνεται το πρόβλημα, απομονώνεται το Ιράν, ασφαλίζονται τα στενά και το στενό του Ορμούζ, αλλά και τα υπόλοιπα περάσματα. Υπάρχει το πρόβλημα των Χούθη, το οποίο δεν έχει σταματήσει και φαίνεται ότι θα πάει έτσι, γιατί είναι ανταρτοπόλεμος και χτυπάνε όπου μπορούν αναλόγως των συνθήκων που θα βρουν. Φαίνεται ωστόσο ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να ασφαλίσει και αυτή το δικό της χώρο από τους Χούθη, δημιουργώντας έτσι ασφαλή περάσματα. Έχουμε πολλές στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή, που έχει προκληθεί από το πρόβλημα που έχει διαρκέσει πολλούς μήνες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεταφορικό σκέλος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά φορτωμένα πλοία και ενδεχομένως με πολύ υψηλά ναύλα, και υπάρχει ένα θέμα και τιμών, αλλά υπάρχει και ένα θέμα φέρουσας ικανότητας προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Άρα έχουμε ένα θέμα τιμής στο τέλος, άρα αυτό ακόμα δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η προοπτική, προκειμένου να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες, εφόσον, επαναλαμβάνω, παραμείνει η κατάσταση στο μέτωπο, δηλαδή η αδυναμία του Ιράν να αντιδράσει και να αντιδράσει δηλαδή σε όσα γίνονται εκεί στο σκέλος το ενεργειακό, και δεν προκύψει άλλο πρόβλημα. Πάντα αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί κάθε φορά που λέγαμε ότι υπάρχει μια εξομάλυνση, πάντα προέκυπτε στη συνέχεια ένα νέο πρόβλημα. το οποίο σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε και μέσα από βιαστικές, άτσαλες, κανονιστικές αποφάσεις που τις οποίες λαμβάνονταν. Νομίζω ότι αν πάμε όπως πάμε, θα έχουμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες, όχι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή θα μάθουμε να ζούμε εκεί με τα 80-90 δολάρια το βαρέλι, αυτό είναι σαφές, και με περιθώρια διήλυσης σχετικά υψηλά, άρα και υψηλές τιμές σε προϊόντα ιδιαίτερα που υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, όπως είναι το ντίζελ, το οποίο παραμένει σε έλλειψη, πρέπει να πω. Και η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα η Ευρώπη το βλέπει, ξεκινώντας τη μεγάλη συζήτηση. Πρόσεξε, έχουν κλείσει το 30% των διελιστήριων στην Ευρώπη και η Ευρώπη τώρα ξεκινάει τη συζήτηση για τα διελιστήρια και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτάρκειας στην Ευρώπη. Αυτά είναι, η αλήθεια είναι, τα προβλήματα ευρωπαϊκά, ένας πανάκριβος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν σκέφτεται πριν το πρόβλημα, σκέφτεται και δρά συνήθως μετά το πρόβλημα, άρα εμπολής προκαλεί ζημιές μέσω της ολιγορίας του.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ποια είναι η διαφορά, ότι εδώ είμαστε 27 κοκόρια που πρέπει να πουν τη γνώμη τους και είναι αντικρουόμενες πολλές φορές, αντικρουόμενες και οι απόψεις και αντικρουόμενα και τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να ομονοήσουν σε μια εμπάσχη κεντρική γραμμή. Ενώ αντιθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στα άλλα καθεστώτα που είναι τα αυταρχικά, στα άλλα κράτη με αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, εκεί ό,τι πει ο Πούτιν, ό,τι πει ο Σι, και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτείων επί της ουσίας ό,τι πει ο Τραμπ. Ενώ εδώ 27 λαλούν αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή ναι, εδώ κοντζάν πόλεμο έκανε ο Τραμπ, ακολουθώντας τον Νετανιάου. Ίσως έπρεπε να τον ακολουθήσει ακόμη πιο, και πώς θα το πω, δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος ήταν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ήταν κάτι που θέλει το Ισραήλ να τελειώνει την ιστορία, αλλά βλέπεις ότι δεν είχε υπολογιστεί ότι θα την πέσουν οι Ιρανοί και θα δημιουργήσουν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Το έκαναν όμως.
1: Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους πράγματι και δεν είχαν και λόγο να πάνε σε κάτι για το οποίο δεν ενημερώθηκαν. Ωστόσο, η παρουσία της Ευρώπης στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο για παράδειγμα, περισσότερο στην Ερυθρά θάλασσα, υπήρχε και υπήρχε και στρατιωτική κατά διαστήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν έσπευσε ούτε μετά να ασφαλίσει τα περάσματα, να δημιουργήσει παρουσία, ενδεχομένως και να αποτελεί μέρος του προβλήματος. Γιατί οι ροές αυτές που λείπουν, που προξενήθηκε πρόβλημα.
0: Εννοείς τώρα Ερυθρά λόγω των Χούθη. Δηλαδή θα έπρεπε, λες ότι θα έπρεπε η Ευρώπη να βάλει πλάτη να περάσουν, να περνάει το πετρέλαιο.
1: Να περνάει το πετρέλαιο πρόσκοπτα, γιατί από όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και εμπλέκονται στο πρόβλημα, ο μεγάλος καταναλωτής είναι η Ευρώπη. Είναι και η Κίνα, αλλά η Κίνα βρήκε, είχε εναλλακτικές και πολλά στρατηγικά.
0: Οι Χούθη δημιουργούν πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Δημιουργούν πρόβλημα. Δημιουργούν. Δηλαδή σταματούν
1: και καταγράφεται.
0: Η ροή δεν είναι, πώς θα το πω, ελεύθερη.
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, οι διάφορες αυξομοιώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες 10 μέρες στην περιοχή προκαλούνται κυρίως από χτυπήματα των Χούθη. Είτε σε εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, είτε απειλές, είτε δημιουργούν προσκόμματα, τα οποία η αλήθεια είναι και παρενοχλήσεις οι οποίες έχουν επίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι εμπορεύματα, είναι άνθρωποι.
0: Ωραία, μια που είναι σκάφη,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία. Να πω ότι αυτό που σημείωσε ο Ρούμπιος στον Αλέξη Παπαχελά, ότι αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό κυκλοφορούν τάνκερ με ό,τι με την πρόσφατη εξαγωγή από το Ιράν, αλλά από εδώ και μετά δεν θα υπάρχει πλοίο που θα βγει από το Ιράν με Ιρανικό πετρέλαιο. Καλά, το κατάλαβα.
1: Το οποίο, να θυμίσουμε, ότι φεύγανε ποσότητες Ιρανικού, τα οποία κατευθύνονταν προς χώρες κυρίως της Ανατολικής Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την Ανατολική Ασία κάποιο είδους εμπόριο γίνονταν.
0: Ναι.
1: Και το παρατηρούσαν, κυρίως φαινόταν αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι που παρακολουθούν και υπάρχει τρόπος κάποιος να το δει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο σε μεγάλο σχηματισμό σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είναι και ένας απλός παρατηρητής και δημοσιογράφος που φαίνονται. Περνούσαν για μεγάλο διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών και φαινόταν σε ένα βαθμό να εξοικονομούν χρήματα από την πώληση την συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται να περιορίζεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, γιατί δεν απλώς αυτό όλο πηγάζει και από τις καλές σχέσεις που πλέον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα μετά την επίσκεψη ΣΥ στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι μέρος των συμφωνηθέντων εκεί ήταν και αυτό, να ασφαλίσουμε το πρόβλημα του Ιράν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το Ιράν είναι αρκετά μαζεμένο.
0: Μάλιστα. Και τώρα και αυτό που καταλάβαμε από τον Ρούμπιο είναι, από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, είναι ότι σκοτώνονται κάποιοι λογικοί που έχουν απομείνει με τους απολύτως κατσαπλιάδες θρησκοληπτικής αντιλήψεως, ας πούμε. Έτσι. Ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα. Ναι.
1: Αυτό, επειδή το ακούμε από το πρώτο στάδιο, πρέπει να αποδειχτεί. Γιατί η αλήθεια είναι πολλές ενδεχομένως να συμβαίνει και να μην έχει φανεί, γιατί πολύ απλά επικρατούν πάντα οι πιο φανατικοί του καθεστώτος. Αλλά δεν το έχουμε δει, γιατί θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έλεγε και ο Νετανιάχου το Φεβρουάριο του 2026. Έλεγαν ότι εμείς ξεκινάμε και εσωτερικά θα γίνει κάποιο είδους κινητοποίηση και θα πέσει το καθεστώς. Αυτό δεν το είδαμε. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι δεν το είδαμε γιατί δεν υπήρχε, και το δεύτερο είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχασαν. Αυτό απόλυτα αποσαφηνισμένο δεν είναι αυτή η στιγμή που μιλάμε. Άρα πρέπει να αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η τάση, αυτό το κίνημα εσωτερικά για ανατροπή. Ενδεχομένως οι διεθνολόγοι να έχουν περισσότερη πληροφόρηση από αυτού, αλλά τουλάχιστον σε δημόσια δεδομένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνημα εσωτερικά το οποίο να δείχνει ότι είτε έχασε είτε ετοιμάζεται. Απλώς φαντάζομαι ότι περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να οριμάσει κάτι τέτοιο ενδεχομένως και να το δούμε το επόμενο διάστημα, λόγω και του αποκλεισμού. Χώρες που έχουν, για παράδειγμα, τέτοιου είδους προβλήματα αναπτύσσονται στη συνέχεια κινήματα προκειμένου να αποφευθεί η φτωχοποίηση υπεραιτέρω του πληθυσμού, να υπάρξει η πίεση. Τώρα μιλάμε για αποκλεισμό επί της ουσίας του Ιράν.
0: Ωραία. Να βάλουμε και την άλλη παραμέτρο. Πρόβλημα. Θα προκαλέσω. Ωραία. Μια ακόμη παραμέτρο, σε παρακαλώ. Οδικώς μπορούν να βγουν ποσότητες μέσω φορτηγών, τάνκερ, αυτοκινήτων πια, αλλά που δεν μπορούν να συγκριθούν οι ποσότητες με ένα τάνκερ πλοίο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι, είναι μικρότερες ποσότητες, αλλά από ποσότητες τις βγαίνανε και έχουν κατευθυνθεί όχι απαραίτητα από την περιοχή, όταν το είδαν σε ένταση μεγάλη και είχαν σταματήσει να λειτουργούν οι θαλάσσιοι οδοί. Κάποια δηληστήρια επιχείρησαν να βγάλουν ποσότητες οδικώς, δηλαδή να βγάλουν οδικώς μέσω Συρίας προς την Μεσόγειο. Από την περιοχή, από το Ιράν ενδεχομένως, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό. Αυτό που ξέραμε είναι τέτοιου είδους οδικές μεταφορές που γινόταν από, για παράδειγμα, το Κουβέιτ σε κάποιο διάστημα του προβλήματος, και υπήρχαν και σχέδια ώστε να μονιμοποιηθεί και αργότερα να γίνει κάποιο είδους αγωγός που να πηγαίνει απευθείας και να παρακάμπτει πλήρως το στενό του Ορμούς, πηγαίνοντας κατευθείαν με αγωγό προς την Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι μέτρα προκειμένου μελλοντικά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να αποδώσουν μόνιμα, ενδεχομένως μπορούν να αποδώσουν κάποια επιπλέον έσοδα. Ίσως ικανά να συντηρήσουν ένα μέρος της οικονομίας. Το πρόβλημα το μεγάλο, ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Μια οικονομία στραγγαλισμένη, η οποία δεν έχει σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, να το πω πολύ απλά, που οι εμπορικές σχέσεις είναι πολύ περιορισμένες παρά μόνο με τους απόλυτα στενούς της συμμάχους ενδεχομένως που θα υπάρχουν. Είναι βέβαιο και κάποιοι οδοί οι οποίοι συνέχεια κλείνουν, είναι ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται επί της ουσίας σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή θα υπάρχουν αδιαράφια σιγά σιγά, γιατί είναι και μεγάλη χώρα, είναι μικρή χώρα, με τεράστιο πληθυσμό το Ιράν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω διάλειμμα και θα έρθω να δούμε και αυτό που έλεγες προηγουμένως, τη διάσταση. Πάμε ξανά στην Ευρώπη, που εμείς εδώ ζητούμε, ο Μπάμπης μπροστά εδώ και χρόνια, και ένα ακόμη δηληστήριο για να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όταν στην Ευρώπη έκλεισαν δηληστήρια. Και τώρα λέμε, δόξα τω Θεώ, που έχουμε δύο δηληστήρια και τα οποία βάζουν μέσα τουλάχιστον πρώτη ύλη. Δεν ξεμένουμε τουλάχιστον από πρώτη ύλη, την οποία και εξάγουν τα προϊόντα που
1: έχουν βγάζουν. Έχουν γίνει επενδύσεις. Επενδύσεις που ζητούσε ο Μπάμπης πάντως, γιατί αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα τέσσερα δηληστήρια, είναι δύο εταιρείες επί της ουσίας. Τρία δηληστήρια έχει Hellenic Energy και παράγει όλους τους τύπους πλέον και τα τέσσερα, όλους τους τύπους των καυσίμων και μάλιστα σε πολύ προηγμένο επίπεδο και με παραγωγή πολύ παραπάνω από αυτή που χρειάζεται η Ελλάδα. Γι' αυτό και το εξάγει και εξάγει μάλιστα και βγάζουν και καλά λεφτά και είναι και μεγάλη εξαγωγική δύναμη. Έχει γίνει η Ελλάδα στα διελισμένα προϊόντα. Άρα οι επενδύσεις έχουν γίνει. Ναι. Η τιμολόγηση
0: και το
1: πλέον
0: ίδιο
1: είναι ένα διαφορετικό
0: και
1: πράγμα.
0: Και το άλλο έχουν και εκείνοι έχουν μεγάλο. Δεν έχουν εξυγχρονιστεί και εκείνοι με όλα τα προϊόντα.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί αρκετοί, αρκετοί είναι πίσω. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα, όπως η Τουρκία.
0: Όχι,
1: η οποία...
0: στα δικά μας δύο. Στα δικά μας δύο.
1: Και το... στα δικά μας έχουν εξυγχρονιστεί όλα.
0: Ναι.
1: Όλα τα και τα τέσσερα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Και τώρα η Hellenic Energy ετοιμάζει νέες επενδύσεις στα δικά της. Είναι μια ευκαιρία να το κάνει, δηλαδή να διευρύνει ακόμα περισσότερο. Γιατί πρώτα απ' όλα.
0: Το μερίδιο αγοράς, θα... δηλαδή, λες. Να διευρύνει το μερίδιο αγοράς.
1: Ε? Μα θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός από τη στιγμή που οι άλλοι πιάστηκαν να προετοίμαστοι. Και από τη στιγμή που η Ευρώπη συζητά για αυτάρκεια, αυτός που θα επενδύσει πρώτος και τα ελληνικά δηληστήρια έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι σίγουρο ότι θα προλάβει μια αγορά να την καλύψει και να αυξήσει περαιτέρω ακόμα τις εξαγωγές. Αυτό είναι προς όφελος ελληνικής οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί είναι βιομηχανίες τα δηληστήρια, δουλεύουν απόφοιτοι πολυτεχνείου, Έλληνες, οι οποίοι τους προσλαμβάνουν πλέον επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση και έχουν προσλάβει πάρα πολύ κόσμο. Τους παίρνουν πλέον από φοιτητές. Από το δεύτερο, τρίτο έτος υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν δουλειές αυτή τη στιγμή για αυτού του είδους βιομηχανίες. Χάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα, ενδεχομένως γιατί μπαίνουμε σε μία μύρλα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στα τεχνικά επαγγέλματα, ειδικά σε αυτόν τον κλάδο της διήλυσης, ξέρουν πόσο δυναμικός είναι αυτός ο τομέας για την Ελλάδα και πόσο σημαντικός πλέον είναι εξαγωγικά αυτός ο τομέας για την Ελλάδα, το οποίο όμως είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα. Να μπορούμε δηλαδή να ενισχύουμε την εξαγωγική μας οικονομία, ακόμα και αν θα πει κάποιος, μα το προέρχεται από εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε ποιο προϊόν ακριβώς, ενδεχομένως είναι ελάχιστα που είναι σημαντικό για την Ελλάδα, δεν είναι εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε πάρα πολλά προϊόντα, εμείς πουλάμε προϊόντα μεταποίησης και εξάγουμε κατά κύριο λόγο. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία παράγονται και η πρώτη ύλη στην Ελλάδα και μεταποιείται στην Ελλάδα.
0: Νομίζω τελειώσαμε εδώ, Παναγιώτη. Κρίσω. Λοιπόν, ναι. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ, Άρη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία μου αναφορά είναι στην Ελληνικός Χρυσός, στην επένδυση την οποία μίλησε με πολύ υπερηφάνεια ο Πρωθυπουργός. Ανέβηκε χθες στην Χαλκιδική και εκεί είχε τη δυνατότητα να κάνει τα εγγένεια και μάλιστα έγιναν και από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός έγιναν αναφορές και στον Πρωθυπουργό και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην εποχή του ως Υπουργός Ανάπτυξης πάλεψε το θέμα, αλλά και στην κυρία Σδούκου, άκουσα εκεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναφέρεται. Λοιπόν, με την τελετή λοιπόν ολοκληρώθηκε η τελετή των εγγενείων, μπαίνουμε μπροστά πια στο μεταλλείο χρυσού και χαλκού στις Κουριές, το οποίο περνάει από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Με ορίζοντα 20 ετίες, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για την Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθοριστική συμβολή προφανώς της Ελληνικός Χρυσός στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, εργαζόμενοι και μη, να ξεκουραστείτε. Οι υπόλοιποι, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να είμαστε καλά όλες και όλοι, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Καλημέρα σας.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
11: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
12: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω εργασιών, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Υπογράμμισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ σημείωσε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κατά την παρουσία του στη χώρα μας, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ξεκάθαρα τα έργα διασυνδεσιμότητας. Σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σχετικά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το επικείμενο νομοσχέδιο, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Απαντώντας στην κριτική που διατύπωσε για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ηλεκτρική διασύνδεση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως Σαρδάμ, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας». Στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά σε προώρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να τον βόλευε πολιτικά, όμως έρχεται δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να στηρίζει την κοινωνία και όχι μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές επειδή έτσι τη συμφέρει. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Για το θέμα της αυτοδυναμίας είπε: «Επιμένω, διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Αυτή που προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δικό μου μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα μέσω δύσκολων περιστάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας μονολεκτικά «όχι» αν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν 4 δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δραστές τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. 9 έχει ο μήνας και είναι και Παρασκευή. Ωραία μέρα. Οκτώβριο διανύουμε, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 επίσης διανύουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Λότ. Ο Λότ με όμικρον και ο Λότ με ωμέγα. Γιορτάζει ο Λότ. Άμα δείτε το Λότ στο δρόμο, να έχεις παιδιά το βγάζεις Λότ. Άμα δείτε το Λότ στο δρόμο, παρακαλώ πολύ μην το ξεχάσετε, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Σε κάθε περίπτωση εμείς, για όσους και όσες γιορτάζετε, για κάποιο λόγο, ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και είναι σπουδαία Παγκόσμια ημέρα αυγού. Να σου πω, μαζεύεις αυγά από το κοτέτσι? Γεννάνε οι κότες, ρε. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο κβαντικός, ολιστικός, σαμανικός, έφεδρος γέροντας ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
2: Το πράγμα δεν παίρνει αναβολή. Εγώ δεν σηκώνω αναβολές. Εγώ είμαι το μπαμ και κάτω.
0: Μπαμ και κάτω, να σας πω ότι τον ρώτησα πρωί-πρωί αν έχει φάει πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή για να λάβω τα μέτρα μου και μου απάντησε ότι κάνει δίαιτα. Δίαιτα, ο παχύς σκελετός κάνει δίαιτα. Προσέξτε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση μέσα τον έχει πιέσει, τον έχει απειλήσει και έκοψε τις απαιτήσεις για φαγητό. Θα δούμε, θα διαρευνήσουμε. Στο μικρόφωνο ο κβαντικός έφεδρος απεσιότατος.
2: Με τον Μπαρδόν.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη που ετοιμάζεται για το γεγονός της χρονιάς που δεν είναι άλλο από την αυμαχία της Ναυπάκτου, την αναπαράσταση και όλες τις εκδηλώσεις που είναι μία προς μία εξαιρετικές που θα έχουν την ευκαιρία εκατοντάδες κόσμου που θα σπεύσουν το Σαββατοκύριακο στην όμορφη Ναύπακτο να απολαύσουν. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, καλημέρα στα χωριά μας στην Ετωλοακαρνανία, καλημέρα στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, Αντώνιε, καλημέρα. Είναι η ώρα να κάνουμε εγκαίνια στο στρατηγείο, ετοιμαζόμαστε. Ο άλλος ντουφεκάει στην Αλοδαπή. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερόβουνο, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, το Διακοφτό, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Ναι, βεβαίως, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη 261-0205-205. Το τηλέφωνο 18300 επίσης στο πενταψήφιο ακούει και στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Επαγγελματίες οδηγοί φίλοι μας ακούνε από τα αστικά λεωφορεία, τα φορτηγάκια διανομών μες στην πόλη, τους ταξιτζίδες όλους. Ιδιαίτερη καλημέρα στους 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Δεν τρέχουμε οι υπόλοιποι οδηγοί μαζί με την καλημέρα μου, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη μπρος πίσω στο αυτοκίνητο, όλοι μέσα στο όχημα και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Εν τω μεταξύ μην ξεχνάτε, σήμερα Παρασκευή είναι, έχετε φάει τον άμπακο όλη τη βδομάδα, σας βλέπω, θα ρίξετε και λίγο κρέας στον άνθρακα, σας βλέπω και γι' αυτό. Οπότε όλη κάρνα για να αγοράσουμε από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. από ένα κατάστημα που είναι σίγουρα κοντά μας. Σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά και ψηλά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
3: Τα μπουκαλάκια τι περίεργα.
4: Τα μπουκαλάκια τώρα. Τα οποία μπουκαλάκια δεν έχουν περάσει από κανέναν έλεγχο. Τα διαφημίζει εδώ, έτσι, το βλέπετε. Αυτό είναι λέει για τον εγκέφαλο. Άμα είσαι θολωμένος, λέει, σου ρίχνουμε αυτό και ξυλαμπικάρεις. Αυτό είναι για να πάρεις βιταμίνες. Αυτό εδώ.
3: Ενδοφλέβια όλα.
4: Ενδοφλέβια όλα. Χωρίς καμία έγκριση, χωρίς καμία γνωστοποίηση.
0: Έχουμε πολλά τέτοια. Έχει βγάλει τον κατάλογο με τον Πατούλη και βρίζει τον Πατούλη και λέει τι είχε μέσα στο site που διαφήμιζε μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει, λέει, ο ψεύτης, όπως τον χαρακτήρισε, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τα έχει βγάλει τον Πατούλη τώρα. Άφησε τον Καρβέλη και έχει πιάσει τον Πατούλη. Διστήτω στο Ρίο. Έλα, Σαββατοκύριακο, εκεί θα πάμε. Έλα, έλα. Σημείο συνάντησης, χειμώνα καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Απολαμβάνουμε τις γεύσεις του στον πιο οικείο χώρο. Τώρα, αν εσείς τώρα την έχετε δει εσόκλειστη και θέλετε το βράδυ να μείνετε στο σπίτι σας, καλά θα κάνετε. Μπορεί να έρθει τον Distinto εκεί με ένα τηλέφωνο. Μιλάμε για τον Distinto στο Ρίο, 2610-995-111. Είμαι η Food και την Κυριακή το μεσημέρι, βέβαια. Έτσι, και την Κυριακή το μεσημέρι να τερλικώσουμε.
4: Θέλετε, λέει, το δέρμα σας να έχει λάμψη και τα λοιπά. Αυτό το νωρό. Θέλετε το σώμα σας να είναι σφριγγυλό. Αυτόν τον νωρό. Θέλετε τα μαλλιά σας να είναι λαμπερά και στυλπλά και τα λοιπά. Αυτόν τον νωρό. Θέλετε ωρό αντιστρες. Έχουμε και από αυτό. Θέλετε να είστε πιο ενεργητικός και τα λοιπά. Έχουμε αυτόν. Αυτό είναι κάποια άλλα ένζημα. Λοιπόν, πάλι για σωματική δύναμη. Έχετε hangover από μακρύ ταξίδι. Έχουμε τον κατάλληλο ωρό. Τον έχει ο Πατούλης τον ωρό. Για hangover. Ο χλεχλές. Και βέβαια και για λίμπιντο. Έχουμε ωρό και για λίμπιντο. Αυτά εδώ για jet lag.
0: Εσύ μη σημειώνεις, θα πάρεις τηλέφωνο για τη λίμπιντο. Μη σημειώνεις. Αυτό είναι, δεν είναι, δεν πουλάει. Κάνει για πολιτής. Εδώ να βλέπεις ο Παυλάρας, έτσι. Έχει μία, το έχει. Λοιπόν, εάν είναι η ώρα να περάσει το όχημά σας κταίω, εγώ θα σας πω να μην ταλαιπωρηθείτε, μην πληρώσετε ακριβά την ύφη. Μην κάνετε ταξίδι σε βουνά και σε ποτάμια. Μην περνάτε το κέντρο της πόλης για να πάτε σε κταίω. Μην ταλαιπωρήσετε στο κυκλοφοριακό, έχει και τα έργα τώρα. Πάμε Σταυροπούλου 63-65 στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίω στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Το κεντρικό κταίω. Ταυλούρος Γιώργος. Ο Γιώργος ο Ταυλούρος έχει κάνει μια φοβερή εγκατάσταση. Σύγχρονη, εντελώς καινούρια, ψηφιακά μηχανήματα αγοράς του 24, καινούρια, εύκολη πρόσβαση, είναι Σταυροπούλου 63-65, είναι κάτω από το Τόφαλος περίπου στην παλιά Εθνική από κάτω. Βρίσκεται λοιπόν εκεί το κταίο, εύκολο να το βρείτε, μια γκαζιά από το Κουρτέσι και από τα Μποζαΐτικα. Μπορείτε να πάτε εκεί, επαναλαμβάνω, η φιλοξενία, το έχω πει πολλές φορές, είναι απίστευτη, θα σας κεράσουν τον καφέ σας, το αναψυκτικό σας. Θα γίνει το ό,τι πρέπει να γίνει στον έλεγχο με τα ψηφιακά μηχανήματα. Σταυροπούλου 63-65, λοιπόν, πλησίων του Τόφαλος, το κεντρικό κταίο του Γιώργου του Νταυλούρου. Τηλέφωνο πανεύκολο για ραντεβού, πανεύκολο, 2610-70-60-70. Και αν η ανάγκη σε αυτό το θυμάσαι, 2610-70-60-70. Και στο site κεντρικόκταίο.gr.
5: Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση. Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Ρε τον Παγάσα. Ρε τον Παγάσα, τι σκέφτηκε για να μην απαντά για τις βαλίτσες από τη Βενεζουέλα. Ρε τον Παγάσα. Ωραίος. Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό. Θα το υιοθετήσω. Έχεις και την ησυχία σου κιόλας άμα βουδιστής. Έτσι, διαλογισμός. Σου λένε τα πινελίκια σου εκεί, εσύ φέτα, βουδιστής. Ωραίος. Εμβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Κλαυκού, υπάρχει ένα βενζινάδικο. Το έχω πει πολλές φορές, το λέω κάθε μέρα, προσέξτε. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα. Μπαίνουμε όλοι με όλα τα οχήματα. Βάζουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Το κυριότερο είναι ότι είναι ελεγμένο. Διότι οι αντλίες δεν περιέχουν τίποτα μέσα περίεργο λογισμικό και τα λοιπά για να μας κλέβουν. Είναι σφραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες. Ό,τι πληρώσετε, που έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Θα με θυμηθείτε, για κάντε μια βολτά. Ευβίας 2.50, θα το δείτε στον δείκτη δηλαδή. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά, το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ, που είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μας περιμένει όλους.
6: Και νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα.
7: Αστοδιά.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί που όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα.
7: Τι λέει, ρε.
6: Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε.
8: Πού πας, ρε Καραμήτρο.
0: Ο βουδιστής μοναχός. Σε παρακαλώ, βάλε μου το άλλο, το ανεκδιήγητο που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Βρε παιδί μου, δηλαδή σε φτάνει στα... βάλε το άλλο, βάλε το άλλο.
9: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός.
10: Unbelievable.
0: Λοιπόν, θέλω να έχετε υπομονή στην πόλη της Πάτρας. Τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχώς ανοίγουν καινούργιες εστίες έργων. Κάθε μέρα βγάζουμε δελτίο, κυριολεκτικά δελτίο για το πού βρίσκονται τα έργα και τι πρέπει να αποφύγετε. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα, γιατί θα πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300 για να μας πούν τι στέλνουν οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες στο κέντρο και τι πρέπει να μάθετε όλοι εσείς που σκέπτεστε να κυκλοφορήσετε στην πόλη με το αυτοκίνητο ή είστε ήδη και κυκλοφορείτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα από το
11: σχολείο. Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, η Κορίνθου. Στο τμήμα από Νόρμαν έως Κεφαλινίας εκτελούνται έργα εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Η Ιεροθέου είναι κλειστή λόγω έργων. Από τη Συμβολή Σολομού έως Μεζόνος. Η Γεωργία Ολυμπίου και Σολομού και εκεί γίνονται έργα. Γεροκοστοπούλου, Ρίγα Φεραίου, Πατρέως και εκεί γίνονται έργα. Επίσης, η Όθωνος Αμαλίας είναι ομαλή. Όπως και η Αγίου Ανδρέου είναι καλή σήμερα.
0: Ομαλές. Κάποτε ήταν ανώμαλες. Ομαλές.
11: Ωραία. Η Λαϊκή Αγορά σήμερα Παρασκευή είναι στα προσφυγικά.
0: Βεβαίως.
11: Η Ιωνία συναντάμε αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης και Βενιζέλου στο Φανάρι, στη Συμβολή και Ακροτηρίου. Και εκεί υπάρχει μποντιλιάρισμα πρωινές, ιδίως και μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα,
11: να αποφεύγετε λοιπόν.
0: Να αποφεύγετε.
11: Δεν έχω κάτι άλλο να σας αναφέρω.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, υπομονή πρέπει να κάνουμε. Η αόρατη τροχέα, εντάξει, το ξέρουμε το έργο, δεν υπάρχει. Η τροχέα είναι μόνο ταμπέλα στην περιοχή. Είναι, ναι, έχει χαθεί η αντιπροσωπεία, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
11: Και εμείς
0: καλημέρα
11: ευχαριστούμε. Σας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Υπάρχει αναβρασμός στις τάξεις των κτηνοτρόφων. Και στην Αχαΐα, σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Έχει ξεκινήσει η Αιτωλοακαρνανία, ακολουθεί η Αχαΐα, ακολούθησε η Ηλία. Γίνονται μαζόξεις. Είναι η εποχή τώρα, έτσι, γίνονται μαζόξεις. Βέβαια, οι κτηνοτρόφοι δεν είναι σαν τους αγρότες. Οι κτηνοτρόφοι έχουν συνεχή ενασχόληση με ό,τι τους έχει απομείνει στους στάβλους, για να τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Με ό,τι τους έχει απομείνει, αν τους έχει απομείνει. Και τη Δευτέρα θα υπάρχει συγκέντρωση κτηνοτρόφων στον κόμβο στην Κάτω Αχαΐα για να συζητήσουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και θα γίνει διάλογος. Καλούνται οι αγροκτηνοτρόφοι να πάνε για να υπάρξει και ίδρυση ενός παναχαϊκού αγροκτηνοτροφικού σωματείου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι στο αρμόδιο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, αλλά βρίσκονται οι ιονοί πρώτων πυλών ενός νέου αγροτικού ξεσηκωμού, μάλλον κτηνοτροφικού. Τώρα το αν θα ακολουθήσουν και συνήθως αυτό συμβαίνει και οι υπόλοιποι αγρότες, θα το δούμε. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο. Πρέπει να βρεθεί πραγματικά τρόπος για να επιβιώσουν και για να ανακτήσουν τα κοπάδια που χάθηκαν. Η φέτα θα πάει στο Θεό, να το θυμάστε. Χάθηκαν περίπου 500,000 ζώα από τις σφαγές λόγω της ευλογιάς στη χώρα. Υπάρχει ζήτημα. Είναι και οι εξαγωγές που δεν σταματάνε. Είναι η ελεύθερη αγορά. θα υπάρξει πίεση, θα το δούμε στο ράφι και κατόπιν στην τσέπη μας. Λοιπόν, διακοπή, επιστρέφω.
7: Mind their position both due to their inability to achieve all that we expect from them and from the attitudes of non-democratic regimes and some leaders of democratic countries like Mr. Trump.
10: Kick the gun down the road, που λένε. Yeah. Πέτα την μπάλα να κυλήσει στο δρόμο.
12: They sell that weapons to the Syrians. Every country who products these weapons and earns from this must destroy it. Why we must destroy it?
13: Can you hear me? Good.
14: Sky 89,4.
15: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απέργε!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
17: Κόζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
21: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
20: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
21: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
20: Σοβαρά. Τι βάλατε?
21: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
20: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
21: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
22: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
23: Κατάστημα! Κατάστημα!
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: It is time we have some clear answers from you. Whose fault is that the humanity was not informed in time on COVID-19 human-to-human transmission? Do you still believe that closing at the time borders with China will not help limit the virus, as you said in the beginning of the pandemic?
3: Πού τους βρήκες όλους τους γλωσσομαθείς ρε και τους έβαλες στο τέλος?
4: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν πάμε στο θέμα μας. Διαβάζω εδώ ότι βγήκε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης στην τηλεόραση και είπε, παιδιά, δεν γίνεται άλλο, θα πατάξω το πάρκινγκ για να πάρουμε τον καφέ. Σας αφήνω με την αγωνία. Θα τα πω σε λίγο. Πάντως αυτό, δηλαδή, εντάξει, τρελαινόμαστε κιόλας. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση γιατί είναι μια σημαντική είδηση η οποία έπαιξε το τελευταίο διάστημα κατά καιρούς και σκόρπισε ανησυχία στον κόσμο και είναι και θέμα δημόσιας υγείας, αν το δούμε ευρύτερα. Είναι η ώρα που οι δεκάδες καθημερινοί νεκροί την εποχή του COVID, οι οποίοι θαύτηκαν στα νεκροταφεία και της Πάτρας και όλης της Ελλάδας και όλης της χώρας, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την Πάτρα, την περιοχή μας, γίνεται εκταφή, ξεθάβονται. Και σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από διάφορες άλλες περιοχές, επειδή αυτοί οι άτυχοι συμπολίτες, οι άτυχοι άνθρωποι μπήκαν μέσα σε σάκο, κλείστηκαν για να μην υπάρχει διασπορά του μικροβίου την ώρα της τελετής, δεν έχουν λιώσει. Ανοίγουν οι σάκοι και δεν έχουν λιώσει. Αυτό ήταν αρκετό να αρχίσουν θεωρίες, βεβαίως μεταφυσικές και όχι μόνο, να βγουν ξανά οι ψεκασμένοι και να αρχίσουν να λένε διάφορες μπαρούφες, διάφορες αηδίες. Ποια είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει? Ο κ. Νίκος Τσανταρλιώτης, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών γραφείων τελετών στην περιοχή μας, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που έχει χειριστεί δεκάδες τέτοιες υποθέσεις, να μας φωτίσει και να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα και για τη δημόσια υγεία, επαναλαμβάνω, με την ευρύτερη έννοια. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και στο κοινό σας.
3: Εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Το έχετε διαβάσει κι εσείς, το έχετε δει σε άλλες περιοχές τι λένε, τι έχουν βρει, τι ευρήματα γίνεται. Και είναι η ώρα που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξεθαυτούν, να γίνει εκταφή για αυτούς τους ανθρώπους?
5: Κοιτάξτε, όπως ορίζεται από τον νόμο, δικαίωμα εκταφής αποκτούν όσοι παραμείνουν στο χώρο των κημητηρίων πάνω από 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν και σε κάποιες περιπτώσεις, ό,τι αφορά βεβαίως την πόλη μας, την Πάτρα.
3: Ναι, γι' αυτό μιλάω.
5: Λέγω τούτο. Το θέμα το οποίο ανακαινήθηκε και δόθηκε έκταση μεγάλη δεν είναι τόσο σοβαρό. Για τον εξής λόγο, στο κημητήριο του Αγίου Μινά, όπου εκεί είναι τα περισσότερα περιστατικά, λόγω του υπεδάφους έχουμε παρατάσεις των εκταφών μονίμως και τα προηγούμενα 20 χρόνια, όχι σήμερα. Όμως τώρα μιλάμε για μια περίοδο 4-5 ετών. Είναι φυσιολογικό και είναι φυσικό από τη στιγμή που τα περιστατικά σχεδόν όλα παραμένουν 6 μήνες παράταση, 12 μήνες παράτασης, λόγω του υπεδάφους. Όμως και στις περιπτώσεις των COVID έχουμε βεβαίως περιπτώσεις, αλλά στις περισσότερες όταν γινόταν ενταφιασμός, εκείνο το περίβλημα, το νάιλον κτλ, το σκίζαμε την ώρα της ταφής έτσι ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις κατάλληλες έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
3: Μιλάμε σημαίνει, για πάρα μισό λεπτό πολύ τώρα, μια και είμαστε σε αυτό το σημείο. Ναι. Σημαίνει δηλαδή, από ό,τι μου λέτε τώρα, ότι η είδηση, η οποία δεν αφορά μόνο την Πάτρα, αλλά αφορά και την Πάτρα, από άλλες περιοχές η είδηση έλεγε ότι οι συνάδελφοί σας κάνανε εκταφές αυτούς τους ανθρώπους, ανοίγανε τη σακούλα για να
4: προχωρήσουν στο σχεδιασμό της εκταφής και τους βλέπανε μέσα χωρίς να έχει γίνει αποσύνθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είχαν σκίσει τη σακούλα.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είχαν προβλέψει αυτό που προβλέψαμε οι περισσότεροι των εργολάβων στην περιφέρειά μας.
4: Επιτρεπόταν αυτό να γίνει ή έπρεπε τότε να γίνει με απόλυτο τρόπο, με απόλυτα αποστηρωμένο τρόπο η ταφή?
5: Όταν κάνεις τη διαδικασία του ενταφιασμού και πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε μικροβιακής αιστείας ούτε μεταφοράς της νόσου, δεν είναι τίποτα με ένα μακεράκι να κόψεις το νάιλον.
4: Γιατί ήταν τότε σε νάιλον αυτοί οι άνθρωποι, θυμίστε μας?
5: Τότε ο κανονισμός επέβαλε τη διαδικασία τη συγκεκριμένη.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει,
4: μάλιστα.
5: Παρότι σε όλη την Ελλάδα δεν παρουσιάστηκε ούτε ένα περιστατικό να κολλήσει επαγγελματίας βοηθός του κλάδου μας από το πτώμα.
4: Γιατί από αυτή τη διαδικασία τότε.
5: Από αυτή τη διαδικασία τότε. Κανείς και ποτέ. Συνεπώς δεν υπήρχε μεταφορά της νόσου από πτώματα.
4: Μάλιστα.
5: Παρότι υπήρξαν.
4: Παρότι υπήρχε αυτός ο κανονισμός, ο οποίος ήταν και αυστηρός τότε. Έτσι,
5: ήταν πάρα πολύ αυστηρός.
4: Και ελεγχόμενος. Αλλά αυτός, εάν δεν κάνανε την πατέντα, να το πω έτσι, με πρωτοβουλία, διότι εσείς ξέρετε το έργο καλά, με πρωτοβουλία να κόψετε τον άιλον, θα είχαμε αυτά τα οποία λένε οι ειδήσεις ανά περιοχές, ότι βγαίνουν και βλέπουν οι συνάδελφοί σας σήμερα από αυτούς τους ανθρώπους.
5: Βεβαίως μπορεί να συμβούν, αλλά και αυτό είναι αντιμετωπίσιμο, διότι με το που θα ανοίξουν την σακούλα και την καταστρέψουν και το αφήσουν το πτώμα 5-6 μήνες ακόμα, θα αποσυνδεθεί.
4: Μάλιστα.
5: Δεν
4: αυτό
5: είναι
4: λοιπόν
5: τόσο τραγικά τα πράγματα.
4: Εντάξει, σας είπα.
5: Απλά
4: ότι
5: είναι για επικοινωνιακούς λόγους και για άλλους που ξέρουν.
4: Η είδηση δημιούργησε θεωρίες υπερφυσικές, θεωρίες ψεκασμένες. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά πράγματα. Και εδώ στην περιοχή μας, στον Άγιο Μινά, λέτε, κάτω έτσι, στον Άγιο Μινά, έχουμε και το υπέδαφος που δείχνει, που επιδεινώνει την κατάσταση αυτή.
5: Δεν είναι σημερινό το θέμα. Είναι δεκαετιών πριν από τη σύνδεση του κημητηρίου εκεί. Μένουν ένα εξάμηνο, δύο εξάμηνα παραπάνω, έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία αποσύνθεσης.
4: Μάλιστα. Εσείς κόβατε τον άιλον. Στον Άγιο Μινά, βεβαίως, το υπέδαφος δεν βοηθάει καθόλου, είτε έχει άιλον είτε δεν έχει ο Μακαρίτης. Μάλιστα.
5: Ενώ στην λοιπόν, Αγία Λευκάτσα, παραδείγματι, έχουμε κάνει εκταφές που είναι άλλο το έδαφος, ενώ έχουν συμπληρωθεί 3, 3,5, 4 χρόνια.
4: Και εκταφές από COVID, δηλαδή. Και εκταφές από COVID.
5: Ναι.
4: Κύριε Τσανταλιώτη, δεν έχω κάτι άλλο, εκτός και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι διαλευκάναμε την υπόθεση για να σταματήσουν οι ψήθυροι.
5: Να ενημερώνεται ο κόσμος για να παίρνει το θέμα την πραγματική του διάσταση και όχι την υπερέκταση στο βαθμό εκείνο που.
4: Σωστό, γιατί είναι και λίγο θέμα δημόσιας υγείας, έτσι όπως εξελίχθηκε.
5: Ακριβώς.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσανταλιώτη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης λέει ότι, είπε σε συνέντευξή του, ότι τέλος θα αντιμετωπιστεί η παράνομη στάθμευση. Τέλος, δεν θα σταματάς να πάρεις έναν καφέ και να κλείνεις τον δρόμο. Τέλος, μίλαγε στην ΕΡΤ, έτσι. Τέλος, όσοι παρκάρουν και εγκαταλείπουν, δηλαδή στην ουσία εγκαταλείπουν τα οχήματά τους προσωρινά για να πάρουν ένα καφέ. Αυτό λέει, θα το πατάξω, λέει ο Μιχάλης. Θα το βρω το ηχητικό να το βάλουμε από Δευτέρα, γιατί εδώ μας τρελάνει τελείως. Είπε βέβαια ότι για να γίνει αυτό, η παράνομη στάθμευση, είπε, απαιτεί περισσότερο προσωπικό και ενεργότερη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας. Εδώ δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία, πάει η ενεργή συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας. Επισημένοντας και την ευθύνη, λέει, των ίδιων των οδηγών. Εδώ μιλάμε για γαϊδούρια, δεν το συζητάμε, ξεσαμάρωτα. Η ουσία είναι ότι το μόνο για 2 λεπτά δεν υπάρχει πια σαν δικαιολογία, δεν το λέει ο κώδικας. Οπότε θα σας την πέσω, λέει ο Μιχάλης, και θα αρχίσω να γράφω. Και για να το πετύχω αυτό, προσέξτε τώρα, για την Αθήνα μιλάμε. Μην ξεγελιέστε, για την Αθήνα μιλάμε. 200 αστυνομικοί, μοτοσυκλέτες και drones. Είναι μια προσπάθεια για το λεκανοπέδιο γενικώς και έχει πάρει την ονομασία Κόμβος. Κόμβος η Λεστινίτσα, Κόμβος. Και θα έχει Πρόσεξε. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Μ' ακούς εσύ που παρκάρεις όπου να είναι για να πάρεις τον καφέ. Πρόσεξε. Στην Αθήνα, 200 αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στο Traffic Commander. Traffic Commander. 60-70 αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες που θα κινούνται στο δικό δίκτυο. Χρήση drones για παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Ειδικό κέντρο επιχειρήσεων για την παράνομη στάθμευση στη Γαδά. Ειδικό κέντρο επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις στη ρύθμιση κυκλοφορίας σε κρίσιμες διασταυρώσεις και μεγάλους οδικούς άξονες από τροχονόμους για να διευκολύνεται η κίνηση. Και βεβαίως θα υπάρξει προσθήκη προσωπικού και τεχνολογικών μέσων. Μας βλέπω να φεύγουν πάλι από εδώ αστυνομικοί που δεν έχουν για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία στην Αθήνα. Βλέπω τον Πελετίδη να κάνει φανάρια. Λοιπόν, αυτά στην Αθήνα. Εμείς εδώ, εντάξει, μια χαρά όλα. Τέλεια.

0: για τα πρόστιμα. Ναι, 30 έως 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος ανάλογα το, τη βαρύτητα του πάρκινγκ. Του παράνομου. Αλλάζω θέμα. Άντε να κλείσουμε με κάτι έτσι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ότι είναι ωραίο θα τα λέμε για το Δήμο. Εντάξει, του χώνουμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί τα έχει κάνει και λίγο μαντάρα σε πολλούς τομείς. Αλλά εδώ έχουμε μια ωραία πρωτοβουλία. Θα υπάρξει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που πέρασε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μία εκδήλωση την Κυριακή στην πλατεία Γυροκομείου, όπου όλα τα αδέσποτα που φιλοξενεί ο Δήμος, γάτες και σκυλάκια, θα είναι εκεί και θα περιμένουν να τα υιοθετήσεις. Εγώ που έχω γάτα, είχα γάτες δηλαδή, παρά το γεγονός ότι κυνηγάω, γιατί είχα και κυνηγό σκυλό, αλλά ένας κερατάς στο κυνήγι του ρίξε φόλα. Βρήκε μια φόλα στον δρόμο εκεί που κυνηγήκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Τα αδέσποτα θέλουν ένα σπίτι. Φαντάζομαι ότι θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Αθηνά Καλυμάνη, η υπεύθυνη αντιδήμαρχος. Θα είναι και στηρωμένα και αποπαρασιτωμένα και τσιπαρισμένα. Κάπως έτσι δεν τα δίνουν τα αδέσποτα. Να πάτε. Να πάτε. Ένα ζωάκι είναι παρέα. Είναι άλλο πράγμα. Να πάτε. Να πάτε. Να πάτε. Καλημέρα σας, κυρία Καλυμάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, για πέστε μας τι κάνετε εκεί πέρα, τι ετοιμάζετε. Είπατε,
1: πολύ καλά τα είπατε και φυσικά η Παγκόσμια Μέρα Ζώων ήταν 4 Οκτώβριο, αλλά επειδή συμπίπτει με την Μέρα Απελευθέρωσης της Πάτρας, εμείς λέμε κάθε μέρα Παγκόσμια Μέρα Ζώων, μη με προσπερνάς, δηλαδή αυτό είναι και να ξέρετε και το μότο πια του Δήμου μας, και του Ισαντιμαρχίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, μη με προσπερνάς, είμαι εδώ, υπάρχω, υπάρχει δική μου αγκαλιά η οποία επιδιώκει να βρει την, μια αγκαλιά ανθρώπινη. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή 10:30 έως 1 έχουμε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία Γυροκομιού, στην πλατεία Κιδωνιάτη, με τίτλο «Μια αγκαλιά για τους αδέσποτους φίλους μας». Να ξέρουν οι οικογένειες που θα έρθουν με τα παιδάκια τους και λοιπά, τους προσκαλούμε όλους να γνωρίσουν σκυλάκια από το καταφύγιο μας, γατούλες, τα οποία ζωάκια είναι όλα, όπως προείπατε. Είναι αποπαραστομένα, στηρωμένα, τυπαρισμένα, ελεγμένα, ξενιαρισμένα, δηλαδή μέχρι το τρίχωμά τους λάμπει. Και εκεί θα έχουμε δύο δράσεις. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα μουσικής για ζώα από το συγκρότημα του Icelander and Thelis, και οι οποίοι προσφέρουν το πρόγραμμά τους εθελοντικά, και θα έχουμε και ζωγράφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα παρέα με τα παιδιά θα ζωγραφίσουν τα συναισθήματά τους και ό,τι άλλο θέλησουν βλέποντας τα ζώα πάνω στην πλατεία. 10 σκυλάκια και αρκετές γατούλες θα περιμένουν εκεί στο χώρο της πλατείας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, έχουμε... είναι πολύ ωραία εκδήλωση και προτρέπω τον κόσμο να πάει, και αν μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα κατοικίδιο, αν μπορεί, το τονίζω, αν είναι σε θέση να έχει, να υιοθετήσει και να είναι μαζί του, να μείνει μαζί του μέχρι να πεθάνει, μέχρι να μεγαλώσει και να πεθάνει ένα κατοικίδιο, να το κάνει. Αν δεν μπορεί, αν έχει και την παραμικρή αμφιβολία, να μην το πάρει. Να πάει να δει, να συμμετέχει, αλλά να μην το πάρει. Το λέω δημόσια, διότι είναι δεδομένο, τους έχουμε δει, τους έχουμε νιώσει, τους έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ κατά τα χρόνια που πέρασαν, ότι όταν θα έρθει ο κόμπος στο κτένι και τελικά έκαναν λάθος που πήραν ένα σκύλο ή ένα γατάκι, το αφήνουν στο πανεπιστήμιο ή στο αντίριο απέναντι, ανάλογα που μένουν. Αυτή η δουλειά γίνεται. Είναι αποδεδειγμένα αυτά από τα ρεπορτάζ των ετών. Και δυστυχώς έτσι γίνεται και μεγαλώνουν οι αγγέλες των αδέσποτων. Και είναι κρίμα και είναι και αμαρτία μεγάλη. Εάν το θέλεις, θα υποχρεωθείς να το έχεις κάτω από κανόνες ευζοίας, γιατί και αυτό γίνεται μέλος της οικογένειας. Και αυτό γίνεται μέλος της οικογένειας.
1: Ακριβώς, κύριε Ξανάδη, όπως το είπατε, γιατί τα αδέσποτα που βλέπουμε να πληθαίνουν, ειδικά τα σκυλά, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της εγκατάλειψης. Αλλά εμείς θέλουμε να πούμε το εξής, ότι όπως τρέχει η καθημερινότητά μας, το να έχεις ένα ζώο και να το φροντίζεις δεν είναι τεράστια δυσκολία. Και αυτά που σου προσφέρει στην καθημερινότητά σου είναι αδιαπραγμάτευτα και αναντικατάστατα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ακριβώς είναι εμπειρία ζωής. Δηλαδή, διανύουμε μια ζωή. Ας ζήσουμε και αυτό το κομμάτι. Είναι ιδιαίτερο και είναι μια ιδιωτελής αγάπη που μας προσφέρουν τα ζώα, που δεν τη βιώνουμε ούτε μέσα στην οικογένειά μας την ίδια.
0: Κυρία Καλυμάνη, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τα λέμε πλέον, γιατί έχει παραγίνει το κακό με τα αδέσποτα. Σε πολλούς τομείς έχει παραγίνει το κακό, αλλά με τα αδέσποτα, εντάξει, έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ και άλλες περιοχές βεβαίως. Εγώ το λέω ομά. Μπορείς να, εντάξει, το συναίσθημα το έχουμε πολλοί άνθρωποι. Την ικανότητα, το χρόνο, το χώρο δεν τον έχουμε. Την υπομονή που χρειάζεται ένα ζώο που θα μας ανταμείψει με την ατελείωτη αγάπη του, πολλοί δεν την έχουν. Άλλοι το παίρνουν γιατί το παιδάκι είναι μικρό, το θέλει το ζωάκι, κάνει παρέα το μικρό παιδάκι, το παιδάκι γίνεται λίγο μεγαλύτερο ή αρκετά μεγαλύτερο, το ζωάκι που μεγαλώνει και αυτό μαζί του γερνάει, το παιδί φεύγει από το σπίτι, το ζώο πίσω δημιουργεί πρόβλημα στους γονείς που έχουν και αυτοί μεγαλώσει και ξέρετε τι γίνεται, καταλήγει το ζώο γερασμένο και το βλέπουμε να σέρνεται αδέσποτο, με εικόνες άθλιες. Αν θέλεις να το πάρεις, αν θέλεις να το πάρεις, θα υπογράψεις συμβόλαιο ότι θα μεγαλώσει μαζί σου, θα είναι μέλος της οικογένειάς σου, θα το φροντίζεις, δεν θα ενοχλεί τον κόσμο γύρω-γύρω. Υπάρχουν τρόποι, θα το εκπαιδεύσεις, θα σου προσφέρει και τη φύλαξη αν είναι σκύλος φύλαξης, θα σου προσφέρει τη χαρά, θα σου προσφέρει. Πάρ' το τότε. Ιδάλλως πήγαινε, δες, να συγχαρίσεις τους ανθρώπους για την πρωτοβουλία που είναι θαυμάσια και μην πάρεις ζώο. Μην πάρεις για να το αφήσεις μετά από λίγο καιρό στον δρόμο.
1: Όχι, ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Ξαγανέτα, ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, σε όλα αυτά, εγώ να συμπληρώσω ότι λέμε καμιά φορά, όχι λέμε, λέμε ας πούμε ότι έχουμε τα αδέσποτα ζώα έχουν πληθύνει στις πόλεις. Είναι ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες της ζωής μας. Όλοι έχουν συντροφή στις πόλεις, ακόμη τροφή ψάχνουν και τα ζώα, όπως τροφή έχουμε ανάγκη και εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπουμε και τα προβλήματα που βλέπουμε.
0: Γι' αυτό βλέπουμε, διότι το παίρνεις σήμερα και η ζωή σου αλλάζει αύριο και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Να το υπολογίσεις όμως, να το υπολογίσεις με ένα τέτοιο σενάριο, καλό θα κάνεις.
1: Ακριβώς, έχουμε την ευθύνη και εμείς οι άνθρωποι που έχουμε αλλάξει τις ισορροπίες της φύσης. Γι' αυτό βλέπουμε.
0: Μα με συγχωρείτε. Δηλαδή υπήρχαν χρόνια, κυρία Καλυμάνη, όπου στη Ρήγα Φεραίου κυκλοφορούσαμε και το δείξαμε με τις κάμερες τότε στο Πατρά TV, το παλιό, το ηρωικό. Ο άλλος πήρε το ζώο και το έπαιζε φιλόζωος και είχε εγκλωβίσει ένα μεγάλο σκυλί στην ταράτσα. Ταράτσα μπαλκόνι. Δηλαδή αυτός πήρε το σκυλί για να του κάνει παρέα. Πήρε το σκυλί γιατί είναι φιλόζωος, φιλόσκυλος. Πήρε το σκυλί γιατί έχει αισθήματα στο ζώο. Τόλιωσε το ζώο στη ζέστη, τόλιωσε στο κρύο, γάβιζε το σκυλί. Πήγαινε και του το πήρανε. Έγινε της κακομοίρας. Αυτούς δεν τους θέλετε να έρθουν εκεί. Αυτοί που θα πάρουν ζώο θα είναι συνειδητοποιημένοι για όλα.
1: Το ζώο θα κινηθεί στην αυλή, θα κινηθεί στο μπαλκόνι, αλλά θα έχει την ελευθερία του και θα ξέρει αυτό πόση ώρα θα μείνει στο μπαλκόνι, πόση ώρα θα πάει στην ταράτσα. Αν το έχει δεμένο, δεν έχει επιλογή το ζώο.
0: Μην το πάρεις για να το παρατήσεις. Μην το πάρεις για να φωτογραφηθείς και να σου πούνε μπράβο τα social media και, οι αναρτήσεις και τι ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Ξανάρατε, υιοθετήσατε το ζώο και το καλοκαίρι που μας έρθει να δούμε το ζώο στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι. Εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να χαρούν όσοι θα έρθουν να δουν.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία, εξαιρετική. Και να την κάνετε κατ' επανάληψη. Κατ' επανάληψη, δεν αρκεί μια φορά.
1: Έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα και ελπίζω και εγώ και όλη η υπηρεσία, η υπηρεσιακή και όλοι οι άνθρωποι, ο υπηρεσιολογής μας, ο εκπαιδευτής μας, όλοι να είμαστε γεροί για να συνεχίσουμε
0: Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ναι. Έχετε στοιχεία το πόσα υιοθετούνται από το καταφύγιο, το χρόνο?
1: Υπάρχει ένας μέσος όρος, θα έλεγα εγώ, γύρω στα 20 ζώα, αλλά
0: το χρόνο. Δεν είναι 20 ζώα το χρόνο.
1: Ναι. Αλλά είναι και, κοιτάξτε, είναι και παραπάνω, γιατί υπάρχουν οι αναδοχές, υπάρχουν, δηλαδή αυτά λέμε τα 20, που είναι υιοθεσία προγραμματισμένη. Αλλά έχουμε πολλά ζωάκια σε αναδόχους, είναι πολύ σημαντικό αυτό, που φροντίζονται. τα ζώα είναι αρκετά, αλλά έχουμε και πολλούς ανθρώπους φοβερά ευαισθητοποιημένους. Και εγώ ήθελα σε αυτό το σημείο.
0: Ελέγχετε να δείτε αν το ζώο που υιοθετήθηκε μετά από καιρό. Μήπως δεν το έχει και το έχει παρατήσει.
1: Όχι. Υπάρχει έλεγχος, ελέγχουμε τα ζώα, βοηθάμε και όσο μας επιτρέπουν, στο μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και οι οικονομικές αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, πρώτα απ' όλα φροντίζουμε, ελέγχουμε, προσφέρουμε τροφές, φάρμακα κλπ. Αλλά σίγουρα οι φιλόζωοι και αυτοί καταθέτουν τις δικές τους δυνάμεις, τις οικονομικές και τις σωματικές. Όλοι μαζί όμως, πραγματικά ο Δήμος Πατρέων είναι πρωτοπόρος, θα τολμήσω να πω και πρώτος στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε, ολοκληρώνουμε και το κτηνιατρίο μας, ένα κτηνιατρίο διαμάντι πρότυπο στην Ελλάδα. Άμεσα θα έχουμε την άδεια του κτηνιατρίου και θεωρούμε ότι σαν δομή είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και βέβαια προσπαθούμε, γιατί είναι ένα που λέει ένας τομέας δυναμικός που δεν τελειώνει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλή επιτυχία να
1: έχει. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει όλους. Έχει το σήμα της ΕΚΟ απ' έξω. Υψηλής ποιότητας καύσιμο και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες. Δεν θα μας κλέψουν. Το εγγυόμαστε αυτό. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβάρ σας. Θα το δείτε και στο δείκτη σας. Το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβρίου, σας περιμένει στη Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, λίγο μετά το ύψος του Τόφαλος. Για να μην ταλαιπωρηθείτε σε κυκλοφοριακά, σε ταξίδια, κυριολεκτικά ταξίδια σε βουνά και ποτάμια, για να κάνετε τεχνικό έλεγχο, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, εντελώς καινούργιες όμως, απάτητες σχεδόν, ψηφιακής εποχής του 24 τα μηχανήματα, τηλέφωνο για ραντεβού να πάτε Σταυροπούλου 63-65, κάτω από το Τόφαλος περίπου, στο Ρίο. Το τηλέφωνο για ραντεβού είναι 2610-70-60-70, εύκολο. Site kentrikokteo.gr, κλείνετε και εκεί το ραντεβού σας. Το Distinto στο Ρίο, εντάξει, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα πλημμυρίσει κόσμο, γιατί είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα και καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Αγαπημένες γεύσεις, οικείος χώρος. Αλλά άμα δεν θέλετε να βγείτε, έχετε τις κλειστές σας, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2610-995-111 και να έρθει το Distinto κάθε βράδυ στο σπίτι σας και Κυριακή μεσημέρι. Επίσης υπάρχει και το eFood. Και τέλος η Κάρνα, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγόρες σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ευρυά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι του Βασιλιόπουλου, στη Νέα Νίκη Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Μια τραγουδάρα που θα μείνει κατά την άποψή μου, όπως τα παλιά λαϊκά τραγούδια, από τον Νίκο Οικονομόπουλο, αξιοπρόσεκτη φωνή. Έκτοτος Άγγελος. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα εδώ, σε επί των επάλξεων. Χαίρετε.
2: Τώρα φεύγω. Γεια χαραντάν.
3: Αντίο σας. Και να μην σας χάσουμε.
4: Και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Την απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

0: Sky 89,6.
1: Στι 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείο, στην Πατησιών από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής και στη Βασιλής Σαμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε με συνέντευξή του στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης περί ομονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Ερωτηθείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το σενάριο στην περίπτωση που σε εκλογές Νέα Δημοκρατία πάρει ποσοστό 25%, κάποια μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος εν μέσω διερευνητικών εντολών να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, απάντησε. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη και να έρχεται κάποιος άλλος. Άρα, γιατί να το συζητάμε αυτό, διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι του φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός όλων των κομμάτων θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιοι. Και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι ένας αντικατάστατος, ούτε είμαι Μητσοτάκης ή χάος. Θα πω όμως ότι οι εκλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά και από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι πάντως αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών.

0: Όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, εχθές το βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονων και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς και οι δράστες στο χώρο της ακροδεξιάς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΑΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και αναζητούνται ακόμη τρία. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της πληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Στο μπάσκετ τέλος, απόψε 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Εχθές ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Κατά τα άλλα, κύριε κύριοι, ασχολούμαστε, λέει, στην Ελλάδα με σοβαρά θέματα. Και παραπονιόμαστε κιόλας για ποιο λόγο, όπως λένε κάποιοι εκεί Έλληνες, οι οποίοι παρακολουθούν τα μίντια, δεν γιατρεύεται η κατάσταση στη χώρα, δεν έχουμε λύσει το θέμα των αυξήσεων, δεν λύνουμε βασικά ζητήματα π.χ. στην Πάτρα που μας απασχολούν. Δεν φταίει ο Πελετίδης ή ο Μητσοτάκης ή κλπ. Φταίτε εσείς. Φταίμε εμείς δηλαδή όλοι, όχι μόνο εμείς, εσείς και εμείς. Όλοι μας δηλαδή. Αν για παράδειγμα αρχίσω και λέω εγώ π.χ. για τα προβλήματα καθαριότητας στην Πάτρα, ελάχιστοι θα ασχοληθούν. Αν όμως πω για την κόντρα Άννας Βύση και Καρβέλα, θα ασχοληθούν όλοι. Αν ας πούμε πω για το θάνατο του Μαζονάκη, θα ασχοληθούν άπαντες. Σκεφτείτε ότι τα δελτία ειδήσεων μέχρι πριν από μια εβδομάδα, από τη μία ώρα του δελτίου, τα 45 λεπτά ήταν Μαζονάκης. Οι εκπομπές Κουσουλός και λοιπά, όλοι ήταν Μαζονάκης, Ευαγγελάτος και λοιπά. Τώρα είναι Άννα Βύση και Μαζονάκης. Δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Αλλά δεν ασχολούνται με κάτι άλλο επειδή αυτοί δεν θέλουν να ασχοληθούν, αλλά επειδή εσείς τους αναγκάζει να ασχολούνται με αυτά. Όταν για παράδειγμα βλέπουν ότι η τηλεθέαση στο θέμα της Άννας Βύσης και του Καρβέλα είναι στο 95%, λέω τώρα νούμερο, αλλά αν πει κάποιος για τα σκουπίδια ή την ακρίβεια είναι στο 5%, δεν θα πει για την ακρίβεια, θα πει για τη Βύση. Όταν λοιπόν λέτε, καμιά φορά σας ακούω και λέτε, τα κανάλια ασχολούνται μόνο με τη Βύση και το Μαζονάκι. Δεν είναι τα κανάλια, εσείς φταίτε που τα βλέπετε. Αν δεν βλέπατε Βύση και Μαζονάκι, θα κάνανε ακρίβεια, θα κάνανε κάτι άλλο. Εσείς κατευθύνετε με το τηλεκοντρόλ σας το τι θέλουν οι τηλεθεατές να δουν. Άμα βλέπουν ότι όταν παίζουν Άννα Βύση και Καρβέλα είναι τα πάντα κολλημένα στα κόκκινα, κύριε κύριοι, θα παίξουν Βύση και Καρβέλα. Και το θέμα της βενζίνης που έχει φτάσει 2,25 δεν θα το πει κανένας. Εσείς φταίτε γι' αυτό. Δεν φταίει ο Ευαγγελάτος ούτε ο Κουσουλός. Άμα δεν βλέπατε τη Βύση για τον Καρβέλα, θα παίζανε ακρίβεια. Θα παίζανε αυτό που θέλετε εσείς. Και θα πιέζανε την κυβέρνηση να κατεβάσει την τιμή ή να γλιτώσουμε φόρους. Αλλά δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το Μαζονάκι και αν έγινε η πλασμασφαίρεση καλά και αν η ΓΑΚΑ έκανε εκείνο και λεπτομέρειες επί της λεπτομέρειας. Ένα μήνα τώρα δεν έχετε βαρεθεί. Πραγματικά δηλαδή. Εκεί επιμένετε ποιος έφαγε το Μαζονάκι. Και αν σας πω ότι έχουν φαγωθεί π.χ. 50-60 από την πλασμαφαίρεση, δεν σας νοιάζει. Το γράφετε στα παλιά στα παπούτσια, μόνο επειδή είναι ο Μαζονάκης το βλέπετε. Σιγάρε! Φάτε τώρα λοιπόν στη μάπα τη βενζίνη 2,25, φάτε το πετρέλαιο 1,75 στη θέρμανση και να κρυώσει το πουλί σας όλο το χειμώνα και να γίνει τόσο μικρό γκύρι, κούτσικο, ή δεν θα έχετε λεφτά να πάρετε πετρέλαιο με 1,75, αλλά κατά τα άλλα βλέπετε Άννα Βύση και Καρβέλα και αν θα απαγορεύσει ο σκυλάς Καρβέλας στη σκυλού Βύση να λέει τα ψυκυλοτράγουδά της. Μεγάλη δουλειά. Και δείτε πόσο άχρηστη είμαστε στην Ελλάδα που έμαθα. Διάβασα κάπου ότι η συναυλία της Βύση λέει με 90.000 κόσμο μπήκε μέσα. Τι είναι αυτά, ρε. Λέει μπήκαμε μέσα, λέει. Δεν έχουμε κέρδη. Σκέψου δηλαδή οργάνωση που είχαν να κάνουν συναυλία με 90.000 κόσμο και να λένε ότι μπήκαμε μέσα. Είναι τρομερό. Μόνο μια σκυλού μπορεί να το κάνει αυτό. Σκέψου δηλαδή, ας πούμε, που ήρθαν οι Μετάλλικα στην Ελλάδα και είχαν κανένα 10.000 κόσμο παραπάνω από τη Δύση, να λέγανε μπήκαμε μέσα οι Μετάλλικα π.χ. Τι είναι αυτά, ρε. Λοιπόν, αφού τα χάβετε όλα αυτά και θέλετε Βύση και Καρβέλα και Μαζονάκη, αν πέθανε, πώς πέθανε, από τι πέθανε, τι έκανε η Γάκα, τι έκανε ο γιατρός, αν ο γιατρός είχε και άλλα από πίσω του και αν πήγαινε σε κοσμικές δεξιώσεις και αν κάποιος άλλος καλλιτέχνης είχε πάει στη Γάκα να κάνει πλασμαφαίρεση και αν είχε πάει και η Κέλλη Κελεκίδου, μια, πώς θέλει να αυτή είναι, ή η Γεωργία, ξέρω εγώ, Σκυλοπούλου, φάτε στη μάπα την ακρίβεια, φάτε στη μάπα τα προβλήματα της Πάτρας και ασχοληθείτε με τη Βύση και τον Καρβέλα και τον Μαζονάκη. Εντάξει, πέθανε ο Μαζονάκης, το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις, τέλος. Τι το λέμε ένα μήνα και βλέπετε σαν χάνει από κάτω. Βλέπω τα ποσοστά της τηλεθέας κάθε μέρα. Σαν χάνει βλέπετε. Και μην πείτε δεν βλέπω εγώ. Ποιος βλέπει τότε, η γιαγιά μου? Βλέπεις τα νούμερα. Σκέψου, κύριε κύριε, μειώθηκε το δελτίο ειδήσεων, μάλλον μειώθηκαν οι χρόνοι το δελτίο ειδήσεων για Μαζονάκη επειδή τσακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα. Αλλιώς θα είχαμε ακόμα Μαζονακιάδα. Όπως κάποτε είχαμε την Πισπυρικιάδα, θυμάσαι, με την Πισπυρίγκου. Αναλύαμε όλο το θέμα. Μετά είχαμε Μουρτζουκιάδα με τη Μουρτζούκου. Πηγαίνετε να αγοράσετε φέτα τώρα με 15 ευρώ το κιλό. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Να δείτε, φτιάχνουν λέει μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ακόμα η ακρίβεια είναι όχι στο διάολο τη μάνα και στα ύψη, αλλά χθες διάβασα από έγκυρο οικονομικό site ότι θα έχουμε και νέες αυξήσεις προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν ασχοληθείτε με τη Βύση και τον Καρβέλα και με το Μαζονάκι και με κανάλι Κουτσομπολιό και όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και δείτε τη φέτα 15 ευρώ να λέτε μέσα σας εγώ φταίω γιατί βλέπω τη Βύση. Χάφτετε λοιπόν και τη Βύση με τα σκυλάδικά της. Εξέτσαμε άλλο πράγμα στην Πάτρα, βρέθηκε μια βαλίτσα πάνω στις γραμμές του τρένου κατά τις 8 η ώρα και υπήρξε άμεση κινητοποίηση κύριε κύριε γιατί σου λέει τώρα τι βαλίτσα είναι αυτή και άμα έχει μπόμπα μέσα και εκραγεί παίρνει και το τρένο κιόλας απ' έξω η βαλίτσα φτάνει και η αστυνομία κλείνει Πατρέως, κλείνει Βότσης, κλείνει Παντανάζης, κλείνει Όθωνος Αμαλίας τσικακομήρας που λέμε. Μέσα στο τρένο ο Άγγελος Κωνσταντίνου, ο συναδελφός μου. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Μάλλον θύμιζε σκηνές από αστυνομική ταινία. Αν και εγώ ήμουν επιβάτης εκείνη την ώρα.
0: Ήσουν μέσα στο τρένο, μέσα στο τρένο.
1: Ήμουνα, ναι, στο οποίο μπαίνω πάρα πολύ συχνά γιατί μου αρέσει. Ξεκίνησε το δρομολόγιο 7 και 7 τυπικά από το Ρίο. Τέλος πάντων φτάνουμε στο κεντρικό, αναχωρεί. Και η πέδηση, το φρενάρισμα να μου επιτρέψει να πω του τρένου μας ανησύχησε όλους.
0: Ήταν απότομο.
1: Ήταν απότομο το φρενάρισμα. Όχι ακαριαία, παιδί, διευκρινίζω. Ναι. Όχι ακαριαία, έχει σημασία.
0: Αλλά ήταν, το καταλάβατε καλά.
1: Φυσικά και στην αρχή υποθέτεις ότι μπορεί να είναι τροχαίο ή ναι, κάτι τέτοιο. Βλέπω από τα παράθυρα τα οποία έχουν και αυτό το περίπου με περιπολικά μια γενικευμένη αστυνομική κινητοποίηση και δεν μπορούσα να την καταλάβω. Μας ανακοινώνει ο μηχανοδηγός ότι επιστρέφουμε αφού είχαν περάσει 10 λεπτά και άρα η ανησυχία ξέρεις περνάει η ώρα και λες αχ τι έχει συμβεί. Δεν μπορείς να βγεις από το τρένο και για λόγους ασφαλείας αλλά είναι αυτόματες οι πόρτες περίπου. Επιστρέφουμε, τέλος πάντων, ο επιβάτης ήταν τυχερός γιατί έγινε ρεπόρτερ και πήρε και την είδησή του. Σπέβδω με τα πόδια τρέχοντας στο σημείο βλέπω την πηγή μου εκεί, μου λέει ήρθε πυροτεχνουργός και αφαίρεσε το αντικείμενο. Μιας και είχε ένα πνεύμα συζήτησης του πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος γενικά, άκουσα να λένε μετά, έβρε μωρέ μας σταματήσανε για μία βαλίτσα. Και απαντάω σε 2-3 ανθρώπους ότι σκέφτεσαι να είχε μέσα ένα ρολογάκι, κάτι φυτίλια και 2-3 πακέτα δυναμίτη που θα είμαστε τώρα. Σωστά αποφάσισαν και έπραξαν. Να σου πω κάτι όμως, ανησύχησα όταν ήρθε στη μνήμη μου, γιατί είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο, η τρομοκρατική επίθεση, η πολύ γνωστή της Πάτρας, εκεί στην οδό Βότση.
0: Στη Βότση 14.
1: Στην ουσία το τρένο ήταν σε απόσταση μέτρων στο ίδιο σημείο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε ζήσει κινητοποίηση με υποψία ότι κάτι μπορεί να είναι σε αυτό το φάσμα, και ομολογώ ότι όταν το βάζεις στο μυαλό σου αρχίζεις να σκέφτεσαι τι συμβαίνει, και επειδή ο κόσμος ρωτούσε μα γιατί, τι έγινε, δεν ζούμε σε καλές εποχές, άρα σωστά έπραξαν. Τώρα το τι θα συμβεί και ποιοι θα αναλύσουν το βιντεοσκοπικό υλικό και αν θα δουν και περίεργες
0: τελικά σκηνή, ήτανε... Μια μπλούζα ήταν μέσα. Μια μπλούζα ήταν μέσα.
1: Ναι, θεωρώ ότι κάποιοι απλά πήραν τη βαλίτσα και την πέταξαν για να παίξουν. Άλλο ένα κακό. Όμως ποτέ.
0: Ξέρω, δεν τη θέλανε και την πετάξαν εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, επειδή ξέρεις, εσύ ξέρεις, πώς να το πω, εσύ είσαι λίγο πιο έμπειρος από μένα και πιο παλιός, όχι ηλικιακά. Ποτέ, όταν βάλουμε τη φαντασία μας, πρέπει να σκεφτόμαστε και ένα ενδεχόμενο κάποιος να δοκιμάζει κάτι εκεί. Όχι ρούχα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Και επειδή έχουμε ζήσει τρομοκρατικό χτύπημα, σωστά έπραξαν και σωστά υπολόγισαν και τις δυνάμεις τους.
0: Μα γιατί... καλά, 100%. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται μέσα σε μια βαλίτσα που είναι παρατημένη πάνω σε γραμμές τρένου.
1: Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Ναι, το ζήσαμε και αυτό στον Προαστιακό, ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί. Μην ξεχνάμε τα ουσιώδη. Καινούρια γραμμή, αλλά πάει βραδιπορία. Άλλο θέμα αυτό. Ναι, ναι. Καινούρια γραμμή με παλιά υλικά βέβαια, από το Κρυονέρι και την Τρίπολη, πρέπει να ξέρεις, τα ξέρεις. Πάει βραδιπορία γιατί ο Γιάννης φοβάται το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Προσέξτε για τον Προαστιακό της Πάτρας που πάει με 30-40 χιλιόμετρα, έτσι, βία να αναπτύξει 50. Αυτά, είμαστε όλοι καλά, γιατί σήμερα άμα είχε συμβεί τρομοκρατικό θα έλεγες άλλα, υποθέτω. Καλά ή άσχημα δεν έχει σημασία. Απλά το σημειώνουμε.
0: Και εντάξει, έχουμε... και το ξεμπλέψαν και γρήγορα σχετικά. Δηλαδή σε κανένα τέταρτο είχαν βρει την άκρη από τη είδα.
1: Λειτουργήσαν άψογα, δηλαδή και η ταχύτητα και ο τρόπος που το αντιμετώπισαν δείχνουν καλά πραγματάκια, αλλά μακριά από εμάς όλα τα είχαμε τώρα. Ένα τρομοκρατικό μας έλειπε.
0: Σωστά, και σωστά.
1: Παντού δηλαδή.
0: Άγγελε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον Άγγελο Κωνσταντίνου που μας περιέγραψε από μέσα. Μέσα από το τρένο ήταν το τι ακριβώς συνέβη χθες στην Όθωνο Σαμαλίας. Μεγάλη κινητοποίηση, ευτυχώς όλα καλά. Αλλά βλέπετε, και έχουν δίκιο οι αστυνομικοί τώρα, βλέπουν ξαφνικά μια βαλίτσα πάνω στις γραμμές του τρένου. Είναι ένα περίεργο συμβάν, και επειδή κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, καλύτερα που ήρθε ο πυροτεχνουργός και το έλεγξε. Οπότε όλα με λιγάλα βρήκανε μέσα μια μπλούζα. Τώρα μου στείλει ο κύρις, γιατί λέγαμε και το προηγουμένως για καρβέλα βύση και λοιπά, κάτι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με AI φυσικά και χιουμοριστικό, λέει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου όχι στο χωρισμό βύση καρβέλα, συγκέντρωση 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Αυτά είναι. Μα ναι, και ξαναδείς κύριε Γκυρί, μην το γελάς αυτό. Μην το γελάς καθόλου. Σου θυμίζω ότι στην Πάτρα είχαν λέει διοργανώσει στην πλατεία Τριών Συμμάχων νομίζω εκδήλωση για το θάνατο του Μαζονάκη. Ναι, άλλο αν έβρεχε και δεν πήγε κανείς. Είχαν οργανώσει ένα Σάββατο εκδήλωση για το θάνατο του Μαζονάκη. Άμα τους πεις αυτούς τώρα να κατέβουν σε καμιά πορεία για τη φέτα που κάνει 15 ευρώ, για το πετρέλαιο 75, και γι' αυτό πληρώνουν κάθε μήνα σε ρεύμα και στέγη, δεν θα έρθει κανένας, μόνο το κουκουέ και κάτι φοιτητές, τίποτα άλλο. Άμα τους πεις στην Πάτρα κάνουμε συγκέντρωση και πορεία για την ακρίβεια και κάνουμε πανελλαδική πορεία και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο κλπ, μαζική κινητοποίηση για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχει άλλο ο λαός από την ακρίβεια, θα μαζευτούν τρεις και ο κούκος. Άμα τους πεις να κάνουμε συγκέντρωση για την Άννα Βύση, θα μαζευτούν και θα τραγουδάνε κανένα σκυλάδικο της Βύση. Ποιο σκυλάδικο έχει Βύση, ρε? Βάλε ένα, ακούσω. Δεν τα ξέρω τα τραγούδια της Βύση εγώ. Πότε τα ξέρω. Βάλε ένα της Βύση να ακούσω. Ένα γνωστό βάλε. Βάλε ένα, εγώ δεν τα ξέρω, εσύ. Βάλε ένα. Λοιπόν, άμα λοιπόν τους πούμε ότι κάνουμε συγκέντρωση για το δράμα που αντιμετωπίζει η Βύση, που ο Καρβέλας της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του, θα γίνει χαμός. Βλέπω εκεί στο X, πώς το λένε, στο Facebook, στο άλλο το TikTok, χαμός γίνεται. Το fan club λέει της Βύση, που αντιδρά στην κίνηση Καρβέλα. Πώς λέγεται αυτό? Αντίστροφη μέτρηση, μάλιστα. Τραγουδάει η Βύση αυτό? Α, μαζί με τον Καρβέλα. Τότε τα είχαν φτιάξει. Μετά χωρίσανε. Και τι λέει το τραγούδι αυτό? Είναι ειδικό αυτό το τραγούδι? Το έχεις βάλει επίτηδες για να ακούσω?

0: σε σένα.
1: Ναι, είμαστε, δεν είμαστε πως παλιά λέει το τραγούδι αυτό. Ναι, εντάξει. Okay. Αν λοιπόν βάλεις αυτό το τραγούδι τώρα και καλέσεις τον κόσμο, θα γίνει τσιπουτά. Ενώ αν τους πεις Ελλάδα για το ψωμί, τώρα έχουμε και ακρίβεια στο ψωμί. Διάβαζα ότι πολλά αρτοπία στην Πάτρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ζητούν αυξήσεις από την Πανελλαδική Ομοσπονδία και θα έχουμε αύξηση και στο ψωμί. Επίσης, ετοιμαστείτε για τα γλυκά. Ήδη στην Πάτρα έχουμε ζαχαροπλαστείο, στο οποίο η πάστα κοστίζει 5 ευρώ. Πού θα φτάσει δεν ξέρω. Παγωτά. Κάποτε παίρναμε με 1 ευρώ, τώρα θέλουμε ένα 80, 90, 2, 2, 20 την μπάλα. Και σε ορισμένα την μπάλα 2,5 ευρώ π.χ. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι δεν είμαστε στις Βρυξέλλες. Και εγώ πάω στις Βρυξέλλες στο ωραίο ζαχαροπλαστείο το Μαρκολίνι και παίρνω ένα εκλέρ τόσο κούτσικο με 5 ευρώ. Μικρό. Βέβαια, αν το εκλέρ αυτό το βάλεις στο στόμα σου και το, έτσι, το δαγκώσεις λίγο, θα νομίζω ότι έχεις 17.352 οργασμούς. Αυτό είναι άλλο θέμα. 5 ευρώ το εκλεράκι, αλλά στις Βρυξέλλες ο κατώτατος μισθός είναι 1.500. Έτσι μπα, κύριε κύριε. Ε? Και στις Βρυξέλλες το χοιρινό έχει 15 ευρώ το κιλό, λέμε τώρα, και βρίσκει μοσχάρι με 30 ευρώ το κιλό και με 60 και με 70 ευρώ το κιλό, αν είναι bon filet, αλλά εκεί είναι άλλες τιμές. Έφαγα όμως τώρα στις Βρυξέλλες, αν πας ας πούμε στη Σαν Κατρίν, σε μια συνοικία που αγαπώ και μένω εκεί, θα βρεις και ψαράκι ωραίο φθηνό. Ή θα βρεις σε μύδια, μια μερίδα μύδια, πατάτες τηγανιτές και πατάτες τηγανιτές 15 ευρώ. Δηλαδή δεν απέχουν και πολύ οι τιμές από την Ελλάδα πλέον τώρα. Για να μην πω για τα καύσιμα, που σίγουρα στο Βέλγιο είναι πιο φθηνά τα καύσιμα από ό,τι στην Ελλάδα.

0: να καταλάβετε τώρα και να πάμε λίγο σε ευρώ, να δούμε λοιπόν τις τιμές, γιατί ακούμε εκεί για τις εταιρείες της ενέργειας ότι είμαστε φθηνοί και μπουρουμπούρου και η ακρίβεια. Άκου κύριε κύριοι, πόσο έχει η κιλοβατόρα ρεύμα στην Κούβα? Ξέρεις, 0,005 ευρώ. Καλό. Στην Αίγυπτο έχει 0,01. Στην Αίγυπτο. Στη Σαουδική Αραβία έχει 0,04. Επαναλαμβάνω, 0,04. Αν πάμε στη γειτονική Τουρκία, εδώ δίπλα μας δηλαδή, η κιλοβατόρα στον Ερντογάν έχει 0,05. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι 5 φορές πιο κάτω από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Τούρκος μέσος καταναλωτής πληρώνει το ρεύμα 5 φορές πιο κάτω την κιλοβατόρα από την Ελλάδα. Υπό πολλαπλάσιο εννοώ δηλαδή. 5 φορές πιο κάτω. Πάμε. Παραλείπω Ινδονησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μαλδίβες, Ιορδανία, Τανζανία, Εκουαδόρ, Ουκρανία, Αργεντινή, στον Καναδά η κιλοβατόρα έχει 0,1 ακριβώς, δηλαδή 10 λεπτά η κιλοβατόρα έχει 10 λεπτά. Αυτά που σας λέω είναι τιμές χωρίς εκπτώσεις, δηλαδή δεν είναι οι τιμές που και στην Ελλάδα υπάρχουν που αν πληρώσεις νωρίτερα ή εμπρόθεσμα σου κάνουν μια έκπτωση. Μιλάμε για την κανονική τιμή και όχι για την προσφορά, γιατί και στην Ελλάδα υπάρχουν προσφορές και λέει ότι αν πληρώσεις, ξέρω εγώ, το ρεύμα εμπρόθεσμα θα έχεις τόσο την κιλοβατόρα. Αλλά αν δεν έχεις να πληρώσεις, σου βάζουν πρόστιμο και πας παραπάνω. Συνεχίζω. Στον Καναδά λοιπόν 0,1. Πάμε. Στη Νότια Κορέα 0,11. Στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια δηλαδή, 0,11. Στη Σερβία 0,11. Στη Φιλανδία, που κάνει και κρύο, 0,14. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λεφτά που ξέρετε πως είναι εκεί, 0,18. Στην Κροατία που είναι από πάνω μας, 0,18. Σλοβενία 0,19. Στην Πορτογαλία 0,21. Στη Γαλλία 0,23. Όσο και στην Ελλάδα, είμαστε κατά ένα λεπτό πιο ακριβή από τη Γαλλία. Στην Ολλανδία 0,23. Στη Σουηδία 0,24. Στο Λουξεμβούργο 0,25. Αλλά στο Λουξεμβούργο που έχει 0,25, όταν η Ελλάδα έχει 0,22, ο μέσος μισθός στο Λουξεμβούργο, ακούστε με λίγο, ο μέσος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Το κατακεφαλήν εισόδημα στο Λουξεμβούργο είναι 120.000 το χρόνο. Στη Δανία 0,27, με τεράστιους μισθούς. Ακριβή είναι η Ελβετία με 0,31. Η Αυστρία με 0,32. Ενώ και η Ιταλία είναι πανάκριβη με 0,33. Αυτά σε σχέση με τιμές ρεύματος. Είμαστε λοιπόν ψηλά σε σχέση με αυτά τα οποία βγάζει ο μέσος Έλληνας. Αλλά τώρα μπορείτε να μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Κύριε, κύριε Γκύρι, κύριε Κώστα Γκύρι, αγαπητέ μου Χολύπτα, για ποιο λόγο τους τα λέω όλα αυτά εγώ τώρα? Αφού δεν θέλω να τα ακούσουν. Θέλω να ακούσουν Βύση και Μαζονάκι. Τι τα λέω αυτά? Βάλε ρε Μαζονάκι να ακούσουνε. Όχι. Time out. Διάλειμμα. Βάλε Βύση μετά. Γουστάρει Βύση ο κόσμος, παιδάκι, να βλέπει το κουτσομπολίο άμα χώρισε, τι έκανε, τι θα κάνει ο Καρβέλας, τι ανακοίνωσε ο δικηγόρος της Βύση ο Δημητρακόπουλος, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο τάδε καλλιτέχνης για την κόντρα Βύση Καρβέλα, τι είπε ο άλλος καλλιτέχνης για την κόντρα Βύση Καρβέλα, τι είπε η πρώην του Καρβέλα, τι είπε ο πρώην τη Βύση, τι είπε ο εφοπλιστής ο Κούστας, τι είπε η γυναίκα του εφοπλιστή του Κούστα. Τέτοια θέλει ο κόσμος, ρε. Που πάμε και εμείς σου λέμε για την ακρίβεια. Αγιά.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Μα περκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
1: Sky 89,4.

Και αυτό οι κύριοι του Καρβέλα είναι ρε. Ε. Τι ξέρεις. Καινούριο. Άμα είναι του Καρβέλα δεν μπορούμε να το παίξουμε, γιατί απαγορεύει ο Καρβέλα να το παίξουμε. Γιατί τραγουδάς εσύ για τη Βύση. Να του πει Βύση live. Ε. Εδώ επιτρέπεται δηλαδή. Όχι αν θέλεις διαφορετικά, τραγούδα το σύ. Τι λέει το τραγούδι αυτό. Στην περίπτωση που, δηλαδή τι εννοεί. Α, που θέλει να ξαναγυρίσεις. Είναι καψούρα η Βύση δηλαδή, και αν θέλει να ξαναγυρίσεις σε περίπτωση που. Μάλιστα. Με τι ασχολείται ο κόσμος. Σε περίπτωση που. Δηλαδή, σε περίπτωση που γενικά. Μάλιστα. Δεν το προσδιορίζει ακριβώς. Αφήνει τη φαντασία σου, ας πούμε, να τρέξει σε διάφορα σενάρια μια σχέση. Καψούρα η Βύση.

Και κάπου διάβασα ότι ο Καρβέλλας έχει γράψει το 95% του κομματιών της Βύσης, άρα η Βύση δεν θα έχει τραγούδια μετά. Τι θα λέει μετά, το «Ιθιά, Ιθιά, λουλουδιασμένη»? Ή το άλλο που λέει το ωραίο τραγούδι, το ωραίο άσμα που το έχεις ακούσει, ένα ωραίο άσμα που λέει «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρποληθεί». Το έχεις ακούσει? Όχι, το λέει Βύση, ποιος το λέει αυτό? Κατερίνα Κούκα, μάλιστα. Ναι, αυτή η Κατερίνα Κούκα, έχει ακούσει αυτό το κομμάτι που λέει «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πει». Τι εννοεί με αυτό το τραγούδι αυτή, μπορεί να μου πει. Δηλαδή, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του στίχου αυτού που λέει «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρποληθεί»? Δηλαδή, είναι σεξουαλικό τραγούδι αυτό, ή μήπως εννοεί τίποτα άλλο και δεν το λέει ξεκάθαρα? Μάλιστα. Σαν τον άλλο που έλεγε στην υγεία τη Αχάρη, θυμάσαι? Τόσο βλάκα ήταν που έπαινε για την πρώην του που τον έχει κερατώσει. Τρομερό.

Λοιπόν, εμφανίστηκε με νέο look ο Άρης Πλειοτόπουλος και απάντησε, είχε κατσαρό μαλλί και μουστάκι και τον κοροϊδεύανε εκεί κάτι στο, κάποιοι στο διαδίκτυο και βγαίνει και λέει ο Άρης Πλειοτόπουλος, αυτά λέει τα κάνουν τα τρολάκια του Μητσοτάκη.

0: Θυμίζω ότι ο Άρης Πιωτόπουλος είναι πατρινός, διετέλεσε υπουργός επικαραμαλή, πλέον είναι επικοινωνιολόγος και όχι μόνο αυτό, αλλά θυμίζω ότι ήταν από τους κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του Καραμαλή, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερο, είναι μαθητής, ήταν μαθητής του προτύπου εδώ στην Πάτρα, επάνω στον Αγίου το Λάγκουρα. Και μάλιστα από τότε θυμάμαι εγώ, γιατί ήμασταν και συμμαθητές, τον είχαμε έτσι ότι θα ακολουθήσει πολιτική καριέρα. Πάω τώρα σε κάτι το οποίο είχαμε πει να το κάνουμε και από χθες, αλλά προχθές μάλλον, αλλά είχαμε το πρόβλημα με την ώρα, αλλά είχαμε υποσχεθεί ότι θα έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο για να μας τα πει για όσα τον κατηγόρησε ο κύριος Σωμάς για την συζήτηση αυτή που έγινε στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και για το τι συμβαίνει με τα δέντρα, γιατί κατηγορήθηκε ο τομέας Πρασίνου και για τα δέντρα στην πλατεία Άλογα, στα οποία λέει γίνανε όπως γίνανε και κάποια κοπήκανε κλπ. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους κύριε Φλαμή.
0: Επίσης έχουμε ένα θέμα και με τα γήπεδα, τρία θεματάκια δηλαδή είναι. Βεβαίως. Με τα γήπεδα έχει κατηγορήσει η παράταξη Νικολόπουλου ότι τα έχετε εγκαταλείψει. Αλλά ξεκινώ πρώτα με τα δεντράκια στην πλατεία Όλογας, γιατί έχουν αφαιθεί πολλά έτσι υπονοούμενα στο διαδίκτυο. Εγώ ξέρω ότι έχει επιστήμονες ο τομέας Πρασίνου, δηλαδή δεν ενεργείται αυτόβουλα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει για να το κάνετε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Μα τα δέντρα που κόπηκαν μετά από αυτοψία κρίθηκαν επικίνδυνα, έχουν σαπίσει. Και έπρεπε να... Τα πάντα, όπως οι άνθρωποι γεννιόνται και πεθαίνουν, έτσι συμβαίνει και με τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε να παραδώσουμε τη νέα πλατεία, την ανακαινισμένη πλατεία, την αναπλασμένη πλατεία, με δέντρα τα οποία θα ήταν επικίνδυνα να πέσουν στα κεφάλια του κόσμου. Και θα μπουν νέα δέντρα και μέσα στην πλατεία, αλλά και περιμετρικά, περίπου 110 δέντρα.
0: Άρα δεν θα χάσει τη φυσιογνωμία της πλατεία Όλγας, αυτό λέτε?
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πολλών ετών και το δέντρο αυτό πρέπει να εκριζωθεί, διότι είναι επικίνδυνο. Σας θυμίζω ότι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης Όλγας είχαμε αρκετά συχνά πτώσεις δέντρων.
0: Ναι.
1: Μάλιστα μία φορά είχαμε πέμπει νύχτα. Άρα λοιπόν προέχει η ασφάλεια των πολιτών και τα δέντρα που κόπηκαν, υπάρχει επιτροπή, γίνεται αυτοψία, υπάρχουν έγγραφα κτλ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα διατηρήσει τη φυσιογνωμία της, θα μπουν δέντρα τα οποία θα είναι ύψους 2,5 μέτρων τώρα αρχικά και θα αναπτυχθούν. Θα υπάρχει αυτόματο σύστημα άρδευσης, υπάρχει ένας εξυγχρονισμός όλης της υποδομής. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος και δεν είμαστε κι εμείς ούτε άσχετοι ούτε βλάκες. Όπως είπατε, το τμήμα Πρασίνου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, έχει πάρα πολύ καλούς γεωπόνους και επιστήμονες, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και είναι πολύ διακριτό ότι η δουλειά στο πράσινο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και έχει αλλάξει και αλλάζει και σιγά σιγά η όψη του ιστορικού κέντρου με μέτρα που έχουμε πάρει, με ειδικό συνεργείο που υπάρχει κλπ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όπως και επειδή διάβασα, για να το κλείσουμε με τα δέντρα, πολλά δέντρα θα μπουν και στην πλατεία Γεωργίου.
0: Ναι, μου είπε κάτι ο κ. Αγγελής γι' αυτό. Έχετε υποβάλει κάποιο σχέδιο, λέει, για να εγκριθεί, για να πρασινίσει και η πλατεία Γεωργίου. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει η Πάτρα, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, χωρίς. Ναι, ακριβώς. Και δικαίως το ζητάει η Πάτρα. Και εμείς αφού κουραστήκαμε τι λέει ο κόσμος, διότι δεν υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό, στη μελέτη, και μπορέσαμε και... Άρα λοιπόν και στην πλατεία Γεωργίου θα... Βέβαια η πλατεία Γεωργίου θα διατηρήσει τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά της. Δηλαδή ότι είναι μία πλατεία στην οποία γίνονται πολιτικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Και επίσης και στην πλατεία Γεωργίου, να ξέρετε κύριε Φλαμή, θα μπουν περιμετρικά εκτός του έργου, εκτός έργου, θα μπουν περιμετρικά από το τμήμα Πρασίνου περίπου 60 δέντρα που έχουν εκριζωθεί. Συνεπώς θα έχουμε μια ριζική αλλαγή της εικόνας και της πλατείας Γεωργίου. Άρα λοιπόν καλό τον κόσμο να μην ανησυχεί, να εμπιστεύεται τις υπηρεσίες.
0: Πάμε του τώρα στα αθλητικά κέντρα, γιατί βγήκαν από το New Brothers Νικολόπουλου και έλεγαν, και μάλιστα με κάποια στοιχεία όπως έλεγαν αυτοί, ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση και φωνάζει ο κόσμος στις γειτονιές. Αυτό είπε η παράταξη Νικολόπουλου. Δεν ξέρω, επειδή έχουν αφαιθεί για να πάει τα ερωτηματικά, έχει γίνει έργο στα αθλητικά κέντρα.
1: Δύο λεπτά. Όταν λέμε αθλητικά κέντρα, μήπως εννοείται αυτά τα μικρά γήπεδα, τα συνοικιακά?
0: Τα γήπεδάκια, για τα γήπεδα.
1: Λέει. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, σε 15-20 μέρες από τώρα βγαίνει ο πρώτος. Καταρχάς, έχουμε φτιάξει ήδη 5. Στην Κρίνη, στα Σιγενά, 2. 3 στο Ρίο, αυτό που είναι μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, το φτιάξαμε το γήπεδο μπάσκετ με ελαστικό μέρος διάπεδο, και τα 2-5-5 του Παμπελοποννησιακού. Άρα έχουμε φτιάξει ήδη 5. Σε λίγες μέρες, στο Ρίο να διευκρινίσω ότι περιμένουμε μέχρι τέλος Οκτώβρη να μπουν και οι νέες σύγχρονες μπασκέτες. Σε λίγες μέρες θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για άλλα 7, μπορώ να σας πω και ποια είναι αυτά, συν 3 τα οποία θα γίνουν με προγράμματα, τα 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και το 1 με ΕΠΑ, με Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, τα 7 αυτά και τα 10 αυτά, άρα λοιπόν θα φτάσουμε, κύριε Φλαμή, τα 15. Πριν πω ποια είναι, γιατί είναι ενδιαφέρον να πούμε και ποια είναι αυτά, να κάνω το εξής σχόλιο. Είναι εύκολο να λέμε λόγια και η παράταξη τάδε και τα λοιπά και να λέμε, και δύσκολο να κάνουμε έργα και να κάνουμε πράξεις. Θα πρέπει να πούμε ότι, και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, ενώ το καταλαβαίνουν και το ξέρουν καλύτερα και από μένα, ότι τα γήπεδα αυτά, τα οποία συνολικά είναι 38 σε όλη την πόλη, είναι ένας γρίφος ο οποίος μας πήρε χρόνια για να τον λύσουμε. Υπήρξαν προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπήρξαν γήπεδα τα οποία νομίζαμε ότι αυτά είναι η περιουσία του Δήμου αλλά ανήκαν αλλού, γήπεδα που το μισό γήπεδο ήταν ενός ιδιοκτήτη ο οποίος έχει πεθάνει και τα λοιπά, τέτοια ζητήματα δηλαδή. Επίσης η καθυστέρηση στην κατασκευή αυτών των γήπεδων, για την καθυστέρηση μεγάλη ευθύνη έχει και ο ίδιος ο κύριος Νικολόπουλος και όλη η αντιπολίτευση.
0: Για ποιο λόγο?
1: Εμείς, θα σας πω.
0: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο?
1: Ναι, θα σας πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Διότι όταν εμείς είχαμε το 2023 εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογίσει τα πρώτα από αυτά τα έργα, ο κύριος Νικολόπουλος είχε ανέβει πάνω σε μια φοράδα και έλεγε πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, να παραταθεί η παραμονή των παρατασιούχων συμβασιούχων, η οποία στήχησε στο Δήμο 17 εκατομμύρια ευρώ, και επίσης ο κύριος Νικολόπουλος και ο κάθε κύριος Νικολόπουλος, αλλά τώρα ο κύριος Νικολόπουλος, εντάξει, τώρα είναι σπίτι, δεν είναι, ουσιαστικά δεν υπάρχει παράταξη, ανακοινώσεις βγαίνει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, όποιος και να το λέει, εμείς να απαντάμε. Λοιπόν, δεν έχει κανένα κύρος δηλαδή στην πατριακή κοινωνία, τι να πει τώρα ο Νικολόπουλος. Λοιπόν, οι ορόρος, οι αυτοί οι οποίοι η ίδια η ζωή, ο ίδιος ο λαός τους έστειλε στα σπίτια τους. Και δηλαδή θα κατέβει στις εκλογές ο Νικολόπουλος, θα κατέβει ο ορόρος στις εκλογές?
0: Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα.
1: Μα τώρα, κύριε Φλαμή, τώρα μην τρελαθούμε. Ας πούμε.
0: Δεν το ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κάνουμε συνεργασίες, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ως δημοτικό σύμβουλο μπορεί να κατέβει. Ναι, σωστά. Λέω σαν παρατάξει. Είπατε παράταξη, ναι. Νικολόπουλο. Τι παράταξη. Δηλαδή, έχω ένα τηλέφωνο και έχω παράταξη. Έχω σύνδεση με τον κόσμο. Είμαι μέσα στην κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με αφορά αυτό. Ο καθένας μπορεί να λέει, να λέω κι εγώ, ότι είμαι ο Brand Pitt, ας πούμε, εντάξει. Εγώ πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, ναι, μα αυτό έτσι είναι τώρα. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί. Δηλαδή, ο Ψωμάς έχει παράταξη. Ο Δρά είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Ο Σβόλης έχει παράταξη.
0: Έχει και ο Αϊβαλής και λοιπά. Ναι.
1: Ναι, έχει ο Ρόρος παράταξη. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάθεται εκεί σε ένα γραφείο, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ο Πετρόπουλος είναι πολύ ψηλός. Μάλιστα, ωραία. Είναι πολύ ψηλός. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, αλλά ο Ρόρος. Τι παράταξη. Θα είμαστε λίγο σοβαροί. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Επίσης, ο κύριος Νικολόπουλος και ο κάθε κύριος Νικολόπουλος από αυτούς, δηλαδή της τότε αντιπολίτευσης που είχαν συμμαχήσει για να βάλουν εμπόδια στην άσκηση της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, δεν έχει βγάλει άχνα ποτέ, άχνα, για το ότι τα σχολεία μας δεν έχουν καθαρίστριες και κάθε χρόνο βάζει 500.000 ο Δήμος ενώ πρέπει να τα πληρώνει το κράτος για τις καθαρίστριες. Με 500.000 που δίνουμε για τις καθαρίστριες κάθε χρόνο θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε 5 γήπεδα από αυτά κάθε χρόνο. Θα είχαμε τελειώσει τώρα. Εντάξει. Και άλλα πολλά, και άλλα δεν είναι μόνο αυτά. Και άλλα πολλά. Αδέσποτα, ζώα. Δίνει χρήματα η κυβέρνηση για τα αδέσποτα ζώα. Το καρναβάλι μας χρηματοδοτείται. Ο ημιμαραθώνιος χρηματοδοτείται. Ο ημιμαραθώνιος. Μιλάνε για ανάπτυξη και τουρισμό κλπ. Και ένας κύριος διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ΟΛΠΑ λέει να αναπτύξουμε τον τουρισμό κτλ. Και δεν επέτρεψε στον ημιμαραθώνιο να διέλθει από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε εμάς.
0: Ποια αιτιολογία δεν έγινε αυτό, ξέρετε?
1: Ότι θα γίνουν, λέει, έργα. Εσείς είστε ρεπόρτερ, δραστηριοποιείστε αν γίνεται κανένα έργο. Απλά κλιμακώνει μια εχθρική στάση προς τη Δημοτική Αρχή. Και εκδικείται γιατί δεν είμαστε πυθύνοι όργανά του. Στο θέμα της Μαρίνας Μεγκαγκιότ, στο θέμα του να καταστρέψουμε το θαλάσσιο μέτωπο, την καρδιά δηλαδή του θαλάσσιου μέτωπου κτλ. Άρα λοιπόν, να μην ανησυχεί ο κύριος Νικολόπουλος, να είναι ήρεμος και αυτά τα γήπεδα θα γίνουν. Να ξέρετε ότι μέχρι το 2028, γιατί τώρα θα βγει ο διαγωνισμός για τα 10,
0: ναι,
1: και 5-15, ότι μέχρι τις εκλογές του 2028 θα έχουν φτιαχτεί γύρω στα 25 από αυτά. Τα υπόλοιπα 13 πολύ φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο να τα έχουμε ξεδιαλύνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μερικά είναι και παράνομα. Όλα αυτά τα γήπεδα, να ξέρετε κύριε Φλαμή και να ξέρει και ο κόσμος, οι ακροατές σας, ήταν παράνομα, δεν είχαν ούτε καν οικοδομική άδεια. Τι γινόταν παλιά που ήταν και οι νόμοι πιο χαλαροί? Ήμουνα εγώ, ας πούμε, αντιδήμαρχος πρόεδρος του ΟΝΑΠ ή αντιδήμαρχος αθλησμού. Έδειχνα με το δαχτυλό μου ένα σημείο και έλεγα εδώ θα φτιαχτεί γήπεδο. Και πήγαινε μία μπουλντόζα και τα μηχανήματα έβαζαν πρόχειρα και χωρίς καμία ιδιαίτερη αυτή. Έβαζαν άσφαλτο, μπαστάκωναν και δύο μπασκέτες και λέγανε αυτό είναι γήπεδο. Βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα γήπεδα που έγιναν με αυτόν τον τρόπο και δεν ήταν και κατάλληλα και ασφαλή, διαδραμάτισαν ένα ρόλο. Γι' αυτό και εμείς θα τα κάνουμε κουκλιά.
0: Μάλιστα,
1: θα τα κάνουμε κουκλιά. Και είπατε,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε.
1: Είπατε και ένα τρίτο θέμα.
0: Λέτε, είπαμε το. Δεν έχω χρόνο για αυτό και σκόβω τώρα γιατί πάω για διαφημίσεις.
1: Ναι, είπαμε, λέγαμε μια κουβέντα. Α, και τα γήπεδα, το πράσινο και τι άλλο,
0: Όχι, αυτό το με τα κουκουνάρια, με τις κουκουναριές.
1: Όχι, και άλλο ένα, μου είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βγούμε μια άλλη μέρα όταν το.
0: Okay.
1: Μας έρθει.
0: Α, μήπως για τον κύριο Ψωμά που είχατε την κόντα με στην Επιτροπή.
1: Α, πολύ, ναι. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Τι λέει ο κύριο Ψωμά για μένα?
0: Όχι, λέει ότι του επιτεθήκατε κι εσείς με χαρακτηρισμούς και λοιπά αυτά.
1: Ναι, και λέω και δημόσια. Καταρχάς τα είπα από μικροφόνου, άρα έχουν καταγραφεί.
0: Ναι.
1: Ότι ο κύριος Ψωμάς είναι ένας μεγάλος ψεύτης και προβοκάτορας. Και
0: το λέτε πάλι?
1: Βέβαια, δημόσια. Δημόσια και να μου κάνει μήνυση. Είναι ψεύτης και προβοκάτορας. Και το είπα σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Και να μην υποκρίνεται ότι έχει πολιτικό πολιτισμό ο κύριος Ψωμάς, και γιατί του το είπα αυτό όταν με αποκάλεσε ανόητο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έγραφε και μια εφημερίδα προχθές, νομίζω, και στη στήλη τη δικιά σας, ότι δέχομαι συνέχεια αήθεις προσωπικές επιθέσεις από τον κύριο Ψωμά. Και μάλιστα με είχατε ρωτήσει και σας παλιότερα και σας είχα πει ότι εγώ δεν μασάω από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μασάω. Λοιπόν, κύριο Ψωμά.
0: Πρέπει να κλείσω. Κύριε Πετρόπουλο, θα σας πω πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Μια κουβέντα, κύριε Φλαμή.

0: Δέλτα 30 φιλόπουλος.
1: Sky 89,4.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Η ώρα είναι 12.
1: Sky 89,4.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκη σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τη πορεία τη και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και περί ναρκωτικών. Ο τραυματίας, σύμφωνα με δήλωσή του, ανήκει στον αριστερό χώρο. Στα 2 έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

0: Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών ως 2 ετών και η παιδική από 2 ετών ως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στις Άνελ Αρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρετικά και η Βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα υπηρετικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Καθαρά προεκλογικό το κλίμα, συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, περιοδίες, αφήξεις κλιμακίων, κομματικών και κυβερνητικών. Καθένας αυτό το οποίο έχει επιλέξει αυτή την περίοδο ως πολιτικό αφήγημα. Δημοσκοπήσεις μπροστά, μεγάλη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, με διαφορετική στόχευση, την αυτοδυναμία της κυβερνητικής παράταξης και ένα 20% της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και η φαγωμάρα στην κέντρο αριστερά, αναμενόμενη, διότι εκεί στριμώχνονται Ελλάς και ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη θέση, αντιλαμβάνεστε ότι περιέχει και την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Βέβαια, ένα μόνο κόμμα είναι αυτό το οποίο αποζητά την νίκη στις εκλογές, και δεν εννοώ το κυβερνών για την τρίτη επανεκλογή του, αλλά το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι μπορεί αυτό, έστω και με μία ψήφο, να κυριαρχήσει όχι μόνο της Ελλάς, του νέου κόμματος Τσίπρα, αλλά και της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα τρελαθούμε τώρα ή αν θα τρελαθούμε μετά από 6-7 μήνες.

0: Και επειδή μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν υπάρχει και πολύ τροφή για πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να κατηγορήσουν την Ελλάδα για αυτή την παραγγελία των 4 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ με αμερικανικά εξοπλιστικά σε βάθος 15 ετίας, εντάξει, μασημένα τα είπαν τα λόγια, γιατί τον αμερικανικό παράγοντα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλα τα κόμματα, με εξαίρεση μόνο το ΚΚΕ, τον έχουν ανάγκη. Δεν τα βάζουν με τους Αμερικανούς, ακόμα και τα φιλορωσικά κόμματα βλέπει ελληνική λύση. Όσο λοιπόν δεν πουλάνε άλλα θέματα, φαίνεται πως το ζήτημα της ακρίβειας, του ρεύματος, των ανατιμήσεων προϊόντων, η παγκόσμια κρίση, ελαίο των συνεχιζόμενων πολέμων του Ρώσο-Ουκρανικού από τη μία και του Περσικού κόλπου που φαίνεται να διευθετείται αλλά μετά τον Νοέμβριο προς τα τέλη του χρόνου, η ακρίβεια θα είναι το σημείο τριβής με προτάσεις, άλλες υλοποιήσιμες, άλλες όχι, ανάμεσα στα κόμματα. Προς το παρόν πάρτε και καμιά ομπρέλα εκεί που θα πάτε, γιατί και σήμερα και αύριο και την Κυριακή κυρίως ο καιρός αλλάζει. Ο χειμώνας είναι εδώ, η θερμοκρασία υποφερτεί, αλλά σιγά σιγά οι κλιματικές αναταράξεις θα είναι αυτές που θα κάνουν το πρόβλημα της ακρίβειας ακόμα πιο δυσάρεστο, ακόμα πιο βαρύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Είναι 12 και 4, είμαστε στον Sky, είναι η ένατη ημέρα του Οκτωβρίου, μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ. Ο Κωνσταντίνος Γυρίδη ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής και η κυρία Δέσποινα Μυριαράκη είναι και σήμερα χορηγική μας ακολούθους.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

με το θέμα το οποίο χθες δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε, αλλά αποτελεί πολύ ιδιαίτερο ζήτημα για την τοπική οικονομία εδώ στην Αχαΐα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Αναφέρομαι στον πρωτογενή τομέα και μάλιστα κάνω την αρχική σκέψη πως όταν το ζητούμενο κάποια στιγμή ήταν η τιμή του λαδιού, η τιμή της σταφίδας τώρα μετά τον τρίγο που προηγήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, τα μέτωπα δηλαδή είχαν να κάνουν με το κόστος παραγωγής από τη μια και από την άλλη με το ύψος της τιμής που πουλάνε οι καλλιεργητές στους εμπόρους, αλλά οι έμποροι φροντίζουν να φτάνουν σε πολύ υψηλά νούμερα σε εμάς που πάμε να τα πάρουμε όχι στον παραγωγό, στη λαϊκή, αλλά πιο πολύ στο μανάβικο ή στο σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, έχουμε ένα τρίπτυχο το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι στην Αχαΐα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάμπου και της Αιγιάλιας, στο κομμάτι των οπωροκηπευτικών, ικτυνοτροφία πιο πολύ στην περιοχή των Καλαβρίτων, της Κλητορίας και του Βερημάνφου, έχει προσθεθεί και το θέμα των αλλιέων, όπου ως επιτοπλίστων σε δύο σημεία του νομού έχουμε επαγγελματίες, στην περιοχή του Λαμπυρίου προς το Αίγιο και πολύ περισσότερο κάτω προς την κάτω Αχαΐα μέχρι τον Άραξο. Είναι τρία μέτωπα τα οποία καλείται και η περιφέρεια και η Δήμη που ουδόλως ασχολούνται, παρότι υπάρχουν αυτοτελή τμήματα αλλιείας, κτηνιατρικής, αγροτικής ανάπτυξης, αλλά ξέρετε, είναι η εύκολη λύση. Και η εύκολη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, στα σκούρα δηλαδή, παρότι όλοι οι δήμαρχοι βγαίνουν πρωτοβουλικά και λένε θα στηρίξουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλλιέα, υποδομές, φράγματα, ποτιστικά, νερά, αρδευτικά, το ένα το άλλο, όταν φτάνει η κατάσταση οικονομικά στο προχώρητο, όλοι βγάζουν την ώρα τους απ' έξω. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν μπόρεσε να το κάνει, διότι προηγήθηκε η θανάτωση των εκατοντάδων ζώων λόγω της ευλογίας των αγροπροβάτων, και ακολούθησε πριν από πολύ λίγο καιρό, λίγες μέρες, το οικονομικό ασφυκτικά αδιέξοδο οικονομικό των αμπελουργών. Τα σταφύλια δηλαδή δεν έχουν πιάσει την τιμή που θα περιμένει κανείς, και έχει προσθεθεί τώρα και το θέμα των αλλιών, όπως καταγράψαμε την άποψή τους και προημερών. Και αυτό που έδωσε τη διπλάσια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης η κυβέρνηση δεν τους κάλυψε, μου λένε, και ζητάνε επιπλέον πράγματα. Υπάρχουν, μαθαίνω, επαφές ανάμεσα στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γενικά να πω ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στην ηγεσία της περιφέρειας στον τομέα αυτό και στο Υπουργείο, παρότι η αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας σε νούμερα δεν φαίνεται να αποτυπώνεται σε βαθμό τέτοιο που να πει ο κτηνοτρόφος ότι έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Βέβαια, εδώ μετράει και η πολιτική βούληση, μετράει και η παρεμβατικότητα, χωρίς χαριστικές καταστάσεις. Δηλαδή, όχι επειδή κάποιοι στην περιφερειακή αρχή ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τώρα προπαραμονές εκλογών, χαϊδεύουν τον Μαργαρίτη Σχοινά ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ή γενικότερα την κυβέρνηση, διότι αν δεν δώσει η κυβέρνηση χρήματα, όπως πολλά έδωσε στη Λέσβο για τον Αθώδη Πυρετό, όπως έχει δώσει κάποιοι για την ευλογία, δεν πάει πουθενά το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με την περιφέρεια σε λίγο ή μπορούμε. Σε λίγο.

0: Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις διώξεις των αγροτών που αποφάσισαν την προηγούμενη χρονιά και στο Αίγιο, στο Σερινούντα και κάτω στον Κάμπο, στην Αχαγιά και εδώ στον Κόμβο της Περιμετρικής στην Εγλυκάδα να συμμετάσχουν στα μπλόκα. Μου λένε, και θα το ακούσουμε την Κυριακή σε μια έκτακτη γενική συνέλευση που έχουν στην Αχαγιά οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, ότι μιλάμε για 300 δικογραφίες. Να προσθέσω και 50 Αίγιο Αιγιάλια. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Για πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια, να δούμε αυτό το τρίπτυχο το οποίο εντοπίζεται στην Αχαΐα, αμπελουργία, κτηνοτροφία, αλία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Δημοφιλόπουλο.
0: Πάντα διευκρινίζω όταν μιλώ μαζί σας ότι δεν έχετε την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ενίσχυση, για τις αποζημιώσεις, για τις αποκαταστάσεις, για τις ανακατατάξεις των κλάδων. Όμως είστε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα?
1: Να πάμε πρώτα ιεραρχικά σε σχέση με τη σοβαρότητα, όχι ότι τα άλλα υπολείπονται, αλλά είναι αυτό που είναι στην επικαιρότητα τώρα, που έχει σχέση με την όριο-όρο επιτήρηση.
0: Ναι.
1: Στην ουσία αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ξεκίνησε με μια εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ζητάει από τις περιφέρειες της χώρας, δειγματοληπτικά και μάλιστα με δείγματα που το ίδιο το Υπουργείο θα αποστείλει. Όταν λέμε δείγματα, εννοούμε σε ποια εκτροφή θα πάνε να πάρουν τον ορό, προκειμένου να ελέγξουν, να ελεγχθεί αν υπάρχει το αντίσωμα της ευλογιάς. Σε αυτή την περίπτωση, πρώτα-πρώτα, τι είναι αντίσωμα? Αντίσωμα είναι η ουσία που αναπτύσσεται στους οργανισμούς όταν έχουν έρθει σε επαφή με την νόσο. Σε περίπτωση λοιπόν διαπίστωσης ότι σε ένα κοπάδι υπάρχει το αντίσωμα της ευλογιάς, αυτό σημαίνει ότι είτε η εκτροφή αυτή ήρθε σε επαφή με τον ιό, αλλά για κάποιους λόγους δεν νόσησε, είτε έχει εμβολιαστεί. Και οι δύο περιπτώσεις είναι περιπτώσεις οι οποίες με βάση την κείμενη νομοθεσία ελέγχονται και διοικητικά και ποινικά. Στη μία περίπτωση επειδή δεν ειδοποίησε τις ιατρικές υπηρεσίες και στη δεύτερη περίπτωση επειδή έκανες παράνομο εμβόλιο. Το τρίτο σοβαρό είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε αντίσωμα υπάρχει σχετική δήλωση της ιατρικής υπηρεσίας μέσα από τη Βουλή ότι σε αυτή την περίπτωση θανατώνεται το κοπάδι. Και όταν λέμε θανατώνεται το κοπάδι, μιλάμε για ένα κοπάδι το οποίο μπορεί να έχει το αντίσωμα αλλά δεν νοσεί. Όπως και εσείς και εγώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, μπορεί να έχουμε τώρα το αντίσωμα της οστρακιάς επειδή το περάσαμε μικρή. Δεν σημαίνει ότι νοσούμε αυτή τη στιγμή. Mm. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν ισχύσει, γιατί όλα αυτά που σας λέω δεν αναφέρονται στην εγκύκλιο, η εγκύκλιο σταματάει στο ότι θα γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη, ποιο θα είναι, ας πούμε, η συνέχεια του πράγματος. Καταλαβαίνετε ότι μια ενδεχόμενη θανάτωση ζώων που έχουν αντισώματα αλλά είναι υγιή είναι απαράδεκτη εντελώς, αν υπάρξει. Θέλω να πιστέψω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα κάγκελα αυτή τη στιγμή, δικαίως κατά την άποψή μου, αλλά και που ενεργοποιήθηκε η περιφέρεια και με επικοινωνία με υπουργούς αλλά και με επιστολή σε αυτή τη φάση, αλλά και με γενίκευση και, αν θέλετε, προώθηση του θέματος και σε επίπεδο περιφερειών, έτσι ώστε και οι άλλες περιφέρειες να αναλάβουν πρωτοβουλίας, προκειμένου να μας δώσουν διευκρινήσεις. Οι διευκρινήσεις είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ποια είναι η αιτία, είναι επιστημονικοί λόγοι, είναι επιδημιολογικοί λόγοι και το δεύτερο είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και αναμένουμε από το Υπουργείο να δώσει τις διευκρινήσεις, να τις δώσει γραπτός όμως, γιατί το να λέει ο υπουργός σε μένα ή ο υφυπουργός σε κάποιον άλλον ότι ναι, δεν θα θανατώσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεταξύ μας επικοινωνία η οποία δεν δεσμεύει κανέναν. Εμείς το θέλουμε γραπτός. Αυτό όσον αφορά το πρώτο και προσπαθώ να σας τα πω.
0: Η πρόθεση έχετε καταγράψει από αυτού από τους συνομιλητές σας του Υπουργείου, κύριε Φίλια?
1: Δεν έχουμε καταγράψει πρόθεση. Σας λέω, έχουμε κάποιες επικοινωνίες οι οποίες λένε ναι, όχι, δεν θα πάμε σε θανάτωση. Αυτό δεν μας καθησυχάζει ούτε εμάς, ούτε μπορεί να καθησυχάσει τους κτηνοτρόφους. Θα πρέπει, όπως ήρθε αυτή η εγκύκλειος και λέει θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό, να λέει και τα επόμενα. Ότι αν, θα βρούμε, αν δεν βρούμε τίποτα είναι όλα καλά, ενώ αν βρούμε κάτι θα κάνουμε εκείνο και εκείνο και το άλλο. Να ξέρουμε και εμείς, να ξέρουμε και οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται. Yes. Γιατί οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι, τους οποίους είχα και εδώ τις προηγούμενες ημέρες από όλη την περιφέρεια, να ξέρετε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν τέτοιες ποινές, ας πούμε. Και μάλιστα τώρα, σε μια περίοδο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που δεν έχουμε μεν εξαλείψει την νόσο, αλλά την έχουμε καταστήλει πολύ σημαντικά. Τρεις εβδομάδες η περιφέρειά μας είναι με μηδενικά κρούσματα. Άρα, αντί να συζητάμε τώρα την ανασύσταση, πάμε και συζητάμε σε περίπτωση που θα βρούμε αντισώματα να ξαναθανατώσουμε ζώα τα οποία μάλιστα είναι υγιή.
0: Για πάμε στο επόμενο κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων, τόσο στην αλληλεία όσο και, και στην αμπελουργία. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την αγορά, με την προσφορά, με τη ζήτηση και με τους κανόνες που η αγορά από μόνη της ρυθμίζει, χωρίς να μπορώ να έχω να σας πω πάρα πολλά στοιχεία. Εάν και στη μία περίπτωση και στην άλλη τεκμηριώνονται λόγοι προκειμένου να παρέμβει η περιφέρεια και να ζητήσει στήριξη στο κομμάτι της ζημιάς η οποία προήλθε από οποιοδήποτε λόγο καιρικού φαινομένου ή στη θάλασσα, δεν ξέρω τι, βιολογικού άλλου φαινομένου, αυτό θα γίνει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο κομμάτι όμως της αγοράς, η δυνατότητες που έχουμε ως περιφέρεια να παρέμβουμε, το καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ μπορώ να σας πω ότι σαν περιφέρεια δεν έχουμε έρθει σε επαφή ούτε με τους αμπελουργούς ούτε με τους αλληλείς για να μας ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους κάτι και να θέλουν τη βοήθειά τους, τη βοήθειά μας. Εμείς είμαστε εδώ και να τους ακούσουμε και φυσικά στο βαθμό που μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάντα ζήτημα ξεκάθαρης πολιτικής παρέμβασης σε πολλά θέματα, μπορεί και το κάνει αυτό η περιφέρεια, δεν έχει την αρμοδιότητα, το είπα και στην αρχή, να βάλει το χέρι στο ταμείο και να μοιράσει χρήμα ενίσχυσης στον παραγωγό, στον κτηνοτρόφο κτλ. Τι άλλο είναι στην ατζέντα σας, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα?
1: Κοιτάξτε, το σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή με το οποίο απασχολούμαστε είναι αυτό το ζήτημα της οροεπιτήρησης. Από εκεί πέρα επιστρέψαμε και εμείς κανονικά στο χειμώνα. Έχουμε εντείνει τους ρυθμούς μας, προετοιμάζουμε τις δράσεις μας σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε αντιπροσωπεία επιχειρήσεων στο Παρίσι, στη ΣΥΑΛ, σε μια πολύ μεγάλη αγροτική έκθεση. Προετοιμάζουμε τις επόμενες που θα αρχίσουν να γίνονται από το νέο έτος. Και ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε για την επόμενη χρονιά τώρα βέβαια, γιατί μάλλον τώρα ο χρόνος πέρασε, είναι το ζήτημα της δακοκτονίας, όπου ενώ εγκαίρως κάναμε το διαγωνισμό και ο οποίος μάλιστα αφορά τα τρία επόμενα χρόνια, παρ' όλα αυτά για δεύτερη φορά πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ψεκασμό, γιατί είτε δεν βρήκαμε ανάδοχο, είτε όταν βρήκαμε οι ανάδοχοι ενεπλάκησαν σε δικαστικές διαμάχες και πλέον περιμένουμε τα αποτελέσματα των δικαστηρίων. Είναι τα γνωστά προβλήματα στα οποία αδυνατεί η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει λύση, γιατί εκεί παρεμβαίνει μια άλλη εξουσία ανώτερη, και αυτή της δικαστικής εξουσίας.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, χωρίς να μπαίνουμε πολύ εις βάθος για να έχουμε χρόνο. Ξέρετε ότι ο αγροτικός κόσμος έτσι του είπανε, έτσι του τάξανε, περιμένει πώς και πώς τις εξελίξεις με το φράγμα του ποινιού. Έτσι. Έχετε καμία εξέλιξη? Έχουμε κολλήσει σε μια μελέτη που είναι σε κάτι τριτάρια, επικαιροποιημένη, καλή, χρυσή, άγια, αλλά από έργο και κυβερνητικές αναφορές. Κάτι καινούριο δεν έχω προς το παρόν υπόψη μου εγώ.
1: Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι εγώ είμαι ξεκάθαρος και εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο με το, στο, μέσα στον οποίο ήρθα σε επαφή με την εταιρεία, παρόλο που δεν είναι στην άμεση δική μου αρμοδιότητα, έτσι, γιατί είναι των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά με ενδιαφέρει γιατί αφορά τον πρωτογενή τομέα. Η μελέτη η οποία ολοκληρώνεται, ένα από τα έργα της ήταν να διαπιστώσει την ύπαρξη αρκετής ποσότητας νερού η οποία θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει μια ενδεχόμενη επέκταση στη Δυτική Αχαΐα. Ναι. Αυτό που γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά, διότι το άκουσα και μου το είπαν και οι αναδοχές εταιρείες, αλλά το είπαν και επίσημα μέσα στη Βουλή, σε σχετική επιτροπή που ήμουνα και εγώ συμμετέχοντας, είναι ότι το νερό επαρκεί. Αυτό θα βγάλει η μελέτη. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να γίνουν άλλες μελέτες για το τι έργα χρειάζονται και βεβαίως να βρεθεί η χρηματοδότηση για να γίνουν αυτά τα έργα. Όμως αυτός ο χρόνος, καταλαβαίνετε, είναι ένας χρόνος ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ μικρός. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, και εδώ πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τις μελέτες, για το τι πρόκειται να γίνει λοιπόν, ποια είναι τα έργα που πρέπει να προγραμματιστούν για την επέκταση της, του φράγματος, της διόρυγας του φράγματος και των αντλιοστασίων, και γρήγορα να πάμε στην εκτέλεση του έργου. Δεν περιμένουμε δηλαδή να παραδοθεί η μελέτη αυτή, να γίνουν πρώτα τα έργα που η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει, που δεν αφορούν όμως τη Δυτική Αχαΐα, και μετά να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται παράλληλα για να κερδίσουμε χρόνο. Αλλιώς μιλάμε για έργα που θα γίνουν όταν θα γίνουν, αλλά μετά από αρκετά χρόνια.
0: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Φιλιά που το είπαμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Sky 89,4.
5: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Κλείσαμε πριν την επικοινωνία μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια με το αναμενόμενο άγνωστο πότε έργο της επέκτασης του φράγματος Πηνιού, όπου εκτιμάται ότι θα αρδευτούν και στην Δυτική Αχαΐα, που τώρα δεν αρδεύονται, περί τις 200.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμων. Και έρχομαι τώρα στο πόσιμο νεράκι. Αυτό που ο Δήμαρχος Πατρέων λέει και ξαναλέει, ότι θα είναι δωρεάν. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένα φράγμα από το οποίο προέρχεται το νερό για τα σπιτικά μας, για τις επιχειρήσεις, στο Δήμο Πατρέων, στο Δήμο Ρημάνθου, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, να μην το πληρώνει κανένας? Θα πρέπει λοιπόν να συσταθεί ένας φορέας τώρα κοντά μέχρι τα τέλη του χρόνου, ο οποίος θα το διαχειρίζεται όλο αυτό το νερό. Ο Δήμαρχος λέει, το κράτος ας το αναλάβει, ας πληρώνει και ας μας δίνει το νεράκι τζάπα. Οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις λένε, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Υπουργείο Υποδομών, ένας διαδημοτικός φορέας, να ξέρουμε ότι είναι στα χέρια μας το νερό, καθορίζουμε και την χρήση του και το ύψος της τιμής του, και δεν θα έρθει κάποιος ιδιώτης ή περίπου σαν ιδιώτης να μας πει τόσο κάνει. Ο κύριος Θάνος Δούρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ελλάσσονος, μειοψηφίας της παράταξης Πυράρου του κύριου Πέτρου Ψωμά, κάνει μια τοποθέτηση, εισήγηση, και είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
6: Γεια σας κύριε Τριανταφυλόπουλε, χαιρετώ τους ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κάνατε μια εισαγωγή πολύ κατατοπιστική. Να προσθέσω ότι ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση δίνει πλέον το δικαίωμα σε κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης να φέρει ένα δικό της θέμα το μήνα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν ως Πυράλ επιλέξαμε να φέρουμε το μείζον ζήτημα του φράγματος Πύρου Παραπύρου που αφορά το νεράκι μας, το νερό μας. Γιατί από τη μία ο χρόνος μετράει ασφιχτικά αντίστροφα, όπως είπατε 31 Δεκεμβρίου λίγη η μεταβατική περίοδος διαχείρισης, και από την άλλη είναι ένα αγαθό δημόσιο, όπως λέει και ο Δημαρχός μας και εμείς το δεχόμαστε, και αφορά όλους τους δημότες και την τσέπη τους. Να θυμίσω ότι από την πρώτη κιόλας περίοδο της παρουσίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020, το Σώμα είχε λάβει απόφαση κατά πλειοψηφία με την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση διαδημοτικού φορέα. Μια απόφαση βέβαια που ο Δήμαρχός μας επέλεξε συνειδητά να αγνοήσει και να την βάλει στο σιρτάρι. Τώρα, αν η Δημοτική Αρχή συνεχίσει και σήμερα αυτή την τακτική του στουρθοκαμιλισμού, να πω, το νερό της Πάτρας κινδυνεύει να περάσει σε ιδιώτες και οι δημότες να το πληρώσουν διπλό και τρίδιπλο. Γιατί, όπως ξέρετε καλά, μια ιδιωτική επιχείρηση έχει ως σκοπό της το κέρδος, ενώ σε αντίθεση με αυτήν ένας φορέας διαδημοτικός είναι μια επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, και θα έκανε τη διαχείριση με ελάχιστο κόστος μετακυλιόμενο πλέον στους λογαριασμούς και στην τσέπη. Η λύση είναι μία και πρέπει να αποφασιστεί άμεσα. Η συγκρότηση του διαδημοτικού φορέα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πατρέων μαζί με τη Δυτική Αχαΐα και τον Ερημάθο.
0: Ναι. Μετά βεβαιότητας αυτό το οποίο όχι τώρα πάγια υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη, ότι το κράτος που το κατασκεύασε, που το διοικεί το φράγμα Πυρού Παραπύρου, μπορεί να αποτελέσει το διοικητήριο και τη διαχείριση, το φορέα διαχείρισης αυτού του νερού, και να πάρει η Πάτρα, ο Ερήμανθος, η Δυτική Αχαΐα έστω πολύ φθηνά το νερό, γιατί έρχεται από φυσικές πηγές. Σίγουρα δεν ισχύει αυτό, ή τώρα πολιτικά υπάρχει αυτή η διαφωνία που και από εσάς καταγράφεται?
6: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε και είναι βέβαιο είναι ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου πιθανόν, αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε, να δοθεί μια ακόμα παράταση στην διαχείριση, την οποία πληρώνει τώρα με ίδιον κόστος το Υπουργείο Υποδομών, και από εκεί και μετά ξέρουμε ότι θα αναζητηθεί λύση να διαχειριστεί κάποιος άλλος το νερό. Αν δεν είναι διαδημοτικός φορέας, αν επιλέξει ο δήμαρχός μας να μην το κάνει, τότε σίγουρα θα προκυφθεί κάποιος διαγωνισμός για τη διαχείριση του φράγματος. Το φράγμα πόστησε και για να κατασκευαστεί, και το ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα έργο υποδομής, και κανένα έργο υποδομής δεν νοείται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς κόστος, και έχει και ένα κόστος συντήρησης. Ποιος θα το πληρώσει αυτό, κύριε Τριανταφυλλόπουλε? Θα το πληρώσει το κράτος, το κεντρικό? Έτσι, το μόνο που κάνουμε είναι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να ζητάμε από κάποιον άλλο να πληρώνει το δικό μας λογαριασμό. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Συμφωνούμε να γίνει άμεσα ο διαδημοτικός φορέας, και έτσι μόνο θα διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού και το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την τσέπη μας.
0: Ναι. Διαφαίνεται, και να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Δούρο, ότι ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπει στην πλειοψηφία με τις δικές της ψήφους να περνάει αποφάσεις. Το πιθανότερο, για να μην πω 100%, είναι να επιμείνει στον κρατικό φορέα και όχι στον διαδημοτικό. Από εκεί πέρα, πολιτικά πώς θα πράξετε εσείς? Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κύριος Παλετίδης, για πολλά θέματα, όπως είναι η υπογειοποίηση, όπως είναι το θέμα της παραχώρησης του παλιού λιμανιού ή της καινούργιας μαρίνας, σας βάζει σε ένα τρυπάκι να πρέπει να επιλέξετε αν θα συνδιεκδικήσετε μαζί του σε ένα συλλαλητήριο, σε μια διαμαρτυρία, σε μια επιστολή, σε ένα ψήφισμα, δεν ξέρω τι. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
6: Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ο τρόπος αυτός της διεκδίκησης μας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι παραμένει άκαρπος. Αυτά τα παραδείγματα που αναφέρατε και μόνο, τα μεγάλα ζητήματα της πόλης, όπως είναι το τρένο, όπως είναι άλλα ζητήματα, ο δρόμος που επέλεξε η Δημοτική Αρχή εν τέλει έχει φτάσει την πόλη μας να βρίσκεται σε αδιέξοδα, να έχει μείνει πίσω από τις εξελίξεις, να μην έρχεται το τρένο, και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό που μας απομένει θεσμικά και από τη θέση που βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση είναι να αναδεικνύουμε τα θέματα, να τα φέρνουμε στο Συμβούλιο, να συζητιώνται, να τα επικοινωνούμε μέσω των μέσων, και σας ευχαριστώ για το χρόνο και για το βήμα σας, και να προσπαθούμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση του καλού της πόλης, πάντα με γνώμονα το καλό της πόλης. Τώρα, από εκεί και μετά, σε 2 χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Δημότης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη Δημοτική Αρχή αυτή που θα πάει τον τόπο ένα βήμα μπροστά, μια Δημοτική Αρχή που θα σχεδιάζει από εκ των προτέρων και να δίνει λύσεις, παρά να την προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Βλέπετε τι γίνεται τώρα μέσα στην πόλη με τα έργα. Αλλά ας μην αλλάζουμε το θέμα. Εδώ έχουμε μία απόφαση που πρέπει να πάρθει άμεσα για μας και πρέπει όλοι μας να πιέσουμε για αυτήν, που έχει να κάνει με το νερό μας, έχει να κάνει με την τσέπη μας και πρέπει να γίνει άμεσα. Τώρα, αν πολιτικά ο κύριος Δήμαρχος επιλέγει κάτι διαφορετικό, αυτό θα αποβεί εις βάρος της πόλης.
0: Ναι. Επικίνδυνες αυτές οι καταστάσεις, γιατί στο τέλος θα πληρώσει ο καταναλωτής, τον πατρόν, εγώ, εσείς, και αν τα πράγματα όπως περιγράφονται από αυτούς που σιωπηρά, θέλω να πω, μας παρακολουθούν, δεν θα είναι και τόσο φθηνό με έναν περίπου ιδιωτικό φορέα να καθορίζει και το ύψος του τιμολογίου, που τώρα το κάνει όπως το κάνει, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτικά αντικά κάποιες φορές η διοίκηση της ΔΕΙΑΠ. Για να δούμε πώς θα πάει το θέμα. Συμφωνούν μαζί σας, να πω για τους ακροατές, και η παράταξη του κυρίου Σβόλη και η παράταξη του κυρίου Αϊβαλή, και οι τρεις είστε υπέρ του διαδημοτικού φορέα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σύμβουλα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ. Η λύση είναι μία, ξαναλέμε, υπεύθυνη αυτοδιοίκηση σημαίνει να δίνει λύσεις πριν την κρίση, και ο διαδημοτικός φορέας είναι η μόνη εγγύηση για να έχουμε φτηνό και ποιοτικό νερό υπό τον έλεγχο της πόλης μας. Όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι απλώς δικαιολογίες που θα τις πληρώσει ο Δημότης. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δούρο.
11: Sky 89,4.
0: Μάλιστα, θα αφήνουμε και αυτό το θέμα πίσω. Καταλάβατε ότι υπάρχει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συζητηθεί το θέμα. Γι' αυτό και επανήλθε το θέμα της διαχείρισης του φράγματος πύρου παραπύρου στο αστέρι της Αχαΐας, στην επικαιρότητα, στο προσκήνιο. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε κάτι νομίζω γενικό αλλά καθημερινό. Και όπως είπαμε και στην αρχή, απουσία άλλης ατζέντας, το θέμα της ακρίβειας θα είναι στην κορυφή. Βέβαια, νομίζω ότι πάρα πολύ βιαστικά και τα κόμματα, επειδή δεν πουλάει μάλλον, ξεπέρασαν την επίσκεψη Ρούμπιο, τα εξοπλιστικά και τις παραγγελίες των 4 δις, σε μια χώρα χρεοκοπημένη, να πω, δεν θα κινδυνολογήσω, θα καλωσορίσω τον πρώην βουλευτή του Πασόκ Αχαΐας, τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου, μαζί του θα συζητήσουμε, όπως και μετά από αυτόν, ένα σχόλιο για τον απόϊχο της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Παπαθεοδόρου?
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Τερανταφυλόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι κρατάτε εσείς στο Πασόκ, γιατί σας άκουσα λίγο έτσι, μασημένα βέβαια, δυσαρεστημένους από την εξέλιξη των πραγμάτων με τους Αμερικάνους και από τη συνεργασία, πλην όμως δεν ήσασταν και απόλυτα θετικοί.
12: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ζήτημα δυσαρέσκεια σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει πάντα μία θέση ξεκάθαρη και πάντα μία θέση η οποία προστατεύει τα δικαιώματα που έχει η χώρα μας και την εξωτερική πολιτική της χώρας που πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει. Κοιτάξτε να δείτε. Για να ξεκινήσουμε το βασικό, νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο ξεκίνησε την προεκλογική δική του εκστρατεία από την Πνίκα, όπως καταλάβαμε όλοι, διότι ήταν σημαντικό αυτό, αλλά την πολιτική του πλατφόρμα εν όψη των εκλογών, των προεδρικών εκλογών του 2028, την αποτύπωσε στην Πνίκα. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι. Πάμε σε κάτι το οποίο έχει σημασία για την Ελλάδα και βεβαίως αποδεχόμαστε και την διάσταση τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, ο κ. Ρούμπιο μίλησε για δύο νέους διαδρόμους ενεργειακούς και άμυνας. Δηλαδή, ένας διάδρομος ενέργειας που είναι ο κάθετος διάδρομος και τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται και για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Ελλάδα, αν θέλετε, για γεωπολιτικούς περισσότερο λόγους, παρά για οικονομικούς, κατανοείται τη διαφορά. Και βεβαίως νέους διαδρόμους άμυνας, διότι αναφέρθηκε στην Σούδα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, όπως ήταν μεν αναμενόμενο, αλλά έγινε με ιδιαίτερο διακριτικό τρόπο, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι έγινε μια διακριτική αναφορά στις παραβιάσεις εναντίον της Ελλάδας από την Τουρκία φυσικά, και αυτό ήταν το ελάχιστο που έδωσε. Να σημειώσω κάτι το οποίο έμεινε, αν θέλετε, στα ψηλά ή αν δεν σχολιάστηκε πάρα πολύ, το ζήτημα ότι συνέβησε την μετανάστευση με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα αυτή που προέρχεται ή θα προέλθει από την Αφρική, άρα έθεσε το μεταναστευτικό, και τέλος αυτό το οποίο εμείς σημειώσαμε ιδιαίτερα ήταν ότι στα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, πέρα από την παρουσία του στην Ελλάδα και την αναφορά του στο δυτικό πολιτισμό, την αναφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, την αναφορά του στις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν απόλυτα διακριτικός σε ό,τι έχει σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής, θα το σημειώσω αυτό γιατί ο κ. Τσίπας έκανε πάλι λάθος σε αυτά τα οποία έλεγε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το interconnector μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και εκεί τα πράγματα, όπως είδατε, ήταν πάρα πολύ διακριτικά από την πλευρά του, λέγοντας ότι αυτά τα λύνει η κατάλληλα η διπλωματία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι, της Ελλάδας θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει ίχνος υποχώρησης από την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, και βεβαίως της διεκδίκησης αυτών των δικαιωμάτων έναντι όλων. Αυτό είπε το Πασόκ και νομίζω ότι αυτό εκφράζει κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα.
0: Έρχομαι σε ένα πολιτικό ερώτημα, το οποίο εχθές υπογραμμίστηκε, δεν θα έλεγα τόσο από φιλοκυβερνητικά μέσα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, τι σημαίνει, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά την επανεκλογή Τραμπ δεν υπάρχει πρόσκληση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και κατά συνέπεια συνάντηση μαζί του στο Λευκό Οίκο?
12: Κοιτάξτε να δείτε, οι διπλωματικές σχέσεις, η πολυμέρεια όπως λέμε των διπλωματικών σχέσεων, δηλαδή ότι πάνω σε αυτή την πολυμέρεια είχε βασιστεί η σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αλλάξει με τον Τραμπ. Έτσι, αυτά τα οποία λέγονται τη μία μέρα μπορεί να αναιρεθούν την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει λάβει υπόψη του αφενός τα μεγάλα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, γι' αυτό και βλέπετε ότι συνεχώς επαναλαμβάνει η αμερικανική διπλωματία, δηλαδή το State Department, επαναλαμβάνει το πόσο απαραίτητος σύμμαχος είναι η Ελλάδα στην καινούργια γεωπολιτική σκακέρα, το ακούσαμε και από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από την άλλη πλευρά ο κύριος Τραμπ συνεχίζει εξισορροπώντας να θεωρεί ότι ο φίλος του στην περιοχή είναι ο Ερντογάν και να το λέει σε κάθε, με κάθε ευκαιρία, χωρίς βέβαια μέχρι σήμερα, θα πρέπει αυτό να το διαπιστώσουμε, να έχει υπάρξει μια αλλαγή στα μείζωνα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, οι προσπάθειες γίνονται, ιδιαίτερα για τα F-35 και για τους S-400, αλλά ξέρετε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας μέσα από το φίλτρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ότι δεν διανοούμε ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε κρίση. Έτσι. Άρα η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι χρησιμοποιεί η Αμερική την Τουρκία, την έχει ανάγκη, αλλά αυτή τη στιγμή για τα ενεργειακά ζητήματα η Ελλάδα, τα ενεργειακά, χωρίς να υπάρχει αν θέλετε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας περνάει πλέον μέσα από την προστασία του κάθε του διαδρόμου, που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικός.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά που τα είπαμε. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστώ για
11: την Sky 89,4.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα σχόλιο από ένα καλό συνάδελφο που τα παρακολουθεί, όσο εμείς δεν τα παρακολουθούμε. Να δούμε έτσι λίγο τον απόϊχο αυτής της επίσκεψης, που πολλά είχαν γραφτεί, λιγότερα μετά. Τέλος πάντων, ο κύριος Νόκος είναι στην γραμμή μας, ο συνάδελφος ο καλός, ο έγκριτος, και τον ακούμε για να προλάβουμε λίγο και τον χρόνο που βλέπω τρέχει αδυσόπιτα για να ακούμε μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, λιγότερο και περισσότερο η ομιλία του από την ποινίκα με φόντο την Ακρόπολη, όποιος έκανε τον κόπο να δει πώς αναπαράγεται από τα αμερικανικά μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούσε να καταλάβει πόσο μεγάλο υπήρξε το αποτύπωμά της. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία υπόθηκαν τόσο στην ομιλία του λιγότερο, όσο και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του, εκτιμάται ότι είχαν ένα θετικό πρόσημο για τις θέσεις της Ελλάδος στην περιοχή, για το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο εκτός θέματος είναι εκείνοι που περίμεναν, που εκτιμούσαν μάλλον, ότι πρέπει να έρθει ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας και να πει ότι αν προκύψει οποιοδήποτε θέμα με την Τουρκία, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, θα έρθουμε εμείς και θα πολεμήσουμε για σας, θα βυθίσουμε τα τουρκικά πλοία και θα καταρρύψουμε τα τουρκικά αεροσκάφη. Όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος, αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και ούτε υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ, ούτε να υποθεί. Η Αμερική είναι σύμμαχος χώρα και των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, και ο ρόλος τον οποίο προτίθεται να παίξει και να παίζει διαχρονικά είναι ένας ρόλος διαμεσολαβητικός και όχι τόσο ειρηνευτικός όσο συντονιστικός. Δηλαδή, παιδιά, βρείτε τα, για να το πούμε κάπως έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσουν τα όπλα εναντίον μιας ή της άλλης χώρας, και δεν είναι και κάτι που πρέπει να μας προκαλεί κάποιο είδους εντύπωση ή απογοήτευση, γιατί έτσι λειτουργούν οι χώρες.
0: Γιώργη, να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να σφάλω, αλλά κάνω αυτή τη σκέψη από προχθές. Δεν είναι υποτίμηση της βαθύτερης ουσίας της επίσκεψης του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα το να στεκόμαστε στο ότι η εικόνα της Ακρόπολης πίσω από το βήμα του στην πνίκα έκανε το γύρο του κόσμου και πρόβαλε την Αθήνα, τον πολιτισμό, τον αρχαίο, τον ελληνικό?
1: Μπορούμε να το δούμε αντίστροφα, ότι ένας υπουργός εξωτερικών της παγκόσμιας υπερδύναμης ήθελε, και όπως θέλει κάθε ηγέτης ξένης χώρας που θέλει να έχει μεγάλη ακτινοβολία, θέλει να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, με φόντο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ακτινοβολία του. Αυτό στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι η αρχαία Ελλάδα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και ο πολιτισμός αποτελούν ένα σημείο που θέλουν όλοι να συνδεθούν μαζί του. Και να το πω και πολύ πιο απλά, για να γράψει ο λογογράφος του Μάρκο Ρούμπιο την ομιλία, πιστεύω ότι θα έκατσε και θα διάβασε κομμάτια της ελληνικής ιστορίας για τους Περσικούς πολέμους. Είναι το σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Μάρκο Ρούμπιο και κατέληξε, Και πρέπει να βλέπουμε λίγο τον ελληνικό πολιτισμό στην παγκοσμία του, στην οικουμενική του διάσταση, και πόσο πολλές φορές τον εκτιμούν όσοι βρίσκονται έξω από τη χώρα και τον υποτιμούμε όσοι είμαστε εντός της χώρας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το θετικό που κρατάει κανείς άφοβα από αυτήν την επίσκεψη είναι...
1: Το θετικό είναι πρώτον οι συμφωνίες που υπεγράφτηκαν, όχι μόνο οι αμυντικές συμφωνίες, οι συμφωνίες στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά θα μπορούσα να πω και στο κομμάτι του πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη. 1-2 η επανάληψη της φράσης ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πυλώνα, ένα σταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μπορεί να μην μας λέει εμάς πολλά όταν το ακούμε, αλλά όταν το ακούν οι έξω για την Ελλάδα, σίγουρα μας προσθέτει κάτι. Και εγώ θα επέμενα στο γεγονός ότι αναδεικνύεται η ιστορία της Ελλάδας, ο ρόλος της Ελλάδας για τη Δύση, για τον δυτικό πολιτισμό και για τη φιλελευθερία δημοκρατία.

0: Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηκτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί έξω από το δηληστήριο στους Αγίους Θοδόρους. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών από εξωτερικό συνεργείο. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ενδεχομένως έλαβε χώρα και σε χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις. Μένει αυτό να διαπιστωθεί. Δύο σοβαρά τραυματίες εργάτες ηλικίας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο υπήρχε στην επιχείρηση αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους στα εγκάβματα τα οποία φέρουν. Διακομίζονται αυτή την ώρα στο Τριάσιο νοσοκομείο που υπάρχει εξειδικευμένη κλινική. Έχουν σπεύσει περιπολικά στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση για το συμβάν. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, να τονίσουμε, καθώς δεν υπήρξε φωτιά από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις προκλήθηκε από αέρια τα οποία υπήρχαν στο σημείο την ώρα των εργασιών.
1: Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8%. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη Λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα.

0: 24 δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 15% η δυναμικότητά τους ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστή Σνάβη Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε υπατή αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές.
1: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο
0: Μερώνει
2: πλαίσιο
0: Πάτρας. Μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε σε εξέλιξη μία είδηση, με αυτή θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία έκρηξη στην Motor Oil, στο δηληστήριο στον Ασπρόπυργο, και υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής με μέσα της Motor Oil, και στη συνέχεια πληροφορίες λένε ότι θα διακομιστούν, έχουν ήδη διακομιστεί οι άνθρωποι, στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί που λειτουργεί συγκεκριμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο κύριος Γιάννης Φυσίρας είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Γεια σας, κύριε Φυσίρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι, βέβαια. Όχι στον Ασπρόπυργο, να σε διορθώσω λίγο. Στο Αγίου Θεοδόρου, στο δικαστήριο της Μοτορής. Στο
0: Αγίου Θεοδόρου.
1: Όχι στον Ασπρόπυργο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είχαμε δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, όντως, όπως είπατε, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση, συνάδελφοι. Άλλο ένα εργοδοτικό δυστύχημα, θα λέγαμε, από τα πολλά που έχουν γίνει και στη Μοτορέλ τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα εργοστάσια της περιοχής εδώ πέρα της Κορινθίας.
2: Τι έγινε,
1: έγινε κάποια έκρηξη, σίγουρα με τις πληροφορίες, έγινε κάποια έκρηξη σε κάποιους σωλήνες εκεί που τις σκευάζανε οι συνάδελφοι. Και δυστυχώς είχαμε δύο βαριά τραυματίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι μεγάλες πληροφορίες, κάποια ελεύθερα τραυματίες που δεν ήρθαν στο νοσοκομείο.
2: Θέλω να σα ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι.
1: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά όχι βαριά όμως. Όχι βαριά.
0: Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
1: Δεν χρειάζεται νοσηλεία, όχι. Δύο μόνο είχαν σε εμάς, που είναι όμως βαριά τραυματισμένοι. Οι συνάδελφοι και φεύγουν τώρα για το Θριάσιο. Του σταθεροποιήσανε εδώ το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό, του σταθεροποίησε και φεύγουν τώρα με ασθενοφόρο και ΕΚΑΒ. Φεύγει ο ένας, δηλαδή, έχει μπει ήδη στο ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή, εδώ στο χώρο του ΔΕΠ που βρίσκομαι, και ετοιμάζεται και ο άλλος να φύγει για πάνω μετά από σταθεροποίηση, αλλά είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, δυστυχώς. Σε άσχημη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυσίρα, να είστε καλά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δύσκολο να πεις κάτι άλλο. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας σήμερα Παρασκευή. Στο 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννήρης συντονίζει όλους μας εδώ και κάνει τα πάντα. Είναι ο διευθυντής μας πάρα πολλά χρόνια. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, όχι να παίρνετε τηλέφωνα. Έχει πολλά η επικαιρότητα, δυστυχώς, δεν είναι όλα ευχάριστα. Για την ακρίβεια, σχεδόν τίποτα δεν είναι ευχάριστο. Ας συνεχίσουμε λίγο να μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες για το περιστατικό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει συμβεί ένα ατύχημα, δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του διηγηστηρίου. Ήταν από εταιρείες που κάνουν service του διηγηστηρίου. Έχουν ένα shutdown τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν service σε μηχανήματα. Από εκεί έχει έρθει, δεν ήταν η λειτουργία του διηγηστηρίου, δεν είναι εργαζόμενοι του διηγηστηρίου. Θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Είναι
3: εργολάβοι,
0: είναι εταιρείες
3: εργολάβων.
2: Μέσα στο διηγηστηρίο έγινε ή απ' έξω τελικά αυτό?
3: Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση.
0: Έχει γίνει κάποια έκρηξη η οποία έγινε αισθητή στην περιοχή σας?
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι εσωτερικό, δεν φαίνεται. Δεν ήταν κάτι ανατίναξη ή τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
3: Να είστε καλά.
0: Περαστικά στους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Μάθαμε και κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν. Ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι, χωρίς να έχει καμία σημασία, γιατί οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τώρα δίνουν μάχη. Η αλήθεια είναι, και σε λίγη ώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Φυσίρας, θα διακομιστούν στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί όπου λειτουργεί ομάδα εγκαυμάτων.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, μακάρι. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως στην εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Ναι. Για να το διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
4: Με δική της παρένεση.
0: Ναι, είναι αλλά όσο, εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
2: Όχι, ρε, δεν γίνονται μόνο εδώ. Ναι.
0: Επίσης,
2: απλώς εκεί όταν πιαστεί να, γίνει, να συμβαίνει αυτό. Έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail. Λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «γαμώτο, κάντο αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ο εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
4: Τι απότομα.
2: Οδηγώντας, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
4: Ναι. Λίγο πιο απότομα,
0: μάσκαρα.
4: Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
4: Ναι, γιατί, τι άλλο δηλαδή μπορεί να γίνει άμα στρίψει λίγο απότομα το αυτοκίνητο.
2: Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
2: Ναι. Μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100.000 της American Express. Ναι. Κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν οι Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνση στα φορολογικά, λέγεται ότι είχε τάξει $1,000,000 για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς
4: τα μέσα. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
5: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
2: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
5: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου ο ανάλογος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, η πραγματογνωσία του Υπουργού Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
5: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε η Ελληνικό Μετρό, είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στο βαθμό και καλύτερο αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπόδικας.
4: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
5: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε ο λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
2: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
5: Μένουν, πολλοί μένουν.
4: Και κάποιοι έχουν φύγει.
5: Που δεν έχουν ανοίξει τις πόρτες. Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει ή να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
2: Αν κάποιος φύγει.
5: Σε γειτονικά κτίρια.
2: Του δίνει λεφτά το κράτος. Πού βρίσκεται.
5: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή την υπόθεση το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά τη αναδόχου κοινοπραξία. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
4: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
5: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφαγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γενωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
2: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός, θα ρωτούσα και δεύτερο, θα ρωτούσα και το δικό μου φυσικά, εάν μπορώ να μείνω, και μου λέγανε με διαβεβαίωνα ότι θα είμαι, μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένα μητροπόντικα από κάτω και είναι φυσιολογικό και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
5: Το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτίριων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν υπεράσει, όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα. Και από κάτω υπάρχει σύραγγα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Yeah. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια σίγουρη.
5: Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, για το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
5: Η διάνοιξη της σύραγγας έχει παγώσει. Τα άλλα προχωρούν σταθμούς και τα λοιπά, προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύραγγας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να εκκινήσει και πάλι?
5: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Εσείς παρακολουθείτε, τον κάνει τη δουλειά της κοινοπρόκρισης. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο, γιατί φοβάμαι ότι το σπίτι μου θα πέσει.
5: Η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
2: Την κάνει τη δουλειά της.
5: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό. Αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό, ότι την έχει κάνει κανονικά αυτή τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε. Είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση, όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις. Δηλαδή, και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις, εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιοι χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει, θα τις διεκδικήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
5: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση αυτό. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο ο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια, σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομπικών του στην ασπίδα μπροστά, το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσει το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος ασφάλειας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, η λεπίδα του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
5: Όχι, όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
5: Μετά είναι πολύ.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
5: Είναι εντελώς σύνθετο, είναι εντελώς σύνθετο, είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυριστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγώς τεχνικά και είναι πολύ
2: δύσκολο να εξηγηθούν στον κόσμο. Οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
5: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελέσει στο μέλλον και αντικείμενο διαφορά συμβατική.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα άλλου τύπου να μην υπάρχουν.
4: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Τώρα βρισκόμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άνμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
15: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες στο ψεύτη

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 έχει δώσει η Eurostat. Ναι. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
1: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη. Πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Ένα.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, αλλά ο καθένας θα με κάνει.
1: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, κτλ., θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις. Δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπίες πια τον έχουν 29, 30 κτλ.
2: Ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
2: Πρωθυπουργία. Ούτε εμείς ή κανείς.
3: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Σαφής νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τη μήνυ του. Που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
2: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
2: Εντάξει, γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
0: Εγώ λέω ότι θα, άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πουν κάτι.
2: Τι άλλο να πουν δηλαδή?
0: Φύγε, ξέρω κι εγώ ότι
2: αυτό
0: θα πει κάποιο.
2: Αυτό, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
1: Πάντως δεν λέει. Βλέπει ότι λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
0: Το λέει αυτό.
2: Και για τον ίδιο.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, να μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
2: Αν υπενθυμίσω σε μια αποστροφή του, ότι άμα δεν τα πας καλά, φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
1: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
2: Αλλιώς το λέω τώρα. Αν συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
1: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάλει 12 μονάδες?
0: Και γιατί αμάρθει ο Νότσο μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
1: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκη. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Οι οποίοι κάτω στι πολυθρόνε του είναι
0: απογοητευμένοι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν βγαίνει,
1: δηλαδή,
0: άλλος να πει, κοιτάξτε να
1: δούμε.
0: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
2: Μάλιστα. Ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
0: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
2: Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, ελαιόλαδο 11,9 κάτω, Ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανό να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα,
1: αλλά
4: τι θα γίνει από
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε. Έφτασε το όριο αυτό.
1: Θέλω
4: για,
1: να πω...
4: για να πάει παραπάνω πρέπει το 100, για να ζώσω καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. 115. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
1: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
4: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι, δηλαδή,
0: ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηληστήριο.
4: Έτσι. Ή καινούριο. Αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις οι οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει το πληθωρισμός, δεν μειώνει τις τιμές. Μην μπερδευτούμε.
0: Σωστό.
4: Άρα θα είναι μικρότερες. Έτσι. Τώρα, νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις και το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή. Είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπράβο. Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή.
4: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγγέλθη. Για 15 μέρες, θα μου πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε σε 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
0: Ναι.
4: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
0: Και το ΦΠΑ, ναι.
4: Ναι, στην πραγματικότητα. Η μείωση, η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο το χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω, τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου. Εάν είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ.
0: Μα,
4: ας μην μου δώσουν
0: συγγνώμη
4: το ΦΠΑ.
0: Τώρα, ακόμη και για να ακουστεί, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να πει να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης.
4: Να
0: πει, παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένη.
1: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
4: Ναι, όχι, δεν είναι. στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, δηλαδή, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς.
1: Ακούμε ότι οι φιδωλές λεγόμενες χώρες είναι, έχουν πατήσει το πόδι.
0: Το έχει δώσει το OK, λέτε εμέσως.
4: Βέβαια. Στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του συνολικού, του οριζόντιου χαρακτήρα, και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, ναι, πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές τις εκτάσεις ειδικής ζωής? Οι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό.
0: Τώρα να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις, να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη, το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούς ακόμα, σωστά είπατε, όμως θα τα δούμε, πιθανόν να δούμε τέτοιου είδους επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν κυβερνήσεις. Ναι. Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να. Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι παρακολουθούμε? Σωστό. Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι...
2: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την τηρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενού να στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Θυμάστε, ναι, νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα και τα λοιπά. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία.
0: Για να δώσει σήμα, ναι. Ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
1: Και κάποιες επιχειρήσεις, βέβαια, θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
4: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
0: Τη Γαλλία τη φοβάστε?
4: Βεβαίως.
0: Τη φοβάστε?
4: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω ότι και εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές.
0: Όχι, για τα οικονομικά λέω.
4: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Τι θα σωθεί δηλαδή? Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση των ομόλογων, αλλά πρώτον, μάλιστα, νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητα στα σκληρά.
4: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποια μορφής πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, ήμασταν μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ, ό,τι θέλετε. Γεια σας, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Πετράκη, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Pandu Apps, συνδέσου ως Nova χρήση και σε κλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Θεμιστοκλής λέει: δεν είναι ανελαστική δαπάνη θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως. Να το πάμε στο Νευροκόπη να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο. Αγκαλιές.
2: Αγκαλιαζόμαστε.
1: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα ξέρεις, ναι, κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
2: Κλειστοφός.
1: Κλειστοφός, κάνε, δείξε.
2: Μα εδώ σου λέω ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση.
1: Ναι. Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
2: Θέλουμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
1: Και για τη θέρμανση. Κάναν παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα
0: να πούμε
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στο Νευροκόπη η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
2: Τι και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση.
1: 24 ώρες.
2: Ανελαστική.
1: Κόβουνε δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
0: Διαφημίσεις.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Α, ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια,
1: ναι.
0: Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη, τέσσερα αγγούρια, 10 ευρώ.
1: 2,5 ευρώ το ένα το αγγούρι.
0: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
2: Γιατί δεν έχει τα αγγούρια στην Αστόρια.
1: Έχουν έλλειψη.
0: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα αγγούρι.
1: Για φαντάζομαι. Μη φάω ποτέ.
0: Παιδιά, μας έρχεται.
1: Τι μας έρχεται. Πάλι καλά, το
0: μας τι μας έρχεται, το αγγούρι.
1: Το αγγούρι.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες με τις σαλάτες που μου λες.
2: Ιδιαίτερα για πολλοί κόσμο που παίρνουν 1.000-1.200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
0: Πολύ δύσκολα. Επίσης, το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
1: Από το κράτος.
2: Ή αν αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι γιατί φοβάσαι μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σε αποζημιώσει.
1: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
2: Χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο.
0: Πώς, αν δεν το κάνει, σωστό είναι.
2: Αν δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, τι, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι, μάλλον.
1: Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Δευτέρα στη μία.
0: Θα σε δω Δευτέρα. Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Πρώτα βέβαια σε τίτλους. Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Sky 100,3 για ελληνοτουρκικά, καλώδιο, πετρέλαιο θέρμανσης και ακρίβεια. Προαναγγέλει παρεμβάσεις στην αγορά. Καρφιά σε Ανδρουλάκη Τσίπρα, τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ
3: μυρίζει
2: η περιοχή
3: γύρω.
2: Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
4: Τι ζητάμε? Έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων. Έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκεπή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα να το πω έτσι θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα, 32χρονος, δέχθηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
5: Η φιλοσοφία τα σπάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη Βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
6: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος. Αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Καλώς τον.
7: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους τα
0: ξεδεύουν... Γεια σας, αυτό ήταν.
7: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρο Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα ακινητοποιηθείτε με όχι πάρα πολύ σφιχτό ποτήρι, αλλά θα γίνει όσον ούπο σφιχτό, από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική ηθιβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το ποτηλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους στη Μότο Ρόιλ. Για να δούμε τι εξέλιξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας

0: 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της
1: δεν εκδηλώθηκε
0: εταιρείας.
1: Πυρκαγιά μετά την...
0: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Η Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από 2 λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι 2 τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασκευθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 2 άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
1: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους 2 άνθρωπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους 2 τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
3: 2 βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
1: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήση. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε 2 μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
4: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το 2ο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω. Γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
5: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
1: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
5: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτεί την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίως θα λέγαμε του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχίλα, πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός από ό,τι λένε οι πληροφορίες να έχουμε.
5: Θυμίζω πάλι επικαλούμενο στο ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στον οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την άφτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ 2 εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
4: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
1: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
5: Πάλι με κόβεις.
1: Πάλι σε περιορίζω.
5: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις προώρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχμές.
1: Ανασχηματισμός όχι.
5: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
1: Τέλος.
5: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
1: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
5: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
1: Από αλλεπάλληλες ήττες.
5: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πεις το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση
1: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
5: Η ψυχή της παράταξης.
1: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μία αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
5: Μία φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
1: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε. Όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο, το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
5: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές για πολύ καθαρή διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσίας.
1: Ναι.
5: Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα.
1: Ναι.
5: Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
5: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
1: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
5: Μείον δύο δηλαδή σήμερα.
1: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
5: Καλή
1: να σε καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μια και λέμε ακρίβεια, εν όψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
4: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς, αντιλήφθηκα εδώ, και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού, ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
6: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά τον ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή, οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη, να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
5: Περιγράφει
6: μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
5: Μόνο,
6: και απειλή
5: μόνο εθελούσιας, δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά ότι, δηλαδή.
6: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους. Οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει η Eurostat με το 5,1%.
5: Ναι.
6: Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα, όπως και να τα
5: αυτά
6: δεις.
5: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει Νίκο ποια είναι?
6: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5 έως 9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, προσεξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο συν 53,2%. Ανέβγαινε.
5: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
4: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
5: Ανεβάζει τον πύχη, μια σημαντική λέει ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
6: Εγώ έχω πει ότι θα είναι κάτω από 1,50.
5: Ναι.
6: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
5: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
6: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω, προσέχω διπλά και τριδιπλά.
5: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
6: Σωστό, όχι. Προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
5: Άρα λες κοντά στο 1,50.
6: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο
5: 30%. Καλά, έτσι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
6: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή. Και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 1,15, από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
5: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
4: Και τους αλλιείς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
5: Τι λες?
6: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
5: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
6: Εγώ, για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται. Και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από την
5: πληθωρισμό. Δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με τη μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει: ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
6: Ναι, ήταν η σύνοδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ECOFIN, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
5: Τέλος, αυτό το ζητούσαμε εμείς.
6: Για την άμυνα δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
5: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
6: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά. Τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα τέλος πάντων για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass. Κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
5: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
10: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Έλα να πατράρουμε! αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
15: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
14: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
15: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
17: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
19: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
18: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
16: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security System.
1: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνολη Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
5: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
1: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
5: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε σφιμωγμένοι.
1: Φαντάζομαι και λιακάδα.
20: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια. Συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
1: Όμορφες εικόνες.
20: Όμορφες. Επισκεφτήκαμε το ζωγράφιο Λύκειο, γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά στα θεμέλια του ζωγραφίου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα.
1: Θα τα πούμε, γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και
20: εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
1: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτό. Αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως, ο δύο κρατός του Sky το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
20: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αυτό το κανονικό μήνυμα, θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο. Ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελήφθη στην Τουρκία. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε. Και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
1: Ένα αεράκι. Ένα αεράκι.
20: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άλλη και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
1: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές της αναλύσης σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
20: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία, είναι εντυπωσιακό. Θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
1: έχει τη σημασία του. Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα πώς τον έλεγε, Μακρόν.
20: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη. Δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
20: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι συγκυριακά και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες στο πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
1: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
20: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζουν, είμαστε παραδοσιακοί.
1: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στο τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς, για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει. Είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε.
0: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
0: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΕΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες που σας είπα για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
1: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να
2: όχι,
1: πούνε.
2: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
1: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής με Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Art TV, αν θυμάμαι
2: καλά. Ναι, ναι,
1: αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
21: Για μην φέρνετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
22: Σας τι λέγεται ΕΛΑΣ, ξεκινήσαμε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα
21: πάρετε.
22: Σηκώνεται όρθιο, σκοπανάει την καρέκλα. Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
21: Εκεί σας έβρισε.
22: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
1: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια, είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου, ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κόμμα, και το απαντάει και ο παρουσιαστής ότι δεν μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε, αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
1: Α, θα κινηθεί και νομικά.
2: Ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
1: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
2: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
1: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά. Και στο σχολείο της Εγκράβας, τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
23: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
24: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
23: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
27: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
29: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
30: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Sky 89,4.
2: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Έλευση. Είναι εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
3: Οι δύο δράστες, Σπύρο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να το αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
4: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
2: Στην οποία έλεγε
4: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
2: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
4: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
2: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, με ένα Σαββατοκύριακο, και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
4: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
2: Το θέμα είναι, θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
4: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Αυτό, όπως είπες, όμως
2: είναι, είναι κρίσιμο στοιχείο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
4: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Το Νομπέλ Ειρήνη στη νότιο-αφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νότιο-αφρικανή νομικό, Ναβανέτε Μνάβη Πιλάι, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
2: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλα Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη η Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.

0: Sky 89,4.
1: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος Sky. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος Sky, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.

0: η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς, όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου, έχει στείλει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην εισαγγελία. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι έχουν λάβει τις πραγματογνωμοσύνες της ελληνικό μετρό. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ο κ. Ταχιάος εκτίμησε ότι ορισμένες υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Εξήγησε ότι αν κάποιος έχει διεκδικήσεις, τις έχει από την κοινοπραξία. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά, δήλωσε σε συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνας Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών, ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους, αποφάσισαν να προχωρούν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός.

0: Ανεμιθαπνέουν θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Βαδίζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Σίγουρα στο τέλος της εβδομάδας για την εκπομπή μας. Είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Sky Patras 89,4. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αδενόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας guest σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τη μουσική, μάλλον θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας κανονικά μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, επειδή είναι της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Παναγιώτη, όταν με ρώταγες πού θα παίξει Παναχαϊκή τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια και σου έλεγα το πρώτο σίγουρα Παμπελοπονησιακό και το άλλο σου έλεγα να δούμε και το γήπεδο των προσφυγικών και το γήπεδο των προσφυγικών και λοιπά και λοιπά. Έτσι λοιπόν το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο της Παναχαϊκής ενδέχεται να γίνει στο γήπεδο προσφυγικών, καθώς οι δύο ομάδες προχώρησαν σε κοινό αίτημα προς την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, ζητώντας αντιστροφή της έδρας, δηλαδή να είναι γηπεδούχος ο Ατρόμητος που φιλοξενείται από το γήπεδο προσφυγικών και φιλοξενούμενη Παναχαϊκή, έτσι ώστε στο δεύτερο γύρο αυτό να αντιστραφεί. Με βάση λοιπόν αυτό το σχετικό αίτημα των δύο ομάδων και εφόσον εγκριθεί από την ΕΠΟ, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να μην εγκριθεί ο αγώνας. Άλλωστε βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, έτσι δεν είναι ότι θα κρίνει κάτι. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του Ατρομήτου, που αυτή την περίοδο είναι το γήπεδο των προσφυγικών, και έτσι το δεύτερο γύρο Παναχαϊκή θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο στο γήπεδό της. Πολύ καλύτερα λέω εγώ, γενικότερα, γιατί το Παμπελοπονησιακό καλό χρυσό είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ναι, δεν το λες.
0: Μάλλον είναι, αλλά καταλαβαίνει νομίζω ότι ο κόσμος τι θέλω να πω. Είναι πολύ μακριά ο αγωνιστικός χώρος από τους φιλάθλους. Είναι ένα στάδιο για την ακρίβεια, έτσι, είναι ένα στάδιο, δεν είναι ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό. Οπότε και για την Παναχαϊκή νομίζω, αλλά και για τον Ατρόμητο, ο οποίος θα ωφεληθεί και από τις πράξεις, σίγουρα θα συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλύτερο, είναι πολύ καλύτερο μάλλον να γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο των προσφυγικών. Λοιπόν, τώρα το μεσημέρι, πριν έρθω εδώ, πέρασα μια βόλτα από το αθλητικό κέντρο του Δήμου Πατρέων, στο Λαδόπουλο. Δεν πέρασα για να κόψω κίνηση, πέρασα για να πάρω και εγώ τον εξοπλισμό μου, έτσι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάτι διαφορετικό. Φίλε, είχε πολύ κόσμο. Σου μιλάω γύρω στις 2 και κάτι. Όχι, δεν περίμενα να ξεκινήσει τόσο γρήγορα από τον κόσμο η παραλαβή. Γύρω στις 2 και κάτι είχε πάρα πολύ κόσμο, κυρίως νέα παιδιά που παρέλαβαν τον εξοπλισμό τους. Αναφερόμαστε στο αυριανό event, στον αυριανό αγώνα, τον πέμπτο νυχτερινό η Μαραθώνιο Πάτρας Φάνης Τσιμικάτος, 5-21 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο για παιδιά και αμαία, κίνηση από την πλατεία Γεωργίου. Τώρα, πολλοί κόσμος, και επειδή για πρακτικούς λόγους θα αναφέρω ότι όσοι έχετε υπόψη σας να κάνετε την εγγραφή σας από τη γραμματεία, μέσω της γραμματείας μάλλον της Οργανωτικής Επιτροπής του Αθλητικού Κέντρου Λαδόπουλου, πρέπει να σπεύσετε, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο την ώρα που πήγα εγώ. Θυμίζω είναι 400, αν δεν κάνω λάθος, ανοιχτές εγγραφές.
1: Τώρα δεν ξέρω. Τώρα δεν θα είναι τόσες.
0: Τώρα δεν θα είναι τόσες σίγουρα. γιατί υπήρξε αρκετός κόσμος που έκανε καινούργιες εγγραφές. Λέω να σπεύσετε, σας προτείνω, σας προτρέπω μάλλον να σπεύσετε, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολλής, ειδικά στα 5 χιλιόμετρα, όπως έκανε ένα γρήγορο γκάλο Παναγιώτη. Είναι πάρα πολλής ο κόσμος, πολλές και οι νέες εγγραφές. Βέβαια υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι του Δήμου και της Οργανωτικής Επιτροπής που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά καλό είναι να πάτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να μην το αφήσετε για αύριο, όσοι είστε στην Πάτρα, έτσι. Γιατί όσοι δεν είστε στην Πάτρα, εντάξει, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Οπότε θα φτάσουμε τον αριθμό 3.200 αθλητές και αθλήτριες, όπως υπόθηκε και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε εν ώψη του νυχτερινού η Μαραθωνίου. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, κάθε χρόνο και καλύτερα, όχι κάθε πέρσι καλύτερα σε αυτήν την περίπτωση. Θυμίζω ότι ο πρώτος νυχτερινός η Μαραθωνίου ξεκίνησε με τη συμμετοχή 500 αθλητών.
1: Ναι.
0: Και προετοιμαστείτε βέβαια και όλοι σας για αυτό που θα γίνει αύριο στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου και στο ευρύτερο κέντρο, έτσι, γιατί εκεί θα συναντήσετε πολύ κόσμο. Αποφύγετε να μπείτε με το αυτοκίνητό σας στην πόλη μέσα από αυτές τις διαδρομές.
1: Αν δεν χρειάζεται, ναι.
0: Αν δεν χρειάζεται, αν δεν είναι μεγάλη ανάγκη, και προτιμότερο είναι να απολαύσετε κι εσείς τον αγώνα, έστω και αν δεν τρέξετε, έτσι, γιατί νομίζω είναι και για τον κόσμο ο οποίος θα παρακολουθήσει μέσα από τους δρόμους της Πάτρας, τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, τα 5 χιλιόμετρα, τα 21 χιλιόμετρα, θα χειροκροτήσει τους αθλητές, θα χειροκροτήσει τα μικρά παιδιά.
1: Επειδή το είπες, είναι σημαντικό, γιατί ξέρεις, σε τέτοιου είδους διοργανώσεις θα πρέπει να δίνουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Να πούμε λοιπόν ότι οι δρομείς, μεταξύ αυτών και η αφεντιά σου, θα ακολουθήσετε τη διαδρομή από πλατεία Γεωργίου Κορίνθου, Αγίου Νικολάου, Θαμασαμαλίας.
0: Για τα 21 λες τώρα χιλιόμετρα.
1: Ναι, εντάξει, αυτός είναι ο πιο μεγάλος αγώνας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Κορίνθου. Μάλλον πλατεία Γεωργίου Κορίνθου, Αγίου Νικολάου, Όθωνος Αμαλίας, Ιρών Πολυτεχνείου, Πλάζα Γιάς, επιστροφή. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος και θα γίνει άλλος ένας κύκλος για να ολοκληρωθούν τα 21.097 μέτρα.
0: Ήδη κουράστηκα. Ναι.
1: Κουράστηκες.
0: Μόνο που το έκανα στην περιγραφή. Λαχάνιασα θέλω να πω ήδη. Τα 5 χιλιόμετρα είναι πολύ μικρότερος ο κύκλος, βέβαια, έτσι, θα τον, είναι πολύ εύκολο δηλαδή να το αντιληφθούν και οι αθλητές και οι αθλητές που θα τρέχουν εκείνη την ώρα. Είναι πολύ μικρότερος ο κύκλος, σε κάθε περίπτωση θα γίνει ένας μικρός χαμός αύριο στο κέντρο της Πάτρας. Ο καιρός να βοηθήσει λίγο, γιατί βλέπω κάποιες συννεφιές, τα απογευματάκι, όχι τίποτα το φοβερό και τρομερό, αλλά ναι, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, αναμένεται λίγο συννεφιά, αλλά δεν νομίζω να πτωήσει κανέναν, ό,τι καιρό και να κάνει από αύριο το απόγευμα και μετά.

0: Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με το δρομικό κίνημα, το οποίο έχει γιγαντωθεί. Υπάρχουν κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν αγώνες. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε Παναγιώτη το προηγούμενο Σουκού. Διεξήχθη στις Πέτσες, το αγώνα Πέτσες Mini Marathon, που είναι ένα διήμερο εκεί. Θα μου πεις τώρα είναι Πέτσες, ένας αγώνας που κλείνει φέτος 15 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για λαό, μιλάμε για χιλιάδες. Μιλάμε για χιλιάδες, έτσι. Δηλαδή επισκέπτες, αθλητές, κολύμπι, τρέξιμο, ποδήλατο. Εμένα μου αρέσουν αυτά, όχι επειδή συμμετέχω, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, είναι μια ευκαιρία και για τον καθένα μας ακόμα να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα του και να ασχοληθεί με ωραία πράγματα.
1: Ναι, και κυρίως να συμμετάσχει. Αυτό είναι η όλη ιστορία.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: η μαζικότητα.
1: Ναι, η μαζικότητα. Γιατί το δρομικό κίνημα, αυτό ακριβώς, μάλλον σε αυτό ακριβώς διαφέρει σε σχέση με όλες τις άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Θα μου πεις, αν κάποιος πηγαίνει στο γήπεδο, δεν συμμετέχει. Ας πούμε, χτες ήταν γεμάτο το ΆΚΑ στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε. Για τον μπάσκετ, μιλάω για την Ευρωλίγκα. Είναι άλλο να είσαι στην κερκίδα. Ναι, είναι άλλο να είσαι στην κερκίδα και άλλο να προσπαθείς να νικήσεις τον εαυτό σου. Αυτό. Γιατί το δρομικό κίνημα, μάλλον στο δρομικό κίνημα, ο καθένας μας. Ναι. Και εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές, αλλά και οι επαγγελματίες και αυτοί δηλαδή που είναι έτσι πρωταθλητές υψηλού επίπεδου, με τον εαυτό τους ανταγωνίζονται κυρίως.
0: Θα σου πω, επειδή τα τελευταία 3-4 χρόνια έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το τρέξιμο ή θέλουν να το ξεκινήσουν ή το είχαν ξεκινήσει, σταμάτησαν και τώρα να το ξεκινούν ξανά. Ξέρεις, όλοι έχουν και ένα διαφορετικό λόγο. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι μου λένε, ρε παιδί μου, ότι ναι, ξεκινάω για να προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Δηλαδή είναι άνθρωποι που θεωρούν στην πράξη αυτή η ώρα που τρέχουν, το πρωί δηλαδή, για παράδειγμα, νωρίς, είναι η μόνη ώρα. Ναι, είναι η μόνη ώρα που μένουν μόνοι τους, που δεν έχουν υποχρεώσεις, που δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, που δεν έχουν άλλα πράγματα εκείνη την ώρα.
1: Ασχολίες εκείνη την ώρα στο μυαλό τους.
0: Ναι, δεν έχουν, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς άλλους ανθρώπους που διεκδικούν την προσοχή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις ή το χρόνο ή τα μετάλλια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες. Και σου μιλάω για ανθρώπους που σηκώνονται στις 5.30 ώρα, έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έχουν δουλειά, έχουν φίλους, έχουν σύζυγο, έχουν υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολο.
1: Έχουν προσωπική ζωή, ρε παιδί μου.
0: Και εγώ αναρωτιόμουν, για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, να μπει ένας τέτοιος άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία. Μετά μπόρεσα να καταλάβω τι σημαίνει για αυτόν όλο αυτό που κάνει.
1: Και αφού μπήκες και εσύ στη διαδικασία αυτή.
0: Ναι, όχι για τους ίδιους λόγους, αλλά μη σου πω για όλους μαζί.
1: Ναι.
0: Τι πω για όλους μαζί. Και θα συναντήσεις, νομίζω, πολλούς και σε πολλούς μάλλον τη λέξη, όταν τους ρωτάς, τη λέξη ψυχοθεραπεία. Λειτουργεί δηλαδή η κίνηση και το τρέξιμο ως ψυχοθεραπεία για τους ίδιους. Τους βοηθάει να έχουν ψυχική ισορροπία για την υπόλοιπη μέρα. Κάποιοι ανακαλύπτουν καθημερινά πόσο είναι ικανοί να καταφέρουν πράγματα. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Και δεν λέμε ότι πρέπει αύριο να σηκωθούν από τον καναπέ και να ξεκινήσουν να παίρνουν τους δρόμους και τα βουνά. Μπορείτε να περπατήσετε απλά. Μπορείτε να κάνετε ένα γύρο στο τετράγωνο εκεί που μένετε. Μεθαύριο δύο γύρους. Παραμεθαύριο παραπάνω. Ο άνθρωπος δεν έχει κατασκευαστεί για να μένει ακίνητο σε ένα καναπέ και να τρώει πατατάκια. Έχει κατασκευαστεί για να κινείται. Η κίνηση είναι ζωή.
1: Λοιπόν, ακούς, να πούμε ότι έχουν κανένα 20 λεπτό οι φίλοι και οι φίλες, γιατί συνεχίζεται έτσι αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι που θα παίξει αύριο ο Προμηθέας με τον Ευρωλιγκά, το Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο Τόφαλο στην Πάτρα, θα ξεκινήσει στις 7. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε δύο φίλους ή φίλες να το παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν. Είναι κοντά στο sold out τα εισιτήρια, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον, έτσι, ο οποίος τρομάζει, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, γιατί λέγαμε, ρε παιδί μου, μεταξύ αυτών και εγώ, δεν το κρύβω, ότι είχα τις αμφιβολίες μου, παρότι είναι ακόμη πολύ νωρίς.
0: Είναι λίγο νωρίς, Παναγιώτη.
1: Έλα. Ναι, είχε αντιμετωπίσει το ξεκίνημα τη σεζόν, αυτό θέλω να πω, Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, okay, αυτές οι ομάδες, και στην Παρί και στη Βιλερμπάν προσθέσαμε και τη Μακάμπι, γιατί δεν πάταγε καλά. Ότι ήταν το χεριού του. Η Φενέρμπαχτσε όμως δεν είναι, είναι top επίπεδο, δηλαδή είναι όπως ο Ολυμπιακός, όπως είναι η Ρεάλ, ξέρεις. Και τη διέλυσε εκτός ο Παναθηναϊκός, χωρίς ναν. Έτσι, γιατί γι' αυτό έχει τη σημασία του. Τέλος πάντων, αυτός ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ο νέος Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα έρθει αύριο στην Πάτρα, θα φιλοξενηθεί από τον Προμηθέα στις 7. Εμείς θα στείλουμε δύο φίλους ή φίλες εντελώς δωρεάν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα, δύο προσκλήσεις. Όλοι όσοι επιθυμείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει σε κανένα μισάωρο, από ποδοσφαιρικό στόμα όμως, και θα καταλάβετε το γιατί σε λίγο. Μπορείτε να βρείτε στην ομάδα μας ή στη σελίδα μας στο Facebook, που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με την εκπομπή, οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους, να κοινοποιήσετε το σχετικό post, να στείλετε μήνυμα ή να κάνετε απλώς like. Αυτά. Και για τον Προμηθέα να πούμε ότι ήδη στη σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ, είναι ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής της ομάδας από το πρωτάθλημα, γιατί δικαιώθηκε ο Προμηθέας από το διοικητικό δικαστήριο, αλλά βέβαια υπάρχει συνέχεια. Θα διαβάσω την ανακοίνωση του Προμηθέα και θα τη σχολιάσουμε με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, και δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του Προμηθέα. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου. Παρότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κ. Τζουλάκης, ζήτησε αναβολή της εκδίκασης, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και αποφάσισε υπέρ του αιτήματος του Προμηθέα για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστήριου του ΕΣΑΚΕ που θα οδηγούσε σε αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα. Το λέγαμε εμείς όμως και πριν.
0: Είχαμε ξεκαθαρίσει.
1: Είχαμε ξεκαθαρίσει ότι σύμφωνα με την ομολογία δεν προβλέπεται ακόμη και για τα παραπτώματα για τα οποία κατηγορεί το Προμηθέας η αποβολή του από το πρωτάθλημα. Προβλέπεται βέβαια ποινή, για να τα λέμε όλα, η οποία μπορεί να αρχίζει από ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο και να καταλήγει σε αφαίρεση.
0: Αν υπάρξει ποινή.
1: Ναι, αυτό λέω. Λέω στην περίπτωση που υπάρχει ποινή. Η ποινή αρχίζει από ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο και καταλήγει σε αφαίρεση βαθμών. Ναι. Αν δεν υπάρξει ποινή, δεν γίνεται. Λόγος λέω αν υπάρξει. Ναι. Οι ποινές λοιπόν είναι διαβαθμισμένες. Υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, μετά αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών και 5 έως 10 βαθμών. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, για όλα όσα έχουν καταλογιστεί στην ΚΑΕ του Προμηθέα δεν προβλέπεται ποινή υποβιβασμού. Πολλοί μπερδεύουν, ξέρεις, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και πολλοί μπερδεύουν την μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής με την συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα. Έχει αλλάξει ο κανονισμός, μη λέμε τα ίδια. Για τέτοιου είδους παραπτώματα για τα οποία κατηγορεί το ιδέκανο Προμηθέας δεν προβλέπεται αποβολή ομάδας από το πρωτάθλημα, και το λέω γενικά αυτό, έτσι. Προβλέπεται αποβολή σε πολύ πολύ σκληρά παραπτώματα. Αυτά. Ο Προμηθέας λοιπόν έκανε δεύτερη νίκη και θα δούμε βέβαια, γιατί αυτή η ιστορία δεν κλείνει σήμερα, και το λέγαμε και την προηγούμενη φορά με τον Βαγγέλη ότι θα έχει αρκετά επεισόδια, δεν τελειώνει εδώ, αλλά κάθε νίκη σε αυτή την υπόθεση για τον Προμηθέα είναι σημαντική.
0: Δεν ξέρω αν πρόλαβες να παρακολουθήσεις, είδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Φερνάντο Σάντος Μπεταράδες.
1: Ναι, πώς
0: και, έχει ένα ωραίο απόσπασμα.
1: Για με τον τρόπο το είδα.
0: Ναι, με τον τρόπο.
1: Είδα αποσπάσματα, αλλά πες μου
0: τι λες. Άμα είδες αποσπάσματα, θα το έχεις δει και αυτό. Με τον τρόπο που το διηγείται όμως ο Σάντος, έτσι.
1: Με τον λέει... Ζωμιάδη, θα λες.
0: Όχι, όχι. Και έχει πει πάρα πολλά. Τέλος πάντων, απλά εγώ γέλασα όταν λέει ο Σάντος, όταν ήρθα στην Ελλάδα το 2001 στην Εθνική, τότε λέει έκαναν προπόνηση στην Ελλάδα μόνο το απόγευμα. Δεν υπήρχε πρωινή προπόνηση. Όλοι προπονούνταν το απόγευμα. Στην Πορτογαλία όμως όλοι προπονούνταν το πρωί. Και λέει ο Σάντος ότι είναι πολύ καλύτερα για τον ποδοσφαιριστή. Το σώμα του είναι πολύ πιο έτοιμο για προπόνηση. Τέλος πάντων, το ανακοινώνει στους παίχτες, είχε πολύ ζέστη μια μέρα και βάζει την προπόνηση Εθνική στις 8 το πρωί. Πάνε κάποιοι παίχτες όπως ο Ζαγοράκης, ο Ντέμις και ο Δέλλας και του λένε στο γραφείο, κύριε, του λέει 8 το πρωί. Δεν γίνεται. Του λέει ο Σάντος γιατί. Του λένε έχει πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, του λέει, αφού έχει πάρα πολύ κίνηση, 7 το πρωί. Και ο Σάντος. Και ήρθα μετά να του μιλήσω ξανά. Εντάξει, λέει, θα έρθουμε στις 8 το πρωί τελικά.
1: Εγώ είχα δει ένα απόσπασμα που έλεγε, ρε παιδί μου, τη γνωριμία του με τον Ψωμιάδη.
0: Ψωμιάδη.
1: Ναι, ναι. Και περιέγραφε, λέει, κάποια στιγμή ήθελε ο Ψωμιάδης, ο αείμνηστος ο Μάκης Ψωμιάδης, έτσι, γιατί δεν είναι ο Ψωμιάδης για το. Ο άνθρωπος έχει αναπαυθεί, έχει πάει τον άλλο
0: όπου
1: κόσμο.
0: Έχει πάει, μας ρυπτώσει,
1: όπου, ναι, έχει πάει, τέλος πάντων. Και λέει, βάζει ο αείμνηστος ο Μάκης Ψωμιάδης, μιλάει με έναν από τους βοηθούς του Σάντος, που ήταν, ναι, τότε στην ΑΕΚ ο Σάντος, έτσι. Ναι. Και του λέει ότι ήθελε να παίξει ένα συγκεκριμένο παίκτη σε ένα παιχνίδι. Μάλιστα το είχε χαρακτηρίσει εύκολο, δεν λέει με ποιον αντίπαλο. Ή νομίζω κάπου είχε μπλέξει την Παναχαϊκή. Μήπως ήταν σε παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και του λέει ο βοηθός του, λέει ο βοηθός, δεν τα κάνει αυτά. Ξέρει. Όχι, όχι, του λέει, πάνω το πει. Και του είπε ο βοηθός, πήγαινε, πες το εσύ άμα θέλει. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Σιγά σιγά ναι, πάμε στο τέλος του πρώτου ημίχρονου της σημερινής εκπομπής, τελευταία της εβδομάδας. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και μετά με πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514. Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παρεμπιπτόντως, είχες δίκιο, Παναγιώτη, όταν αναφέρθηκε σε αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης του Φερνάντο Σάντος Μπεταράδες. Ήταν στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή αυτή η μικρή κόντρα με τον Μάκη Ψωμιάδη. ΑΕΚ Παναχαϊκή 1-0. Και λέει παρακάτω ο Φερνάντο Σάντος ότι ο Ψωμιάδης ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή. Αλλά εδώ ήρθα σε ένα καινούριο κόσμο. Δεν ήξερα, λέει, ότι ο πρόεδρος είναι ο προπονητής και όχι το αντίθετο. Αλλά θα του είμαι, λέει, πάντα ευγνώμων, γιατί είναι αυτός που έφερε στην Ελλάδα. Απολαυστική πάντως συνέντευξη. Όσοι δεν την έχετε δει, βρείτε τη στους Μπεταράδες. Λέει πάρα πολλά πράγματα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για προσωπικές στιγμές που σίγουρα δεν έχει μιλήσει ξανά. Είδες πάντως πόσο πιο εύκολα μιλάς όταν τα χρόνια έχουν περάσει. Όταν είσαι έξω από το χορό, όταν έχουν φύγει όλες οι ευθύνες, όλα τα φώτα από πάνω σου, μετά μιλάς πάρα πολύ εύκολα. Τέτοια πράγματα δηλαδή, όπως έχουμε δει σε πολλές συνεντεύξεις, δεν θα μπορούσαν να υποθούν ποτέ τη στιγμή που διαδραματίζονταν, έτσι, σε καμία από των περιπτώσεων.
1: Όχι, τι, είσαι τρελός.
0: Δεν έχει μείνει και πολλή ώρα προκειμένου να λάβετε μέρος στην κλήρωση για δύο εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι αυριανό του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό στις 7 στο κλειστό Δημήτριο Στόφαλος. Γίνεται ένας χαμούλης έτσι κι αλλιώς με την προπόληση των εισιτηρίων. Στο τέλος εκπομπής μας θα δώσουμε σε δύο τυχερούς ή τυχερές ή έναν τυχερό και μία τυχερή τα δύο εισιτήρια και να δούμε πού θα πάνε. Πάντως η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά για τον Προμηθέα. Λογικά το κλειστό θα είναι γεμάτο. Όπως θα συμβεί και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως πάρα πολλοί κόσμο θα έχουν πετά και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Νομίζω υπάρχουν ευκαιρίες έτσι ο κόσμος να δώσει το παρόν. Μπάσκετ όμως δεν έχουμε μόνο Προμηθέα το Σάββατο.
1: Έχουμε ιστορικό παιχνίδι αύριο για την Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερου, καθώς στις 5 στις αθλητικές της εγκαταστάσεις στα Κρύα Ετεών θα υποδεχθεί τον Παπάγου στο πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της που θα παίξει στην Πάτρα, στην έδρα της, δηλαδή στη φυσική της έδρα, σε επίπεδο Elite League, γιατί η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερου είναι νεοφώτης της αυτή την κατηγορία και θέλει το κήπεδο της να είναι γεμάτο. Υπάρχει και εκεί προπόληση, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει προσμονή έτσι για αυτή την προσπάθεια που κάνει η Ένωση και οι φίλοι της είμαι σίγουρος θα γεμίσουν το κλειστό της. Άλλωστε δεν είναι και πολύ μεγάλο, δηλαδή έχει γύρω στα 300-350 άτομα παίρνει. Νομίζω θα είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι φέτος στην Elite League. Είναι ιστορική η χρονιά για την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και θέλει να έχει σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει την ενίσχυση από την κερκίδα. Επαναλαμβάνω, το τζάμπολ θα γίνει αύριο στις 5. Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, Παπάγου, στις 5 σε ιστορικό παιχνίδι στην Πάτρα με την Ένωση να αγωνίζεται για πρώτη φορά σε επίπεδο Elite League στην έδρα της. Έχουμε και National League One και εδώ έχουμε δεύτερη αγωνιστική. Το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει στην Αχαγιά, στις 5 Αχαγιά 82 Παναχαϊκή, ντέρμπι, έτσι γειτονικό ντέρμπι, αλλά και ντέρμπι γιατί είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Ο Απόλλων θα παίξει στα Πατήσια με το Sporting, σε ένα παιχνίδι που θα θυμίζει εποχές Α1 Εθνικής, γιατί πολλοί θυμούνται τις μάχες ανάμεσα στην ομάδα του Sporting και του Απόλλωνα, του Απόλλων Σέντο, τότε στην Α1. Τώρα στην τρίτη κατηγορία, National League One λέγεται πλέον αυτή η κατηγορία. Ο Απόλλων προέρχεται από ήττα στην πρεμιέρα, θα είναι πολύ πολύ δύσκολο το έργο του. Θυμίζω, Βαγγέλη, ότι ο Sporting έχει μακράν του δεύτερου το υψηλότερο μπάτζετ στην κατηγορία και προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη. Ο Προμηθέας 2014, η θυγατρική ομάδα του Προμηθέα, θα παίξει την Κυριακή στο Προμηθέας Πάρκ με το Σίλα Εδιψού. Ο Σίλας Εδιψού είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν άνοδο, με δεδομένο ότι ο Sporting θα καταλάβει την πρώτη θέση. Είναι πολύ νωρίς να λέμε κάτι τέτοιο, αλλά είναι και μια πραγματικότητα ότι πολύ δύσκολο ο Sporting δεν θα είναι πρώτος να πάρει το απευθείας εισιτήριο. Οι άλλες ομάδες του ομίλου θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου. Δηλαδή η πρόβλεψη που κάνω τώρα είναι νωρίς, αν δεν έρθουν τα πάνω κάτω, ότι ο Sporting θα είναι πρώτος και άλλες ομάδες. Μέσα σε αυτές τις ομάδες είναι και ο Απόλλων και ο Εθνικός Διστόμου και ο Σίλας Εδιψού, θα παλέψουν και οι Παναχαϊκοί, πιστεύω, και η Αχαγιά, να δούμε τη δυναμικότητά τους, θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου. Επαναλαμβάνω, στις 2 την Κυριακή το παιχνίδι του Προμηθέα 2014 με το Σίλα Εδιψού στο Προμηθέας Πάρκ. Και η νεοφώτιστη στη National League 2, Αθλητική Ένωση Ροητίκων, θα παίξει την Κυριακή στις 6 στην Αθήνα με την ομάδα των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Από αυτή την ομάδα αναδείχθηκε ο Ανδρέας Μπάρλος, γιος του Νίκου Μπάρλου, που φέτος συνεχίζει την καριέρα του στον Πανιόνιο. Ο Ανδρέας Μπάρλος, που ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, της εθνικής ομάδας των παιδών.

0: Θες να πω κι άλλα ή να σταματήσω?
1: Όχι, σταμάτα. Μπορώ να πούμε κι άλλα στο τέλος της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο μπάσκετ, θα κάνουμε και την κλήρωση και κάνουμε μια μικρή, μπορεί και μεγάλη παύση για να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κώστα Λάπα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Γεια σου Κώστα.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Σε ακούμε, έχει λίγο θόρυβο πίσω, αλλά σε ακούμε.
2: Εντάξει, και επειδή είμαι στο οδηγάω μου.
0: Να το. Εντάξει, οδηγάει. Αφού οδηγάει, να πω ότι έχουμε και πρεμιέρα, για να δώσω το χρόνο στον Κωνσταντίνο Γκύρη να ξαναπετύχει τον Κώστα Λάπα. Έχουμε πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα Women's National League, για την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Ο Προμηθέας θα παίξει εκτός έδρας στη Σούδα με τον Πλατανιά. Και όπως να το κάνεις, είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι.
1: Πάμε να προλάβουμε τον Κώστα, να ξαναπέσει η γραμμή εκεί που οδηγάει. Να τον προλάβουμε. Κώστα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, άκουσα, εγώ είμαι καλύτερα. Εντάξει, συμμορφώθηκε η κατάσταση.
1: Ωραία, ωραία. Τι έγινε, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, καλά. Πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο για την. Κυρίως η Super League 2, μπορώ να πω ότι έχουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ναι. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της Μαρκό με την ΑΕΛ. Πρώτος, δεύτερος. Η Μαρκό, η οποία κάνει μια εντυπωσιακή πορεία, ξεκίνημα με 5 στα 5. Έχει μόνο νίκες. Και να πω ότι για ομάδα Σούλη Παπαδόπουλου κάνει και συνεχόμενα over. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει έτσι παραδοσιακά να παίζει κλειστά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι μια ομάδα που και σκοράρει, έχει τον τρόπο να βάζει γκολ, αλλά και αμυντικά δεν είναι μια ομάδα που λες ότι κρατάει το 0. Δέχεται γκολ, είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το λύσει για την πορεία, αν θέλει η Μαρκό. Και μια άλλη, η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανεβασμένη, σταδιακά δηλαδή γίνεται όλο και καλύτερη. Και είναι και αυτό ένα κέρδος για την ομάδα της ΑΕΛ, που η αλήθεια ότι δεν υπολογίζαμε εξ αρχής ότι θα είναι ψηλά, αλλά είναι και δείχνει πολύ καλή εικόνα, και είναι το μάτι ας πούμε της αγωνιστικής. Τώρα από εκεί πέρα, για τους υπόλοιπους, υπάρχουν πολλά ζητήματα στο Πανιόνιο μετά την ήττα από τον Πύργο την προηγούμενη εβδομάδα, πολλά εσωτερικά έτσι ζητήματα, και υπάρχει αφισβήτηση από τον κόσμο, υπάρχει πολύ έντονη μουρμούρα και γκρίνια. Θα παίξει τελευταία με τον ΠΑΟΚ Β, ένα μάτς που είναι στα μέτρα του, που πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε, και γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, μεγαλύτερη σε σχέση με το ξεκίνημα της, να το πούμε καλύτερα. Πίσω αρκετά έχει μείνει ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου και θέλουν να κάνουν νέο ξεκίνημα με σερήν εικόν και οι δύο αυτές ομάδες, να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Ο Πανσεραϊκός έχει και τα οικονομικά ζητήματα, έχει από το μείον 4, έχει δηλαδή και έξω αγωνιστικά ζητήματα σε σχέση με την Νίκη Βόλου, που κυρίως είναι το κομμάτι το αγωνιστικό. Για τον Πύργο να πω ότι πήρε μια νίκη την προηγούμενη εβδομάδα ψυχολογίας κυρίως και μια αγωνιστική σανόδο, αλλά το βασικό για τον Πύργο είναι να προσαρμοστεί στην κατηγορία, γιατί δείχνει σε πολλά κομμάτια και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά ότι έχει δείγματα απειρίας, ας πούμε, διαχείρισης. Παραμένει στο Πελοποννησιακό, θα προσπαθήσει σιγά σιγά σταδιακά να επιστρέψει και στο σπίτι. Είναι μια ομάδα με ερωτηματικά, να το πω καλύτερα, για την κάπως έτσι το πρωτάθλημα διαμορφώνεται, αλλά νέο προπονητή έχουμε στο Νέστο Χρυσούπολης μετά από δύο εβδομάδες, δηλαδή μετά από αρκετό διάστημα, διότι στη διοίκηση του Νέστου Χρυσούπολης περίμεναν τον Γιάννη τον Τάτσι να αποχωρήσει από τον Απόλλων Καλαμαριάς, με τον οποίο υπήρχε μια, ας το πούμε, προφορική συμφωνία ότι αν τυχόν και φύγω, είχε πει ο Τάτσι, στην Καλαμαριά, θα έρθω σε εσάς. Δεν έφυγε όμως. Οπότε ο Νέστος πήγε σε άλλο προπονητή, πήγε στον Σάκη του Παπαβασιλείου. Κάθε εβδομάδα δηλαδή δεν μένουμε παραπονούμενοι, έχουμε και μια αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, κάτι άλλο ιδιαίτερο από τη Super League 2 δεν έχουμε. Μεγάλη συζήτηση, να πω και να κλείσω με αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα και σταδιακά αυξάνεται η ένταση της συζήτησης για τη διαιτησία. Έχουν μαζευτεί πολλές μαζεμένες αρνητικές διαιτησίες, κυρίως για εξόφθαλμες αποφάσεις, όχι τόσο στα αμφισβητούμενα που δεν έχουμε από την ικανότητα και τη δυνατότητα να βλέπουμε και τις φάσεις από όλα τα παιχνίδια. Είναι μια πολύ άσχημη συμφωνία αυτή που έχει κάνει η Super League 2 με τις υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, διότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να, να μεταδίδονται κάθε αγωνιστική τρία μάτς. Είναι στο σκοτάδι. Θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια και σε επίπεδο Sky και σε επίπεδο Action 24 και σε επίπεδο ERT, τα μάτς μεταδίδονταν όλα. Τώρα η Super League δεν έχει καταφέρει να το λύσει αυτό το θέμα. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Οι ομάδες όμως δεν φωνάζουν, δεν διαμαρτύρονται. Τηρούν συγγύη χθίως και πολλά μάτς δεν τα βλέπουμε και δεν ξέρουμε και τι γίνεται στα μάτς. Κάποια στιγμή όταν που δείχνει η ERT το βράδυ είτε σε αθλητική διακήρυξη σε κάποιες εκπομπές της, είναι πολύ μικρό το δείγμα. Και έχουμε ανακοινώσεις συνεχώς από ομάδες και διαιτησία. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε τις Ζακίνθ και τον Έστου Χρυσούπολης. Είναι το μελανό σημείο, το πούμε, της φετινής σεζόν στο κομμάτι το τηλεοπτικό και κάνει πολύ μεγάλο μπαμ και πολύ μεγάλο γκέλ. Αυτά. Τώρα να πάμε και στη Γάμα Εθνική που έχουμε τρίτη αγωνιστική. Ξεκινάει ο πρώτος όμιλος με την πρώτη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που παίζει ουσιαστικά ισχυρά ονόματα του πρωταθλήματος με Ξάνθη, με Δόξα Δράμας, με Καβάλα, τον πρώτο όμιλο. Στους υπόλοιπους ομίλους είναι πάρα πολύ νωρίς, έχω πει ότι θέλουμε πάρα πολύ χρόνο να μπορέσουμε να φτάσουμε έτσι σε ένα καλύτερο συμπέρασμα. Τα δύο μεγάλα ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής είναι εδώ στην Αθήνα, στην νίκη στον Κορυδαλό. Η προοδευτική υποδέχεται τον Ιωνικό. Ένα μάτς το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μιλάγαμε για ντέρμπι ίσως και για τίτλους, για πρωταθλητισμού, για ανόδο. Τώρα μιλάμε καλώς ή κακώς για ένα μάτς το οποίο κρίνει πολλά στο κομμάτι το ψυχολογικό και στο κομμάτι της, να μαζέψουν οι βαθμούς, διότι είναι χαμηλά. Η προοδευτική είναι τελευταία, έχει 0 βαθμούς. Και ο Ιωνικός είναι ουσιαστικά μία θέση πριν από το τέλος, διότι έχει έναν πόντο. Ο Ιωνικός, ο οποίος αλλάξε προπονητή, Μαρσέλο Τροίζη, το Ιταλο-Βραζιλιάνος, είχε δουλέψει στην Ελλάδα σε ομάδες κατά το παρελθόν Απόλλων Λάρισας, λίγο Ηρακλή, λίγο η άλλη Σορόδου. Και αυτό που δεν θυμόμουν να πω καλύτερα ήταν ότι είχε δουλέψει στον Παναθηναϊκό σκάουτερ ένα χρόνο, το 21-22. Ήταν σκάουτερ στη Βραζιλία και έφερνε παίχτες στον Παναθηναϊκό από τη χώρα του. Και το άλλο μεγάλο ντέρμπι, εδώ είναι ντέρμπι ανόδου, είναι Γάλεο με τον Εθνικό. Ο Εθνικός, ο οποίος και αυτός προχώρησε αλλαγή προπονητή, τουλάχιστον σε αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου, και δεν έχει έρθει ένας προπονητής. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία, αλλά όχι τετελεσμένη, με τον Βασίλη τον Βούζα, αλλά δεν θα είναι στον πάγκο στο μάτς με το Γάλλο. Το Γάλλο είναι πρώτο με 2-2. Ο Εθνικός έχει 4 πόντους, οι δύο ομάδες που θα παλέψουν για την πρώτη θέση. Αυτά είναι τα πολύ, πολύ μεγάλα παιχνίδια.
1: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τον Ηλία Κότσιου στην εκπομπή μας, Κώστα, και έφυγε για τον Εθνικό.
2: Ναι. Τυχαίο γεγονός θα πω εγώ, εντάξει.
1: Τυχαίο κι εγώ. Εννοείται τυχαίο.
2: Λοιπόν.
1: Συνέχισε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Δεν πειράζει. Και να κλείσουμε τον όμιλο που είναι ομάδα της Αχαΐας. Νομίζω ότι αρχίζουμε και αποκτούμε μία άποψη ότι οι ομάδες της και ο Παναγιώτης και η Παναχαϊκή πρωτίστως μπορεί να έχουν.
1: Τι έγινε. Όχι,
2: παραλίγο. Όχι εγώ όμως. Λοιπόν. Οι ομάδες της Αχαΐας δείχνουν ότι μπορεί να είναι πολύ πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες και δεν είναι και απίθανο γεγονός να παίρνουν και εύκολες νίκες σε αρκετά μάτς. Νομίζω ότι είναι αρκετά αδύναμος όμιλος για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ο πιο αδύναμος, Κώστα.
2: Μπορεί να είναι και πιο αδύναμος, λες. Ναι. Mm. Δεν το αποκλείω αυτό που λες.
1: Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να κάνει η Παναχαϊκή μέχρι να ξαναβρει τον Πανεγιάλιο στο ξεκίνημα του πρώτου γύρου, του δεύτερου γύρου. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, ποδόσφαιρο θα μου πεις, αλλά.
2: Όχι, η πρώτη εικόνα πάντως είναι έτσι όπως το λες, παιδί μου, ότι οι ομάδες δείχνουν να έχουν μεγάλο handicap. Με το συγκεκριμένο είναι πολύ μεγάλα τα σκορ. Και την απόδειξη και ο Πανεγιάλιος δικαίωσε με τον Άρη Φιλιατών εκτός έδρας και έτσι σε μια δύσκολη έδρα. Αλλά πέρασε και από εκεί. Δηλαδή, μια ομάδα που θα έχει ανταγωνιστικότητα είναι η ομάδα της Φιλιάτες. Αν αρχίσει μετά να χάνει, δηλαδή ο Τηλικράτης που λέγαμε θα είναι ανταγωνιστικό, έχασε την έδρα από τον Οφαγίου Ματσέου που είναι και ομάδα της Κέρκυρας. Έκπληξη. Δείχνει μια δυναμία. Να κλείσουμε τον όμιλο της Πελοποννήσου που ναι, δεν είναι ομάδα της Αχαΐας, αλλά να πούμε ότι είναι ο πιο ανταγωνιστικός όμιλος. Μοιρασμένα προς το παρόν τα σκόρ και τα κουκιά. Εδώ δεν θα έχουμε ξεκάθαρα φαβορί, είναι δεδομένο. Θα αργήσουμε πολύ να βγει εδώ ο πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: περίμενε
1: όχι,
0: λίγο.
1: Όχι, λοιπόν, περίμενε, Κώστα, έχουμε κλήρωση.
0: Δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για το Women's National League την Κυριακή στις 5 θα παίξει ο Προμηθέας στη Σούδα με τον Πλατανιά και την ίδια ώρα οι νέοι Έσπερου θα υποδεχθούν την ομάδα ΑΟΝΑ. Λοιπόν, τώρα με τον Κώστα. Θα κάνουμε μια δουλίτσα μαζί. Υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι αύριο στην Πάτρα, Κώστα, σε πληροφορώ του Προμηθέα, με τον Παναθηναϊκό. Σε 7 το Τζάμπολ. Δύο προσκλήσεις. Εσύ θα μας πεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 1238. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αλλά εκεί ακούγεται, δεν το άκουσα αυτό το νούμερο.
0: Ναι. Όταν είναι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι και ο Παναθηναϊκός στα πάνω του τώρα, του Μπράντοβιτς, ξέρεις, που έχει ξεκινήσει με 4-4 στην Ευρωλίγκα. Ναι. Λοιπόν, για πες δύο νούμερα.
2: Λοιπόν, 1100.
0: Έλα ρε φίλε, τόσο κατευθείαν με το πρώτο. Γιώργος Κανελόπουλος.
2: Άντε να κατέβω, 632.
0: Περίμενε λίγο να κατέβουμε. Και είναι και ο κύριος Δημήτρης Τραχάνης. Ο κύριος Δημήτρης Τραχάνης και ο κύριος Γιώργος Κανελόπουλος θα ενημερωθούν από την ΚΑΕ Προμηθέας, Βίκο Σκόλα, που μας κάνει δώρο, που έχουμε συνεργασία και προσφέρει αυτά τα εισιτήρια για το πώς θα πάνε αύριο στο γήπεδο. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
2: Καλά, για χαρά.

0: Αλλά δεν καταφέραμε να στείλουμε μια γυναίκα έστω Παναγία του
1: μα
0: στο
1: έχουμε
0: γήπεδο.
1: Στείλει όμως.
0: Έχουμε στείλει, ρε παιδί μου, άλλο το Προμηθέας Παναθηναϊκός, τώρα άλλο το.
1: Θα είναι στο Προμηθέας Ολυμπιακός. Ξέρω,
0: ναι,
1: Προμηθέας Πάο, ΚΑΕΚ.
0: Ναι. Είχαμε συμμετοχέ από γυναίκες εσύ που.
1: Αρκετές, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Απλώς πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, έχοντας το τηλεοπτικό πρόγραμμα, έτσι, γιατί παρουσιάζει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά όταν είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας, να πούμε ότι σε περίπου μία ώρα θα έχουμε το τζάμπολ για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League, το πρώτο παιχνίδι δηλαδή, Αυλαία Αμίντας με Γαρίδα, ΕΡΤ 2 Sport, στις 5 αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το βράδυ με την Ανατόλου Εφές, 9 και 4 τον Nova Sports Prime. Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, γιατί θα παίξει στην έδρα της ΑΕΚ ως γηπεδούχος. Ναι. Και από ό,τι βλέπουμε, Ευαγγέλη μου, θα πάει μέχρι την άνοιξη τουλάχιστον αυτή η ιστορία. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός και στην Ευρωλίγκα θα χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ, θα ανολιώσει, ναι, έτσι, τη Σανέλα Αρένα. Επαναλαμβάνω, 9 και 4. Να δω από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σημαντικό για την Ευρωλίγκα, Nova Sports 4, Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις. Και για τους φίλους του ποδοσφαίρου έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9.30 Dortmund Werder Bremen, Nova Sports 3, και στις 10 Magenta Sport 3, West Ham QPR. Και λέω, κάνω αναφορά σε αυτά τα παιχνίδια, να πούμε ότι στην Dortmund αγωνίζεται ο Καρέτσας και στη West Ham ο Μαυροπάνος.
0: Λοιπόν, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο Προμηθέας με κάποιες οδηγίες για τους φιλάθλους όσον αφορά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τυπικές οι περισσότερες, αλλά και ουσιαστικές για κάποιους έτσι που πάνε για πρώτη φορά στο γήπεδο. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να έχουν προμηθευτεί έγκαιρα τα εισιτήριά τους και αφού προμηθευτεί τα εισιτήριά σας, θα πρέπει να τα περάσετε από την εφαρμογή GovWallet. Οι πιο παλιοί το ξέρετε, οι πιο καινούργοι θα πρέπει να το κάνετε, καθώς μόνο με την επίδειξη του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής μπορείτε να μπείτε στο γήπεδο. Επίσης αναφέρει η ΚΑΕ Προμηθέας ότι για την ομαλή εξαγωγή του αγώνα και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, παρακαλούμε συνεργαστείτε με τους υπαλλήλους του γήπεδου και όλους τους ελέγχους που απαιτούνται, ενώ μετά την είσοδό σας θα πρέπει να καθίσετε επακριβώς στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό σας. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε όλοι μαζί την ομάδα μας στο πολύ σημαντικό αυτό αγώνα, τόσο με τη φωνή μας όσο και με την ενεργή συμμετοχή μας στις παράλληλες δράσεις που θα τρέχουν στο Δημήτριο Στόφαλος. Έχουμε και Super League. Την είχαμε ξεχάσει Super League.
1: Ναι, λόγω
0: από το Poly Nations League. Ναι, ξεχάσαμε, ναι, τη Super League, η οποία επαναρχίζει με ντέρμπι την Κυριακή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Γενικά όμως έχει καλά παιχνίδια,
1: ναι,
0: η έκτη αγωνιστική.
1: Θα έχει σημασία να δούμε και πώς θα είναι οι ομάδες μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό με τους διεθνείς που επέστρεψαν. Μάλιστα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν και αρκετούς. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο για το παιχνίδι αναμενόμενο στον κύριο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Όφη αύριο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης αύριο στις 7.30. Και την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και ΠΑΟΚ Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.

0: Και με αρκετούς πατρινούς το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Παναγιώτη, να ξέρεις. Με αρκετούς εκεί που έχουν βρει εισιτήρια, που έχουν πάρει διαρκεία.
1: Κάποιοι έχουν διαρκεία.
0: Αρκετούς.
1: Υπάρχουν πολλοί πατρινοί, Βαγγέλη, που έτσι κι αλλιώς, μάλλον εγώ θα πω μόνο πατρινοί, υπάρχουν πολλοί φίλοι των ομάδων που έχουν τα εισιτήρια διαρκείας και πηγαίνουν και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και σε μπάσκετ και σε
0: ποδόσφαιρο. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ακόμη και υπάρχουν και φίλοι μας που πηγαίνουν και στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και στην ΑΕΚ. Να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Με τον πέμπτο ημιμαραθώνιο Φάνη Τσιμικάτος.
0: Ναι, να κλείσουμε. Ναι. Αύριο στις 5 ο αγώνας δρόμου των 5.000 μέτρων. Στις 6 και 4 ο αγώνας των 21.097 μέτρων του ημιμαραθωνίου δηλαδή. 6.30 ο αγώνας δρόμου 1 χιλιόμετρου για μαθητές
1: και
0: αμαία. Αρκετοί πρωταθλητές συμμετέχουν, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι ο Μαραθώνιος συνδιοργανώνεται από το Δήμο Πατρέων της Νέας Σέγας, τον αθλητικό όμιλο πατρών Ούρος. Ναι. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε και από την ονομασία του, είναι στη μνήμη του μεγάλου πατρινού μαραθωνοδρόμου του Φάνη Τσιμικάτου. Αυτά.
1: Τι κάνουμε.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας σιγά σιγά. Ναι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patra 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν σήμερα guest ο Κωνσταντίνος Γύρης που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η ώρα είναι 4.

0: 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του συνεργείου συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επόμενες.

0: τότε με βάση το έργο της. Πρόσθεσε ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας. Ταυτόχρονα, επισήμανε ο Υπουργός, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Σε αναστολή των κινητοποίησεών τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές κινητοποίησεων. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Τόνισε ότι δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με ως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 μαθητές, δήλωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνη στην Άβη Πιλάι νομοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: στην Αττική.

0: Εκεί αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Σε σκήνω τα ωραία. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
3: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
2: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί, είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόν.
3: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
2: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι. Δύο κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο σαμπόν. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλει και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
3: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

0: Λοιπόν, σας έχουμε πει από την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής ότι είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, στο γυμνάσιο Βασιλικών, με έναν μαθητή ο οποίος τραυματίστηκε όταν ένα κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 14χρονος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Στέλιος Αποστόλου. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου.
0: Γεια σας, γεια σας. Αντιδήμαρχε, καταρχάς, σε τι κατάσταση είναι το παιδί?
1: Καλά είναι το παιδί. Εδώ είμαστε τώρα μαζί με την πρόεδρο της κοινότητας Βασιλικών και τον εντεταλμένο σύμβουλο της σε θέματα παιδείας των Αχιλέα, τον Μεταλούλη. Είμαστε εδώ, το παιδί είναι καλά. Κάποια, ένα ραματάκι το κάνανε. Θα καθίσει μέσα προληπτικά. Για...
0: Το ταβάνι γιατί έπεσε, κύριε Αποστόλου?
1: Το ταβάνι, εμείς να ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη εργολαβία από το καλοκαίρι σε εξέλιξη 1,5 εκατομμύριο για αυτές τις δουλειές, mm-hmm. για συντήρηση των σχολείων. Περνάμε από όλα τα σχολεία και όπου υπάρχει πρόβλημα το αποκαταστούμε με δικά μας έξοδα. Όμως δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι εδώ κάτι συμβαίνει και πραγματικά, επειδή πήγαμε το κλιμάκιο των μηχανικών, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πως ένα κομμάτι, ένα τετραγωνικό έπεσε στο σημείο αυτό, ενώ τα άλλα είναι σταθερά.
0: Άρα,
1: σου λέω,
0: ναι,
1: ούτε υγρασία υπήρχε.
0: Κάτι δεν
1: ούτε...
0: είχατε δει ενδεχομένως, τι σας λέει?
1: Ναι, γιατί αν είχε πέσει την αντίληψή μας θα είχε γίνει όπως τόσα άλλα. Όμως ούτε το σχολείο έστειλε κάτι, ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές είπαν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει ένα φούσκωμα.
0: Αυτή δεν είναι δουλειά πάντως, αντιδημαρχέ μου, ούτε των μαθητών ούτε των γονέων.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Σαν εντοπισμό ότι κάτι παίζει, δεν μπορείς να πας προληπτικά να δεις τι γίνεται σε 20 αίθουσες. Έτσι γίνεται.
2: Αυτό το σχολείο από πότε είναι, Δημαρχέ?
1: Αυτό το σχολείο νομίζω είναι από το 85.
2: Είχε ξαναπαρουσιάσει κάποιο πρόβλημα τέτοιου τύπου?
1: Δεν είχε παρουσιάσει κάτι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Είναι, εμείς έχουμε
2: είναι η κακιά η ώρα δηλαδή.
0: Μισό λεπτό.
2: Η κακιά η ώρα είναι, συγγνώμη.
1: Δεν άκουσα.
2: Η κακιά η ώρα ήταν, δηλαδή τι ήταν?
1: Προσπαθούν να εξηγήσουν και οι μηχανικοί πώς έγινε αυτό το κομμάτι, έπεσε μόνο σε αυτό το σημείο, γιατί χτυπήσαμε σφυράκι όλους τους σουβάδες γύρω-γύρω, δεν φαίνεται κάτι κούφιο να υπάρχει.
0: Αντιδήμαρχε, επειδή ορίστε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τώρα χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα το σχολείο το δικό σας και ευτυχώς μιλάμε ενώ το παιδί είναι καλά και δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
2: Ναι.
0: Αλλά η έλεγχη αυτή από τη στιγμή που είναι στην δικαιοδοσία τη δική σας, η δική σας αρμοδιότητα είναι να ελέγχετε την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Ναι. Οι έλεγχοι πώς γίνονται, μπορείτε
1: έχει
0: να το εξηγήσετε?
1: Περάσει και ο πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος από τα σχολεία. Mm. Έτσι, κατά διαστήματα γίνονται συντηρήσεις και βαφές στα σχολεία. Αλλά
0: ο έλεγχος λέω, κάθε πότε γίνεται για να δούμε αν όλα είναι εντάξει?
1: Σε μόνιμη βάση υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι.
1: Σε μόνιμη βάση υπάρχει έλεγχος. Σας λέω όμως και το τονίζω ότι είναι από το 1985 το κτίριο. Εμείς επειδή έχουμε 70 σχολικά κτίρια και παίρνουμε από την πολιτεία 180 χιλιάρικα το χρόνο για συντηρήσει σχολείο, ο Δήμος από δικά του έξοδα έχει κάνει μια εργολαβία σε εξέλιξη 1,5 εκατομμύριο, ενώ αυτά θα έπρεπε να έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παρόλα αυτά, τα σχολεία μας είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε αυτό το κομμάτι.
0: Τη Δευτέρα θα ανοίξει το σχολείο?
1: Λογικά, επειδή τώρα υπάρχουν πολλές αίθουσες, αυτή η αίθουσα ήταν καλλιτεχνικών. Υπάρχουν πολλές αίθουσες άδειες, γιατί τα παιδιά συρρυκνώνονται και μειώνονται. Υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ναι, γιατί βλέπω η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης λένε να γίνουν τώρα οι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσετε εγγράφως ως Δήμος την καταλληλότητα του σχολείου.
2: Λογικό είναι.
1: Φυσικά. Η πολεοδομία. Τα παιδιά τα δικά μας είναι, δεν είναι μόνο
2: τα δικά σας, ναι, τα παιδιά μέσα.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Ήδη η προεδρομία με το κλιμάκιο μηχανικών θα είναι εκεί για να δούνε και το Σεβαργέργο παιδί τι πρόκειται.
2: Και πότε θα μπορέσετε να πείτε ότι είναι ασφαλές, απολύτως ασφαλές στο σχολείο?
0: Και ανοίγει, δεν ανοίγει. Ναι. Αυτό πότε θα το αποφασίσετε? την Κυριακή.
1: Αυτό, η εντολή που δόθηκε, ας πούμε, είναι το Σαββατοκύριακο να κάνουν τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αποστόλου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια και περαστικά. Ναι. Στο παιδί που ξεκίνησε απλώς να πάει στο σχολείο του και κατέληξε το μεσημέρι στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ράμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Είναι πάρα, πάρα πολύ απλό.
2: Είδατε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα όταν είσαι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, επειδή όλοι το παίρνουν πολύ ελαφρά και λένε θα γίνω δήμαρχος, θα πήγα να πίνω καφέ στη γειτονιά και θα τους πουλάω φούμαρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί είναι μια πολύ λεπτή γραμμή από το να πέσει σοβά από ολόκληρο ταβάνι πάνω σε παιδάκι. Χτύπα ξύλο να μην γίνει ποτέ προφανώς. Αλλά το παιδάκι αυτό ήταν τυχερό με στην ατυχία του. Σκέψου να γίνεται κάτι πολύ σημαντικότερο. Απλά σε συντηρήσεις ξέρεις πρέπει να είμαστε λίγο πιο σχολαστικοί.
0: Εγώ πάντως δεν θέλω να μπω καθόλου στη θέση αυτής της μαμάς και αυτού του μπαμπά.
2: Που τους πήραν τηλέφωνο.
0: Τηλέφωνο και τους είπαν το παιδί είναι στο νοσοκομείο γιατί χτύπησε έξω, έπαιζε και χτύπησε. Όχι, έπεσε ένα κομμάτι του ταβάνι.
2: Ναι.
0: Έτσι για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
2: Και το παιδάκι αυτό τραυματίστηκε και τώρα είναι ελαφρά. Τα διπλανά παιδάκια, οι γονείς τους έχουν πάνω τους και περιμένουν να μάθουν κάτι.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στα κούβεντος.
2: Να πάμε.
0: Έχει Μητσοτάκη όσο χρειαζόμαστε.
2: Πιο πολύ δεν γίνεται.
3: Υπάρχει κάποιος εδώ πέρα μέσα που διαφωνεί, να το πει τώρα.

0: Τελικά από ό,τι έχω καταλάβει, να είναι φάση το αγόρι.
1: Είναι φάση.
0: Αγαπημένο αυτό. Λοιπόν, Ιωάννη, όλοι πάνε για την αυτοδυναμία, παιδιά.
1: Το αφιερώνω εδώ στον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Το είναι φάση το αγόρι.
1: Φυσικά, γιατί δεν καταλάβω.
0: Αυτό το αφιερώνει.
1: Φυσικά.
0: Okay.
2: Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
0: Όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με το δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες να πεις αριθμίες
1: ακούω.
0: Με δηλώσεις διάφορες που είναι πάρτη μία και χτύπα την άλλη.
1: Και πάρτη μία και χτύπα την.
0: Μήπως ένας ανασχηματισμός μπορεί και να του σώσει.
1: Νομίζω ότι μίλησε ακριβώς στην ψυχούλα του Πρωθυπουργού. Είναι πολύ θετικός.
3: Ανασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
1: Όχι.
0: Πάει και αυτό. Θα λιώσουν στα υπουργεία οι σημερινοί παιδιά.
1: Μα έτσι δεν πρέπει να γίνει. Δεν κατάλαβα. Ήθελαν και κάποιοι προώρες. Μάλλον ήθελαν να γλιτώσουν.
2: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνουμε έτσι την πολιτική.
0: Για μένα η επόμενη ατάκα ήταν η ατάκα της συνέντευξης. Να σας πω την αλήθεια, επειδή παρακολουθούσαμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το πρωί εδώ όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πορτοσάλτε, όταν το είπα αυτό και είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου, λέω αποκλείεται.
1: Είναι τον κάτι ρώτησε, που δεν έχει ξαναπεί ποτέ ο Μητσοτάκης.
0: Ποτέ. Τον ρώτησε λοιπόν ο Άρης αν πώς ακούει εκείνους που λένε και φωναχτά ότι αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πάρει στις εκλογές που έρχονται 25% τότε δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να αμφισβητηθεί και δίνει μια απάντηση η οποία σίγουρα δεν είναι η αναμενόμενη.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Εντάξει, τα είχατε πει κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά απλά τα έχουμε αφήσει πίσω.
1: Από εσάς μπορεί να μην ακούσετε το Μητσοτάκη χάος, αλλά από πολλούς υπουργούς τα ακούμε με κάποιο τρόπο.
0: Καλά, έχουμε ακούσει και το Μητσοτάκη συντού από τους Τούρκους.
1: Η Ντουα Λίπα να μας τα πεις.
0: Όχι, όχι, μακάρι να είχαμε Ντουα Λίπα, αλλά όχι Ντου από τους Τούρκους. Για μένα είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Και στην αρχή ενώ θεωρήσαμε. Καλά, του ξέφυγε, ήθελε να το πει. Μετά, όταν είδα τη δήλωση και με εικόνα, με το ύφος του, κατάλαβα ότι μια χαρά ήξερε τι έλεγε. Και επέλεξε να το πει. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι έτσι τους βάζει όλους και σε μια συνθήκη να σκεφτούν την επόμενη μέρα.
1: Να λάβεις ευθύνες τους.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Στην περίπτωση που πάρουμε 25%. Όπως
1: 24,9, κάποιοι υποθέτουν.
0: 24,9
1: είναι 24,9.
0: Το. Okay. Πάρουν λοιπόν 24,9. Μετά το Μητσοτάκη ποιος στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εντάξει όλα τα υπόλοιπα, χάος και αυτά, μέσα στη Νέα Δημοκρατία ποιος θα είναι ο επόμενος? Είπε κάτι μήπως για Αλέξη Τσίπρα?
1: Για Αλέξη Τσίπρα δεν είπε, αλλά θα ακούσουμε τι είπε. Τι είπαν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας πρώτα.
0: Α, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να του ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υποθέτω μόνο Μητσοτάκη να ακούσει. Μόνο Μητσοτάκη να ακούσει.
0: Όχι, όχι. Έχει Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη συνέντευξη.
1: Όχι καλά. Γενικά πολιτικά μιλάνε.
0: Α,
1: για το δικό του όραμα. Τώρα. Έλα, μωρέ τώρα.
4: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμοι παρεμβάσεων. Και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετοιμιγορία. Η περιφρόνηση της νέας δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Ο στόχος μας δεν είναι ένα, να δημιουργήσουμε ένα πυροτέχνημα λίγων μηνών. Η ελληνική αστική συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί θα σας αρέσει να μιλάμε για αυτές, κατέγραψε και ποσοστά στο 20%.
0: Αν δεν κάνω λάθος και αν το συγκράτησα σωστά, ο Πρωθυπουργός μίλησε πάρα πολύ λίγο για τον Τσίπρα.
1: Πολύ λίγο για τον
0: Τσίπρα. Τίποτα.
1: Διακριτικά.
0: Έτσι, μια ζούρα.
1: Μίλησε όμως.
2: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35 αν δεν έκανε το λάθος να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε κάτι για το Πασόκ?
1: Νομίζω ότι αφαίρεσε λιγότερο χρόνο για τον Ανδρουλάκη.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Σε λίγο θα ακούσετε την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα που του έθεσε ο Άρης για όσα είχε πει στην ίδια καρέκλα πάλι στον Άρη, τώρα Μπακογιάννη, πριν από λίγο καιρό, περί αλαζόνων υπουργών. Θα ακούσετε την απάντηση σε λίγο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να δώσουμε κι άλλο δώρο. Είπαμε ότι σήμερα, παιδιά, γίνεται χαμός. Άρα, η πόση πρώτη, παρακαλώ.
1: Η 10 πρώτη.
0: Που τι? Η 10 πρώτη.
1: Λοιπόν. Ότο Αθήνα, ετοιμαστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Η 10 πρώτη θα τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174. Θα έχουν 10 διπλές προσκλήσεις για το Ότο Αθήνα, η μεγαλύτερη εμπειρία αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αδύνατο να την προσπεράσεις, όπως λέει. 52 μάρκες αυτοκινήτων, πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες. Στο Metropolitan Expo φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου. Και μπει θα κερδίσετε σήμερα 10 διπλές, αύριο και μεθαύριο 10 με 9 είναι η έκθεση. 10 με 9. Λοιπόν, και κάνετε και δωρεάν test drives, παιδιά. Παλικάρια, ή ετοιμαστείτε. 210-4800-170-174.
0: Να πω απλώς, για να είμαστε σωστοί, ότι για τις προσκλήσεις που σας δώσαμε πριν για το κέντρο πολιτισμού χορεύρεση στο θέατρο Σεν Κάθριν στη Λυκόβρηση, παρακαλώ πολύ, έχουμε τους 5, βρέθηκαν οι 5 τυχεροί. Είναι η κυρία Ευαγγελία Δημητριάδου, ο κύριος Δημήτρης Πολυκανδρίτης, Μέρη Χριστοπούλου, Αμαλία Αρμένη και Παρασκευή Αμούτζα. Τώρα όμως καλείτε 4800-170-4 για τις 10 προσκλήσεις που μας έστειλε ο Άρης Γαλανόπουλος, Ότο Αθήνα 2026, παρακαλώ πολύ. Και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία, θα το μάθουμε σε λίγα λεπτά, να επισκεφθείς αυτή τη μοναδική έκθεση. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
6: Άσε με, φεύγω.
7: Γιατί δεν μου λες που βάζεις?
6: Δεν ξέρω. Θα πάρω πια τα μάτια μου και όπου με βγάλει άκρη.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύονται στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες από το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στοιχεία της Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Από παιδί.
3: Και πότε μπορεί να ασχολήθηκες μαζί μου για να ξέρεις πως ήμουνα.
2: Πότε ασχολήθηκες μαζί του, που φτάσε 8 χρονών το παιδί και το ξεχάσατε αβάφτιστο, που πρώτα το ξύρισε ο παπάς και μετά το βούτυξε στην κολυμπήθρα.

0: έχουμε γεμίσει υπέρ τυχερούς σήμερα. Δώσαμε ήδη τις προσκλήσεις πρώτες. Πάμε να δώσουμε τις 10 τώρα για το Ότο Αθήνα. Και παιδιά, και σε λίγο έρχεται το cookout. Αυτό έχω να σας πω. Άρα προετοιμαστείτε. Πάλι θα πάρετε τηλεφωνάκι στα χέρια. Λοιπόν, οι τυχεροί που θα πάνε αυτό το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, θα δώσουμε τα ονόματα τώρα στον αδερφό μας Άρη Γαλανόπουλο, που κατάφερε και εξασφάλισε πολλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Παναγιώτης Τριανταφύλου, Αλέξανδρος Αστροπεκάκης, Νικόλαος Γρίβας, Καλογεράκη Κατερίνα, Παναγιώτης Λούμος, Παναγιώτης Μπράγιας, Ιωάννα Φαπουτέλη, Βαγγέλης Λέλης, Κατσανεβάκης Θεόδωρος και Μαρίνης Αναστάσιος. Και πολύ ωραία θα περάσετε. Ωραίες εκθέσεις αυτές. Πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει χρωστούμενα από πριν, οπότε πάμε να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός όταν τον ρώτησε ο Άρης για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη περί αλαζόνων υπουργών. Θεέ μου, τα ύστερα του κόσμου.
0: Πίστευτο.
1: Το πρώτο πράγμα που είχαμε πει, από ό,τι θυμάμαι, εκείνη τη μέρα που έκανε αυτή τη δήλωση η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ στον Sky, ήταν το εξής. Ότι αν δεν το είχε πει η Μπακογιάννη, δεν θα είχε γίνει αυτό που ακολούθησε. Ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε όμως.
0: Τι είπε.
2: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται.
1: Άρα,
0: λένε, δεν το βλέπουμε, κυρία μου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Λέει ότι όσοι υπουργοί έχουν τέτοια συμπεριφορά, προφανώς δεν θα ψηφιστούν και δεν θα πάρουν σταυρό στις επόμενες εκλογές. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Άρα χτυπάει καμπανάκι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σου λέει πάρ' το αλλιώς.
1: Ναι.
0: Γιατί εσείς θα χάσετε τη θέση σας.
1: Παντού να σου πω κάτι. Επειδή θα ξεχώρισε έναν υπουργό ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Τον Πιερακάκη, το Δένδια, ποιον?
1: Είσαι προβοκάτορας. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έλεγα.
0: Α, εντάξει, ακίνδυνο.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολλώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.

0: πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι αρκετά φωνακλάδες.
1: Είπε πολώνει ή θολώνει ο Γεωργιάδης. Γιατί και τα δύο συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, που μπορεί να πολώνει, μπορεί να θολώνει κλπ. Τυχαίνει όμως, μπορεί η δουλειά που κάνουν να μην είναι αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν ότι κάνουν, αλλά τουλάχιστον γίνεται μια δουλειά. Δηλαδή βλέπεις ένα αποτέλεσμα και αναγνωρίζει ο πολίτης ότι σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα υπουργεία αυτό κάνουν, έχουμε χωρίσει το κυβερνητικό έργο σε τομείς. Και κάθε υπουργός έχει την ευθύνη του δικού του τομέα. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, και αναφερθήκαμε εκτενώς και χθες σε κάποιους, που θεωρούν ότι αν δεν είναι πολλοί, γιατί δεν βγαίνουν και πάρα πολλοί υπουργοί διαρκώς, είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα.
1: Ονόματα.
0: Που θεωρούν ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, ας πούμε, υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος θεωρεί, το είπε τόσο ωραία χθες, και το πιστεύω κι εγώ, ότι αν δεν δώσει ατάκα που να παίξει παντού σε συνέντευξή του, είναι μια αποτυχημένη συνέντευξη, είναι μια αποτυχημένη εμφάνιση, μια χαμένη εμφάνιση. Οριακά κάποιες φορές να σου πω, ξέρεις τι έχω πάθει. Ναι, έχω πάθει το εξής. Οριακά ξεχνάω ότι ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι βγαίνει περίπου ως σχολιαστής για όλα τα θέματα.
1: Ναι, γιατί από μια συνέντευξη μπορεί να ξεχωρίσει κάτι που έχει πει για τον Τσίπρα, κάτι που έχει πει για το Τέμπι, κάτι που έχει πει για οποιονδήποτε. Όντως, ξεχωρίζει πράγματα.
0: Δηλαδή, να σου πω, μπορεί εμάς να μην μας βολεύει στη δουλειά μας, και το λέω ευθαρσώς, να λέει ένας υπουργός ότι ξέρετε τι, εγώ θέλω να έρθω να μιλήσω μόνο για τα θέματα του Υπουργείου μου και να κάνω και ένα ευρύτερο πολιτικό σχόλιο. Δεν μπορώ να σχολιάζω τα πάντα. Αλλά αν κάτσει και το σκεφτεί, αυτό είναι το σωστό τελικά.
1: Το κάνουν πολύ αυτό, γι' αυτό δεν του βλέπετε συχνά. Γιατί κάποιοι θέλουν.
0: Κάποιοι μπορούν να το κάνουν γιατί προστατεύονται, βέβαια.
1: Μα γι' αυτό το κάνουν. Γιατί το κάνουν. Εκτός αν έχεις τόσο πλούσιο έργο. Δηλαδή, έχεις πραγματικά τόσο πλούσιο έργο και πρέπει να το αναδείξεις. Πρέπει να το προωθήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αλλά δεν μπορείς. Μα ο ίδιος Μητσοτάκης το έχει πει. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είπε. Ότι πρέπει να σχολιάζουμε τα πάντα και να μπαίνουμε στη φωτιά. Αυτό είπε μεταξύ άλλων.
0: Και να μην το κάνουν μόνο δύο-τρεις.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι, okay. Εγώ καταλαβαίνω να μπαίνεις στη φωτιά, να βγαίνεις μπροστά, να υπερασπίζεις το έργο της κυβέρνησης. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις όμως αυτό και υπερασπίζεις το έργο της κυβέρνησης, προφανώς το κρίνουμε και το επικρίνουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα έρθουν τα κορίτσια μας. Έχουν έρθει ήδη από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, και μπαίνουν τώρα μία-μία μέσα.
0: Η Νάντια, τι κάνει απ' έξω.
1: Τι κάνει, συντονίζει
0: την προσπάθεια. Τι έχει γίνει που είσαι τόσο όμορφη σήμερα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Μάρο Σενετάκη και Εβέρα Πάρδου, τα κορίτσια μας είναι εδώ και ανοίγουμε τώρα τον κόσμο του Cookout για να δούμε υπέροχες και να διαβάσουμε για υπέροχες νοστιμιές και υπέροχες συνταγές που θα βρείτε φυσικά.
1: Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε.
0: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Όλα καλά.
1: Ανανεωμένη πολύ φωνούλες. Η Μάρο Σενετάκη. Εσύ όχι απλά ανανεωμένη και μαλλί άλλο και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω, θα μεταδίδουμε αυτά γιατί τις βλέπετε μόνο στα βίντεο του Cookout που μαγειρεύουν ή διασκεδάζουν
0: δουλεύοντας. Οι Πάρδου είναι και influencer.
1: Δουλεύοντας.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω παιδιά, εγώ επειδή την ακολουθώ και την παρακολουθώ.
1: Οπα.
0: Ανεβάζει και ακατανόητα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω πάντα. Δηλαδή, μόνο μου έρχεται να έρθω στο γραφείο και να σου πω: ρε Βέρα, αυτό τι ήταν που ανέβασε τώρα.
1: Τι έγινε.
0: Να φτιάξει ένα Instagram για να την παρακολουθεί και να την ακολουθήσει.
2: Είναι κάτι με τα μεσονύκτια, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
2: Είναι κάποιο φιλοσοφικού περιεχομένου.
1: Να τα βλέπουμε το πρωί, γιατί
0: λοιπόν, έχω παράκληση. Κυρία Διευθυντριά μας, παρακαλώ, επειδή μας ακούτε, Νίκος Σταματέλος, ο συνάδελφός μας, έχει ένα αίτημα. Το μενού της εβδομάδας παρακαλώ να ανεβαίνει στο site Κυριακή μεσημέρι, ζητάει ο Νίκος. Θέλει, για να έχει πρόγραμμα.
1: Για να κάνει,
0: για να κάνει
1: το
0: προγραμματισμό του. Και να ξέρει να φτιάξει.
1: Πότε θα ψωνίζει.
2: Έλοντε. Ο ίδιος θα το ψάχνει.
0: Μπορεί να φτιάχνει και ο ίδιος.
1: Είναι τέτοιος, ναι.
0: Καλά, ο Νίκος μας είναι παιδιά expert σε όλα αυτά και έχει πρόγραμμα.
1: Είναι χρυσοχέρις. Το μόνο κακό που έχει, ένα είναι το κακό του. Είναι πολύ Ολυμπιακός. Okay. Πάρα πολύ κακό.
0: Δεν λοιπόν, έστειλε συγχαρητήρια. Δεν
2: φίλος μας.
1: Φίλος μας.
2: Πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για συγχαρητήρια.
0: Okay,
1: στο τέλος ξέρεις το γαμπρό. Λοιπόν,
0: ξεκινάμε. Δώρο. Για διώστε το.
2: Εγώ. Εγώ.
0: Η Βέρα πήγε, λοιπόν. Η Βέρα θα το δώσει.
2: Εγώ πήγα. Δίνουμε.
0: Έχω πάει.
2: Ένα τραπέζι για δύο άτομα.
0: Όχι το τραπέζι, δεν σας δίνω το τραπέζι.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Το
0: ναι, ένα γεύμα.
2: Ένα γεύμα, ναι. Στο Μότσε Σαμπόρες Λατίνος. Είναι ένα νέο εστιατόριο στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μότσε Σαμπόρες Λατίνος.
2: Ακριβώς.
0: Φιλοφόρο Δεκελίας, παρακαλώ.
2: Ναι. Είναι έτσι λατινοαμερικάνικη σκέψη. Με τάκος, τακίτος, ένα πολύ ωραίο αλπαστόρ που ήταν γύρω στη σχάρα με γλυκοπατάτες και πατάτες τηγανητές, πάρα πολύ νόστιμο.
0: Και σάλτσα τσιμιτσούρι.
2: Ναι, αυτό δεν το δοκίμασα, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε μια ταλιάτα. Την έφαγα δίπλα, αλλά δεν μου δώσανε.
0: Και κοκτέιλ από δίπλα και μια μαργαρίτα.
2: Κοκτέιλ πάρα πολύ ωραία. Και έχουν και φοβερά δικά του signature, τα οποία είναι με ονόματα από τι διάφορε περιοχέ από εκείνη την Ήπειρο. Και το κάθε ένα έχει είτε ρούμι είτε τεκίλα και είναι προσαρμοσμένο στι γεύσει από εκεί. Πολύ ωραία.
0: 2-10-48-00 που λέτε, 170-174 παρακαλώ. Υπέροχα. Πολύ. Συλλέγουμε, συγκεντρώνουμε τα ονόματα για να κάνουμε την κλήρωση.
1: Σε Βέρα, 10 λεπτά και κλήρωση.
0: Τι πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε όποιος πάει από αυτά που δοκίμασε αυτό το γύρο που λες, το Αλπαστόρ.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Ναι. Στη Σχάρα είναι αυτό.
2: Ναι, ήταν ωραία. Πάρα πολύ νόστιμο. Και τα τάκος μου άρεσαν. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν και τα τακίτος που δεν τα είχα ξαναφάει, που ήταν με κιμά κουβανέζικου στυλ που τον φτιάχνουν λίγο διαφορετικά. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμη θέμα. Δεν πάμε ακόμη σε διαφημίσεις, θα πάμε σε λίγο. Θέλουμε παρακαλώ Μάρο μας να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού. Είναι πολύ αγαπημένη τροφή το αυγό, έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι.
0: Και πάρα πολύ θρεπτική και πάρα πολύ βοηθητική και για διατροφές και για γυμναστική κλπ. Και πόσες συνταγές έχουμε?
3: Έχουμε 65 που έχουμε επιλέξει και άλλες τόσες που αφήσαμε πίσω γιατί δεν χωρούσαν. Όλα αυτά στο cookout.gr.
0: Νίκος Σταματέλος, εσύ που είσαι γυμναστηριακός, πρέπει να μπεις να δεις αυτές τις συνταγές. Τι έχουμε τώρα, δηλαδή, π.χ.
3: Λοιπόν, έχουμε. Καλά, έχουμε από το απλό τηγανιτό αυγό, γιατί έχει και αυτά τα μυστικά του, πώς θα το κάνεις τέλεια. Έχουμε διάφορες συνταγές με ποσέ για μπραντς, για όσους αγαπούν τον μπραντς στο σπίτι.
0: Στραμπατσάδα έχουμε.
3: Στραμπατσάδα θα είχαμε.
2: Και βίντεο. Και βίντεο.
3: Ομελέτες έχουμε, ραπ έχουμε. Α, έχουμε και μια φοβερή συνταγή που βγήκε σήμερα και λέγεται Μπιτό Καλαρούς. Είναι μια συνταγή που ήταν πολύ της μόδας το 50, 60, 70 και είναι μπιφτέκια και πάνω ένα τηγανιτό αυγό.
1: Μα είναι φανταστικό συνδυασμό αυτό.
0: Είναι φανταστικό συνδυασμό. Εγώ δεν το έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
1: Εγώ έτρωγα πάντα γιατί έτσι μεγάλωσα. Ήθελα να τρώω μπιφτέκι και φτεδάκι με τηγανιτό αυγό πάντα.
0: Ναι. Από πατατούλα τηγανιτή.
1: Ναι, ναι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάντα γεύση. Μ' άρεσε πάντα γεύση. Μα υπάρχει και το ρολό που βάζουμε σε αυγό, δεν το θυμάστε? Το ρολό
0: του
1: φούρνο βάζουμε σε αυγό. Ναι.
0: Σωστά.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Απλά μου φαίνεται πολύ βαρύ όλο αυτό εμένα.
1: Ναι, και.
3: Δεν είναι.
2: Μια τοποθέτηση.
3: Είναι.
0: Αχρίαστη.
1: Μην το φάσατε κάποιο το βράδυ. Θα το φτιάξει το απόγευμα. Να είσαι μια χαρά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλα να πούμε. Έχουμε να σας πούμε για μια υπέροχη μιλόπιτα με κρέμα cheesecake. Μόνο που το λέω. Ανάγκη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ μιλόπιτα και το cheesecake έτσι κι αλλιώ. Και πολλά ακόμη και φυσικά. Το δώρο μας που τρέχει, 2-10-48-00-170-4, αποφάσισε σήμερα το cookout να σας στείλει στο Moche Sabores Latino στη Νέα Φιλαδέλφια. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ακριβώς, και πάμε, η Big Win είναι μαζί μας, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί.

0: δεν θυσία, αλλά καθήκον. Εδώ είναι η προσθήκη, μάλιστα. Καθήκον τοπίων. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το... Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
1: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
0: Μάλιστα. Τίποτα, έχουμε ιεράν υποχρέωση να το... Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
1: Καθήκον, είναι...
0: Κάπου θα το χώσουμε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, παρακαλώ,
3: Μαρία,
2: πολύ.
3: Μαρία, μπουργέτο Αιγιαλίας βήμα-βήμα. Τι είναι το μπουργέτο, καλέ?
4: Ψαρόσουπα δεν είναι?
5: Ναι, ναι. Αλλά όχι με πάρα πολύ ζουμί. Μας την έμαθε τη συνταγή η κυρία Λιαργόβα, που είναι από τις αγαπημένες της.
3: Α, μάλιστα.
5: Και μας την έκανε η Καρολίνα Ιδωρίτη βήμα-βήμα.
3: Και μπράβο της.
5: Πάρα
4: έχουμε
5: πολύ
4: βίντεο.
5: Έχουμε φωτογραφίες βήμα-βήμα.
4: Πολύ, ναι.
3: Πολύ ωραίο.
4: Φρέσκο ψαράκι και ζωμός και ψαράκι, στην κατσαρόλα.
5: Ναι, το έχουμε κάνει με σκορπίνα και
4: δεν
5: μπακαλιάρο.
4: Δεν έχει σημαντικά δικαιώματα γι' αυτό. Θα έρθει η Ζήνα εδώ και θα σε κυνηγάει.
3: Είναι φίλη μου, Ζήνα.
4: Okay. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα, παρακαλώ πολύ, μέχρι την Καλαμάτα. Γιατί καλά, η Καλαμάτα έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, ναι.
4: Έχουν πάρα πολλές επιλογές και μπορούμε στο cookout.gr να βρούμε πού πρέπει να πάμε να φάμε.
5: Βεβαίως.
4: Στην αρχή μέχρι το τέλος.
6: Ναι, όλα. Πήγε η ψυχούλη. Τα γύρισε όλα.
3: Σφραγίδα.
6: Και μας τα έγραψε κατά αποκλειστικότητα. Έχει μαγαζιά, έχει που να βρει καλά γλυκά, τι αξίζει να δει στην περιοχή, που να σταματήσει. Αναφέρει μέχρι και σημείο που αξίζει να βγάλει φωτογραφία.
4: Σοβαρά μιλάει. Μιλάμε για ολοκληρωμένο οδηγό τώρα.
3: Έχετε πιάσει ένα θέμα που με τρελαίνει εμένα. Με τρελαίνει και το ξέρει Μαρία. Τα καλύτερα σάντουιτς στην Αθήνα. 20 πλάς διευθύνσεις που αξίζει να δοκιμάσεις. Και μεταξύ άλλων έχει τον Black Salami στα Εξάρχεια που έχει ουρά κάθε μεσημέρι.
4: Φλέξ στην Κυψέλη.
3: Το φλέξ στην Κυψέλη.
4: Τι ειδικό έχει τον Black Salami, ας πούμε, και γίνεται αυτό?
3: Φτιάχνει σαντουιτσάρες και έχει ουρά κάθε
4: μεσολόγου πηγή. Ναι, τι ακούσαμε αυτό.
3: Έχει διάφορα δει μέσα, ρε παιδί μου. Σαλάμι. Είναι...
4: Σάντουιτ.
3: Ναι, κανονικό. Με διάφορα υλικά μέσα. Μεγάλο. Έχει ουρά απ' έξω, περιμένει ο κόσμος κάθε μεσημέρι. Δηλαδή...
6: Απλώς συνήθως ξεχωρίζουν αυτά τα μαγαζιά γιατί ξεκίνησαν με βάση το ψωμί. Mm-hmm. Αρκετά. Δηλαδή το, γιατί το προζύμι, γιατί αξίζει. Οπότε στο σάντουιτς χρησιμοποιούν το ψωμί που φτιάχνουν,
3: ναι,
6: που είναι τις ίδιες μέρες και είναι πολύ φρέσκο. Και νιώθεις όντως αυτό το. Που περιγράφανε, ναι, παλιά.
3: Ναι,
6: που
3: είναι πιο κανονικό,
6: κάνει
3: ρε,
6: το
3: ναι, ναι,
6: κράτς.
3: Ναι, ναι. Βλέπω εδώ κόρα σε κολονάκι και φιλοθέη. Το κόρα, εννοείται.
5: Εγγύηση,
3: εννοείται. Πες φωτιά να σκάψει. Φίκα στην Ακρόπολη, λοιπόν, και Λαλίντα στην Γλυφάδα, εδώ στην περιοχή σου, κυρία Μαρία. Στην περιοχή
4: δεν το ξέρω το Λαλίντα.
3: Και όμως, εγώ το ξέρω όμως, Μαρία.
4: Να σας πω τώρα, όμως είναι Οκτώβριος και εδώ έχουμε τα πάντα, τα άπαντα της Κολοκύθας. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα μαγειρέψουμε την Κολοκύθα.
5: Βέβαια, γιατί ξεκίνησαν, τις βρίσκουμε πια σε όλες τις λαϊκές, τις βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ. Και η κυρία Ψυχούλη, λοιπόν, μας έκανε και τα άπαντα της Κολοκύθας εκτός από το ταξίδι στην Καλαμάτα.
3: Τι θα γίνει, κυρία Λιαργόβα?
4: Όμως το έχετε παρακάνει με την Ψυχούλη.
3: Όλη η Ψυχούλη το έχει γράψει εδώ το site. Τι γίνεται?
4: Αύξηση στην Ψυχούλη, παρακαλώ. Αύξηση στην Ψυχούλη.
3: Όλη η Ψυχούλη το έχει γράψει.
4: Έλεος πια. Στην Ψυχούλη.
3: Ψυχούλη.gr, κάντε το άμα είναι.
4: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
3: Όλα αυτά τα βρίσκεται στο cookout.gr. Την κλήρωση, παρακαλώ.
4: Έχουν έρθει τα ονόματα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και θα κάνουμε τώρα την κλήρωση. Και θα κάνουμε ανατροπή σήμερα. Θα αποφασίσει η Μάρο ποιος θα κερδίσει.
3: Α, ναι, όχι.
4: Έναν αριθμό, παρακαλώ, από το 1 μέχρι το 22. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, γιατί σας αφήνουμε μερικά λεπτά.
3: Ναι, ναι.
4: Και παίρνετε πραγματικά ασταμάτητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες.
3: Να είστε καλά,
5: το 22.
4: Το
5: 22.
3: Τέλεια.
4: Είναι ο Θωμάς Κούτρας.
5: Μπράβο.
4: Κύριος Θωμάς Κούτρας, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να πάει στο υπέροχο εστιατόριο που διαλέξαμε, το Μότσε Σαμπόρες Λατίνο στη Νέα Φιλαδέλφια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια.
3: Cookout.gr.
5: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
3: Ζηλεύουμε τον κύριο Κούτρα που θα πάει εκεί πέρα, γι' αυτό του λέμε. Είναι ντροπή του που πήρε στο διαγωνισμό αυτό.
4: Καλό
3: Σαββατοκύριακο
4: να έχετε.
3: Το θέλαμε, λοιπόν.
4: Επίσης. Να είστε καλά. Να μας φιλήσει το υπέροχο λουλούδι σου.
5: Ευχαρίστω.
3: Εσύ δεν ξέρουμε, θα μας φιλήσει, άστο καλύτερα.
4: Ναι.
3: Εσύ
4: δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της μεγάλης προσφοράς Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Χάρβαρντ. Σε αυτή την έκδοση, με συγχωρείτε, με τον τίτλο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», δεν θα βρείτε υποσχέσεις για θαυματουργά μυστικά κατά της γύρανσης, που είναι αυτή η συζήτηση και τόσο επίκαιρη. Αντίθετα, παρουσιάζονται όλες οι νέες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, για την άσκηση, για τον ύπνο, το στρες, τη συναισθηματική ευεξία. Προτείνονται επίσης εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συνήθειες ευνοϊκές για τη βιωσιμότητα, να αποφύγουμε παράγοντες που επιταχύνουν τη γύρανση, να εξατομικεύσουμε τη στρατηγική μας για την επίτευξη μακροχρόνιας ευεξίας. Η μεγάλη λοιπόν εκδοτική προσφορά Εγκυκλοπαίδια Υγείας του Harvard κυκλοφορεί την Κυριακή στις 11 του μήνα με την καθημερινή. Θα την πάρουμε όλοι, είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ όλα είναι πάνω σε μια πολύ μεγάλη επιστημονική βάση, τεκμηριωμένα και μακριά από τους κιτζίδες, απατεώνες και ψευτογιατρούς που κυκλοφορούν εκεί έξω. Αν η υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη είναι η αφορμή για να είμαστε όλοι πιο υποψιασμένοι και να κινητοποιηθεί επίσης και το κράτος και ο ελεγκτικός μηχανισμός να τους βρει όλους αυτούς και να μην έχουμε καν την επιλογή να τους βρούμε, μακάρι να συμβεί. Το εύχομαι πραγματικά. Λοιπόν,
7: φεύγουμε. Παπαγιαννάκος εδώ πέρα, τον ευχαριστούμε πολύ. Νότι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, ήταν στον πύργο ελέγχου.
4: Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα?
7: Τι θα
4: Δευτέρα θα είσαι? Δευτέρα θα είσαι? Μαζί είμαστε Δευτέρα.
7: Υπερτέλεια.
4: Α, ήταν να μην έρθεις λοιπόν.
7: Σοφία Γαλάνη εδώ μας επιμελήθηκε και φυσικά η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας.
4: Αργυρό,
7: συγγνώμη,
4: Αργυρό.
7: Αργυρό, αυτήν είδα και μιλήσαμε κιόλας.
4: Λάθος.
7: Αλλού το μυαλό μου.
4: Καλό απόγευμα.
7: Γεια σας, παιδιά.
8: Θα σκοτώ και θα φύγω.
9: Θα φύγει.
8: Ναι, θα φύγω.
9: Θα φύγει.
8: Ναι.
9: Φύγε.
8: Θα φύγω.
9: Τώρα.
8: Θα φύγω τώρα.
9: Φύγε.
8: Η βαλίτσα μου πού είναι?
9: Στην τουλάπη. Μην αναστατώσεις μόνο φεύγοντας.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
12: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Νεότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
5: Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 89,4.
1: Παπαναγωπούλου. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου,

0: ενεργειακές υποδομές, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτίριων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικές αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχιακή διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Στα δύο έτη διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα δύο έτη αντί για τα δυόμιση. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνη στην Πιλάι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρετικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία αστά υπηρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης,

0: Στις Ποράντες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Imagine the Peace, είχε πει εκείνος ο πύργος που τον έφτιαξε, αποκαλύφθηκε σαν σήμερα το 2007 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Καλημέρα, φίλες του, φίλοι του Sky 100,3. Ξεκινούν οι αδιόρθωτοι με Θοδωρή Βαμακάρη, Τάκη Γιαννούτσο, εδώ από, από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Μια μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, οπότε το 2007 έφτιαξε αυτό η γυναίκα του, Γιώκο Όνο, με ένα φανταστείτε την ειρήνη, Imagine the Peace, σε 24 γλώσσες. Το ίδιο το 1985 είχε φτιαχτεί στα 45 γενέθλιά του, είχε γενιάσει σε έναν κήπο στο Strawberry Fields, στο Central Park της Νέας Υόρκης. Εκεί φυτεύτηκε με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο και δωρεά 1 εκατομμυρίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Τα υπόλοιπα νομίζω, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο γιος του το 75, το 40 ο Λένον, το 75 ο γιος του με τη Γιώκο Όνο.
1: Το 81 δεν... Ναι, το 81 δεν έφυγε.
0: Νομίζω το 80.
1: 80, ναι.
0: Νομίζω το 80, ναι. Κάτι θα δούμε αυτό.
1: Πάντως, 46 χρόνια μετά το θάνατό του, είναι πανταχού παρόν στη σύγχρονη μουσική. Ο ίδιος επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Αυτό που είχε ο Τζον Λένον, έκανε ένα τραγούδι προσωπική εξομολόγηση. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό με τον Τζον Λένον και συγχρόνως και μεγάλη επιτυχία παγκόσμια. Δηλαδή, προσωπική εξομολόγηση και παγκόσμια επιτυχία. Και ήταν μια μορφή που είχε επηρεάσει βέβαια και πάρα πολύ κόσμο. Και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να τον ακούει μετά από τόσα χρόνια. Φαντάζομαι έχουν περάσει 46 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι.
1: Να καταλάβεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει, πέρα από την, από την ποιησή του, από τον ακτιβισμό του, από τη μουσική του, ήταν και αυτό το φοβερό δίδυμο, από τα μοναδικά δίδυμα πέρα. Αυτή και ο Μικ Τζάκερ με τον Κίθ Ρίτσαρντς, από τα ελάχιστα δίδυμα, να πούμε, μην είμαστε και υπερβολικοί, τη μουσική, τα οποία έγραψαν τόσο πολλά και τόσα σπουδαία τραγούδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι και 10, 20, 30, 40 χρόνια μαζί, ας πούμε. Αυτή μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 60, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλη, τι να πω, δηλαδή σε πολύ μικρό, 4-5-6 χρόνια από την καριέρα του.
1: Εντάξει, αυτός μετά έκανε και προσωπική καριέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Ήταν ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος, πολύ δύσκολος μερικές φορές, και ωστόσο όμως ήταν βαθιά ανθρώπινος, γι' αυτό παραμένει, έτσι, θα το λέγαμε, τόσο επίκαιρος, και η επιρροή του διακρίνεται στους Oasis, για παράδειγμα, με τον Liam Gallagher να τον αντιμετωπίζει σαν μουσικό θεό σχεδόν, Radiohead, Elliot Smith, σε πάρα πολλούς δημιουργούς που αντιμετωπίζουν τη μουσική του σαν μια, ξέρεις, σαν προσωπική κατάθεση και όχι σαν, σαν διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμακάρης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 5 και εδώ εμείς στην Ελλάδα στα μουσικά δρόμενα έτσι έχουμε φτάσει σε επίπεδα έτσι, που χρειάζονται την νομική επιστήμη, που χρειάζονται μερικές φορές και την φορολογική επέμβαση. Το λέω αυτό γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα του Γιώργου Παππού μια, ότι η ΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, εξετάζει εισιτήρια, συμβόλαια, αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Όλες τις αποκαλύψεις που έγιναν για τα οικονομικά της διοργάνωσης κινητοποίησαν τις ελεκτικές αρχές. Δεν σημαίνει ότι είχε γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά τα εκατομμύρια που φέρεται να διακινήθηκαν, αν αποτυπώθηκαν σωστές τις φορολογικές αποδείξεις κτλ.
1: Έχετε μέσα σε μια τέτοια τεράστια εκδήλωση, είναι πάρα πολλά τα έξοδα που πρέπει να δικαιολογηθούν και να αιτιολογηθούν.
0: Οπότε η καλλιτεχνική διαμάχη μετατρέπεται και σε οικονομικό thriller, όμως μένουμε στη δήλωση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας και τη γνωστοποίηση μάλλον ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου έχει ανακαλέσει από την αυτοδιαχείριση, που είναι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, το δικαίωμα διοδότησης της ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων της, των έργων του. Ωστόσο, ο δικηγόρος κ. Δημητρακόπουλος της Άννας Βύση είπε ότι η Άννα Βύση προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Δηλαδή, μπαίνουμε πλέον σε μονοπάτια που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Νομικά εννοώ. Θυμηθήκαμε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαν γίνει τέτοια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, όταν το 18 ο Γιώργος Μουκίδης, ο συνθέτης και ο στιχουργός, είχε στείλει εξώδικο στο Νότι Σφακιανάκη και του είχε απαγορεύσει να ερμηνεύσει 45 τραγούδια που του είχε γράψει. Δεν θα πας πουθενά, το ακούσέ με καλά, συγχώρεσέ με κτλ. Ήταν διάφορες δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Σφακιανάκης. Υπήρχε η παλιότερη, όχι δεν είναι παλιότερη, είναι πιο πρόσφατη, η ιστορία του Σταμάτη Κραουνάκη που ήταν τον Απρίλιο του 20, εν μέσω πανδημίας, που είχε κάνει μια κινητή συναυλία έλξης πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αθήνας.
1: Με εκείνο το πούλμαν το λεωφορείο.
0: Ναι. Και είχε αντιδράσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, είχε στείλει εξώδικο στο Δήμο Αθηναίων και ζήτησε αποζημίωση για τη χρήση των έργων του χωρίς άδεια. Και βέβαια υπάρχει η πιο πρόσφατη, το καλοκαίρι, ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη κατά του Μανώλη Μητσιά, που το απαγόρευσε να παίξει και μάλιστα και το ακολούθησε αυτό ο Μανώλης Μητσιάς. Τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
1: Και νομίζω ήταν και λίγο πριν μια συναυλία που θα γινόταν με την Ποφίλιου, ή είναι η ίδια με τον Μανώλη Μητσιά. Ήταν λίγο πριν με την Ποφίλιου που πάλι θα κάνανε ένα αφιέρωμα και εκεί είχαν. Είχε πει ο κληρονόμος να μην.
0: Και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη ιστορική σύγκρουση δημιουργών και ερμηνευτών το 1984, λίγο πριν από τις κοινές εμφανίσεις του Γιώργου Νταλάρα και της Χάρης Αλεξίου στο θέατρο Τέντα. Μια ομάδα κορυφαίων δημιουργών είχε επιχειρήσει να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών της. Ήταν Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Πανός, Κουγιουμτζής Ανδριόπουλος, Χατζηνάσιος, Πλέσας. Και ήταν μια κόντρα που είχαν για τα δικαιώματα των δημιουργών. Έφτασε στα δικαστήρια και κατέληξε τελικά σε αποκλιμάκωση. Άρα αυτή η ιστορία με τον Καρβέλα δεν είναι καινούρια.
1: Την
0: έχουμε δει και στο παρελθόν. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και μαζί, δηλαδή να το συζητήσουμε και με τους ακροατές μας. Είναι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, αλλά ποιος έχει δικαίωμα να το παρουσιάζει στο κοινό. Σε ποιον ανήκει ένα τραγούδι, σε αυτόν που το έγραψε, σε αυτόν που το τραγούδισε ή στο κοινό που το αγάπησε. Υπάρχει απάντηση εδώ νομική. Ανήκει το τραγούδι σε αυτόν τον δημιουργό. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση.
1: Και
0: στην περίπτωση του Καρβέλα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στη Βύση να τραγουδά τα τραγούδια του.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και υπάρχει, ξέρεις, ενώ ας πούμε το τραγούδι μπορεί να έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι μιας τη ταυτότητα ενός ερμηνευτή, ο ερμηνευτής δεν έχει το νομικό δικαίωμα να το τραγουδά όποτε θέλει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι. Οπότε. Γιατί οι ερμηνευτές αλλάζουν σε κάθε συνθέτη και σε κάθε στιχουργό, ας πούμε. Δηλαδή, έχει γράψει ένα τραγούδι. Τώρα μπορεί να το πει, να το πω εγώ, μετά να το πει εσύ, μετά να το πει η Βύση, μετά να το πει ο οποιοδήποτε. Ο συνθέτης όμως είναι ένας. Και ο στιχουργός, η δημιουργή δηλαδή είναι αυτό. Ένας. Γράφτηκε. Τελείωσε.
0: Το γράμμα των πνευματικών δικαιωμάτων λέει ότι η συμβολή της Βύση στη δημοφιλία των τραγουδιών δεν μεταβιβάζει αυτομάτως σε εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Καρβέλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μεγάλο στόχο. Μπορείτε να μας στείλετε.
1: Υπάρχει δημοφιλία, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, η υπεραξία αυτή που συζητάμε, δεν ξέρω αν μπορεί να τεκμηριωθεί σε ένα δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει να δούμε, ας πούμε, αν και τελικά καταλήξει στο δικαστήριο αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
0: ή αν τα βρούνε. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα ή να μας πάρετε τηλέφωνο 4800-170-174 ή να μας στείλετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την ιστορία, αυτή τη διαμάχη, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια δηλαδή. Ή στο Viber 6981-123-1003, στείλτε μας την άποψή σας και εμείς εδώ θα την πούμε.
1: Πάντως ο φίλος μας ο Παντελής μου είπε για την περίπτωση που λέγαμε για του Μητιά και τον κληρονόμο του Χατζηδάκη. Η άλλη περίπτωση που έλεγα ήταν όντως διαφορετική. Ήταν υποφίλιο με το Χαρούλι που είχαν ετοιμάζει.
0: Παλιότερα.
1: Ναι, πολύ.
0: Δεν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, σωστικά με το Μητσιά ασχοληθήκαμε.
1: Λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν αυτό που φίλου και Χαρούλι. Πάντως αυτό με το διαζύγιο τελικά και όπως κατέληξε στην ΑΔΕ για να εξεταστούν τι έχουν δικαιολογηθεί και τι όχι, βλέπεις ότι. Έτσι, άμα το δούμε λίγο από μακριά όλο αυτό το πράγμα, ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά πάλι ξεκίνησε για τα λεφτά. Πάλι οικονομική ήταν. Δηλαδή, είναι άλλο ένα αστικό διαζύγιο που πήραν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που ξεκίνησαν, εν πάση περιπτώσει, ένας αστικός καυγάς για τα λεφτά, γιατί όπως ακούμε τόσα χρόνια, μαλώνει μπαμπάς με γιο για ένα οικόπεδο, δύο αδέρφια για ένα οικόπεδο.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ποιος έχει δικαίωμα το κάνει.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Και βέβαια, το θέμα τώρα με την ΑΔΕ είναι εντελώς διαφορετικό. Το θέμα της ΑΔΕ
1: είναι άλλο.
0: Της ΑΔΕ είναι μια παρέμβαση που γίνεται, επειδή ακούνε τα ποσά που παίζονται και υπάρχουν και ξέρεις κάποιοι που λένε διάφορα. Ότι μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι και αυτά όλα.
1: Ναι. Αν πληρώθηκαν δικαιώματα.
0: Υπεράριθμοι και αυτά. Οπότε η ΑΔΕ θα πάει.
1: Εργόσημα, χαρτόσημα.
0: Θα πάει να ελέγξει αν τα πράγματα έχουν γίνει νόμιμα ή όχι.
1: Βέβαια,
0: μπορεί
1: βέβαια.
0: Και να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Βέβαια.
0: Η μεγαλύτερη πιθανότητα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες παραγωγής από πίσω.
1: Ναι, δεν παίζεις τώρα με αυτό.
0: Είναι να έχουν γίνει νόμιμα. Άρα λοιπόν. Όλη αυτή η παρέμβαση γίνεται από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι. Εγώ δεν έλεγα.
0: Αλλιώς, αν δεν είχε δημιουργηθεί ο θόρυβος, δεν θα την κάνατε.
1: Ναι, εγώ δεν έλεγα. Λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τελικά ήταν τα λεφτά και αυτό που μπήκαν. Και αυτό εμείς ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Και όλοι αυτοί οι στίχοι τελικά πάνε στράφη μπροστά στα.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Μπροστά στα λεφτά.
0: Πάντα όταν
1: πολλά λεφτά.
0: Όταν μπαίνουν μέσα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή η ιστορία. Είναι δύσκολο να πάρεις την πλευρά του ενός ή του άλλου για το οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα βλέποντας το πράγμα, ας πούμε, πολύ στεγνά. Δηλαδή, το τραγούδι που λέει η Βύση και έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει δικαίωμα ο Καρβέλας, έχει δικαίωμα. Δικαίωμα έχει νομικά. Αλλά πώς το βλέπουμε εμείς
1: ηθικά
0: πώς το βλέπουμε. Μπορεί, ας πούμε, να πει δεν το τραγουδάς. Πώς εγώ ως ακροατής και ως οπαδός.
1: Θες να το ακούσεις από τη Βύση.
0: Όχι, ως οπαδός της Βύση, θα το δεχτώ, ας πούμε, και θα πω ότι δεν είναι δικό της, είναι του Καρβέλα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία εδώ. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Η Σοφία θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Ξέρεις, προσγειωνόμαστε.
1: Εκεί μάλλον είναι πολύ Σοφία. Εδώ έχουμε τώρα Βύση Καρβέλα. Στον δρόμο είναι όλοι. Είναι όλη η Αθήνα και τρώγεται.
2: Επισοδιακό το ένα, επεισοδιακό και το άλλο.
1: Μπράβο. Για πες το δικό σου επεισόδιο που το ξέρεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, το επεισοδιακό στους δρόμους, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι Παρασκευή. Είναι δύσκολη ώρα. Υπάρχει κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της Αθήνας σήμερα για την αλλαγή. Υπάρχει πρόβλημα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, φυσικά η Αρδιτού και η Σταδίου αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλοι ακινητοποιημένοι. Δηλαδή, η Σταδίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, οι δρόμοι εκεί γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί φεύγει
1: και στενάκι. Είναι και στενάκι αυτά. Δεν είναι και.
2: Είναι και δρόμοι ακριβώς. Είναι στενοί δρόμοι, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να φύγει αυτή την ώρα ή έρχεται για διάφορες δουλειές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Καλλιρόης επίσης αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του μετρό, έχει περισσότερο κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Μετά απελευθερώνεται, βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα. Λεωφόρος Κηφισίας, φυσικά από τα βόρεια, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα και στο πήγαινε και στο Έλα, έχει πρόβλημα μέχρι και την Κηφισιά. Μετά ανοίγει για λίγο, αλλά από το Μαρούσι τώρα μέχρι και το νέο ψυχικό, μέχρι το κέντρο μάλλον της Αθήνας, έχει κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, περισσότερο στο ύψος του Χολαργού και κατά τμήματα μέχρι την Αγία Παρασκευή.
0: Ναι, πάντα στο Χολαργό κολλάει στη Μεσογείο. Ναι. Εκεί γίνεται το.
2: Γιατί και εκεί είναι υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, υπάρχει κόσμος που γυρνάει από στο σπίτι.
0: Και στην άνοδο και στην κάθοδο.
2: Ακριβώς, κατά τμήματα όμως εκεί. Στη λεωφόρα Αλεξάνδρας επίσης, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, περισσότερο εκεί στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.
1: Πάνε στο χολαργό αυτοί όλοι, κατάλαβες. Ανεβαίνω την Αλεξάνδρα, πάνε χολαργό να πήξουν εκεί.
2: Σε κάθε περίπτωση, υπομονή σε όσους κυκλοφορούν εκεί.
0: Ναι, Ερυθρέα.
1: Για εσάς δεν έχεις πει ακόμα, ε.
0: Ναι, Ερυθρέα.
2: Την είπα. Δεν
0: α, είπες.
1: Δεν την είπες.
2: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Για να ξεκινήσω από τα ψηλά.
1: Α, είναι Ερυθρέα. Το πήγες έτσι αόριστο.
2: Ναι. Την είπα πρώτη από όλα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Την είπα πρώτη πριν κατέβω προς τα κάτω. Πήγα από τα ψηλά, ξεκίνησα από τα ψηλά στα χαμηλά.
1: Έχεις δύο.
2: Και τώρα πάμε στον Κηφισό, φυσικά. Εντάξει, ο οποίος αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης. Ανοίγει μετά για λίγο, αλλά μετά έχουμε πρόβλημα αρκετό στην κάθοδο, εκεί από τα Άνω Πατήσια μέχρι και το Εγάλεο περίπου. Στην άνοδο επίσης ξεκινάει κίνηση από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Συνεχόμενα εκεί στην άνοδο υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον Κηφισό και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κόκκινοι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Στον Πειραιά κόκκινη θα είναι.
2: Εδώ, ναι.
0: Τι θα είναι στον Πειραιά.
2: Εντάξει, ναι, εννοείται. Και για λόγους βέβαια κίνησης, γιατί είναι κόσμος πάει και έρχεται. Και εδώ απ' έξω από εμάς, εδώ στην περιοχή του νέου Φαλήρου, εδώ που είμαστε επίσης, μέχρι και την πλατεία Νερού, υπάρχει πρόβλημα. Και όπως συνήθως και στη λεωφόρο τώρα Ποσειδώνος, εκεί μετά το Καλαμάκι, στην άνοδο όμως, στο ύψος του Ελληνικού, έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν επιστροφές, άνθρωποι που ανεβαίνουν τώρα προς τα πάνω.
0: Σοφία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάτι έκτακτο, θα μας ενημερώσεις.
2: Έκτακτο, σύμφωνα με την ενημέρωση της τροχιάς, ναι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον κάποιο σοβαρό τροχείο.
0: Ναι, κάποιο τροχείο. Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είσαι stand-by.
1: Έγινε, Σοφία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι αδιόρθωτη είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στο Sky 100,3, αλλά και ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, που μας είπε την κίνηση και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τηλέφωνο 210-48-00-170-174, στο ίντερνετ skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο, πες την απόψη σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Πείτε μας την απόψη σας για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, για τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που έχει πάρει αυτές τις νομικές διαστάσεις και τα θέματα των δικαιωμάτων των τραγωδιών. Έχει πολλά μηνύματα που μας έχει στείλει.
0: Έχει πολλά μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω που ρωτάει ένας τι γνώμη έχω. Και νομίζω το είπαμε και δύο, ότι, αλλά αυτό που λέει και ο νόμος, δηλαδή συνθέτης, στιχουργός είναι η δημιουργή του τραγουδίου. Αυτοί έχουν το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά το φίλο που μιλάει, που είναι φωτογράφος και μιλάει για την φωτογραφία, σε ποιον ανήκει, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη φωτογραφία και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν νομικά πλαίσια, γιατί έχω δουλέψει λίγο στη διαφήμιση και εσύ, από ό,τι φαντάζομαι, εκεί εργάζεσαι. Η φωτογραφία μιας διαφημιστικής καμπάνιας, ναι, έχει νομικά tips μέσα που λέει τι ανήκει σε ποιον. Που είναι ο φωτογράφος, που είναι ο σκηνοθέτης, που είναι ο creative director που τη σκέφτηκε τη φωτογραφία, που είναι χιλιάδιο, που είναι ο πελάτης. Είναι χιλιάδιο πράγματα σε μια φωτογραφία. Έχεις δίκιο όμως, δηλαδή, να απορρίσεις και εσύ τι γίνεται με τη φωτογραφία και τη δουλειά σου.
1: Λέει ένας φίλος ότι το θέμα ασχολούμαστε με την τραγική μαζονακιάδα στη Βυσσινάδα. Με Καρβέλη, πώς το λέει χαρακτηριστικά, Συνάδα. Ότι τα θέματα, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και τα λοιπά, και όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τα λεφτά. Για τα λεφτά γίνεται, εννοείται, δεν γίνεται κάτι άλλο. Για το τοπίο της Αθήνας, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι,
1: σωστά. Ότι είναι σύνθετα τα πράγματα και τις νέες συνεργασίες που έχει κάνει η Άννα Βύση, λέει ο Βασίλης. Ο κόσμος, εντάξει, είναι. Δεν παίρνει θέση ακριβώς όμως να πει συμφωνώ με τη Βύση, συμφωνώ με τον Καρβέλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εφόσον υπάρχει νομοθεσία, συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Η νομοθεσία λέει συγκεκριμένα για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα, έτσι. Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Το αν συμφωνούμε ή όχι, ναι, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Υπάρχουν νόμοι, δεν είναι.
0: Αλλά υπάρχουν νόμοι.
1: Και δημοκρατία έχουμε και νόμοι υπάρχουν. Και προφανώς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα για να βγει ο Καρβέλας να τα κάνει και να ζητήσει.
0: Ήξερε από πίσω.
1: Ήξερε τι κάνει.
0: Ήξερε την νομοθεσία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 5. Είναι Παρασκευή σήμερα και θα έρθουμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, να σας δώσουμε ένα tip, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ο καιρός λέει θα είναι καλός. Το Σαββατοκύριακο τι κάνουμε, το ρίχνουμε λίγο έξω άμα δεν δουλεύουμε κτλ. Ή καθόμαστε σπίτι, καλούμε κόσμο στο σπίτι και ψήνουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα 3-4 tip από ειδικούς. Πώς μπορούμε να ψήσουμε το σωστό, το original, το τραγανό, το καραμελωμένο, ψημένο έξω, ψημένο μέσα, παϊδάκι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε το κουκάουτ όμως μαζί μας.
0: Ποιο?
1: Το κουκάουτ.
0: Θα το πούμε εμείς τώρα το κουκάουτ. Θα το πούμε εμείς τώρα το κουκάουτ.
1: Τα κορίτσια του κουκάουτ θα μας έλεγαν καλύτερα.
0: Λοιπόν,
1: για την
0: ιστορία. Τέσσερα tips για τέσσερα παϊδάκια, ακούτε και σημειώνετε. Πάμε ένα-ένα. Αρνίσιο παϊδάκι γάλακτος. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το πιο μικρό και απαιτεί κοπή πάχους ενός εκατοστού. Με ένα εκατοστό πάχος, όχι παραπάνω. Το αρνίσιο παϊδάκι είναι ιδανικό για γρήγορο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά, καραμελωμένο λίπος εξωτερικά και να ψηθεί ζουμερά και εσωτερικά. Μην το κάψουμε από έξω και μέσα έχει καεί. Λοιπόν, ένα εκατοστό. Λίγο παραπάνω πρέπει να είναι τα παϊδάκια προβατίνας. Αυτά πρέπει να είναι 2,5. Τι, συμφωνείς με τι?
1: Εγώ δεν τρώω τίποτα από αυτά.
0: Όχι, ούτε εγώ. Τα τρώω. Τα λέμε τώρα. Γιατί τα τρώει ο κόσμος. Λοιπόν, 2,5 με 3 εκατοστά η προβατίνα κόβονται.
1: Θα έχεις τη μεζούρα.
0: Ναι, μην το γελάς. Μην το γελάς. Θα έχεις με τη μεζούρα. Λοιπόν, το άλλο, το τρίτο, είναι χοιρινή κοιλιά και μοσχαρίσια πλευρά. Αυτές, για να μην μπερδεύεστε, μπαίνουν ολόκληρες μέσα. Δεν θέλει ούτε κόψιμο, ούτε μέτρο.
1: Σε ψησταριά,
0: δηλαδή. Ψησταριά, ναι, για ψήσιμο. Και φτάνουμε σε ένα ωραίο. Μίζερο κρέας για εμάς τους μίζερους που δεν τρώμε όλα τα άλλα, το κοτόπουλο που με αρέσει πάρα πολύ. Τα παϊδάκια κοτόπουλου είναι γρήγορη και εύκολη λύση. Δεν έχουν την όψη του παϊδακιού του άλλου, δηλαδή το κόκαλο με λίγο. Απλά παίρνεις το κοτόπουλο και το κόβεις μικρά-μικρά κομματάκια και τα ψήνεις κομμένα πολύ-πολύ μικρά και ψήνονται λίγα λεπτά και νοστιμίζουν εύκολα με αλατοπίπερο και λεμόνι.
1: Υπάρχουν βέβαια και τα απόλυτα tips για τους ψήστες. Υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του καλού ψήστη. Φαντάζομαι όσοι ψήνετε θα συμφωνήσετε ή με όλα ή με κάποια από αυτά. Το πρώτο, ο ψήστης, ο καλός είναι απόλυτος. Μπορεί να μην ξέρει που είναι, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρας, αλλά ξέρει πότε θέλει γύρισμα το παϊδάκι. Δεύτερον, δεν δέχεται συμβουλές. Ειδικά από αυτόν που πλησιάζει τη σχάρα και λέει, μήπως θέλω λίγο ακόμα. Αυτό είναι μια προσωπική προσβολή. Μην το κάνετε ποτέ. Τρίτον, έχει ένα ποτήρι στο χέρι. Μπύρα ή κρασί, ή το ψήσιμο προκαλεί αφυδάτωση, όπως είναι γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μόνιμη δικαιολογία. Αν καεί το κρέας, φτάνει τα κάρβουνα. Αν βγει το φταίο χασάπης, ο ψήστης δεν φταίει ποτέ. Πέμπτον, τρώει πριν από όλους, δοκιμάζει ένα παϊδάκι για το αλάτι, δεύτερο για το ψήσιμο, τρίτο για να βεβαιωθεί και δεν μένει τίποτα μετά.
0: Κύριος, κύριος.
1: Θα μοιράζονται,
0: συμφωνώ,
1: θα μοιράζονται οι άλλοι.
0: Εγώ είχα ψήστη φίλο, μπαμπά φίλου δηλαδή, ψήστη, σε πασχαλινό αρνί, ο οποίος έκανε το εξής. Πάντα το είχε έθιμο αυτό. Φώναζε όλους από το τραπέζι, όλους τους ξερόλες που θα του τη λέγανε μετά και έλεγε: Για πες το βγάζω, για πες το βγάζω. Οπότε είχαν πάρει όλη την ευθύνη και μετά δεν είχε να του πει: Η νομό, το καψες, το ψησες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αν είσαι φίλος ψήστη, τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Οπότε έχεις το μέσο, να σου πω, να δοκιμάσεις. Γιατί δοκιμάζει ο ίδιος, δοκιμάζεις και εσύ.
0: Ναι, φυσικά. Ναι.

0: Είμαστε λοιπόν 42 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3. Από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και υπάρχει μια ταινία η οποία αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός, όμως είναι πάντα επίκαιρη, γιατί μιλάει για τα social media. Αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της Frances Haugen, μιας εργαζόμενης του Facebook, που παρέδωσε εσωτερικά έγγραφα στην Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας όσα γνώριζε η εταιρεία για τις επιπτώσεις των αλγόριθμών της και μάλιστα για τον εθισμό που μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και στους εφήβους, για τη διάδοση της ρητορικής μίσους, για τη συνέπειση στην ψυχική υγεία των εφήβων και την πολιτική παραπληροφόρηση. Πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι λοιπόν, αυτό έγινε ταινία. Να θυμίσουμε το 10 έχει γίνει μια ταινία από τον David Fincher και τον Aaron Sorkin, το Social Network. Ήταν για την ιδέα του Facebook που είχε γεννηθεί σε ένα δωμάτιο πανεπιστημίου από το Zuckerberg. 16 χρόνια αργότερα έρχεται το The Social Reckoning. Έτσι λέγεται αυτή η ταινία. Και τι μας δείχνει? Μας δείχνει το τίμημα αυτής της αλλαγής. Και το μεγάλο ερώτημα που θέτει, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους ταινίες, είναι τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία γνωρίζει ότι το προϊόν της προκαλεί κοινωνική βλάβη, αλλά συνεχίζει να κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό. Οι ηθοποιοί που παίζουν πάρα πολύ καλοί, Μάικι Μάντισον που είχε πάρει και Όσκαρ για το Ανώρα, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ παίζει το δημοσιογράφο, είναι από τον Μπέαρ, από την σειρά, ο σεφ, ο βασικός σεφ, και είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Σπρίγκστιν, Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Ναι.
0: Και ο Τζέρεμι Στρόγκ από το Apprentice και από το Succession παίζει τον Zuckerberg. Ναι. Δεν ξέρω αν μοιάζει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε, ορισμένα
0: τα ξέρουν.
1: Δεν χρειάζεται σε τέτοιου είδους ταινίες. Πώς το λέμε, το χαρακτήρα να βγάλεις, το ύφος του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και ίδιος, ας πούμε.
0: Ο Άρον Σόρκιν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Ο Φίντσερ δεν είναι σε αυτή την ταινία. Λείπει η γραφή του Φίντσερ, αλλά ο Σόρκιν είναι πιο στυλιζαρισμένος, δηλαδή είναι σαν μια ταινία όπως το Όλοι άνθρωποι του Προέδρου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Περιγράφει τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον για να δεις, παιδί μου, πώς, τι πράγματα υπάρχουν πίσω από τις σκηνές, πίσω από ένα απλό σκρολάρισμα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
1: Και αυτό το ηθικό κομμάτι.
0: Βέβαια, το ηθικό κομμάτι.
1: Που κάποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί, ξέρει τι συμβαίνει και να μιλήσει, να μην μιλήσει, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που.
0: Και τα social media που υποτίθεται μας φέρουν πιο κοντά, το βλέπουμε και καθημερινά εδώ πέρα και σε όλο τον κόσμο, προκαλούν το διχασμό. Οργή, διχασμό. Και όλα
1: καλά, αυτά. Ναι, μίσος. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6 να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Sky 89,4.

0: Με μεγάλη μας χαρά, τα σέβη μας στον Νότι Παπαγιαννά κοντά στη ρύθμιση του ήχου, στη Σοφία Γαλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι για την υπέροχη μουσική και στην Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ένα μήνυμα που έχει στείλει, ένα τελευταίο μήνυμα θα πούμε, λέει: καλησπέρα φίλοι μου, αν τραγουδούσα εγώ, λέει, που φαλτσάρω, θα έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία το κάθε άσμα, το κάθε δημιουργό. Οι επιτυχίες οφείλονται, λέει, και στους ερμηνευτές. Λοιπόν, έχουμε πολλές απαντήσεις.
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα που είμαστε γειτόνια. Αν ψήσω, λέει, θα σε φωνάξω. Σιγά μην ψήσω.
1: Είχαμε λοιπόν πολλές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μακάρι να είχαμε και πιο πολύ ώρα έτσι να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Εμείς φεύγουμε. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα στις 5 η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
0: Και ποιος ξέρει τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα. Ναι. Ξέρουμε σίγουρα ότι η Κατερίνα Δράκου θα είναι εδώ μαζί μας 6 με 8 στο Sky 100,3 και εμείς Δευτέρα απόγευμα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν και Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.

0: Sky 89,4.
1: Κομματηρία ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στο αυτοκίνητο με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η εβδομάδα που διανύουμε, φίλοι μας, είναι ξεχωριστή για τους φίλους στο αυτοκίνητο. Λόγος για τη μεγάλη έκθεση ΟΤΟ Αθήνα που πραγματοποιείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Έξω στο Διεθνές Αεροδρόμιο 3 με 11 Οκτωβρίου. Και όπως έχουμε και σε άλλες εκπομπές, είναι η μεγαλύτερη και η πιο πλούσια έκθεση σε συμμετοχές και νέα μοντέλα από καταπολής εκθέσεων στο ελληνικό χώρο. 52 εταιρείες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και είχαμε και 42 πρεμιέρες και πολλές πρεμιέρες αυτοκινήτων ευρωπαϊκού επίπεδου. Μεγάλος όμως ο προλόγος για να δώσω το λόγο στον Βαγγέλη Χαραλάμπους από την διοργάνωση της έκθεσης για να μας δώσει μια μεγαλύτερη εικόνα και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές.
1: Για βάλε μας το κλίμα περισσότερο στην έκθεση.
2: Διότι Αθήνα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Θα είμαστε ανοιχτά έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οπότε προτρέπω τους ακροατές να σπεύσουν να επισκεφθούν την έκθεση, διότι είναι η ομορφότερη και μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Και θα έλεγα να μας επισκεφτούν για κάτι πολύ απλό. Πριν αποφασίσουν ποιο είναι το επόμενό τους αυτοκίνητο, πρέπει να έρθουν να το δουν από κοντά, διότι όλα τα νέα μοντέλα είναι εδώ, συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. 52 μάρκες Άρη, περισσότερες από 65 νέες παρουσιάσεις, πολλές πανευρωπαϊκές, πολλές παγκόσμιες. Και αξίζει πραγματικά να επισκεφτούν σε μια αγορά που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, πέρα από νέες μάρκες, θα δουν νέα αυτοκίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με το αυτοκίνητο όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα.
1: Και νομίζω σήμερα Παρασκευή, ώρα 6 περίπου, έχει και μια παρουσίαση η BMW, έτσι.
2: Η παρουσίαση, Άρη, έγινε χτες.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν παγκόσμια παρουσίαση ενός νέου BMW. Οπότε οι φίλοι που θα μας επισκεφτούν σήμερα, όσοι προλαβαίνουν και το Σαββατοκύριακο, θα δουν από κοντά μια πρώτη παρουσίαση της BMW.
1: Έχει πολλά νέα μοντέλα και ξεπερνάει ακόμα σε συμμετοχές και την έκθεση του παρουσίου που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
2: Άρη, αυτό δείχνει πόσο εμπιστεύονται τα εργοστάσια τους Έλληνες εισαγωγής αντιπροσώπους, που έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να βάλουν το νέο αυτοκίνητο στην αγορά, σε αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων. Έχουμε δύο μάρκες περισσότερες από το Παρίσι, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Το ότι επέλεξαν εταιρείες να κάνουν πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Αθήνα
1: είναι
2: νομίζω
1: πολύ σημαντικό.
2: Είναι το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάμε από αυτή εδώ τη διοργάνωση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να γίνονται πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
2: Και παγκόσμιες. Άρα είχαμε και δύο παγκόσμιες, οπότε είναι εξίσου πολύ σημαντικό.
1: Για πες μας ώρες λειτουργίας.
2: Λοιπόν, σήμερα η έκθεση κλείνει στις 9. Και αύριο, Σαββάτο και Κυριακή, 10 και 11 Οκτωβρίου, που είναι και οι τελευταίες ημέρες λειτουργίας, είναι από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στο Metropolitan Expo, στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Είναι το Metropolitan, είναι σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο και το πάρκινγκ είναι δωρεάν, έτσι.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, καλή συνέχεια και καλό τελευταίο τριήμερο της έκθεσης με τις ωραίες εκπλήξεις που μας είπατε. Να είστε καλά.
2: Σας περιμένω να συμμετεχτείτε. Ευχαριστώ
1: καλά,
2: πάρα πολύ για
1: καλά.
2: Την φιλοξενία.
1: Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την διοργάνωση έκθεσης ΟΤΟ Αθήνα που πραγματοποιείται στο Μετροπόλιταν Έξω και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν τόσο επί ελληνικού τάφους αλλά και ευρωπαϊκές παρουσίες. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές έχετε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωσή της, η Μότο Ρόιλ αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεχόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Από το Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Η αίθουσα θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποκατάσταση της οροφής, ενώ το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα, ανέφερε ο Δήμος. Ο 14χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, στην Παιδοχειρουργική Κλινική. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center. Στο δεύτερο γύρο του Σαγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κατερίνα Δράκου.

αλήθεια, λέει. Λοιπόν, στην Παρασκευή ταιριάζουν τα πάρτι. Αυτή είναι η Leslie Gore που εκεί στα σεξ της τραγουδούσε για τη χαρά της γιορτής, που όμως της βγήκε λίγο ξινή, γιατί το αγόρι που αγαπούσε έφτασε στο πάρτι με άλλη. Ένα δίκαιο το έχει να κάνει το γκαϊμό της τραγούδι. Τουλάχιστον μας έμεινε το άσμα για να παίζει στα δικά μας πάρτι. Αυτά που δεν κάνουμε πια, ή που αν τα κάνουμε, επουδενή δεν τα κάνουμε στο σπίτι μας. Πιο κλασικό παράδειγμα από τα παιδικά πάρτι δεν υπάρχει, νομίζω. Να είναι καλά οι παιδότοποι, να είναι καλά οι παιδικές χαρές. Ολόκληρο πρωτόκολλο υπάρχει πια στα δημαρχεία. Πας, δηλώνεις την παιδική χαρά που θέλεις, παίρνεις χαρτάκι προτεραιότητας. Ένα μήνα, ενάμιση μετά. Φτάνει η μεγάλη μέρα, κουβαλάς 3 κουβάδες αγκουράκια, 3 κουβάδες καροτάκια, χυμούς και τα συναφή γιατί διάγουμε και περίοδο που η ζάχαρη είναι καταραμένο πράγμα. Μετά έρχονται και οι pizzas delivery και από εκεί πάνε και οι άλλοι. Το σπίτι μας πάντως μια φορά δεν το ανοίγουμε. Και δεν το ανοίγουμε διότι όλη μέρα τρέχουμε, επομένως πού χρόνος για ιδιαίτερες προετοιμασίες. Κάτι αυτό, κάτι που μας πιάνουν και τα κομπλεξικά μας. Ο άλλος σπιταρώνας σύγχρονη, εμείς στο πατρικό του 80, που όσο και αν το ανακαινίζεις, ανακαινισμένο δεν δείχνει. Πάμε έξω να μην έχουμε να μαζεύουμε, να μην κάνουμε και αχρίαστες συγκρίσεις. Το σπίτι όμως, ιδίως κάτι βράδια σαν αυτό εδώ της Παρασκευής, έχει άλλη χάρη. Είναι αλλιώς, όπως και να το κάνουμε, ανοίγεις την πόρτα σου, γιατί ανοίγει μαζί και ένα κομμάτι από σένα. Και πιθανότητα αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλουμε πια να καλούμε στο σπίτι. Δείχνουμε το σπίτι μας πια όσο θέλουμε, τόσο όσο απολύτως ελεγχόμενα, στα social αλλά όχι στην πραγματική ζωή. Και επειδή τα social δεν μετράνε, ζούμε νομίζω το τέλος του οικοδοσπότη. Αυτό το μέτρησαν επισήμως, έκαναν έρευνες στις ΗΠΑ, μακροχρόνιες έρευνες, ξεκίνησαν το 1975, σταθερά μετράται αυτού του τύπου η κοινωνικοποίηση μέχρι και σήμερα και σταθερά φθήνει έκτοτε. Σήμερα στην Αμερική ούτε μια φορά το μήνα δεν μπαίνει στο σπίτι άλλος πλην εκείνων που ζουν μέσα. Και ας βλέπουμε ακόμα τα φιλαράκια φανατικά στη TV. Τα δικά μας φιλαράκια τα βλέπουμε με το κιάλι ή τα βλέπουμε κάπου εκτός. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως πιεζόμαστε πάρα πολύ, τα σπίτια πιέζονται, όσοι κατοικούν στα σπίτια πιέζονται, οι γονείς ιδίως ανεργάζονται και οι δύο. Άρα αυτό που θα πρέπει να μας προκαλεί χαρά, το να καλέσουμε δύο φίλους και να τα πούμε, μας θυμίζει λίγο δουλειά γραφείου, απαιτεί οργάνωση δηλαδή, λύσεις που μάλλον σε αποθαρρύνουν, δεν λειτουργούν ως κίνητρο. Επίσης πια η εντατική ανατροφή των τέκνων μας απορροφά όλο τον ελεύθερο χρόνο που παλαιότερα αφιερώναμε σε φίλους, άρα τι συμβαίνει, οι κοινωνικοί κύκλοι συρρυκνώνονται, ο μέσος αριθμός των στενών φίλων, αυτών που δικαιούνται να έρθουν στο σπίτι, μειώνεται και αυτό συμβαίνει από γενιά σε γενιά. Έτσι, η μοναδική μας ψυχαγωγία στο σπίτι, που είναι και εύκολη και πάντα ελκυστική, είναι να ανοίξουμε την τηλεόραση, να ανοίξουμε τις πλατφόρμες, να έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλάι και κάπως έτσι να διασκεδάσουμε. Και δάσουμε άμεσα, χωρίς την προσπάθεια, το συντονισμό και βέβαια το ρίσκο που έχει πάντα μια κοινωνική συγκέντρωση, γιατί δεν πετυχαίνουν όλα τα πάρτι και όλες οι βραδιές με φίλους, όλοι το ξέρουν αυτό. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία αν δεν τη σταματήσουμε, τι θα απογίνουν οι καλές μας οι χαρτοπετσέτες, εκείνο το ωραίο το κρασί και τα επιτραπέζια που σκονίζονται στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης. Και κυρίως τι θα γίνει αυτή η ωραία αίσθηση να σε καλωσορίζει κάποιος μπροστά σε μια ανοιχτή πόρτα. Να το σκεφτούμε, λέω εγώ τώρα, μια σκηνή απόγευμα Παρασκευής και ιδίως αυτό το Σαββατοκύριακο που θα βρέχει κιόλας.

0: Καλό σας απόγευμα. Απόγευμα Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ακούτε τις ιστορίες του. Έχει αρκετές ιστορίες και αυτό το απόγευμα. Όλη η εβδομάδα δηλαδή είχε ειδήσεις πολλές. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Χερκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμπη διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Μας καλείτε ή οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μιλάμε και μέσω Viber, το τηλέφωνο μας είναι το 698-123-1003 και ο άλλος τρόπος, πιο γνωστός, πιο οικείος, www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση του σημερινού απογεύματος, που δεν είναι άλλη από τα μαντάτα που μας ήρθαν από τις Βρυξέλλες. Είχαμε στείλει μία επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, αυτό συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, ήταν εκεί στις αρχές Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι αυτή η περίφημη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια εγκρίνεται, παίρνουμε το πράσινο φως και άρα κερδίζουμε, ανοίγει ο δρόμος για μας για επενδύσεις κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλά, ιδίως σε αυτή την φάση που το ενεργειακό είναι ο νούμερο ένα πονοκέφαλος, όχι μόνο της δικής μας κυβέρνησης. Ακούσατε ενδεχομένως και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα εδώ, ήταν φιλοξενούμενος του Άρη Πορτοσάλτε. Σε όλες τις κυβερνήσεις που με έναν τρόπο δοκιμάζονται. Τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, τι συμβαίνει στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία, δεν το συζητώ, είναι μεγάλο θέμα. Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει τι πρακτικά σημαίνει η απόφαση αυτή να εγκρίνει η Κομισιόν τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για μας, γιατί αυτό είναι πια δικό μας προσόν, μοναδικό.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, σε ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, πρώτα να διευκρινίσουμε για να μην τους μπερδέψουμε τους ανθρώπους. Υπάρχει η ρήτρα διαφυγής για έργα στην ενέργεια, αυτή που εγκρίθηκε σήμερα, mm-hmm. και είναι το ελληνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και είναι διαφορετική η ρήτρα που ζητάμε, η εξαίρεση δηλαδή που ζητάμε, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε με περισσότερα λεφτά τα μέτρα για τη μείωση, για την άμεση μείωση του κόστους της ενέργειας. Αυτές δηλαδή που θα είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη και αυτές που διεκδικούμε και σε επίπεδο συνόδου κορυφής και συζητήθηκαν χτες στο Eurogroup.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φαίνεται να περπατούν οριζόντια, συζητούν μόνο για εμάς.
0: Ναι.
1: Το πρώτο, το οποίο έχει εγκριθεί εδώ καιρό, το οποίο ήταν σε συνέχεια της εξαίρεσης που έχει δοθεί για τις αμυντικές δαπάνες, mm-hmm. δόθηκε λοιπόν και για κάποιες δαπάνες που βοηθούν στην ενεργειακή αυτονομία. Και όταν λέμε ενεργειακή αυτονομία, αντιλαμβάνεστε ότι εννοούμε κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία σε πρώτη φάση, αλλά και από άλλες πηγές, άρα από τη μείωση των υδρογοναθράκων, τους οποίους η Ευρώπη δεν παράγει ούτως ή άλλως. Άρα τα μέτρα και τα έργα αυτά που θα εγκρίθηκαν θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας. Είναι μέτρα τα οποία αναμένεται να αποδώσουν σε βάθος 1 έως 3 χρόνια. Θα είναι μέτρα στην αποθήκευση της ενέργειας, της ηλεκτρικής πάντα ενέργειας. Είναι μέτρα στην ενίσχυση των διασυνδέσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι διασυνδέσεις συνδέονται πολύ με το ηλεκτρικό χώρο. Ηλεκτρικό χώρο, για να καταλάβει κάποιος, είναι το ρεύμα που είναι σε καλώδια, σε σταθμούς υψηλής τάσης. Mm-hmm. Όσο μεγαλύτερη δυναμικότητα έχεις, τόσο περισσότερο μπορείς να αποθηκεύσεις ενέργεια και να αποθηκεύσει παράλληλα σε σταθμούς όπως μπαταρίες και σε άλλες μονάδες όπως για παράδειγμα αντλησιοταμίευση, που είναι το σύστημα που δουλεύει με νερά. Τέτοιου είδους επενδύσεις συν το επίδομα θέρμασης, το οποίο επίσης από ίδια κονδύλια, παρόμοια κονδύλια σχετικά με το κλίμα, αναμένεται να ενισχυθούν. Όλο αυτό το πακέτο με όφελος που φτάνει για παράδειγμα με μέτρα για τις αντλίες θερμότητα, για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες με στόχο 100.000 δικαιούχους, αθροίζουν ένα ποσό κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ναι. ευρώ, το οποίο σταδιακά θα είναι εδώ εθνικοί πόροι δικοί μας, mm-hmm. οι οποίοι όμως θα μπορούμε εκτός κανόνων να τους διοχετεύσουμε στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, ναι. το οποίο έχει κριθεί ότι είναι η βασική λύση για να μπορεί η Ήπειρός μας να μην είναι τόσο εξαρτημένοι από τις αγωγές και από τις εξωγενείς.
0: Να βάλουν και άλλοι αντλίες θερμότητας, να βάλουν και άλλοι ηλιακούς θερμοσύφωνες, να ζεσταίνονται τα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνω από τα μέτρα
1: το δημόσιο,
0: που μας είπες.
1: Όλο
0: το δημόσιο,
1: δημόσιο,
0: ναι. Να φορτίζουν τα πιο εύκολα τα λεωφορεία, τι τα έχουμε, τα ηλεκτρικά, τα καινούργια που.
1: Εντάξει. Σωστά.
0: Είναι
1: και
0: όμως
1: τα αυτοκίνητά μας, με περισσότερους
0: χώρους,
1: με πιο γρήγορες δυνατότητες και ταχύτερες, γιατί εκεί είναι το κλειδί πάντα. Για να προχωρήσει ο εξηλεκτρισμός και να πιστεί ο κόσμος στο πόσο θετικός είναι. Έχουμε ενέργεια πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα με αυτά τα λεφτά έχουμε τη δυνατότητα να τρέξουμε και πιο γρήγορα υποδομές που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την αποθήκευση, που είναι το κλειδί. Αν θέλουμε να πούμε ότι αποκτά η χώρα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με φθηνή ενέργεια η οποία θα παράγεται στη χώρα μας.
0: Ναι. Που νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν και όταν είχαμε εκείνα τα φαινόμενα που δύσκολα βέβαια τα εξηγήσει. Έχεις πάρα πολύ ενέργεια, δεν έχεις να την κάνεις, πέφτει το σύστημα. Θυμάσαι ένα Πάσχα που είχε συμβεί αυτό. Και πάλι
1: αν
0: τότε.
1: Το θυμάμαι, κάθε Πάσχα περνάμε την ίδια ταραχή όταν υπάρχει μείωση κατανάλωσης.
0: Ακριβώς. Και επειδή πια τα συζητάμε όλα και στο φόντο μπαίνει πάντα η κουβέντα για την, για την κλιματική κρίση, πέρα από τις άλλες κρίσεις που εννοείται ότι είναι εδώ, δυστυχώς δεν αποσοβούνται με τίποτα, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Θέλω να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο και στο πολιτικό του θέματος, γιατί άκουσα τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι αυτή η κίνηση, αυτό το πράσινο φως που άναψε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δεδομένο, δεν είναι αυτονόητο. Δείχνει, μας αναγνωρίζουν κάτι οι εταίροι μας στις Βρυξέλλες.
1: Πρώτα απ' όλα ότι είμαστε οργανωμένοι στο να υποβάλουμε ένα σχέδιο το οποίο να αναγνωρίζεται ότι στοχεύει σε αυτό το στόχο που περιγράψαμε. Δηλαδή στη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και στην αυτονομία. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί αυτή η δυνατότητα. Και είμαστε από τις πρώτες χώρες που πέψαμε να το κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι γενικώς έχουμε τρέξει πολλά πράγματα. Έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι, την αποθήκευση, αλλά αυτό είναι σήκωνε πολλή συζήτηση, γιατί είπαμε πολλές αιτιάσεις, γιατί καθυστερήσαμε. Πολλές τεχνολογίες, για παράδειγμα, είναι πολύ ακριβές αν μπεις νωρίς, και αν τις βάλεις όταν είναι ακριβές, ενδεχομένως φορτώνεις για πολύ καιρό με ακρίβεια το σύστημα. Mm-hmm. Αλλά αυτό επίσης έχει και αντίλογο. Αλλά γενικώς ήταν. Δείχνουμε μια συνέπεια εδώ και πολύ καιρό στον τρόπο που λειτουργούμε. Μην ξεχνάμε ότι ενώ όλοι βρίσκονται σε μια αναταραχή, εμείς είμαστε μια χώρα, μια οικονομία που δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα, ή για παράδειγμα πολύ ψηλό χρέος, αλλά τουλάχιστον έχουμε έναν οικοκυριμένο προϋπολογισμό που παράγει πλεονάσματα. Προσπαθούμε να λύσουμε, δεν τα έχουμε λύσει τα θέματα της διαβίωσης μεγάλου κομματιού των Ελλήνων πολιτών, αλλά και πάλι δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν πολλές άλλες χώρες. Και πρέπει να πω ότι αυτό μας βοηθά και στην άλλη διεκδίκηση, αυτό που διευκρίνησα στην αρχή, δηλαδή στο να πάρουμε ένα χώρο δημοσιονομικά μεγαλύτερο. Εμείς και η Ιταλία το έχουμε τυφεί. Προκειμένου και μάλλον φαίνεται ότι το συζητάνε κατ' εξαίρεση από τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και οι δύο χώρες να ενισχύσουμε περαιτέρω με μέτρα στοχευμένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν λέμε στοχευμένα, εννοώ πάντα με εισοδηματικά κριτήρια, εννοώ η Ευρώπη, προκειμένου να αυληθούν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης που ζούμε τώρα, που έχει πολύ πληθωρισμό, πολύ υψηλό πληθωρισμό, και ενδεχομένως θα μας πάει για όλο το χειμώνα.
0: Να δούμε. Φαντάζομαι ότι αναμένουμε τις απαντήσεις την Τετάρτη, αν έχω συγκρατήσει
1: οι πρώτες.
0: Σωστά.
1: Οι και πρώτες. Μετά έχουμε σύνοδο κορυφής, Πέμπτη Παρασκευή.
0: Και έπονται και ανακοινώσεις, μας το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη συνέντευξή του στον Sky, ότι θα έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Προχωράμε σιγά σιγά προς την καρδιά του φθινοπόρου.
1: Ναι, 14 του μηνός, 15 βγαίνουν, θα έχουμε την κοινή ανακοίνωση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην επιδότηση επί της ουσίας του καυσίμου, του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Όπως γίνεται, τα δηληστήρια επιδοτούν με 10 λεπτά, να θυμίσουμε, την τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή, της αμόλυβης, και με 5 λεπτά το ντίζελ, συν 15 λεπτά που δίνει για το ντίζελ ο προϋπολογισμός, είναι 20 τα λεπτά εκεί η επιδότηση. Μένει να δούμε ακριβώς πόσο θα είναι η επιδότηση αυτή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κοντά στα 1,87-1,88 αυτή τη στιγμή η τιμή ανέβγαινε. Το 1,75 έχει βάλει όριο ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα πάμε πολύ πιο κάτω από εκεί. Δηλαδή το 1,75 δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτω και από 1,60, ενδεχομένως θα είναι πιο κοντά στο 1,50. Αυτό είναι η εκτίμηση που υπάρχει σε σχέση με τις δυνατότητες, γιατί κρίνεται ως κεφαλαιώδες για το χειμώνα. να υπάρχει πρόσβαση σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο πέρσι βγήκε στο 1,12 το πετρέλαιο θέρμανσης, άρα θα είναι ακριβότερο. Το θέμα είναι πόσο ακριβότερο θα είναι, αν λέει θα συγκρατηθεί αυτή η διαφαινόμενη αύξηση λόγω κυρίως των διεθνών τιμών, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει κολλήσει λίγο η βελόνα εκεί, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και μαζί και οι τιμές του δηληστηρίου έχουν κολλήσει αρκετά υψηλά, χρηματιστηριακές τιμές των δηληστηρίων. Άρα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα τραβήξει κατά τα φαινόμενα, δεν φαίνεται δηλαδή μια βίαιη αποκλιμάκωση, και μπαίνει μπροστά η κυβέρνηση με αυτό το χαρακτηριστικό που είπε. Ανά 15ήμερο θα ανακοινώνει την κατάσταση και την επιδότηση στα καύσιμα, στις τρεις κατηγορίες καυσίμων.
0: Να δούμε αν θα έχουμε αυτή τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ποιοι δεν θέλουν, οι Ολλανδοί δεν θέλουν και οι Βέλγοι.
1: Και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι δεν έχουν, οι Γερμανοί επίσης δεν έχουν.
0: Οι Γάλλοι θα είναι η ιστορία του φθινοπόρου για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι αυτός που παρακολουθούμε ήδη εδώ και κάποιες εβδομάδες, οι κινητοποιήσεις που γίνονται και λαμβάνουν διαστάσεις. Ο έτερος είναι αυτός τον οποίο σ' άκουγα το πρωί στην τηλεόραση να εξηγεί σε αυτή η προειδοποίηση για τον προϋπολογισμό της. Ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοπιστία επί των δημοσιοοικονομικών της. Ποιος να μας το έλεγε, Νίκο, αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Δευτερόμαστε να μην μας κάσει η Γαλλία, δηλαδή απίστευτο.
1: Επειδή παρακολούθησα χτες τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, χτες προείδρευε στο Eurogroup, τα μιλάει για τη Γαλλία. Πρέπει να σου πω ότι, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ήταν εξαιρετικά ευγενής, προσεκτικός με το γαλλικό λαό, το ίδιο και με τη γαλλική κυβέρνηση, και θα έλεγα απέφυγε το παραμικρή κινδυνολογική διάσταση. Ο Ντομπρόφσκης, ο επίτροπος, ήταν πολύ πιο ομός και ήταν σαφής η προειδοποίησή του. Ο πρόεδρος του Eurogroup όμως στάθηκε, να το πω πολύ απλά, στο ύψος του. Το λέω αυτό σε αντιδιαστολή με πολιτικούς τη δεκαετία των αρχών του 2010, που άλλοτε με λόγο, άλλοτε χωρίς λόγο, είχαν μια συμπεριφορά. Η αλήθεια είναι, η οποία ήταν, επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις μετά από Eurogroup, η οποία ήταν, μας έπιανε η καρδιά μας όταν τις παρακολουθούσαμε.
0: Κάποιοι έχουν εκδημήσεις κύριων. Φαντάζομαι αναφέρεσαι σε έναν εξ αυτών που έχει.
1: Ναι, όχι, και κάτι άλλοι που δεν
0: είναι. Και κάτι άλλοι που είναι εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Εγώ ανησύχησα, διότι άκουγα και το σκυλάκι σου να καυγίζει το πρωί. Και άμα μας λες ότι μυρίζει μνημόνια από μακριά,
1: είναι μνημονιακό,
0: εξασκημένα από τα δικά μας, από τις δικές μας περιπέτειες, φοβάμαι για αυτό που έρχεται. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Στη Γαλλία θα πάμε με την επιστροφή μας για να συνομιλήσουμε με έναν εκπαιδευτικό, Έλληνα εκπαιδευτικό, σε δημόσιο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Παρίσι.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Κατάστημα. Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
13: Αλλά και όταν σβήνουν, All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός, All In θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεχόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήστρας διαφυγής. Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Ευρυμάνθου στην Αχαΐα. Ένας άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια κοπής του και έχασε τη ζωή του. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες για την επαναλειτουργία του, αναφέρει η εταιρεία. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: το ωραίο σε αυτό το τραγούδι, που είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ωραίο, δηλαδή το τραγούδι το αρχικό, η αρχική εκτέλεση του 1975 από τον Ζον Ντασέν. Το ωραίο είναι ότι το τραγουδά ο Iggy Pop, δηλαδή και μόνο να σκέφτεσαι τα όρια που έχει κάνει κατά καιρούς πάνω σε μια σκηνή ο Iggy Pop, και παράλληλα την αδυναμία που έχει στη γαλλική μουσική και συγκεκριμένα σε αυτό εδώ το τραγούδι. Που είναι και πολύ τρυφερό και πολύ ερωτικό και απολύτως γαλλικό. Και εμείς για τη Γαλλία θα μιλήσουμε τώρα. Παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες εβδομάδες τα όσα συμβαίνουν με μπροστάριδες τους μαθητές, τις μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Οι διαδηλώσεις στη χώρα συνεχίζονται, παρακολουθεί και ο ΙΕ. Διάβαζα σήμερα την ανακοίνωση που έκανε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνει ότι παρακολουθεί με ανησυχία όσα τεκταίνονται στο Παρίσι και όχι μόνο, γιατί οι κινητοποίησεις αφορούν όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, 141 από τα 3.700 της Γαλλίας σήμερα δεν άνοιξαν, παρέμειναν κλειστά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, μπαίνουν αναπληρωτές, καθηγητές, η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Οι μαθητές, στην πλειονότητά τους παιδιά γυμνασίου, λυκείου, διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικούς, για υπερφορτωμένα ημερήσια σχολικά προγράμματα. Είναι έτσι. Ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου είναι δάσκαλος στο Παρίσι και θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Βεβαίως είναι μια γενική κινητοποίηση αυτή η οποία συμβαίνει. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Φιλιππίδη το καμπανάκι που έκρουσε η Κομισιόν για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας, για τον αξιόπιστο προϋπολογισμό. Κάποιοι φτάσαν στο σημείο να παρομοιάζουν τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία, τον Οκτώβρη του 2026, με το Μάη του 68, αλλά ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τα έζησε, ο Κομπετή, το κόκκινο Ντάνι, ο Ντανιέλ Κομπετή, αυτή η εμβληματική προσωπικότητα του Μάη του 68, μίλησε στην La Repubblica, η οποία του έθεσε το ερώτημα: βλέπετε ομοιότητες, βλέπετε διαφορές? Εκείνος λοιπόν είπε ότι δεν έχει καμία σχέση εκείνο το πράγμα, το πνεύμα των κινητοποιήσεων εκείνη την εποχή, σε εκείνο το πλαίσιο, τα όσα έφεραν ήρθαν μετά, με αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Αναγνώρισε βέβαια και μια ομοιότητα, πως το κράτος συνεχίζει να κάνει το ίδιο λάθος, να στέλνει αμέσως την αστυνομία, ενώ στην αρχή και κυρίως εδώ, αφού μιλάμε για μαθητές, θα έπρεπε να στέλνει διαμεσολαβητές, να διαπραγματεύεται, να μιλά με τα παιδιά. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτό το απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε και εμείς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Πείτε μας, εσείς πού διδάσκετε, στο Παρίσι είστε?
1: Εγώ διδάσκω δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια στην περιοχή του Παρίσιου, όχι μέχρι την ίδια πόλη ακριβώς, αλλά λίγο έξω. Mm-hmm. Και μέσα και στο πανεπιστήμιο που είναι λίγο πιο έξω. Γενικότερα, η τελευταία πολιτική της Γαλλίας ήταν να φτιάξει μεγάλα κάμπους λίγο στο αμερικανικό μοντέλο, οπότε χάθηκε χώρος. Και πολλά πανεπιστήμια βγήκαν εκτός Παρισιού. Οπότε επειδή είμαι και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια, έχω όλο το φάσμα των προβληματισμών, να το θέσω έτσι.
0: Ναι. Και είναι όντως τεταμένα τα πράγματα?
1: Είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Ειλικρινά σου λέω, και με συναδέλφους που μιλάω και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια, ούτε κι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς την αντίδραση κατά πρώτον της αστυνομίας, αλλά και την αντίδραση του κράτους. Δηλαδή, όταν λέμε ότι υπάρχουν κάποια λύκη τα οποία είναι κλειστά, είναι αρκετά περισσότερα τα λύκια που είναι κλειστά. Απλώς καταγράφουν αυτά που είναι κλειστά όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ όλων των πλευρών. Των εκπαιδευτικών, του σχολείου, του κράτους, της αστυνομίας. Και θα ήθελα μάλιστα να σημειώσω ότι είπατε κάτι πολύ σωστό. Ότι μας έχουν κουρίσει το καμπανάκι για τα δημοσιονομικά μας.
0: Ναι.
1: Και όντως η παιδεία είναι αυτή τη στιγμή. Η παιδεία και η υγεία είναι δύο τμήματα του υπολογισμού τα οποία βάλλονται. Mm-hmm. Όμως η άμυνα αυξήθηκε. Υπάρχουν φέτος στον υπολογισμό 6,7 δις παραπάνω και 40.000 προσλήψεις στην άμυνα. Οπότε κάποια ερωτήματα τίθενται από μόνα τους.
0: Ναι. Νομίζω και ότι ο ίδιος ο Λεκορνή έδωσε μια συνέντευξη στη ΜΟΝ, το παραδέχτηκε αυτό, ότι ίσως να μην είχαμε φτάσει εκεί αν υπήρχαν χρήματα για να καλυφθούν τα αιτήματα, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των παιδιών. Πείτε μας, τα αιτήματα των παιδιών ποια είναι, κύριε Παπαϊωάννου? Όντως δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, όντως είναι ατελείωτες ώρες μέσα στο σχολείο.
1: Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στα δύο μέτρα. Προφανώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη Γαλλία, λόγω των χαμηλών οικονομικών απολαβών για την οικονομία της Γαλλίας, τονίζω αυτό, δεν είναι πια attractive, εγχειριστικό. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και συχνά καλύπτουμε τα κενά με αυτό που λέμε vacateur. Δηλαδή, στέλνεις βιογραφικό σε ένα σχολείο, περνάς μία σύνδεξη τηλεφωνικά και σου λένε θα σε πάρουν ή όχι. Έχει τύχει να έχω συναδέλφους επειδή καθηγητής αγγλικών, οι οποίοι δυσκολεύουν να μιλήσουν αγγλικά. Αλλά καλύπτουν μία ανάγκη. Είναι τεράστιο πρόβλημα και σε υλικό και σε λήψη προσωπικού. Και μιλάμε για καταστάσεις όπου έχουμε μία, συχνά μία εικόνα εγκατάλειψη, θα έλεγα ίσως, στη δημόσια δομή, στην κληρική δομή.
0: Είναι όντως υποβαθμισμένες δηλαδή οι σχολικές εγκαταστάσεις?
1: Αν εξαιρέσουμε κάποιες καινούργιες εγκαταστάσεις που είναι τελευταία πενταετία, δεκαετία, όλες οι υπόλοιπες έχουν μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν δουλεύω εγώ με το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Παρίς Σακλέ, που είναι ένα μεγάλο ρεγκρουπμόν πανεπιστημίων, άμα δείτε πώς είναι, οι αίθουσες και πώς είναι ακόμα και οι τουαλέτες, δυστυχώς, εδώ από τις λεπτομέρειες, είναι τα πράγματα άσχημα. Για μένα, για τη δίκαια δευτεροβάθμια, όταν βλέπω τα αποδυτήρια των μαθητών που αλλάζουν και κάνουν τη γυμναστική στο σχολείο, έχουν μέσα μούχλα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι τα πράγματα άσχημα.
0: Άρα έχουν βάση, λέτε, τα αιτήματα των μαθητών. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας είχε χθες κάποιες επαφές με μαθητικές οργανώσεις, αφού βεβαίως μεσολάβησε ένα διάστημα άγριας καταστολής και είδαμε μαθητές να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Προανήγγειλε λοιπόν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Είπε ότι θα διορθώσουμε ό,τι γίνεται. Πιστεύετε ότι γίνεται κάτι τώρα? Ενώ τα πνεύματα έχουν οξυνθεί τόσο πολύ, ή όλο αυτό θα πάρει και διαστάσεις, θα μπει και το πολιτικό σκέλος στη μέση? Γιατί ακούγεται και αυτό τουλάχιστον, ότι είναι και πολιτικά υποκινούμενες σε έναν βαθμό οι κινητοποιήσεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής, αυτές οι κινητοποιήσεις δεν είναι κάτι που να το εξετάσουμε από μόνο του. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις, οικονομικές προεκτάσεις, ακόμα και πολιτικές προεκτάσεις. Σε 6 μήνες έχουν προεκτικές εκλογές. Και όλοι προσπαθούν να καρποθούν από αυτό. Κατά πρώτο λόγο, αυτό που μας προβλημάτισε εμάς στην παιδεία και κυρίως στην τριτοβάθμια ήταν για ποιο λόγο αργοπόρησε ο Υπουργός Παιδείας να τοποθετηθεί και άφησε όλο τον χώρο στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που όξενε τις καταστάσεις. Γιατί όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν δόθηκε μια επιτρόπευση ένα διάλογο. Και τα νούμερα είναι σκληρά. Δεν παίρνουν κάποια πολιτική θέση. Αλλά όταν έχουμε 20% μείωση τα 10 χρόνια στο κατακεφαλήν επένδυση του κράτους φοιτητές. Όταν στην Πίζα έχουμε πέσει και είμαστε στη Γαλλία, 15 χρόνια μαθητές στα μαθηματικά, είμαστε κάτω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτω από τον μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Είμαστε κάτω από τα Ηνωμένα Εμιράτα, η Γαλλία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι σχετικά στοιχεία. Τα στοιχεία της Πίζα υπάρχουν. Και αυτή η πτώση είναι εντυπωσιακά συνδεδεμένη με τα τελευταία 10 χρόνια. Που είχαμε τα κίνδυνα γυλαίκα, που είχαμε πολλά προβλήματα στη Γαλλία οικονομικά. Είναι μια πολιτική γενικότερη. Και στην αρχή, για να πω μια άλλη πραγματικότητα. Ξεκίνησε το κίνημα προφανώς από κάποια σημεία της Γαλλίας γεωγραφικά, τα οποία δεν έχουν τις καλύτερες οικονομικούς δείκτες. Αναμενόμενο αυτό, θα λέγαμε, στο σημείο. Όμως μπήκανε και άλλα λίγα και σχολεία που έχουν μια καλύτερη οικονομική επιφάνεια, και αυτά μέσα στις κινητοποιήσεις. Δηλαδή έχει αρχίσει να ξεπερνάει τις κοινωνικές διεκδικήσεις μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα. Μιλάμε για γκολ που είναι και αυτές κατάληψη, η ιατρική σχολή που κάνει κατάληψη. Σήμερα είχαμε μαθήματα online. Επειδή δεν είχαμε πρόβλημα, δεν είχαμε access στα κτίρια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι λέτε το πλήθος των μαθητών είναι διαφορετικά προφίλ. Δηλαδή θα συναντήσει κανείς και μετανάστες, θα συναντήσει και αστόπεδα και διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και άλλα εκπαιδευτικά background. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πια πρόβλημα. Κύριε Παπαϊωάννου, εσείς πόσα χρόνια ζείτε στο Παρίσι?
1: Είμαι πλέον 18 χρόνια στο
0: 18
1: Παρίσι.
0: Χρόνια. Και πότε άρχισε η κατοβόλτα, τα τελευταία χρόνια?
1: Δεν θα είναι γνωστό πολιτικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι αρκετά ενδεικτικά. Δηλαδή, πάντα υπήρχε μια έννοια λιτότητα που ήταν αναγκαία από την κυβέρνηση Σαρκοζή και Ολάντ. Αλλά όταν ήρθε η κυβέρνηση Μακρόν, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πολύ πιο έντονα. Πολύ πιο βία. Δεν τα περιμέναμε αυτά. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά. Και πάλι το λέω, κοιτάξτε τα νούμερα, η δεκαετία Μακρόν ήταν πολύ δύσκολη και πολύ απότομη. Και ένα παράδειγμα θέσω. Δεν έχουμε κυβέρνηση. Δεν είχαμε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πόσους υπουργούς παιδείας έχουμε αλλάξει τελευταία χρόνια. οι υπουργοί πήγαν σώσαν για 10-10 μήνες και φεύγανε.
0: Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, λέτε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα που έχει ξεκινήσει για σας ή ξεκινά ο Σουνούπο η προεκλογική περίοδος, ενώ την άνοιξη του 27 η Γαλλία θα πάει στις κάλπες. Και παρακολουθούμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις και συγκριτικά, αν θέλετε, γιατί εκλογές θα έχουμε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Βλέπουμε λοιπόν, και πάντα μου κάνει εντύπωση, πώς αυτή τη στιγμή οι δύο άνθρωποι που διεκδικούν την κορυφή είναι δύο άκρα, ναι, είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
1: Υπάρχει μια μεγάλη πόλωση, γιατί όταν είχε έρθει ο Μακρόν, είχε έρθει η Διπλούν μάλιστα, σαν μια έννοια δημοκρατικού φράγματος ενάντια στον εξτρεμισμό, στην ακραδεξιά. Και τελικώς, τα τελευταία χρόνια που έχουμε κυβέρνηση, συγκυβερνάμε με την ακραδεξιά τελικά. Στο κοινοβούλιο υπάρχει πλειοψηφία, αλλά τα δύο νομοσχέδια περνούν με σύμπραξη κεντροδεξιά, κέντρου και ακροδεξιά. Οπότε αυτό πολλώνει και άλλες καταστάσεις και μειώνει το κέντρο. Και κάπου εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που με θλίψει παρακολουθώ τα 7 χρόνια στη Γαλλία, ότι ο δημόσιος διάλογος, όπως πλησιώνεται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις εδώ, και πάλι τελείως ακριτική έτσι, δεν καταφέρνει να φέρνει όλες τις προσοχές πάνω στο τραπέζι. Παίζει λίγο πάνω σε αυτή την πόλωση. Είναι λίγο πουλάει κατά μία έννοια, αν μου επιτρέπετε
0: αυτό. Ναι, δεν αφορά μόνο εσάς αυτό, οφείλω να πω, κύριε Παπαϊωάννου, και νομίζω και οι ακροατές μας θα συμφωνήσουν. Είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση πόλωσης, ανεξάρτητα από το αν πλησιάζει ή όχι η ώρα της κάλπης πια. Το ύφος των πολιτικών και της πολιτικής που ασκείται σήμερα ενδεχομένως να έχει συμβάλει σε αυτό, ή και το γεγονός ότι πια όλοι μπορούμε πολύ εύκολα να έχουμε μια γνώμη και μια άποψη και να τη διατυπώνουμε στο δημόσιο διάλογο, που γίνεται ψηφιακά πια, αλλά αφορά τους πάντες.
1: Εγώ κάτι μου έκανε εντύπωση, γιατί είχα φοιτητικό κουβέντα σήμερα με τους φοιτητές μου, online μάθημα. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης της Γαλλίας, ο οποίος ο ίδιος προέρχεται από ένα background της γενιάς ημιγρασιών, και βγαίνει και λέει ότι έδωσε εντολή στις αστυνομικές δυνάμεις να μην κάνουν οποιον σύμπτωση, δηλαδή κανένα σήμα συγκράτησης. Έδωσε εντολή δευτέρας στην αστυνομία να κάνει ό,τι θέλει κινητοποιήσεις ανηλίκων. Μιλάμε παιδιά λυκείου. Αυτό εμένα με ανησυχεί για την πόλωση που έχουμε στη Γαλλία. Όταν βλέπει εικόνες με έφυπη αστυνομία να επιτίθεται σε μαθητές. Και αυτό με ανησυχεί. Όταν βλέπω εικόνες όπου κατελούν οι γονείς στους δρόμους ή οι δάσκαλοι στους δρόμους, συνάδελφοι. Δεν θέλω να πάρω θέση, γιατί υπάρχουν έθεν και λάθη. Αλλά όσο δημόσιο διάλογο, αντί να προβάλλουμε και τα καλά και τα κακά, δηλαδή και τις μιες που γίνονται, το δέχομαι, αλλά και τις εκδικήσεις που είναι δίκαιες εκδικήσεις, τα νούμερα είναι εκεί, το επαναλαμβάνω αυτό, και προσφέρουμε μόνο ένα 10-15% που κάνουν κάποιες ζημιές, και αυτό το προβάλλουμε όλη μέρα να παίζει. Πώς πλησιάζουμε το δημόσιο διάλογο?
0: Ναι, ναι. Η βία.
1: Αυτά που λέει και δεν είναι κανείς.
0: Έκανε ένα σχόλιο κομπετήτ, λέει, επειδή μπαίνει αυτό το ερώτημα, κατά την άποψή μου δεν στέκει, δεν δόκιμο να κάνουμε σύγκριση μετά όσα συνέβησαν το Μάιο του 68, αλλά υπάρχει και αυτό. Ρωτήθηκε λοιπόν και είπε, μα κοιτάξτε πώς ήταν τα ΜΑΤ, δείτε τις φωτογραφίες, γυρίστε πίσω στα χρόνια, φορούσαν αδιάβροχο, κράνος, γκλόμπ. Σήμερα μοιάζουμε το Robocop, και αυτό είναι μια λεπτομέρεια κατά τον Κομπεντίτ που μας λέει κάτι για το επίπεδο βίας στο οποίο έχει φτάσει η κοινωνία μας. Είναι αυτό το οποίο επισημάνατε νωρίτερα.
1: Είναι γενικευμένο το πλαίσιο, αυτή η πόλωση και αυτή. Υπάρχει μια ένταση στην καθημερινότητα που προκαλεί όλη τη σχολή ζωή και κατόπιν και όλη η πόλωση στον δημόσιο διάλογο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε σίγουρα έχω δει πιο βίαιες καταστάσεις. Θα ήθελα ότι μου είχαν πει κάποιοι παλαιότεροι συνάδελφοι για το Μάιο 68 ότι τότε ο Πρεφέ που ήταν υπεύθυνος της αστυνομίας στη Γαλλία, ο Γκριμό, είχε δώσει έστω τυπικά, και θα κρίνω το συνέβη, μια εντολή να αποφευθεί όσο δυνατόν η βία. Αφού τα ήταν πάντα λόγια και δηλώσεις, το καταλαβαίνω αυτό. Από τώρα το 2026 ο Υπουργός Εσωτερικών λέει ελεύθερα. Δηλαδή ούτε κάνει τύπη πλέον.
0: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαϊωάννου. Κατά πόσο παίζει ρόλο στο ότι αυτή τη στιγμή υποψήφια για την Προεδρία είναι η Λεπέν ένα αντιμεταναστευτικό πνεύμα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά υπάρχει βασικά στη Γαλλία?
1: Το έφτασε μια λίγο διαφορετική βάση. Γιατί στη Γαλλία παίζει πάρα πολύ η γεωγραφία ρόλο στις πόλεις που είμαστε. Υπάρχει λιγότερη ανάμειξη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, και για το Παρίσι. Με αποτέλεσμα, όταν έρχεσαι από μια μεταναστευτική πορεία, προφανώς δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να μείνεις στις καλές γειτονιές. Οπότε μένεις σε γειτονιές που είναι πιο ίσον ως οικονομικής δυνατότητας. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο στο σχολείο που θα πας, στο λύκειο που θα πας, στο τι προϋπολογισμό θα έχουν αυτά τα σχολικά τμήματα που θα πας, αλλά και σε ποιο πανεπιστήμιο θα πας μετά. Γιατί μία από τις ρεφόρμ του Μακρόν ήταν το λεγόμενο Parcoursup, ένα άλλο λογισμικό, σχέδιο με το οποίο οι μαθητές της τελειώφης του λυκείου πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Και για κάποιο λόγο δεν γνωρίζει κανείς, ούτε μας αποκαλύπτει κανείς, πώς γίνεται ο υπολογισμός. Σίγουρα υπάρχουν γεωγραφικοί παράμετροι. Όταν μπαίνει γεωγραφική παράμετρο στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια και ζεις σε ένα χώρο που δεν είναι οικονομικά εύρωστος, θα βαρύνει και αυτός. Οπότε σίγουρα μπαίνει όχι μόνο με άμεσο τρόπο, μπαίνει και με έμεσο τρόπο μέσα από το θέμα της ανάθεσης. Είναι και πάλι αρκετά πολύπλοκο κομμάτι.
0: Αυτό είναι το περίφημο Parkour Soup, λοιπόν. Γιατί το διαβάζουμε, αλλά δεν ξέραμε. Θέλει λίγο ψάξιμο. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Ούτε εμείς.
0: Ούτε εσείς. Για φαντάσου. Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, ήταν νομίζω χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δούμε ότι το πράγμα τραβά, θα ζητήσουμε μια δεύτερη έτσι, σύνδεση, μια δεύτερη συζήτηση. Να είστε καλά κι εσείς, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου είναι δάσκαλος στο Παρίσι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
12: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
16: Sky 89,4.
0: Ο λόγος, ένα θεόρατο γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ ύψους περίπου 2,6 μέτρων, το καλυμμένο μάλιστα με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, έχει τοποθετηθεί εδώ και κάποιες μέρες στο Στρασβούργο, σε ένα πέρασμα πολυσύχναστο εκεί μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας Δανός το έκανε, του έδωσε και τον τίτλο «Η Πορτοκαλή Πανούκλα» και παρουσιάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο καθισμένο πάνω στους ώμους μιας μικρότερης εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας. Ο Τραμπ κρατάει ένα μπασκουτούνι του γκολφ και μια ζυγαριά, το σύμβολο της δικαιοσύνης, ενώ το σώμα του πλακώνει έναν άνθρωπο που βρίσκεται από κάτω. Στη βάση του γλύπτου, ο Δανός γράφει: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου, βουλιάζει κάτω από το βάρος μου, θα κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω, εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του». Ο γλύπτης είπε ότι συνειδητά έβαλε χρυσό, γιατί στον Τραμπ αρέσει ο χρυσός, και κατά έναν τρόπο ελπίζει ότι θα του αρέσει αυτό το γλύπτο. Κατά ένα περίεργο τρόπο υπάρχει αυτή η πιθανότητα πράγματι να του αρέσει. Είναι μια γυμνή απεικόνηση που παραπέμπει στα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, δηλαδή το γνωστό παραμύθι του Άντερσεν, όπου ένας ματαιόδοξος αυτοκράτορας παρελάβει γυμνός, ενώ γύρω του προσποιούνται ότι δεν βλέπουν το προφανές. Οι ευρωβουλευτές πάντως το ενέκριναν το γλυπτό αυτό και είναι σημαντικό. Απ' την άλλη, φαντάζομαι και τον Τραμπ να αναρωτιέται εκείνο το γνωστό. Μα είναι τρελή αυτοί οι γαλάτες, τι κάνουν εκεί, στην διάσημη για το Ευρωκοινοβούλιο περιοχή της Αλσατίας. Πάμε. Διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το Σαντορίνι Experience. Φέτος μπορείτε να τρέξετε μέσα στην ιστορία. Υπάρχει μια νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Φύρα, στο Καμάρι, και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνι Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου, δηλώνετε συμμετοχή στο santorini-experience.com. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
19: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα.
20: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
21: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
22: Perché?
21: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Cosa?
21: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
22: Και κάραβολο.
21: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
20: Έξοδος 33.
21: Και στο relos.gr.
23: Marlon Wesker. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
24: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
26: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Μότο Ρόιλ αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτηρία και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη των Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει το 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς συγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από το στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επαρχία της Αδριανούπολης.

0: προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος της εφορίας, πειθοντάς την ότι εκκρεμούσε σε βάρος της μεγάλο πρόστιμο. Δύο άνδρες παρέλαβαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που άφησε έξω από το σπίτι της η γυναίκα και διέφυγαν με μοτοσυκλέτα. Τα στοιχεία τους έχουν ταυτοποιηθεί ενώ αναζητείται συνεργός τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης που παρέμενε εκτός λειτουργίας για περίπου 2 ώρες. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την 4η αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Αυτή είναι η Μυριαν Μακέμπα, είναι νοτιοαφρικανή και μας έμαθε ότι η μουσική μπορεί να σε κάνει να χορεύεις, καλή ώρα, αλλά μπορεί να σε κάνει και να σκέφτεσαι. Την αποκαλούσαν Μάμα Αφρικα και έγινε διεθνές σύμβολο της αφρικανικής μουσικής. Η ίδια μάλιστα χρησιμοποίησε την αναγνωρισιμότητά της για να καταγγείλει το apartheid, ακόμα και από την έδρα του ΟΗΕ. Μια άλλη Νοτιοαφρικανή που επίσης ανεβαίνει στην έδρα του ΟΗΕ πήρε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η ιστορία της νικήτριας Ναβή Πιλάι είναι συμβολική, όπως και θα έπρεπε να είναι. Μια γυναίκα που γεννήθηκε σε μια κοινωνία αφιλετικών διακρίσεων αφιέρωσε την καριέρα της στην υπεράσπιση της ισότητας, της δικαιοσύνης, παρότι δεν ήταν εύκολο. Σπούδασε νομική, έγινε δικηγόρος και έφτασε να αναλαμβάνει υποθέσεις όπως αυτή του Νέλσον Μαντέλα. Υπηρέτησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, το οποίο δίκασε υπεύθυνους για την

0: Ομοσπονδία του 1994, συνέβαλε τα μέγιστα στο να αναγνωριστεί η σεξουαλική βία ως ένα έγκλημα πολέμου και από το 2008 μέχρι το 2014 ήταν υπατιαρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή επικεφαλής του οργανισμού που έχει συστήσει ο ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων διεθνώς. Γιατί πήρε το Νόμπελ? Όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως από την Επιτροπή, την βραβεύουν για τις προσπάθειες της υπέρ της ειρήνης και υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το σκεπτικό της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ υπογραμμίζει τα όσα έκανε αυτή η γυναίκα για τα εγκλήματα πολέμου, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις γενοκτονίες. Υπάρχει βέβαια και μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση που κάνει το Γενικό Ειδικό. Μια σημαντική δηλαδή πτυχή της δράσης της πρόσφατα ήταν ότι ήταν εκείνη που προείδρευσε μιας ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ κάτι δεν έκανε καλά στη Γάζα. Βεβαίως αυτό δεν το συμμερίστηκε ποτέ η πλευρά του Ισραήλ, αλλά εξηγεί απολύτως γιατί λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι είναι εκείνη η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, από το Ισραήλ εστάλει ένα σχόλιο το οποίο θα έλεγε κανείς επίοικος, αιχμηρό, θα χαρακτήριζε κανείς επίοικος ως αιχμηρό. Ο Γιώζεφ Γκέμπελ σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Αλλαγή φρουρά στην κονσόλα, Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-00-170 έως 174 μας καλείτε στο www.skyradio.gr, μας τα γράφετε. Και να σας πω ότι υπάρχει και ένας ακόμα τρόπος να επικοινωνούμε μέσω Viber, αν σας διευκολύνει, 698-123-1003. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με την μισθολογική διαφάνεια. Πριν πάω όμως εκεί, να σας διαβάσω έτσι για να το σχολιάσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος, είναι εργατολόγος, κάποια ευρήματα της PricewaterhouseCoopers της Ελλάδας για το τι θεωρούμε δίκαιη και άδικη ο αμοιβή. Μόλις λοιπόν το 47% των Ελλήνων εργαζόμενων θεωρεί ότι αμοιβεται δίκαια, ούτε η μισή δηλαδή θεωρούμε ότι πληρωνόμαστε όσο αξίζουμε, ενώ μόνο το 33% δηλώνει πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Γιατί άραγε, να κρεμάσω εδώ ένα ερωτηματικό. Το 64% δηλώνει ικανοποιημένο από την εργασία του, το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα απαιτούνται. Λοιπόν, αυτά φαντάζομαι, δεν έψαξα τα στοιχεία, αν αφορούν και τους νεότερους, την Gen Z που λένε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δείξουν αφοσίωση στην εργασία ή αν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς μετρήθηκε το δείγμα. Για ελάτε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Γεια σας κύριε Ρίζα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Εσείς σε ποιους ανήκετε, είστε ικανοποιημένος με την αμοιβή?
1: Εγώ, επειδή είμαι αυτοαπασχολούμενος, αλλά υπάρχει η συναστροφή με χιλιάδες εργαζόμενους σε βάθος χρόνου και εκατοντάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην παρούσα φάση, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι οι εργαζόμενοι προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένοι και τόσο από τη μισθολογική τους κατάταξη ή τις μισθολογικές τους αποδοχές, όσο και από τις γενικότερες παροχές των χώρων της εργασίας. Mm-hmm. Όπως επίσης και πάντοτε να ξέρετε ότι αυτό είναι και απόλυτα συνδεδεμένο και με τις πληθωριστικές πιέσεις. Όταν υφίστανται δηλαδή πληθωριστικές πιέσεις, ναι, και ότι η αξία του χρήματος είναι τέτοια χαμηλότερη από αυτό που αναμένει ο εργαζόμενος, προφανώς και όταν δεν βγαίνει το μήνα του, θα θεωρεί ότι δεν είναι αρκετό το εισόδημα που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης, μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια χώρα που η βαριά της βιομηχανίας σε εισαγωγικά είναι η εποχική απασχόληση, δηλαδή η απασχόληση θέσης εργασίας εποχικού χαρακτήρα, όπου εκεί υπάρχει και ακόμη και σήμερα κομμάτι εκμετάλλευσης, τα λεγόμενα κλειστά λεφτά, ανισότητες που θα μιλήσουμε αμέσως μετά στο χώρο της εργασίας, όλες αυτές οι παθογένειες τις που κουβαλάμε από το παρελθόν και γίνεται η προσπάθεια να βελτιωθούν, αλλά πάντοτε μένουμε κάπως μέσα στα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως για να σταθώ και σε αυτό.
1: Επίσης δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα και η κουλτούρα του υπολείπου των παροχών, δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχουν παροχές, όχι που δεν εξαντλούνται σε ένα αυτοκίνητο και ένα τηλέφωνο. Υπάρχει ενιαία πολιτική στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, υπάρχει στήριξη της οικογένειας.
0: Αυτό είναι μεγάλη δουλειά.
1: Υπάρχουν τέτοια πράγματα που στην Ελλάδα αυτά δεν υφίστανται. Είναι ο καθένας, είναι μόνος του να τα βγάλει πέρα ο ίδιος με τον εαυτό του.
0: Όχι, ναι. Άντε ένα κουπόνι, όπως λέτε κι εσείς, ένα αυτοκίνητο. Και αυτό όχι πάντα και παντού.
1: Όχι πάντα, ακριβώς.
0: Αφορά περιορισμένα επαγγέλματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι μόνο το 33% δηλώνει πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Απαιτεί και ένα θάρρος.
1: Το αίτημα της αύξησης, ξέρετε, είναι απόλυτα συνδεδεμένο σε κάποιες περιπτώσεις με τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας της εργασίας.
0: Ναι, μου ζητάει
1: αύξηση. Θέση του εαυτού σε ανασφάλεια.
0: Άρα, ναι, μπαίνει σε ένα. Πώς να το πω. Ναι, σε μια λίστα ανθρώπων που μπορεί να είναι και υποψήφιοι προς αποχώρηση. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω τι έχουμε λύσει και τι δεν έχουμε λύσει. Καλούμαστε όμως από 1η Νοεμβρίου να εφαρμόσουμε τη μισθολογική διαφάνεια.
1: Οι εργοδότες, ένα μέρος από αυτόν, ένα μέρος αυτών σε πρώτη φάση και ένα δεύτερο μέρος το 2027 και το 2031, καλείται να εφαρμόσει την σχετική οδηγία, η οποία έγινε νόμος του ελληνικού κράτους το 5316 του 2026 με την ψήφιση του το Μάρτιο.
0: Όχι μόνο οι εργοδότες, και εμείς δηλαδή θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. 1η Νοεμβρίου λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Κατά κύριο λόγο αυτά που ισχύουν για όλους για να μην κουράζουμε είναι το εξής, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν γραπτός και σε εμφανές σημείο τη μισθολογική τους δομή, η οποία θα αφορά αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή το που κατατάσσονται μισθολογικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το βλέπουν και οι ίδιοι και πώς κατατάσσονται τα μισθολογικά κλιμάκια. Θα πρέπει να υπάρχει γνωστοποίηση των κριτηρίων καθορισμού της αμοιβής της υπάρχης εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον θα περάσουμε λίγο από αυτό το μοντέλο που έχουν όλη την σύμβαση εργασίας, είναι το έντυπο του εργάνη, σε πιο οργανωμένα κείμενα, τα οποία πρέπει να αναφέρουν για ποιο λόγο το ποσό κατατάσσεται σε αυτό το συνολικό ποσό το οποίο λαμβάνει ο εργαζόμενος. Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων για την αρχική αμοιβή πριν από την πρώτη συνέντευξη. Δεν είναι δηλαδή ότι, πώς το λένε συνήθως, μισθός συζητήσιμος. Δεν μπορεί πλέον να υπάρχει αυτό το δεδομένο. Στις αγγελίες και οπουδήποτε αλλού υπάρχει προσφορά στις θέσεις εργασίας θα πρέπει να τηρείται αυτό. Παρένθεση, στην εποχή που ζούμε, ξέρετε, υπάρχει μια διαφορετική όμως προσέγγιση. Τα social media μεγαλώνει η ομάδα μας. Αν θέλεις, στείλε DM. Αυτό ξεπερνάει κάπως. Πάει δίπλα από το νόμο και το νόμιμο και υπάρχει μια διαδικασία παρανομίας εκεί που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο, τις υπηρεσίες κλπ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ουδετερότητα ως προς το φύλο στη διατύπωση των αγγελιών και των τίτλων των θέσεων. Λίγο δύσκολο για μας γιατί η δική μας γλώσσα είναι βασισμένη στη χρήση των δύο γενών. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν απάντηση, να απαντάνε τα αιτήματα πληροφόρηση των εργαζομένων μέσα σε 2 μήνες και να υπάρχει αιτήσια ενημέρωση του προσωπικού για δικαίωμα τη πληροφόρηση.
0: Γιατί μπαίνουμε τώρα στο ψητό. Δηλαδή αυτό σημαίνει, καταρχάς να διευκρινίσουμε, δεν ξέρω αν το κάναμε, ότι αυτό αφορά επιχειρήσεις από 100 εργαζόμενους και πάνω. Με περισσότερους.
1: Όχι, αυτό αφορά ως 100. Για περισσότερους υπάρχει πιο πολύπλοκη διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί από 1η του 2027.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε μια επιχείρηση, μικρή επιχείρηση, ας μην πάρω το Sky γιατί ο Sky απασχολεί πολύ κόσμο, σημαίνει αυτό ότι εγώ θα μπορώ από 1η Νοεμβρίου, αν έχω μια βάσιμη υποψία ότι ένας συνάδελφός μου άντρας παίρνει περισσότερα λεφτά αλλά κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, θα μπορέσω να απευθυνθώ στον εργοδότη μου και να του πω θέλω να δω πόσα παίρνει
1: ο εργοδότης? Θα πρέπει ήδη αυτό από 1η 11 να το τοποθετήσει σε πίνακα εμφανή για την περίπτωσή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να το πληροφορηθείτε άμεσα.
0: Τα μισθολόγια μας δηλαδή σε κοινή θέα μας λέτε?
1: Θα πρέπει να είναι όχι το μισθολόγιο εκάστου, γενικά η αποτύπωση του μισθολογίου του πώς ακριβώς δομούνται οι θέσεις. Δηλαδή η θέση του γραμματέα αμείβεται με αυτό το ποσό, η θέση του υπευθύνου πωλήσεων αμείβεται με αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Η θέση του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού αμείβεται με αυτό το ποσό. Η θέση του υπαλλήλου λογιστηρίου αμείβεται με αυτό το ποσό. Έτσι ώστε, εάν εσείς δεν αμείβεστε με αυτό το ποσό, να καταλάβετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ή κάποιος που αμείβεται με επιπλέον ποσό να γνωρίζει ότι παίρνει κάτι παραπάνω το οποίο πρέπει να περιγράφεται στη σύμβασή του.
0: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργήσει?
1: Είναι κάτι που μένει να το δούμε στην πράξη. Πολλά πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα είναι νομοθετημένα, αλλά πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι. Μήπως δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάει να λύσει?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό και είναι κάτι το οποίο πιθανολογώ ότι θα το δούμε πλήρως στην πράξη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο συνήγορος του πολίτη πού εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία?
1: Ο συνήγορος του πολίτη, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, την άμεση δυνατότητα στον υπάλληλο να προχωράει σε καταγγελία στον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος συνήγορος του πολίτη και θα είναι αρμόδιος να προχωράει σε έλεγχο αυτών των καταγγελιών και να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα.
0: Όλα στο συνήγορο του πολίτη δηλαδή θα καταλήγουν?
1: Έτσι φαίνεται, αλλά μάλλον θα εμπλακεί και το ΣΕΠΕ. Αναμένουμε φυσικά σχετικές οδηγίες.
0: Γιατί όμως το συνήγορο του πολίτη, κύριε Ρίζο? Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια ανεξάρτητη
1: αρχή. Η αρμόδια αρχή που έχει από τον νόμο οριστεί είναι ο συνήγορος του πολίτη. Δεν μπορώ να σας πω για ποιο λόγο όχι οριστεί. Στην επιθεώρηση εργασίας θα συσταθεί ειδικό τμήμα για την ίση μεταχείριση, την ίση αμοιβή και τη διενέργεια των ελέγχων.
0: Και προφανώς όταν γενικά συσταθεί θα είναι δική της αρμοδιότητα. Θα περάσει εκείνη, λέτε. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εφαρμόζεται αλλού, στο εξωτερικό?
1: Προφανώς. Νομίζω ότι στο εξωτερικό αυτά τα έχουν λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα υπάρχουν και σχετικές ενδοϋπηρεσιακές και ενδοεταιρικές εταιρείες ανεξάρτητες, οι οποίες επιτελούν ελέγχους για το αν εφαρμόζονται αυτού του είδους οι πολιτικές. Στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχει και το υποχρέωση του να έχει συντάξει πολιτική αντιμετώπιση τη βία στην εργασία μια επιχείρηση, αν το ξέρετε. Αλλά συνήθως είναι ένα κειμενάκι που έχουν γράψει οι λογιστές ή κάποιος εργαζόμενος δικηγόρος με την επιχείρηση και το έχει απλά στο πίνακα επιχειρηστή και εταιρεία.
0: Mm. Άρα, από 1η Νοεμβρίου είναι και δική μας δουλειά να ενημερωθούμε για το τι προβλέπει αυτή η εγγύηση.
1: Φυσικά.
0: Εφόσον ψάχνουμε δουλειά και διεκδικούμε ένα καλύτερο μισθό, που νομίζω
1: ακριβώς
0: αυτό είναι το ζητούμενο όλων.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε. Είμαι πολύ περίεργη να δω πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία και αν θα τηρηθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ως πρόθεση βεβαίως είναι καλό και προς τη σωστή κατεύθυνση, η μισθολογική διαφάνεια και η ισότητα.
1: Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά θα τα δούμε με την εφαρμογή των μέτρων και στην πράξη, γιατί όπως ξαναείπα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν στην ελληνική νομιτάξη, αλλά η εφαρμογή τους είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα από τους συγκροτές και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Λοιπόν, ο κ. Διονύσης Ρίζος ήταν μαζί μας. Έρχα το λόγο.

Λοιπόν, σε κλίμα Σαββατοκύριακο μπαίνουμε σιγά σιγά, διότι πλησιάζουμε στο και μισή της ώρας. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι είστε σε αυτή τη διάθεση της αποφόρτισης, και αν όχι τώρα, όπου να είναι, σιγά σιγά. Νομίζω το μήνυμα είναι σαφές αυτού του παλιού αλλά καλού τραγουδιού. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο, αλλάζει ο καιρός, μας έκανε τη χάρη όλη την εβδομάδα, βοήθησε λιγάκι και στην ψυχολογία μας, αλλά από το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει, θα έρθουν και βροχούλες. Θα βρέξει λοιπόν. Όχι άνδρες, να μην παρεξηγηθώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω και τα μηνύματά σας παράλληλα. Λέει ο Χάρης που μας ακούει από την Νέα Σμύρνη. Θα σας έλεγα ότι πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων παίρνει μεγαλύτερο μισθό από αυτό που προσφέρει με την εργασία του. Ο εργαζόμενος είναι φυσικό να θέλει πιο πολλά και να δουλεύει όσο πιο χαλαρά γίνεται. Εργοδότης προφανώς ο Χάρης που μας ακούει. Τώρα εξηγείται γιατί οι εργαζόμενοι ασκούν τέτοια έκταση ψυχολογική βία στους εργοδότες. Η Ελεονόρα Μελέτη τώρα δικαιώνεται. Μ' αρέσει που δεν χάνετε το χιούμορ σας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα συζητήσουμε για τους παπάδες και όχι μόνο, που νιώθουν την ανάγκη να απευθυνθούν στο πίμνιο όχι από άμπονο, αλλά μέσω των social media. Είναι κακό αυτό σήμερα στην εποχή που διανύουμε? Και αν εδώ συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο, αλήθεια, στον κόσμο τι γίνεται, το Βατικανό τι λέει για όλα αυτά? Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται, να προλάβω να σας πω, πριν με προλάβουν οι υπόλοιπες διαφημίσεις, πως αν είστε από εκείνους που τώρα ιδίως που φθινοποριάζει ψάχνετε μια καλή σειρά να παρακολουθήσετε, Vodafone TV είναι η πρότασή μας. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO μαζί. Σκεφτείτε τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων ετών μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι ωραίο?
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και Ποιος σκάει? Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει? Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία, σύμφωνα με τον Bloomberg. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάη, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάη ήταν πέρσι επικεφαλής ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις προσκεραυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Έχει πάει 8 παρά. Έχουμε πάρει και εμείς την τελευταία στροφή πριν το φινάλε, πριν απελευθερωθούμε και εμείς για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτή είναι Pulp και το πιο γνωστό τους τραγούδι, νομίζω, είναι αυτό. Έγινε σήμα κατά τεθέν τους. Σατυρίζει έτσι μια νέα και εύπορη γυναίκα που θέλει να ζήσει όπως εμείς, οι κινδυνητοί, οι απλοί άνθρωποι, χωρίς να αντιμετωπίζει πραγματικά τις δυσκολίες τους. Είναι ένα τραγούδι που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, γιατί κυκλοφόρησε κάποτε ένας μύθος ότι η έμπνευση ήταν η Δανάη Στράτου, η σύζυγος του Γιάννη Βαρουφάκη. Νομίζω ότι δεν έχει έτσι βάση αυτό, αλλά μας αρέσει κάθε φορά που το ακούμε το εν λόγω τραγούδι να το θυμόμαστε και να το αναφέρουμε. Βέβαια, ο λόγος που το διαλέξαμε αυτό το απόγευμα είναι για εσάς που αγαπάτε το σινεμά, αγαπάτε τις νύχτες πρεμιέρας. Αύριο η ταινία για τους Pulp, και τώρα τι παίζουμε, θα προβληθεί στις 8.30 στο κινηματογράφο Σινόμπο Πέρα 1. Πότε ξεκίνησαν, πότε θα τελειώσουν οι νύχτες πρεμιέρας, κάνουν φινάλε την Κυριακή με εκείνη την ταινία που ο Εμίλιος Χαρμπής, στον οποίο εμπιστευόμαστε σε ό,τι αφορά το σινεμά, λέει ότι δεν πρέπει να χάσουμε, την ταινία του βραβευμένου Μάρτιν Μακδόνα, Wild Horse 9. Λοιπόν, για να συζητήσουμε τώρα για κληρικούς influencers που κηρύττουν από άμβονος, όχι από άμβονος, από το TikTok. Λοιπόν, η συνάδελφος Εύα Παπαδάτου στην απογευματινή έκανε μια έρευνα σήμερα και έχει ενδιαφέρον. Τη ζήτησα να είναι μαζί μας, δεν τα καταφέραμε, δεν έχει σημασία. Το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσε την έμπνευση για τη συζήτηση είναι δικό της. Αυτό το διευκρινίζω και πάω παρακάτω. Αφορμή λοιπόν για να δούμε το θέμα είναι το γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη και ζητήθηκε, αν όχι να απαγορευτεί η παρουσία τους, κάπως λίγο να οριοθετηθεί, γιατί είναι αρκετοί πια οι κληρικοί που θέλουν να έχουν ψηφιακή παρουσία. Κάποιοι αυτό το βλέπουν θετικά, αφού όλοι πια έχουμε μια ψηφιακή παρουσία, γιατί όχι και κληρικοί. Άλλοι πάλι το βλέπουν αρνητικά και υπάρχουν έτσι και προβληματισμοί, γιατί τα ώρα πράγματα δεν είναι ρόδινα σε ό,τι αφορά τους κληρικούς. Μάλιστα, ψάχνω, κοιτώντας μάλλον το ρεπορτάζ, θυμήθηκε η συνάδελφος, και θυμίζω και σε εσάς, το φαινόμενο Λουπασάκη στους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβητού, η βιομηχανία των θαυμάτων, η μαζική ιστορία. Ήταν για πολλές μέρες θέμα στα δελτία ειδήσεων. Βιντεομετάματα έγιναν μετά ψηφιακά viral σε διάφορα social media. Υπάρχουν και άλλες, πώς να το πω, πιο ακραίες παρουσίες. Ο παλαιοημερολογίτης Ιερέας Παρθένιος, που ήταν και μοντέλο και σεφ και δραστήριος YouTuber, ο οποίος μετέτρεψε μάλιστα και ένα ναό στις Τρεις Γέφυρες σε καβάτζα διακίνησης ναρκωτικών. Σήμερα στα social θα βρει κανείς επίσης ψηφιακά παγκάρια, σελίδες και ομάδες που υπόσχονται μνημόνευση ονομάτων υπερυγείας και αναπαύσεως μέσω ίντερνετ, αρκεί βεβαίως να καταθέσεις ως πιστός των οβολών σου, και ιερείς influencers. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του Ανδρέα Κονάνου, που σήμερα είναι συγγραφέας, διατροφολόγος, life coach, και έχει μιλήσει ανοιχτά πως επέλεξε το 2020, ήταν τότε τον καιρό της πανδημίας, να απομακρυνθεί πλήρως από το ιερατικό αξίωμα. Λίγο αργότερα μάλιστα αποκάλυψε δημόσιο ότι ήταν και ομοφιλόφιλος, έκανε και coming out, όπως το λέμε στα ελληνικά. Συζητήθηκε λοιπόν στην Ιερά Σύνοδο, υπόθηκαν και οι 10 εντολές. Για να το συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ηρακλή Ρεράκη, είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ομότιμος καθηγητής χριστιανικής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Σας καλησπέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπατε. Και η Εκκλησία καλώς κάνει και βάζει όρια. Εδώ βλέπετε τα κόμματα βάζουν όρια και δεν μπορεί κάποιος να βγει να λέει ό,τι θέλει για το κόμμα του. Πρέπει να είναι σύμφωνα αυτά που λέει με τις αρχές του κόμματός του. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Επομένως και η Εκκλησία. Δηλαδή, και εγώ αυτή τη στιγμή με φωνάξετε να πω, είμαι και εγώ θεολόγος, διακονώ και εγώ την Εκκλησία για το λόγο της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Εγώ δέχτηκα να έρθω Έτσι. Αλλά αυτά που θα πω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω άλλα πράγματα και να δευτερευλώνω έτσι υπέρ της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Επομένως, καλώς που βάζει όρια η Ιερά Σύνοδος, γιατί και εσείς είπατε κάποια παραδείγματα και μπορώ και εγώ να σας πω άλλα 15-20 έτσι μαζεμένα.
0: Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πολλά αρέσουν. Που δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Ναι. Ξέρετε, ο κόσμος εδώ, επειδή έχουμε πάσει πάρα πολλά στην ιστορία μας, η Ορθόδοξη παράδοσή μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έχουμε πάθει πάρα πολλά, πολλές επιδρομές και επιχειρήσεις να μας αλλάξουν από εκείνους που θέλουν να μας κάνουν Ισλάμ, από εκείνους δηλαδή να μας εξισλαμίσουν, μέχρι εκείνους που θέλουν να μας εκλατινίσουν. Και έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εφόδους εναντίον του εκκλησιαστικού λόγου, δηλαδή και εναντίον της αλήθειας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Γι' αυτό και πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν βγαίνουμε, να διακονούμε τον λόγο του Θεού, τον λόγο της αλήθειας.
0: Ναι.
1: Η Εκκλησία δεν είπε όχι δηλαδή στην τεχνολογία.
0: Όχι, είπε καταρχήν ναι, αλλά σε ένα πλαίσιο.
1: Απλώς είπε ακριβώς σε ένα πλαίσιο, δηλαδή είπε όχι στην άκρητη υιοθέτηση της λογικής της τεχνολογίας, έτσι. Δηλαδή ότι δεν μπορεί καθένα να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Και να, αυτό να το παρουσιάζει σαν εκκλησία δηλαδή. Εντάξει, γιατί φτάνουν σε ακρότητες.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, εμείς μπορούμε να πούμε ότι και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, όσοι βγαίνουν να εκπροσωπήσουν αυτό το λόγο, πρέπει να έχουμε την μεγάλη αρετή που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τη διάκριση. Ξέρουμε τι λέμε. Και να έχουμε το μέτρο, να μην βγαίνουμε, να μην φτάνουμε σε υπερβολές.
0: Mm.
1: Και να κάνουμε, ας πούμε, να διακηρύξουμε αυτό που θέλει η Εκκλησία, αυτό που λέει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να λέει την αλήθεια για τον άνθρωπο. Γιατί ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και εμείς θέλουμε να φτάσει ο άνθρωπος στο τέλειο, έτσι. Να είναι τέλειος, να γίνει και αυτός τέλειος άνθρωπος. Με τα ψέματα και με τις παρερμηνίες της χριστιανικής δασκαλίας δεν θα φτάσει ποτέ. Θα πρέπει να ακολουθεί τη δασκαλία και τις αρετές της πίστεώς μας για να μπορεί να νικάει τα πάθη του, έτσι, τις αμαρτίες του, ό,τι έχει μέσα, ό,τι κακό έχει μέσα του, και να βγαίνει με αυτό που μας έδωσε ο Θεός, δηλαδή μέσα από το κατοικώνα και καθομοίωση. Μας έδωσε, ας πούμε, την τάση να κάνουμε πράγματα που να επιστρέφουμε προς αυτόν, δηλαδή προς το τέλειο και το αγαθό. Και όχι να φεύγουμε από το Θεό, δηλαδή να ξεφεύγουμε.
0: Ναι. Ξέρετε, το Βατικανό που επίσης κλήθηκε να πάρει μια θέση. Τι κάνουμε, έχουμε παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι κάθε εποχή έχει και το μέσο της. Αυτή τη στιγμή όλα γίνονται ψηφιακά. Άρα πώς θα απευθυνθείς σε έναν νεότερο άνθρωπο, ο οποίος δεν πηγαίνει στην Εκκλησία. Αυτό το ξέρουμε πια, το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει. Θα απευθυνθείς από το TikTok και από το Instagram. Αυτό εσείς το θεωρείτε εντάξει?
1: Και όλα αυτά. Όχι. Και εγώ ίδιος που σας μιλάω έχω Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το χρησιμοποιώ μονάχα για να βάζω, ας πούμε, τα άρθρα που γράφω στην Ορθόδοξη Αλήθεια, μια εφημερίδα που γράφω κάθε 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Και τα βάζω για να τα διαβάζουν οι φοιτητές μου που με έχουν κάνει φίλο μετά που φύγανε, που έφυγα από το Πανεπιστήμιο. Είμαστε, ας πούμε, συνεχίζουμε να έχουμε μια σχέση. Με καλούν και στους γάμους των παιδιών, στους γάμους τους, στους βαπτίστους. Δηλαδή, συνεχίζουμε να έχουμε μια σχέση και ως πρόεδρος των θεολόγων. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό να έχω ένα μέσο να επικοινωνώ μαζί τους, ας πούμε, και μάλιστα χωρίς να πληρώνω. Γιατί διαφορετικά πρέπει να πληρώνω τηλέφωνο, να πληρώνω, ξέρω εγώ, γράμματα και όλα αυτά. Και δεν είναι τόσο απλό, έτσι. Mm.
0: Το Βατικανό εκπαιδεύει τους ιερείς, ξέρετε, και γεράκι, λίγο που το έψαξα. Δηλαδή, αφού κάναν τη συζήτηση, τους είπε ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται και κάποια προετοιμασία για να κατανοήσετε τι είναι αυτό το ψηφιακό μέσο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι, έτσι, επίσης, που υπάρχουν. Γιατί φαντάζομαι ότι αρκετοί ιερείς θα θέλαν την, εντός εισαγωγικών τώρα επιτρέψτε μου, δόξα του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κυρίου Γαβρίλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρείται το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα θεσμικής και οργανωμένης χρήσης των social. Μάλιστα, έχει μιλήσει, έχει χαρακτηρίσει το διαδίκτυο σύγχρονο άμβονα και έχει τεράστιο κοινό. Κάνει ψηφιακά project, κάνει εκπομπές για το τι είναι εκκλησία, τι είναι πίστη κτλ.
1: Κοιτάξτε, και η Καθολική Εκκλησία κοιτάζει φυσικά, επειδή δεν μπορεί να αρνηθεί και αυτή την τεχνολογία, έτσι όπως και εμείς δεν την αρνούμε στην τεχνολογία. Αλλά το θέμα είναι όχι απλώς να βγαίνεις είτε ως κληρικός είτε ως λαϊκός που εκπροσωπείς φυσικά την Εκκλησία, αλλά να ξέρεις τι λες. Δηλαδή το θέμα είναι τι λένε όλοι αυτοί που βγαίνουν. Εάν δηλαδή συνεχίζουν να υιοθετούν το λόγο του Θεού σαν το λόγο που σώζει τον άνθρωπο, που βγαίνει μόνο, που γίνεται δηλαδή, που μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο και μέσα από όλους όσους μιλάμε για το Θεό είμαστε μεθύτες, δηλαδή είμαστε μεταφορείς εμείς του λόγου του Θεού, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να κατανοήσει ότι ο Χριστός ήρθε για να τον σώσει, δηλαδή. Έχει, θέλει να φτιάξει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Εμείς είμαστε τώρα οι μεθύτες για αυτή την προσωπική σχέση του καθενός. Είτε μαθητής μας είναι, είτε φοιτητής μας είναι, είτε απλώς πιστός σε κάποιο κληρικό, σε κάποια ενορία. Mm-hmm. Γιατί η ενορία είναι το πάνω για κάθε άνθρωπο, όπως ξέρετε. Είναι το δικό του, η δική του, ας πούμε, περιορισμένη μάντρα, όπου εκεί θέλει να είναι. Είναι η εκκλησία, είναι η θεραπενίδα εκείνη που θεραπεύει, ας πούμε, τους ανθρώπους, ένα θεραπευτήριο δηλαδή, και όλοι κοιτάζουν να έχουν αυτή την πνευματική σχέση, να θεραπεύουν και τα πάθη της ψυχής και του σώματος. Έτσι. Επομένως, αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, έτσι δεν είναι, κυρία Δράκου? Αυτό δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας. Θέλουμε μια εκκλησία να υπηρετεί το λόγο του Θεού.
0: Και να τον καταλαβαίνουμε όμως το λόγο του
1: ακριβώς,
0: Θεού.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και βγαίνουμε.
0: Είναι και θέμα, πώς να το πω, και θέμα γλώσσας. Δηλαδή, διάβαζε ότι υπάρχει στη Μάνδρα ένας παπάς, ο Παύλος, ο πατέρας Παύλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε viral στο TikTok. Είναι πάρα πολλοί νέοι που τον ακολουθούν. Γιατί έχει βρει τον τρόπο, και ο τρόπος είναι το χιούμορ. Mm-hmm. Είναι η νεανική γλώσσα.
1: Εγώ, ξέρετε, είμαι και παιδαγωγός. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέτε, αυτό δίδασκα στο Πανεπιστήμιο. Πώς δηλαδή να μπορέσουμε, ποιο τρόπο θα τραβήξουμε τους νέους για να τους πούμε την αλήθεια. Στην αρχή δεν τους πούμε ολόκληρη την αλήθεια, γιατί και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι γάλα σας πότισα, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα, είστε σαν τα μωρά. Σιγά σιγά χρειάζεται μια μεθοδικότητα, δηλαδή. Αλλά όμως δεν πρέπει να αρνούμαστε τα μέσα. Αυτό που πρέπει να αρνούμαστε είναι την κακή χρήση των μέσων, όχι τα ίδια τα μέσα που υπηρετούν ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς. Υπηρετούν και αυτά το δικό του στόχο, να πληροφορούν με. Γιατί καταρχάς και η δική μας διδασκαλία του Χριστού, η διδασκαλία δεν είναι καταρχάς μια πληροφόρηση. Μετά γίνεται, ας πούμε, πράξη. Σιγά σιγά γίνεται πράξη. Δεν μπορεί κανένας μόλις ακούσει κάτι να το κάνει, γιατί η αγάπη είναι πολύ σπουδαία αρετή. Όπως επίσης ο αγώνας εναντίον των παθών είναι τεράστιος αγώνας. Βλέπετε, πάνε, ξέρω εγώ, στο Άγιο Όρος, παίρνουν 30-50 χρόνια για να νικήσουν τα πάθη. Έτσι, τα πάθη του κακού δηλαδή. Επομένως, όλα αυτά χρειάζεται να τα πεις στους νέους, αλλά να τα πεις με έναν τρόπο ελκυστικό, στη γλώσσα τους, όπως είπατε πολύ σωστά, τη δική τους γλώσσα, χωρίς όμως να ξεφεύγεις έτσι από την αλήθεια της Εκκλησίας, η οποία πάντοτε, όπως ξέρετε, η Εκκλησία τι μας λέει? Να έχουμε αγάπη, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε πραότητα. Αν πραγματικά ζούσαμε αυτό που μας λέει η Εκκλησία, δεν θα ήταν ο κόσμος έτσι πως είναι, μέσα στη βία και στους πολέμους.
0: Πιθανότατα. Και στην ειρηνικότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρεράκη, για την συμβουλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας βοήθησα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ηρακλής Ρεράκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσης Θεολόγων, ομότιμος καθηγητής χριστιανικής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Παύλος που ανέφερα νωρίτερα. Δεν είναι εν ζωή. Η κοίμησή του πριν από μισό χρόνο, στα 54 του, βήθησε σε θλίψη τους φίλους του μέσω διαδικτύου, εκεί που είχε αποκτήσει ένα τεράστιο κοινό. Υπάρχει στην Κοζάνη ένας viral ιερέας, γνωστός και ως Παπαντρόουν. Καταπληκτική περίπτωση και αυτός. Συνδυάζει πίστη και τεχνολογία. Γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο τα ψηφιακά μέσα, είναι και η τεχνολογία που καλπάζει σήμερα. Χρησιμοποιεί λοιπόν σύγχρονες κάμερες και drones, καταγράφει θρησκευτικές τελετές, καταγράφει τα ιστορικά μοναστήρια της περιοχής και μέσα από το κανάλι του στο YouTube κρατά ζωντανό το σύνδεσμο με τους απόδημους. Μπορούν να τον παρακολουθούν και εκείνοι. Λοιπόν, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Τα ακούσατε αυτό το οποίο είπε στην αρχή ο κύριος Ρεράκης. Αρκεί να υπάρχει το μέτρο. Αυτό είναι όμως που μας λείπει σε τελική ανάλυση, και αυτό κολλά σε πολλά. Διαφημίσεις.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ συχνά στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
14: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μια μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
13: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της δεκαετίας του 80, της δεκαετίας στην οποία αγαπάμε να επιστρέφουμε. Η δεκαετία αυτή και κυρίως το κοντράστ μεταξύ τότε και τώρα αναπαριστάται μοναδικά από την τηλεόραση του Sky. Επιστρέφουν, γι' αυτό σας το λέω, η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά, με το γρήγορο ρυθμό, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling. Όλα τα λεφτά είναι το styling πραγματικά. Τις μεταφιένσεις των πρωταγωνιστών, τις ατάκες τους, τους αυτοσχεδιασμούς τους, όλα αυτά που μας χαρίζουν άφθονο γέλιο. Έρχονται λοιπόν Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 10.30 στην τηλεόραση του Sky. Και εμείς τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Αν χάλασε το τηλέφωνό σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Απευθύνεστε στην υπηρεσία Vodafone Tech Service. Αναλαμβάνει να σας το επισκευάσει πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά, με 12 μήνη εγγύηση, παρακαλώ. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: CH Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CH Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο εργάτη, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Motor Oil. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky 100,3, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταφράσεις.

Τρακτορείου, τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει. Το 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο κίνηση σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι κατά 12,3%. Τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Σε κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Από τον Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από τον στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης από την επαρχία της Αδριανούπολης. Η Μάρτα Κος τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, το Ισραήλ αναφέρει ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε στις 9 και 4 τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χθες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.
Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε

0: σήμερα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε λόγο για κυματισμό στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενωπή την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πεζικού Μπαχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Οι δηλώσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όπως αναμενόταν στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά άρχισαν να μεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, κυρίως και για τις ιδιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων. Όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή, γιατί είναι, τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδειας, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι και σιγά σιγά
9: να αρχίσουν όλες τις πλευρές. Είναι και πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις σφιγμομέτρηση, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακή καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι οι S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
9: τους πάει αλλού,
8: τους χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Πρωθυπουργός έθεσε τον προσωπικό του εκλογικό πήχη, επέμεινε στην αυτοδυναμία στην οποία έδωσε το νόημα της λογοδοσίας, απέκλεισε το σενάριο ανασχηματισμού πριν τις κάλπες, όπως και τις προώρες εκλογές, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
10: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
11: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
12: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
11: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
10: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
11: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
10: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
12: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, πρόεδρε.
11: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
10: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
11: Η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
13: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
6: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό, θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
10: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
12: Την αυτονομία, λέτε.
7: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, με ένα σκέτο όχι, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθε μας και έβαλε ένα πήχη.
9: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
14: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε προηγούμενες εκλογές.
9: Απέναντι σε ποιον?
14: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
9: Στους Δελφίνους.
14: Ας τους πούμε έτσι που δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς, κυρίως από το εσωτερικό κόμματος. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο, από το ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, θα κάνω συνέχεια. Την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιους να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταπατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
14: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ. Εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Και εν πάση περιπτώσει, ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πει στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και τις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
9: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
14: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω και κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5-10
9: από αυτά. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
14: Αλλά δυσαρεστεί πολλούς περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας αυτές. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίθηση δεν το κάνει.
9: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε. Πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, που της τοποθετείς εσύ?
14: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά. Λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελείς. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύετε ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
9: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους.
14: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
9: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
14: Θα εκτεθούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Απειλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάνε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
25: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
26: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
27: Ποιος καλέ?
26: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
27: Και σε παίρνει αυτή?
26: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
27: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
28: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
29: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο 5% καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, με τον δείκτη της ενέργειας να βρίσκεται στο κόκκινο. Στο συν 55% είναι το φυσικό αερίο, ενώ το ντίζελ φλερτάρει με το συν 40%. Υψηλό είναι και το ποσοστό που καταγράφει η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα και εν ώψη βάρη χειμωνιάς, ο Πρωθυπουργός μίλησε και προανήγγειλε γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Elstat έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο, και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
6: Μένω μόνιμο.
5: Πόσο δίνεις?
6: 5,40.
5: Πόσο φαίνεται?
6: Απέσιο.
1: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
7: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Elstat μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
8: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
1: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός.
9: We cannot come with new fiscal flexibilities all the time.
1: Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προγραμματικές δηλώσεις, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσιμο της ψαλίδας για το Πασόκ, που ενίσχυσε τα ποσοστά του. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς και Πασόκ κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα, με την κόντρα των αρχηγών να γίνεται όλο και πιο προσωπική. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
10: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται, άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
11: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
12: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
10: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
11: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
12: Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή, νομίζω, υπεραμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδες, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
13: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν: εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
14: Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
16: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανόνας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
10: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Τα χαρακόμματα λοιπόν, Πασόκ και Λας για τη δεύτερη θέση, ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Βλέπουμε καταρχάς πόσο οι δημοσκοπήσεις λένε αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τι λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εγώ έχω αντίπαλό μου μόνο το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να λένε. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Μάλλον θα ήθελα και οι δύο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Μέχρι όμως να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, ο ένας θα έχει αντίπαλο τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έρχονται από το Πασόκ και λένε ο Τσίπρας πήρε όλο το αριστερό κοινό που το αναλογεί, έχει ένα ταβάνι τώρα. Και από την Ελλάς λένε έπαιζε δύο χρόνια μπάλα μόνο στον Δουλάκη. Άρα λοιπόν, αφού δεν κατάφερε τότε να ξεχωρίσει, γιατί να το καταφέρει τώρα. Αυτό που είδαμε στο βίντεο που έγινε όλη αυτή την εβδομάδα είναι τα προεόρτια. Η κόντρα θα κορυφωθεί σε επίπεδο στελεχών και μην ξεχνάμε, λένε, ότι αυτή η σύγκρουση των δύο αρχηγών έχει ξεκάθαρα υπαξιακά χαρακτηριστικά και για τα δύο κόμματα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Η Γεωργία Μαυρουδή βρίσκεται στο Θριάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
18: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα, αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Να. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motor Oil προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της εργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil από την Κάτια Νιάκαρη.
19: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διηλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μυστήριο προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και το πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
20: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο.
21: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
20: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
22: Ο ένας μου είπε: «Μοτάδε, και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο». Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
20: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
23: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
24: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
25: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
26: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
20: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για το προφίλ των δραστών. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
27: Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών. Είχαν στο ενεργητικό τους πλήθος προσαγωγών για οπαδικά επεισόδια. Ενώ ο 22χρονος φαίνεται να είχε συλληφθεί για όπλα και ναρκωτικά. Και οι δύο τοποθετούν τον εαυτό τους στον ακροδεξιό χώρο. Κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνεται μετά και τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν εκεί αυτοκόλλητα, φυλάδια, κάποιες μπλούζες και άλλος ρουχισμός που συνδέονται τόσο με οπαδική δραστηριότητα αλλά όσο και με ακροδεξιές ομάδες της Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να διαπιστώνεται και μετά από έναν πρώτο έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους δύο νεαρούς. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα τρέχει και για τα κίνητρα της επίθεσης. Εκεί εξετάζεται τα όσα ανέφερε ο 32χρονος, το 32χρονος που έπεσε θύμα της συγκεκριμένης ενέργειας, ο οποίος ανέφερε για αντίπεινα, καθώς υπήρχε μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία ουσιαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα και τα στοιχεία αυτών των δύο δραστών. Να τονίσουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο δραστών που αναζητούνται από τους αστυνομικούς.
0: Στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί θεωρείται η κόρη των δύο γιατρών. Στην κατάθεσή της φέρεται να άδειασε τη μητέρα της και να πήρε το μέρος του κατηγορούμενου πατέρα της. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
28: Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τις κρίσιμες στιγμές που προηγήθηκαν της άφηξης του ασθενοφόρου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
29: Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Δεν είχα δει τον Μαζονάκη. Ο πατέρας μου μου είπε να καλέσω το ασθενοφόρο χωρίς να μου πει τον λόγο.
28: Η νεαρή κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα του πατέρα της. Φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
30: Θέλει να απομειώσει την ένταση του δόλου της, ότι δεν είχε ενσυναίσθηση ότι τελεί μια παράνομη πράξη. Και αυτό που λέει ο γιατρός υποστηρίζει την δική του υπερασπιστική θέση. Εγώ δεν ήξερα τίποτα.
28: Νέο μέτωπο ανοίγει στο μεταξύ γύρω από τα οικονομικά του κατηγορούμενου γιατρού. Μέσω των συνηγόρων του διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.
20: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
28: Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αναμένονται τις επόμενες ημέρες και ενδέχεται να δώσουν νέες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Το Τώρα σε μια παράλληλη εξέλιξη για την υπόθεση Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών.
1: Και στα περιουσιακά στοιχεία, Λένα, που δεσμεύονται, περιλαμβάνεται και μια τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε τράπεζα στο Κολωνάκι, για την οποία η αρχή εκ των προτέρων συνενεί να ανοίξει. Επιπλέον, ο επικεφαλής αρχής, ο κ. Καράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα που ανήκουν στους δύο κατηγορουμένους, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή ανοίγει ένα νέο κύκλο ερευνών, εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης 4 αδικημάτων, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια της περίεργης οσμής. Ανάστατοι είναι γονείς και μαθητές, με το Δήμο Αθηναίων να δίνει διορία παράδοσης των σχετικών πορισμάτων έως την Κυριακή, όπως θα μας πει η Μέρη Τούμπα.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τεχνική έλεγχη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου, με τη διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης για περίπου 4.000 μαθητές.
3: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο μηχανολογικής εταιρείας Παρουσία Μηχανικού πραγματοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής στις εγκαταστάσεις του δικτύου.
4: Φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ για τη ζωή μου, γι' αυτό κάνουμε κιόλας και τις πορείες.
2: Οι πρώτες επίσημες αναφορές και διαμαρτυρίες για έντονη οσμή έγιναν από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Από το 21ο το γυμνάσιο, που είναι στην άλλη πλευρά. Από εκεί είχα ακούσει ότι βρώμαγε από τις 16 Σεπτέμβρη.
6: Από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή. Λέγανε στα παιδιά, παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα. Απαράδεκτα πράγματα.
7: Όντως ήταν έντονη, δηλαδή ήταν μια μυρωδιά που θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός που δεν ήξερε από αυτά.
2: Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται διαρροή. Όμως διακόπτεται προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα.
8: Έκλεισε η κεντρική βάνα παροχής αερίου. Έκλεισε. Από τότε δεν είχαμε καμία καταγγελία για οσμή.
2: 6 μέρες αργότερα τίθενται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι σχολικές μονάδες της Γκράβας.
9: Διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στο κομμάτι από τη Βάνα και μέσα.
11: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο δίκτυο.
0: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ο χρόνος παγώνει και τα χωριά που πνίγηκαν στη λάσπη νεκρώνουν. Βλοχός και Μεταμόρφωση είναι πλέον χωριά φαντάσματα. Στη Μεταμόρφωση οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την μετεγκατάστασή τους στο Μπαλαμά και το αίτημα ακόμα εκκρεμεί, καθώς ακόμα αναμένουν το ΦΕΚ. Στο Βλοχό, όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν και να το παλέψουν λένε ότι τρέμουν κάθε φορά που βρέχει, ότι δεν θα αντέξουν τα αντιπλημμυρικά. Ο Μιχάλης Θεζάρης βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές να ακούσουμε το διπορικό του.
12: Είμαστε πάντα πλέον με το φόβο ότι μπορεί να γίνει ένα φαινόμενο όπως έγινε τώρα στην Κρήτη. Με ένα τέτοιο φαινόμενο το χωριό θα εξαφανιστεί πάλι.
31: Τρία χρόνια από την καταστροφή που προκάλεσε στα χωριά της Καρδίτσας ο Ντάνιελ και μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού Βλοχός ζουν με την αγωνία μιας νέας καταστροφικής πλημμύρας. Όπως λένε οι ίδιοι, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θωρακίζουν το χωριό.
12: Γίνανε τα αναχώματα. Για να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, πρέπει να περάσουν χρόνια.
32: Έριξαν πέτρες και από κάτι τις πέτρες περνάει νερό μέσα. Οπότε όταν περνάει νερό θα το φάει το ανάχωμα, θα ξαναρθεί πάλι μέσα στο νερό.
31: Ο κύριος Χρήστος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να εγκατασταθεί στο Βόλο.
32: Εδώ πάνω ήρθε το νερό μέχρι εκεί.
31: Επιστρέφει στο Βλοχό μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μετά τον Ντάνιελ φοβάται να παραμείνει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του.
32: Όταν βλέπουμε ότι είναι καλός, η ώρα ερχόμαστε. Άμα βλέπουμε ότι πιάνει και όσοι πρέπει να ρίξει με τα μπουρίνια, κάνουμε πέρα, φεύγουμε, διότι δεν έχουμε ασφάλεια.
10: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βλοχού. Πίσω μου βρίσκονται τρία θηροφράγματα. Ένα εκ των οποίων, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση διακοπή ρεύματος, δεν υπάρχει γεννήτρια προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.
13: Δεν σηκώνεται καθόλου το θηρόφραγμα, με αποτέλεσμα ο όγκος νερού να μην μπορεί να διοχετευτεί στον Καλέτζι ποταμό, να σηκώνεται πολύ επικίνδυνα η στάθμη και να πλημμυρίζει το χωριό.
31: Πολλοί από τους κατοίκους του Βλοχού έχουν αποφασίσει να μείνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, με πολλά σπίτια να έχουν ερημώσει.
10: Το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε εδώ στο Βλοχό ήταν το 2023, 10 μόλις ημέρες πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Του έδωσαν το όνομα Δανιήλ, προκειμένου να μην ξεχάσουν ποτέ το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ.
31: Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στο χωριό της Μεταμόρφωσης.
10: Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στη Μεταμόρφωση, όπου όλα έμειναν όπως ήταν στις 7 Σεπτέμβρη του 2023. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό. Από τους 270 κατοίκους, πλέον εδώ ζουν μόλις 90 άτομα.
14: Με την πλημμύρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στο Παλαμά Μηνίκιο, και τώρα που γύρισα εγώ εδώ, δεν μας ακολούθησε κανένα παιδί.
31: Οι κάτοικοι του χωριού περιμένουν πλέον την οριστική απόφαση προκειμένου να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε νέες κατοικίες που θα τους δώσει η πολιτεία στον Παλαμά.
15: Τρίτη φορά αυτήν που πατιέται ήταν μία του 53, του 94 και του 23. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από το 94.
16: Περιμένουμε το ΦΕΚ από το κράτος που έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο, θα μπορούσα να πω.
31: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον νομό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού, με τη σύγκρουση να αποδεικνύεται μοιραία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη.
17: Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που κινείται στη λεωφόρο Θηβών χάνει τον έλεγχό της, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού. Δύο νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
18: Ένα δυνατό μπαμ. Τα παιδιά, εγώ έψαχνα να δω που είναι, να βρεθήκαν εκεί νεκροί. Η μηχανή έφτασε κάτω, που είναι το βενζινάδικο.
17: Η πρόσκρουση είναι τόσο σφοδρή που η μοτοσυκλέτα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας σε μεγάλη απόσταση από τους δύο αναβάτες. Τα κράνη τους βγαίνουν από τα κεφάλια τους και εκτοξεύονται. Ο τραυματισμός για τους δύο νεαρούς αποδεικνύεται μοιραίος.
19: Τρέχανε γιατί δεν μπορεί έτσι σου πω, γιατί η μηχανή έφτασε μέχρι τέρμα κάτω.
17: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών αφήνουν τη τελευταία τους πνοή. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο συμβαίνουν ατυχήματα αρκετά συχνά.
19: Και άλλα μηχανάκια έχουν πέσει άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν σκοτωθεί όπως έγινε αυτό, απλώς μόνο έτσι τραυματιστήκανε λιγάκι και φύγανε. Αλλά είναι επικίνδυνη γιατί η στροφή είναι λίγο στραβιά.
17: Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από μια συναρπαστική πρεμιέρα, οι ομάδες της Greek Basket League ρίχνονται αύριο Σάββατο στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Ζωντανά από τον Sport FM TV, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Ηρακλή, το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα των Βίκο Ιωαννίνων. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ απευθείας από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με την απαιτητική αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό.
21: Πάμε σε γραμμή, ναι.
22: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
21: Πολλά γκολ.
22: Γκολ στο βόλεϊ.
21: Ποιο βόλεϊ?
22: Ποιο ματς?
21: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
22: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
21: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
24: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
25: Η ιδέα της χρονιάς.
26: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
29: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
30: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
33: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
34: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ προανήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συνέχισε ο Τραμπ. Οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα και όλο αυτό θα τελειώσει σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου. Αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστού του δικαστηρίου, της Νάβη Πιλάι. Η Ουάσιγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Άμεση ήταν η απάντηση του δικαστηρίου που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής δικαστής ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ως χώρο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών χρησιμοποιούσε σπήρα, διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αρτέμιδα Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και κατέργαστης κάναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά συνέλησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένα που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση. Στη Ρόδο, πάνω από 14 κιλά κατέργαστης κάναβης, 44 γραμμάρια κοκαίνης και 18 δενδρύλια κάναβης που έφταναν σε ύψος στα 2,75 μέτρα, κατάσχεσαν αστυνομικοί σε οργανωμένη επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 58χρονος. 6 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 3 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό της Νάουσα Συμμαθίας. Ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εγγράφηκε η πρώην Υπουργός Εργασίας Σέφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε το καλοκαίρι από βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν η Άτακτη. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατούλου ΕΦΕΣ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

0: Θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Έτσι, έτσι, ρυθμικά. Νομίζω ότι ταιριάζει λίγο και στην θερμοκρασία της ημέρας αυτό το τραγούδι. Και το λέω γιατί συνειδητοποίησα, βγαίνοντας κάποια στιγμή από το σπίτι, ότι ήταν μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα. Θα το καταλάβατε κι εσείς, έτσι. Καλά, δεν είχε τη λάμψη που έχει, ας πούμε, ο ουρανός, ο Αττικός ουρανός, αυτό το ποίημα όταν δεν έχει ρύπανση κτλ. Είναι λαμπερός ο Αττικός ουρανός. Υπό κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, δεν είχε αυτή τη λάμψη, αλλά είχε 30 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο, επειδή έρχονται λέει κάτι βροχούλες και τέτοια, προσωπικά, και θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, μην γκρινιάζετε κάποιες και κάποιοι με αυτό που θα πω, ότι μακάρι να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να νιώσουμε λίγο την εποχή πάλι, όπως την είχαμε πριν από λίγες μέρες και λέγαμε, α, ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί το να βρέχει και να έχει κάτι 28, αρρώστια είναι. Έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1961 ήταν στην πρώτη θέση του Billboard ο Ray Charles με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα του τραγουδοποιού που θα παραμείνει στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που έχει και μία δόση καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Τώρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Έλα να βγάλουμε λίγο τα σωθικά μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτή την είδηση, η οποία, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, με στεναχώρησε. Και το λέω γιατί η ελληνική λογοτεχνία έχασε μία από τις πιο αυθεντικές, αδέσμευτες και άτακτες φωνές της. Αναφέρομαι στο Διονύση Χαριτόπουλο. Ο συγγραφέας που έχει συνδέσει το όνομά του με την ζωντανή γλώσσα του δρόμου, έχει συνδέσει το όνομά του με τον Πειραιά, και επειδή είμαι και λίγο πειραιώτης, λατρεύω την τριλογία του για τον Πειραιά, θα σας φέρω μέσα στην επόμενη εβδομάδα κάτι να σας πω από τα μοναδικά που έχει γράψει για τα καμίνια, για όσοι είστε πειραιώτες το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, για το ρεμπέτικο, για 1000 πράγματα που συνθέτουν την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Και βεβαίως ήταν και από τους σπάνιους που είχαν προσεγγίσει την βαθιά ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Πέρασε λοιπόν στην αιωνιότητα. Υπήρξε σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, με μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην πεζογραφία, την ιστορική έρευνα αλλά και το θέατρο. Ο Χαριτόπουλος κατάφερε να αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την ελληνική πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω του, νομίζω, μια δυσαναπλήρωτη κληρονομιά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκτός όλων των άλλων, εκτός από αυτό που σας είπα για τον Πειραιά, είχε γράψει

0: Είναι και ο συγγραφέας του εμβληματικού Άρη του αρχηγού των Ατάκτων και των βιωματικών διηγημάτων ακριβώς για τον Πειραιά. Λοιπόν, αυτά ξεχωρίζω εγώ. Τώρα, κατά τα άλλα, αν θέλουμε να μείνουμε σε μία από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, νομίζω ότι είναι η είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας, και αυτό είναι μία νίκη, αν θέλετε, και του κυρίου Πιερακάκη. Το αίτημα το είχε υποβάλει το Υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τώρα, τέτοια έργα έχουν να κάνουν με πολύ σημαντικά κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα είναι η επιχορήγηση μπαταριών για τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί έχουμε μείνει πίσω, γιατί αν τις είχαμε θα είχαμε κλειτώσει πολλά. Αλλά τέλος πάντων έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκι και περιμένουμε να το δούμε σε βάθος χρόνου και να το ζήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Αντλίες θερμότητας, ηλιακούς κτλ. Και μάλιστα μέσα σε αυτό εντάσσεται και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου αλλά και σχολείων. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να λέμε τα θετικά. Πρέπει να λέμε τα θετικά. Και αυτό είναι μια νίκη. Είναι ξεκάθαρα μια νίκη. Μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και μιλάμε για μια επιλογή και μια απόφαση που γίνεται αποκλειστικά για τη χώρα μας. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτό είναι στα θετικά. Τώρα, κατά τα άλλα, η άλλη είδηση που βεβαίως θα ήθελα να μείνουμε και να τη σχολιάσουμε, γιατί όχι, αναφέρομαι στις κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ. Γιατί είχαμε τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστικού του δικαστηρίου, της κυρίας Νάβι Πιλάι. Η Ουάσιγκτον λοιπόν αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Το κενό το αφήνω και λίγο το χαμόγελο. Πικρό είναι το χαμόγελο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Προσπαθεί να το απαξιώσει. Καλά, δεν είναι και το μόνο, ή δεν είναι και η πρώτη φορά που το απαξιώνει. Βεβαίως είχαμε και την απάντηση από το δικαστήριο που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Έλα μου ντε, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα κατά τα άλλα, για να εκμυστηριευτώ και κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ, χάζεψα μια φωτογραφία σήμερα στην στήλη της αγαπητής Πουρνάρα στην Καθημερινή. Είδα έναν βάτραχο, τον πολύ αγαπημένο βάτραχο, το Citroën. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ήταν αυτό το εμβληματικό αυτοκίνητο που είχε και τα φώτα που στρίβαν ανάλογα με μια έκδοσή του, γιατί ο πρώτος είχε δύο φανάρια στρογγυλά μπροστά που έστριβαν ανάλογα με το που πήγαινε το τιμόνι. Αυτό το εμβληματικό και σε μπέζ χρώμα, έτσι, ρετρό. Και γιατί έμεινα σε αυτό? Πρώτα απ' όλα λατρεύω τα αυτοκίνητα. Δεύτερον, και πίσω είχε ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε γυαλισμένο ο Τομπιάνγκη. Λοιπόν, τι έγινε και γιατί έγραψε αυτό το άρθρο στην Καθημερινή? Ήταν μια ιδέα, ένα ωραίο πάντρεμα ανάμεσα στις αξέχαστες επιτυχίες της Finos Film και στον θεσμό Ρετρό Διαδρομές 2026. Πρόκειται για κλασικά αυτοκίνητα και μηχανές που αυτή η διαδρομή έγινε την Κυριακή 4 του μήνα σε μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και στον Σύλλογο Ιστορικές Διαδρομές Οχημάτων Μερόδες. Στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο τα αυτοκίνητα έκαναν εξίσου εντύπωση με τους πρωταγωνιστές. Λογικό. Μιλάμε για μια χώρα που το να είσαι εποχούμενος ήταν ένδειξη κύρους και πλούτου. Όσο για τις γυναίκες, όσες τολμούσαν να ακουμπήσουν τη μόνη ήταν αυτομάτως χειραφετημένες. Και ας μην ξεχνάμε ότι η καθολική ψήφος θεσπίστηκε το 1956. Βέβαια, εντάξει, υπήρξαν και γυναίκες, ας πούμε, που το βλέπες, να βλέπεις τη Λάσκαρη να οδηγεί εκείνη την εποχή, το καταλαβαίνετε. Αλλά, το ξαναλέω, την έχω μπροστά μου αυτή τη φωτογραφία με τον πολύ αγαπημένο βάτραχο που έκλεψε τα βλέμματα. Δεν ξέρω εάν κάποιοι είχαν τη δυνατότητα οι οικογένειές τους να έχουν τέτοια αυτοκίνητα, αλλά ναι, ρε παιδί μου, τα αυτοκίνητα κάποτε είχαν προσωπικότητα. Ήταν πέρα από αυτό που λέει εδώ το άρθρο, η αναφορά σε αυτόν τον αγώνα κύρος και πλούτος και τα λοιπά. Τα αυτοκίνητα είχαν μια προσωπικότητα. Έμπαινες λοιπόν σε έναν βάτραχο που πίσω στένευε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Μπροστά ήταν άπλα, ξέρω εγώ, και είχε και εκείνο το τιμόνι με εκείνο το σίδερο στη μέση του που έστριβε, ναι. Και είχαν ακόμα και ένα τομπιάνκι της εποχής εκείνης που έβγαινε. Υπάρχει και το τραγούδι του Τουρνάτο, δεν το ξανακάνω στο τομπιάνκι, έτσι. Τι να κάνεις εδώ τον τομπιάνκι? Θα έπρεπε το ένα πόδι να βγει από το ένα παράθυρο, το άλλο από το άλλο. Δουλίτσα δεν γίνεται στο τομπιάνκι. Σας παρακαλώ πολύ. Στο βάτραχο όμως, αριστοκρατία. Είχανε δε και κάτι καθίσματα αυτά τα αυτοκίνητα. Ήτανε, ρε παιδί μου, αρχοντιά. Λες και ήσουν σε καναπέ. Είχαν και αυτή τη δερματίνη, την ωραία. Αυτά ήταν αυτοκίνητα. Όχι αυτά που έχουμε τώρα. Το ξαναλέω. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Κάποια στιγμή όταν είχε βγει το 500, το λάτρεψα. Και μάλιστα τότε είχα ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και λέω θα το δώσω, να βγάλω και κανένα φράγκο, να πάρω ένα 500. Και πήρα ένα 500. Λοιπόν, ακόμα και η έκδοση που είχε βγει με τα γενέστερα, είχε, ρε παιδί μου, μια προσωπικότητα. Για φανταστείτε το παλιό 500, έτσι. Για φανταστείτε το. Και γι' αυτό κόλλησα τώρα σε αυτό. Δεν ξέρω, είχατε εσείς, υπήρξε κάποιος, ας πούμε, στην παρέα μας που είχε βάτραχο? Αυτά θέλω τώρα να μου πείτε. Αυτά είναι θέματα για κουβέντα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3, και αυτό το βραδάκι, βραδάκι Παρασκευής, αχ, αυτή είναι μέρα. Αυτή είναι και νύχτα. Έτσι, κάτσε. Έτσι. Ρε παιδί μου, η νύχτα της Παρασκευής είναι κάτι άλλο. Πώς να το κάνουμε τώρα, θα δουλευόμαστε και μεταξύ μας? Όχι τη Μεγάλη Παρασκευή, άστο αυτό. Εκείνη την Παρασκευή, νηστεία. Αλλά, Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων, η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το παιδί άργησε να έρθει, αλλά από τότε που ήρθε κάθεται. Οφείλω να ομολογήσω, εδώ έρχεται. Τώρα είναι τρίτη μέρα που τον έχουμε κοντά μας. Είναι φοβερός ηχολήπτης με φοβερή διάθεση. Τι άλλο έχουμε έξω? Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880. Πάμε ξανά. 211-10-80-880. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στο χάρτη. Να σας πω τι γίνεται έξω. Μισό λεπτό. Μόνο στην Κηφισίας βλέπω ένα θεματάκι, στο ύψος Χαλανδρίου, στο καθοδικό προς Αθήνα. Για να κάνουμε και ένα εδώ πέρα μια κίνηση. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο, μην φανταστείτε όμως κάτι το σημαντικό. Και έχει και λίγο πιο πάνω, στο ύψος της Κηφισιάς, λίγο κίνηση εκεί πέρα, στην Κηφισίας. Κατά τα άλλα, ηρεμία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αλλά αν εντοπίσετε εσείς το παραμικρό, η διαδικασία είναι γνωστή. Τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλης στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Και εννοείται ότι... Ήρθανε κάτι φωτογραφίες, θα τις περιγράψω με τόμους, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ισχύει και το Viber, το 6981231003. Εκεί, ας πούμε, η Μυρδόμα έστειλε φοβερές φωτογραφίες. Πάμε ξανά, Δημήτρη. 6981231003, το Viber, φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Στείλτε εδώ πέρα να έχουμε. Και να πω την καλησπέρα μου, εννοείται στην Σοφία. Μου ζήτησε χθες να σου στείλω ένα μήνυμα. Είμαι 40 ετών και ακούω ραδιόφωνο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, να κάθομαι και να ακούω το θρυλικό Τζερόνιμο Γκρούβι, καθώς και τον Γκάλαξη, στις καλές εποχές τους. Περίμενα πώς και πώς να πατήσω το record για να γράψω τα τραγούδια σε κασέτες για το Walkman. Αχ. Και είσαι 40, ρε Σοφία, εμείς το κάναμε αυτό. Περίμενε, ρε Σοφία, εσύ δεν είσαι γενιά της κασέτας. Υπήρχε κασέτα, αλλά ρε παιδί μου, εμείς την κασέτα την είχαμε Ευαγγέλιο τότε. Ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν λίγο πριν, ήταν λίγο ακριβά ακόμα τα CD, μου λέει. Από τότε λέει δεν σταμάτησα να ακούω ραδιόφωνο. Μη σου κάνει εντύπωση που σου λένε ότι οι εκπομπές κρατούν πολύ όμορφη συντροφιά, μου λέει και παρέα. Μου θυμίζουν τις εκπομπές με όμορφες μουσικές επιλογές, με θεματολογίες, με τα καλά και τα κακά θέματα της ημέρας, αλλά και πολλά άλλα θέματα που μιλούσαν. Για αυτά που μιλούσαν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Οι εκπομπές, λέει, σου θυμίζουν, μου θυμίζουν όλα όσα ακούγαμε τα βράδια της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Κάνω ραδιόφωνο της δεκαετίας του 90. Όπα! Μισό, Σοφία! Κάτσε, περίμενε. Αλλά έχει συνέχεια. Τα οποία άρχισαν να εξαφανίζονται σιγά σιγά από το 2000 και μετά δίνοντας τη θέση τους στην τεχνολογία και τα podcast. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Σοφιά μου, είναι από τα πιο ωραία ζεστά μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Και όταν το λαμβάνεις από μια νέα κοπέλα 40 ετών που ακούει τέτοια ώρα και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, ο μέσος όρος ακροατών μου πόσο να είναι τέτοια ώρα? Κάτσε τώρα, θα σας πιάσω εδώ μισό λεπτάκι. Πόσο να είναι? Σαν ένα φίλο χθες που μου έλεγε, μη ρωτάς, λέει, γι' αυτό, γιατί θα αρχίσουμε να μαρτυράμε ηλικίες. Έχεις δίκιο. Την καλησπέρα μου λοιπόν στη Μυρτώ, η οποία μου στέλνει φοβερές φωτογραφίες με πολύ ωραία καμπυλωτά αυτοκίνητα, φοβερά και τρομερά, με φοβερές καμπύλες εννοώ. Κάτι από Αμερική, κάτι από. Κάτσε να δω τι έχει από Ευρώπη όμως, περίμενε. Αυτό πρέπει να είναι Fiat το πάνω, με τα δύο στρογγυλά φαναράκια. Είναι από τον Golf της Γλυφάδας. Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι η λέξη εποχούμενος που χρησιμοποίησες πριν, οι περισσότεροι άντρες και εγώ φυσικά την μάθαμε στο στρατό από τα εποχούμενα περίπολα. Α, δεν ξέρω. Εγώ ναυτικό ήμουν, τώρα θα αρχίσουν να βαράνε. Όχι, κάναμε. Εμείς είχαμε κλίμακες στο ναυτικό. Δηλαδή το λέγαμε κλίμακα. Όχι, κλίμακα το λέγαμε, ρε παιδί μου. Δεν λέγαμε περιπολία. Εμείς είχαμε την κλίμακα, τέλος πάντων, εκεί. Να πω την καλησπέρα μου στην Λουκία. Να είσαι καλά. Κάτσε να δω. Εντάξει, το πιάσα. Γιατί, πείτε, λέει, σας παρακαλώ στον κύριο Γιατζόγλου. Τα ισόψυχά μας βγάζουμε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν χρειάζεται, να σου πω κάτι. Γιατί νεύρα όμως, Λουκία μου? Γιατί τέτοια νεύρα? Εσύ ρομπότ, εντάξει, είσαι όλα, είσαι οκ. Okay. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Καλησπέρα. Ο Άνεμος Κουβάρη, που έγραψε για τη Μαλβίνα και περιέχει προσωπικές επιστολές της Μαλβίνας, που έγραψε η ίδια. Μου λέει η Ελένη για τον Διονύση Χαριτόπουλο. Και η Σοφία μου, η Σόφη Μαραγκίδου, μου στείλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα με αφορμή το ωραίο μήνυμα που μου στείλε η Λουκία. Λουκία, είναι υποτιμητικό το να λες, πείτε σας παρακαλώ στον κύριο Γιατζόγλου. Ο κύριος Γιατζόγλου είναι εδώ και διαβάζει τα μηνύματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι έγινε, κόβουμε? Τι, πέρασε κιόλας η ώρα? Παιδιά, δεν θέλω. Δεν είπα τίποτα από αυτά που ήθελα πάλι. Σπύρο Στεφανόπουλη, την καλησπέρα μου στην Πάτρα. Καλώστηκε την Άννα. Άννα μου, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Λοιπόν, επιστρέπουμε σε λιγάκι μετά από μια σύντομη υπενθύμηση και θα πάμε να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων και εδώ είμαστε.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ τον Παναμά, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για ζημιές σε κτίρια. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στον Παναμά, το Εκουαδόρ, την Κωνσταρίκα, το Περού, την Νικαράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κολομβία και τη Χαβάη. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ προανήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε πετρέλαιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστικού του δικαστηρίου της Νάβη Πιλάι. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι,
16: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Duro Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Δεν μπορεί κάποιος να υπάρξει στο Ρένο Μουτασίρι. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θα κοιμηθώ καλά, δεν θα περάσω καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις θα ακούσατε κάποιοι Τσε Γκεβάρα, τώρα θα λέτε τι το κάνατε εκεί μέσα. Λοιπόν, μισό, ηρεμήστε. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης. Έφυγε σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1967, από την ζωή.

0: το πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έγινε το σύμβολο της αιώνιας επανάστασης, αντικείμενο εννοείται λατρείας, ένα pop είδωλο παντός καιρού. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, επικοινώνησε μαζί μας ένας ακροατής, ο Χαράλαμπος, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Επειδή μου έστειλαν αρκετές γυναίκες μηνύματα για αυτοκίνητα και θα το διαβάσω στη συνέχεια. Μου έχει κάνει εντύπωση, οφείλω να ομολογήσω. Ο Ντίνος μου έστειλε κάτι για, για το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο μιας άλλης εποχής. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα, θα το διαβάσω όμως στην πορεία. Οπότε, Χαράλαμπο, μας ακούς, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε στον Νικό, δεν σε πειράζει, έτσι?
1: Εγώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ωραία. Γιατί επικοινώνησες, κάτι άκουσες για παλιά αυτοκίνητα και κάτι ήθελες να μας πεις, έτσι?
1: Για το Citroenάκι, εμείς το λέγαμε ψίτ, βέβαια.
0: Ψίτ. Περίμενε. Για ποιο Citroën μιλάς?
1: Το επαγγελματικό Citroën, το, πώς το λένε, το αντίστοιχο του... Σκαραβέο.
0: Όχι, όχι το Σκαραβέο. Προφανώς, περίμενε. Νομίζω ότι επαγγελματικό είχε εκείνα τα χρόνια τον Ντεσεβό.
1: Μπράβο, τον Ντεσεβό μιλάμε.
0: Τον Ντεσεβό, πρόσεξε. Γιατί, επειδή ξέρω από αυτοκίνητα.
1: Για τον Ντεσεβό, συγγνώμη, ναι. Για τον Ντεσεβό δεν μιλάς, για το...
0: Όχι, για τον Βάτραχο μιλούσα. Για τον Βάτραχο. Αυτό ξέρεις. Το Citroën το άλλο, αλλά. Τον Ντεσεβό.
1: Το Ντεσεβό είναι πιο παλιό.
0: Πολύ πιο παλιό, αυτό θέλω να σου πω.
1: Και
0: εσύ το έχεις αυτό επαγγελματικό.
1: Ναι, το επαγγελματικό. Είχε πλάκα. Αλλά αυτό άνοιγε το παράθυρό του από τη μέση.
0: Από τη μέση και κάτω. Το άνοιγε προς τα πάνω.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή, μην πετύχαινες και κόλλαγες σε κανένα δρόμο με ζέστη, πέθαινες μέσα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν δεν κάνω λάθος βοήθησέ με, οι ταχύτητες ήταν στο ταμπλό.
1: Αλλά να σου πω κάτι ενδιαφέρον, έχω έναν ανιψιό ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών.
0: Ναι.
1: Το είχα πάρει αυτό το αυτοκίνητο στην Αίγινα και το ζωγράφησε καλλιτεχνικά. Μαζευόταν η Αίγινα ολόκληρη γύρω και τα παιδάκια ειδικά. Γύρω από το αυτοκίνητο καμαρώνα τις ζωγραφιές. Το ίδιο ήταν.
0: Εσύ πώς το είχες βρει αυτό το αυτοκίνητο?
1: Το είχα βρει. Πού το είχα βρει, να θυμηθώ που το είχα βρει.
0: Θα έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Αλλά να σου πω ότι όταν το πούλησα μετά,
0: ναι,
1: σκοτωθήκανε να τα αγοράσουν.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι, θα ήταν συλλεκτικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: επαγγελματικό δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: σπάνιο.
1: Ναι.
0: Αυτό το είχαν πάρα πολύ στη Γαλλία, ας πούμε. Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά στην Ελλάδα
1: ναι,
0: επαγγελματικό Ντεσεβό δεν υπήρχε.
1: Αυτοκίνητο των Γεωπόνων ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ. Ωραία ιστορία.
1: Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Να, ωραία, πιάσαμε ωραία κουβέντα. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε δύσκολα πράγματα και θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου, Έλενα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με την Σοφία 40. Εγώ λέει 34. Ακούω και εγώ, μου λέει Τζερόνιμο Γκρούβι. Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, προλάβαμε και εμείς κασέτες, περιμένοντας να παίξουν στο ραδιόφωνο τα αγαπημένα μας τραγούδια με το δάχτυλο πάνω στην εγγραφή. Εκείνο το. Και πατούσαμε δύο κουμπιά τότε, και το play και της εγγραφής μαζί. Δεν ήταν τόσο απλό. Τι άλλο, επίσης μην ξεχνάμε την εγγραφή πάνω στην εγγραφή όταν έβγαινε κάποιο νέο τραγούδι και βαριόμασταν τα παλιά. Και κάτι προλάβαμε, μου λέει, από το 90. Καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο. Κοιτάρε, μας ακούει η νεολαία. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Μανιάνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει, είχε Βάτραχο το 75. Είχαμε μάθει, λέει, στον Ταρζάν του πατέρα μου το Volkswagen, δηλαδή. Στη Citroën νόμιζα ότι ήμουν τουλάχιστον, λέει, σε Bentley. Α, κατάλαβα. Έμπαινε στη Citroën που είχε και τα μαλακά μορτισέρ εκεί και τα τέτοια. Αυτό ήταν που έβαζες μπρος και σηκωνότανε. Δηλαδή έπρεπε να είχε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Άννα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος μου στείλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Από Ιταλία είναι αυτό. Θα το πω στην συνέχεια. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber. Στο Viber σήμερα έχετε ρέντα. Έτσι, πάρε, δεν σας προλαβαίνω. 698-123-1003. Λοιπόν, τώρα θέλω να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι ένα θέμα που δεν θα αφορούσε μόνο μια παγκόσμια ημέρα. Αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και αυτό που έχω να πω με πολύ απλά λόγια, όταν λέμε ψυχική υγεία, θα το πω αγοραία, δεν εννοούμε πάντα έναν τρελό Δημήτρη. Έτσι, να βάλω εγώ τον εαυτό μου. Δεν εννοούμε πάντα έναν ψυχασθενή Δημήτρη. Γιατί ψυχική υγεία είναι και η καταθλιψάρα που περνάμε πολλές φορές. Ψυχική υγεία είναι και το ότι νομίζουμε ότι όλα θα, σε όλα θα πρέπει να είμαστε εντάξει, να είμαστε ok, όπως λέει ο φίλος ο Πάτροκλος Παπαδάκης, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, και έκανε μάλιστα και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο το επαναφέρει με αφορμή την αυριανή ημέρα. Αυτό θέλω να προλάβουμε, την αυριανή ημέρα, και γιατί 10 Δεκάτου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και η ψυχική υγεία, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με έναν τρελό Δημήτρη, με έναν ψυχασθενή Δημήτρη. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, μια μεγαλύτερη βεντάλια θεματολογίας, αν θέλετε. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, Πάτροκλε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ ξανά για αυτό το υπέροχο βίντεο που και πέρυσι είχαμε γυρίσει και το επανέφερα φέτος για να το θυμηθούμε.
0: Και όποτε θες να το ξανακάνουμε.
2: Αυτό.
0: Έτσι, και ό,τι σκεφτείς δηλαδή και έχει να κάνει με αυτά τα θέματα, εγώ μέσα είμαι, με πολύ χαρά.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά. Αύριο θα βγει και ένα άλλο που είναι λίγο συνέχεια που έχει. Είμαστε επίκεντρο λίγο οι ψυχολόγοι. Θα το δεις και αν πεις τη γνώμη σου.
0: Εντάξει.
2: Περιμένω.
0: Και
2: να πω ότι αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την ψυχική υγεία με την ψυχική ασθένεια μόνο. Και
0: νομίζω
2: ότι είναι και κάτι πάρα πολύ μακρινό.
0: Ενώ εσύ το λες και
2: ακριβώς, η ψυχική υγεία αφορά τους πάντες καθημερινά. Όπως η ιατρική δεν είναι μόνο μία πράξη, ένα χειρουργείο. Είναι και το γεγονός ότι θα προσέξω την ευεξία μου, το σώμα μου. Ανάλογα και η ψυχική υγεία μας είναι κάτι καθημερινό, το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να το φροντίζουμε και να μην αποτελεί μια πολυτέλεια, την οποία νομίζουμε ότι θα την ασχοληθούμε μαζί της μόνο όταν θα υπάρξει το πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Εσύ ως επαγγελματίας του χώρου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μας ενδιαφέρει το να είμαστε καλά ψυχικά?
2: Ναι, φυσικά. Τώρα τι εννοούμε καλά ψυχικά?
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα μου βγαίνει ψυχολόγος από μέσα μου.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις, ρε παιδί μου. Πες ότι ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι το πράγμα μπουκώνει λιγάκι.
2: Mm-hmm.
0: Τον α ή β λόγο, έτσι. Mm-hmm. Θα αναζητήσω από έναν επαγγελματία βοήθεια? Το διατυπώνω πάρα πολύ απλά.
2: Ναι, η εμπειρία μου λέει ότι ειδικά σε γενιές μεγαλύτερες, mm-hmm. στη δική μου, είναι λίγο πιο δύσκολο και λίγο πιο ασυνήθιστο. Νομίζουμε ότι δηλαδή πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό για να αναζητήσουμε τη βοήθεια. Mm-hmm. Ευτυχώς οι γενιές, ειδικά από 30 και κάτω αυτή τη στιγμή, mm-hmm. βλέπω ότι ζητούν πολύ πιο εύκολα βοήθεια και δεν περιμένουν να πνιγούν 15 φορές για να πάνε να μιλήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ακόμα είναι κάτι, είναι ένα θέμα ταμπού σε αρκετούς ανθρώπους.
0: Είναι ταμπού
2: πολύ
0: ακόμα.
2: Λιγότερο. Ναι, πολύ λιγότερο από τότε που το ξεκίνησα. Mm-hmm. Και θυμάμαι δηλαδή διάφορες στιγμές, όπως να με παίρνουν τηλέφωνο να με ρωτάνε αν μπορώ να τους βγάλω τα ζώδια. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό πλέον. Ναι, έχω ζήσει τέτοιες στιγμές. Υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης.
0: Ναι.
2: Ήταν κάπως θολό το τοπίο παλιότερα και νομίζαμε ότι είναι λίγο διαφορετικό από ότι είναι. Το ίντερνετ και το γεγονός ότι πλέον έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία έχει κάνει πιο εύκολο και αυτό το κομμάτι. Το να ζητάμε βοήθεια πριν ακόμα πνιγούμε, όταν θα νιώθουμε ότι έχουμε αρχίσει να χάνουμε τον έλεγχο, όταν θα νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι, όταν θα νιώθουμε ότι δεν είμαστε τόσο λειτουργικοί στην καθημερινότητα, mm-hmm. ή ακόμα και όταν θα θέλουμε απλά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να γίνουμε καλύτεροι, είτε στους ρόλους που έχουμε στη ζωή μας, είτε σε κάτι διαφορετικό, στο πώς εξελισσόμαστε, στην προσωπική μας δηλαδή αυτοβελτίωση.
0: Τι ρόλο παίζει στην ψυχολογία?
2: Συγγνώμη για τους ορύβους που ακούτε, αλλά.
0: Μην ανησυχήσει,
2: δεν βρίσκεται έξω.
0: Το λέμε, ζούμε αληθινά έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Οπότε ζούμε αληθινά και με τους ορύβους της πόλης, εννοείται, μη μου ανησυχείς. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και κοντά μας Παρασκευή βράδυ για να τα πούμε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Πάτροκλε. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε το εξής. Προβάλλεται μια ζωή στην οποία όλα είναι ρόδινα. Μια εικόνα, ξέρω εγώ, στα social media ότι είμαστε μονίμως ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί, ότι ζούμε κάπως. Όλο αυτό επηρεάζει τελικά την ψυχολογία μας, γιατί πρέπει μονίμως να είμαστε ο ορισμός της ευδαιμονίας. είτε ναι, αυτό έχει να κάνει με το αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, είτε έχει να κάνει με τα συναισθήματά μας, τα οποία χαρίζουμε απλόχερα κτλ. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία μας, γιατί υπάρχει πραγματικότητα που δεν έχει σχέση με όλο αυτό.
2: Ακριβώς, ναι, επηρεάζει. Η αλήθεια είναι ότι για αρκετό χρόνο, ειδικά δεκαετίες 90 και ζήρος, ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό το ότι όλα πρέπει να είναι χαμογελαστά, θετικά, όλα όμορφα, όχι μη πεις κάτι αρνητικό, πίστεψε το τι θα γίνει. Όλα αυτά τα οποία, τα ακούμε και motivational σίγουρα ως ένα βαθμό, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς είναι και πλέον, νομίζω, και μια πιο παγκόσμια στροφή. Το βλέπω δηλαδή και στη δική μου επιστήμη, αλλά και στην καθημερινότητα. Αυτό είναι και το βίντεο που ουσιαστικά και πέρσι γυρίσαμε, ότι θέλουμε να φυσιολογικοποιήσουμε το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαστε καλά. Το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαστε okay, να είμαστε κουρασμένοι, να περνάμε μια περίοδο που είμαστε θλιμμένοι, να δυσκολευόμαστε να πούμε όχι, να δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα, να είναι απαραίτητο να πάρουμε φάρμακα. Και το να κάνουμε χώρο στα δυσάρεστα συναισθήματα, το να κάνουμε χώρο στις δυσκολίες της καθημερινότητας και της ζωής, είναι ένα μέρος της ψυχολογίας που μας μαθαίνει πώς να ζήσουμε πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν η θόρυβη της πόλης πριν λίγο. Δεν χρειάζεται να μην υπάρχουν θόρυβοι.
0: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται ο Πάτροκλος να ζητάει συγγνώμη για το θόρυβο.
2: Δεν ξέρω πώς με ακούτε.
0: Για χαρά.
2: Μέσα από το μικρόφωνο, είναι αλήθεια.
0: Ήθελα τώρα να σα ρωτήσω όμως και το εξής, γιατί το θεωρώ πολύ κρίσιμο, ειδικά στη φάση που διανύουμε. Επειδή έχουμε πια το AI,
2: ναι,
0: υπάρχει ένας φόβος, και το λέω μονίμως από πέρυσι, έχω αρχίσει και το λέω, ότι μη σταματάτε την ψυχοθεραπεία και ζητάτε απλώς γνώμη από το AI να σας λύσει τα προβλήματα. Είναι κάτι που το διαπιστώνετε εσείς οι επαγγελματίες του χώρου ή σας ανησυχεί με κάποιο τρόπο?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει γίνει εκτεταμένο όλο αυτό. Νομίζω ότι προς το παρόν ο πληθυσμός ο οποίος απευθύνεται στο AI ως αντικατάσταση του ψυχολόγου είναι ο πληθυσμός που θα έψαχνε έτσι και αλλιώς στο ίντερνετ ή σε κάποια motivational videos και δεν θα πήγαινε πραγματικά σε ένα ψυχολόγο. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που μπερδεύει τον κόσμο είναι ο τρόπος με τον οποίο το απαντάει.
0: Ναι.
2: Το AI, επειδή μαθαίνει από εμάς, μας απαντάει με έναν τρόπο πολύ οικείο σε εμάς.
0: Ναι.
2: Θα σου μιλήσω
0: λέει στην ουσία αυτά που θέλουμε να
2: ακούσουμε. Πρέπει σε σένα και ναι, ακριβώς. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, θα πει αυτά που θέλεις να ακούσεις ή ανακυκλώνει πράγματα που ήδη υπάρχουν. Δεν μπορεί να δει παθήτρια, δεν μπορεί να αγγίξει κομμάτια και δεξιότητες όπως είναι η ενσυναίσθηση του θεραπευτή, ή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη θεραπευτική σύνδεση. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να το χρησιμοποιήσουμε ως έναν βοηθό, στο να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά όχι να λύσουμε μέσα από εκείνο κομμάτια που πρέπει να λυθούν με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
0: Ναι. Λοιπόν, το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις έτσι με αφορμή την αυριανή ημέρα και να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι?
2: Πολύ απλά νομίζω ότι το μήνυμα είναι να μιλάμε, να αποδεχόμαστε και να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι μπορούμε να μην είμαστε ok, μπορεί να περνάμε δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό είναι φυσιολογικό να γίνει, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και το καλό, τουλάχιστον το δικό μας, που δεν αντικαθίσταται και από το AI, είναι ότι έχουμε ένα τον άλλον σε μεγάλο βαθμό. Που μπορεί να είναι από τη σύνδεση που κάνουμε τώρα και μιλάμε, μέχρι τη θεραπευτική σχέση που έχω στο γραφείο μου, τις φιλίες μας, τις ερωτικές μας σχέσεις. Έχουμε ένα τον άλλον και στα δύσκολα. Και δεν χρειάζεται να σκεπάσουμε τα δύσκολα. Απλά να τα προσέξουμε πραγματικά, να τους αφήσουμε χώρο και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και όπως μπορούμε, όπως θέλουμε να είμαστε ως άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αξίες μας, με το τρόπο που θέλουμε να εκφραστούμε.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Με αποδοχή.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα και για το βίντεο ξανά. Και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να ασχολούμαστε πραγματικά και καθημερινά με την ψυχική μας υγεία. Γιατί όντως δεν είναι πολυτέλεια, είναι κάτι που το έχουμε πραγματικά ανάγκη.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Το ξαναλέω. Έχουμε συνδέσει το αν θα είμαστε καλά ψυχικά μόνο με το ζήτημα της ψυχικής ασθένειας. Δεν είναι έτσι. Μ' αρέσει που συζητάμε και τα σοβαρά. Και Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει να τα βάλει με τον εργοδότη, έχει να τα κάνει με. Βάζει ένα μήνυμα τα πάντα. Στα οικονομικά, στο αν φτάνουν τα χρήματα ή όχι. Και πρόσεξε, θα σου πρότεινα να προτείνεις στον εργοδότη σου να πάρει μια άδεια για να μην τον καταπιέζεις τόσο πολύ. Εντάξει, Γιώργο μου. Χαριτολογώντας το λέω, αλλά τι να, πρέπει να σε απαλύνω λίγο. Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου, από Κυψέλη. Να είσαι καλά. Γιώργος από Πειραιά. Είναι το μήνυμα που διάβασα. Ο Ντίνος τι μου έχει στείλει. Πρε Ντίνο μου, έκανες μια μικρή περίληψη ώστε να μπορεί να διαβαστεί. Θα το πω στην συνέχεια, τώρα δεν θα προλάβω. Ο Νίκος. Καλησπέρα από τα εξωτικά Μελίσια Πεντέλης. Βόλτα με τη Λάρα. Μακάρι να είμαστε στην Κάσο και μου έχει στείλει φωτογραφίες από την Κάσο. Η Μανιάνα. Κάτσε, πού είναι τώρα αυτό το. Α, ένας φίλος μου λέει, είχε βάτραχο. Το 1975 έχοντας μάθει. Το είπα αυτό. Τα περιοδικά σινεμά. Το περιοδικό σινεμά διοργάνωσε κάποτε το ράλι Αμαζόν. Αποκλειστικά για το γυναικείο φύλο, όταν οι γυναίκες δεν πολύ οδηγούσαμε. Θυμάμαι, λέει, την αείμνηστη Κέτη Παπανίκα αγκαλιά με το αμάξι της. Ήταν μια γυναίκα μπροστά, νομίζω, για την εποχή της, έτσι κι αλλιώς. Κάνε μια έρευνα και θα μάθεις και. Ωραία, θα το δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα, το είπα το μήνυμα. Μήνυμα εξομολογητικό από την Ελένη. Ένας έρωτάς μου, αυτός με αγάπησε, εγώ όχι. Άρα δεν ήταν έρωτάς σου. Είχε, μου λέει, βάτραχο. Θυμάμαι ότι όταν έβαζε μπροστά το αυτοκίνητο, ναι, έπρεπε να σηκωθεί. Είχε αυτό το θέμα ο βάτραχος, αυτή τη δυνατότητα. Αλλά λέει, μ' αρέσει η διευκρίνηση, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από την Πάτρα. Ο βάτραχος μου λέει ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που πήγαινε με τρεις ρόδες. Καλό βράδυ. Κωνσταντίνος. Το Ντεσεβό ήταν όντως με λευγές στο ταμπλό, το θυμάμαι. Και γκρίλιες για εξαερισμό το καλοκαίρι. Εκτός από τα μισά παράθυρα που άνοιγαν έτσι από κάτω προς τα πάνω και μάγκωνε κάπου. Ρόδες μεγέθους ποδηλάτου. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που έκατσα πίσω από το τιμόνι καλοκαίρι του 80 στην Αργαλαστή προς Τρίκερη. Πόσα ήταν το πύλιο εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, αυτό το κομμάτι. Αργαλαστή προς Τρίκερη. Άδειος χωματόδρομος, μου απαντάς. Ευχαριστώ, μου λέει, τότε τη θεία Έμιλη. Με είχε στα πόδια της. Συγγνώμη, η θεία Έμιλη οδηγούσε το Ντεσεβό εκείνη την εποχή. Τι λες, φοβερό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ακρόαση. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχετε αυτή τη διάθεση απόψε. Μ' αρέσει που έχετε αυτή τη διάθεση απόψε. Η Άκοβε θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θέλω. Θέλω, θα σου πω τι τραγούδι τραβάει η όρεξή μου. Κάτσε, γιατί και υπάρχει λόγος. Μπορείς να μου βάλεις το. Ne me quitte pas.
3: Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Des malentendus.
0: Πολλά τραγούδια του Ζακ Μπρέλ μεταφράστηκαν στα αγγλικά, τα έχουν ερμηνεύσει ο Ρέι Τσάρλς, η Νίνα Σιμών, Φρανκ Σινάτρα, Τζοάν Μπαέζ, Σίρλι Μπάση, Λεόναρντ Κόεν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1978 αυτός ο μεγάλος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.
3: Moi,

0: quitte pas.
1: Σε λιγάκι, μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Η Άσπα Παναγωπούλου θα μας το πει και εμείς επιστρέφουμε παρεούλα μέχρι τις 11 εδώ, εννοείται συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Θα κάνουμε και μια ωραία επίσκεψη στην πόλη, στο κέντρο, σε κάτι που τώρα δημιουργήθηκε, έχει σύνδεση με την ιστορία της πόλης. Θα σας τα πω στην συνέχεια και μετά έχουμε και ένα ωραίο Λονδίνο, όχι Λονδίνο, συγγνώμη, μια ωραία Αγγλία που θα ταξιδέψουμε και υπάρχει λόγος. De n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Όβιλμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιλμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιλμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού.

0: ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
6: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα τη διεθνή αγορά με 300.000 τόνους ντίζελ, ανέφερε απόψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Νοέμβριο θα διατεθούν άλλοι 500.000 τόνοι και ακόμα 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Νωρίτερο ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετραλογωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές απόψε ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας στον Παναμά, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για ζημιές σε κτίρια. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουα, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστού του δικαστηρίου, της Νάβη Πιλάη. Η Ουάσιγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Άμεση ήταν η απάντηση του δικαστηρίου που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάη, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάη ήταν πέρσι επικεφαλής δικαστής ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ως χώρο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών χρησιμοποιούσε σπήρα, διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αρτέμιδα Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης, 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά συνέλειψαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένα που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση. Στη Ρόδο, πάνω από 14 κιλά κατέργαστης κάναβης, 44 γραμμάρια κοκαίνης και 18 δενδρύλια κάναβης που έφταναν σε ύψος στα 2,75 μέτρα, κατάσχεσαν αστυνομικοί σε οργανωμένη επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 58χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικαιογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. 6 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 3 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του, σε χωριά της Νάουσας η Μαθίας, ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εγγράφει και η Έφη Αχτσιόγλου στη σχετική πλατφόρμα, δηλώνοντας το ΜΕΑ ενδιαφέροντος στην εργασία. Η πρώην Υπουργός Εργασίας παραιτήθηκε το καλοκαίρι από βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Στο μπάσκετ, απόψε αυτή την ώρα, ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και ραυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω.

0: Σαν σήμερα το 1940, 9 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο οποίος έχει πει πολλά. Καλά, εντάξει, ξέρουμε τώρα και δεν ξέρουμε για τον Τζον Λένον. Αν ο καθένας διεκδικεί την ειρήνη αντί για άλλη μία συσκευή τηλεόρασης, φανταστείτε όταν το είπε, ακόμα η τηλεόραση δεν ήταν ακριβώς ό,τι είναι και σήμερα, τότε λέει θα υπάρξει ειρήνη. Μάλιστα, είχε πει κι άλλα, ας πούμε, ότι ο χρόνος που περνάς χασομερώντας δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να τον καθυστερώ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που τέτοια ώρα είναι κοντά μας, πάντα μας βοηθάει. Αναφέρομαι στον κύριο Ευθύμιο Λεκά, πρόεδρο του ΑΣΠ και καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι ακριβώς ο σεισμός που είχαμε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στον Παναμά. Ένας ισχυρότατος σεισμός, από ό,τι έχω καταλάβει γίνονται μετασεισμοί. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Λοιπόν, τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο σεισμός? Τι ξέρουμε, τι μπορούμε να πούμε?
1: Είναι καταρχάς ένας πολύ μεγάλος σεισμός, της τάξης των 7,7-7,8. Το ακριβές μέγεθος θα το δούμε μετά μερικές μέρες ουσιαστικά. Είναι ένας σεισμός ο οποίος έγινε στον Παναμά, 200 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Παναμά και νότια 40 χιλιόμετρα της πόλης Σαντιάγο. Είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη στον Παναμά. Mm-hmm. Είναι ένας σεισμός μικρού βάθους. Mm-hmm. Και ο οποίος το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ιδιαίτερα καταστροφικό σεισμό, μεγάλες εντάσεις, αλλά το ευτύχημα από πρώτης όψεως είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες πόλεις στην εγγύς περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες πόλεις όπως είχαμε σε άλλες περιπτώσεις και βέβαια μεγάλους σεισμούς οι οποίοι θα επέφεραν μεγάλες επιπτώσεις. Βεβαίως, στη Βενεζουέλα έχουμε δει το εξής πριν τρεις μήνες, mm-hmm. ότι το επίκεντρο από τις μεγάλες καταστροφές υπήρχαν 200 χιλιόμετρα. Βέβαια αυτό οφειλόταν σε πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά δεν θα πρέπει να επικρατήσουμε και εδώ αρκετές ζημιές στην πόλη του Παναμά, η οποία βεβαίως έχει και ψηλά κτίρια. Ήταν μια μεγάλη πρωτεύουσα. Δεν έχουμε αναφορές όμως ακόμα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν έχουμε ενδείξεις για τσουνάμι.
0: Ενώ υπάρχει μια προειδοποίηση, έτσι από το κέντρο.
1: Υπάρχει μια προειδοποίηση, καλού κακού υπάρχει μια προειδοποίηση.
0: Καλά, προφανώς και καλά κάνουν, αλλά ναι.
1: Γιατί το επίκεντρο είναι στην στεριά, το ρήγμα είναι στην στεριά. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε μεγάλες κατολιστήσεις σε κάποια σημεία της πλάκας της Κεντρικής Αμερικής προς τον ωκεανό, μέσα στον ωκεανό, που και αυτές θα μπορούσαν θεωρητικά να δώσουν κάποιο μεγάλο τσουνάμι.
0: Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι σεισμοί, κύριε καθηγητά, σε σχέση, ας πούμε, με σεισμούς που έχουμε εδώ στο Αιγαίο ή στη χώρα μας ή στην ευρύτερη περιοχή μας? Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι σεισμοί εκεί?
1: Κοιτάξτε, τολμώ να πω ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Μόνο που δηλαδή είναι επιφανειακή σεισμοί ως επιτοπλίστων, εκτός από αυτό που έγινε στην Κολομβία πριν δύο μήνες. Έχουν και επιφανειακούς σεισμούς, έχουν και σεισμούς βάθους. Βεβαίως εκείνο στο οποίο διαφέρουμε είναι η κλίμακα. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα, επειδή η κλίμακα των ρηγμάτων και των πλακών γενικότερα είναι σε ένα επίπεδο πιο κάτω, mm-hmm. Δεν έχουμε τόσο μεγάλους σεισμούς. Δηλαδή εκεί όπως σεισμόσαστε και στην Κολομβία και στην

0: Βενεζουέλα και εδώ είχαμε 7,8, δηλαδή ήταν ψηλά τα μεγέθη που για να δούμε εδώ 7,8 είναι ένα σεισμός ο οποίος μπορεί να επαναληφθεί κάθε 500.000 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε, η διαφοροποίηση είναι ότι έχουμε μεγάλα μεγέθη εκεί. Και βέβαια η άλλη διαφοροποίηση είναι ότι τα κτίρια τους είναι κτίρια τα οποία είναι ευάλωτα, ή κτίρια τα οποία είναι σύγχρονα κτίρια αλλά δεν τηρούν τις προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρήσουν. Έχουν προδιαγραφές, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτά όλα τα τηρούν κατά την κατασκευή.
1: Μάλιστα. Θέλω μια τεράστια χάρη. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και τα στοιχεία που μας δώσατε. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα, ένα βραδάκι, αν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο, επειδή το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους, έλεγχοι, πώς πάνε οι έλεγχοι για αυτό το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει σε δημόσια κτίρια.
0: Εντάξει. Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να δούμε, να βάλουμε κάτω και τα πάντα, ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
0: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, όπως μας τα έδωσε ο κύριος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ. Ενημερωτικό σταθμός είμαστε, οφείλουμε να τα παρακολουθούμε όλα, γιατί πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σεισμό, ασχέτως από το αν είναι κοντά μας ή όχι. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα και από ό,τι βλέπω παίζει και πρώτο θέμα σε αρκετά site αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Far West. Τι ήταν να την κάνω αυτή την αναφορά. Ειλικρινά το χαίρομαι πολύ που πιαστήκατε από μια κουβέντα για το Βάτραχο και μου έχετε εδώ πέρα πολύ ωραία μηνύματα. Μου λέει ο Γιώργος, δεν ξέρω, μου λέει, τι είναι ο Βάτραχος. Ο Βάτραχος είναι το άλλο το μοντέλο, εκείνο το αριστοκρατικό, το ωραίο. Αλλά για τον Τεσεβό. Να πω ότι είναι από τα λίγα. Πριν κάνα δύο χρόνια, μου λέει, η Citroën ανακοίνωσε επίσημα ότι θα το ανασυστήσει ως ηλεκτρικό. Το είδα σε φωτογραφίες και ότι θα το ξανακυκλοφορήσει πιθανότατα του χρόνου. Έχω ήδη από πέρυσι αρχίσει να μαζεύω λεφτά για την προκαταβολή και όταν με το καλό ξεκινήσει η παραγωγή και εισαχθεί στην Ελλάδα, σας υπόσχομαι να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου. Όχι, ρε φίλε, να μας πας βόλτα. Από αυτά λέει που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η τιμή στο βασικό μοντέλο στοχεύουν να είναι κάτω από τα 15.000. Έχει κάνει ανάλυση. Κάτω από τα 15.000, δηλαδή λογικά θα είναι κάπου στα 18 με 20 για να πέσει σε βάθος χρόνου και θα έχει κάποιο είδους αποσπόμενη οροφή, μάλλον θα είναι σαν το παλιό σε 3. Μάλιστα, τι λες, αλήθεια? Κάτσε να δεις, περίμενε, μη μου βιάζεσαι. Πρώτα απ' όλα μη δεις καμιά αυτονομία που θα είναι μικρή και δεν θα σου αρέσει. Γιατί αν είναι μόνο για πόλη, ρε φίλε, να πας να δώσεις τώρα μόνο για πόλη, τι να σου πω, συμφέρει? Ιάκωβε, το έλαβα το μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, θα το συζητήσουμε. Και μου λέει και το εξής ο Ιάκωβος. Επειδή αναφερθήκαμε πριν στην Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία που είναι αύριο, στην γενικότερη ιατρική υπάρχει, λέει, από το 2000 πάθηση που λέγεται Google Diagnosis και παρατηρείται τον τελευταίο καιρό κάτι αντίστοιχο και με την τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Ότι μπαίναμε στο Google και ψάχναμε διάφορα από το 2000, τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τα ζητήματα ψυχικής υγείας, συγγνώμη, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε εκεί. Νομίζω, ταπεινή μου άποψη. Μου λέει ο Γιώργος, αν μπορώ να πω σε κάποιον να βάψουν τις διαβάσεις πεζών στον Πειραιά. Τα παιδάκια, λέει, στο Δήμο δεν κάνουν ούτε για την σκάλα. Δεν μπορώ να το πω αυτό το μήνυμα έτσι όπως μου το λες που μιλώ, αλλά δουλευόμαστε. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προτεραιότητα έχουν ισοτήριος, δηλαδή οι πεζοί. Να σου πω, ξαναγράφω το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως είναι. Ζούμε από τύχη. Αλλά να σου πω το εξής. Πριν από λίγο καιρό έκανα μια αναφορά. Εγώ όταν είναι να βγω στο κέντρο αφήνω το αυτοκίνητό μου κάπου και περπατάω ή παίρνω το μετρό, εξαρτάται αν θέλω να πάω με το μετρό και τα λοιπά, αλλά όταν θέλω πάω πρωί μπορεί να θέλω να περπατήσω, οπότε αφήνω το αυτοκίνητό μου κάπου. Εκεί είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε ένα σχολείο. Η διάβαση των πεζών που πήγαινα στο σχολείο, στην είσοδο του σχολείου, δεν υπήρχε. Και μάλιστα έβαλα το αυτοκίνητό μου εκεί και κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι κάτω έβλεπα κάτι να υπάρχει, δεν φαινόταν καν ότι ήταν διάβαση. Και τέλος πάντων είδα ότι μετά από λίγο καιρό τις έβαψαν. Τις είδα κάτασπρες, ξέρω εγώ, τη διάβαση των πεζών κτλ. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι μετά από ένα μήνα πάλι είχε πρόβλημα. Και είχα ρωτήσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να βάφονται οι διαβάσεις. Τα συνεργεία που αναθέτουν, στα συνεργεία που αναθέτουν προφανώς, μπορεί να βάζουν λαδομπογιά ή μπορεί να εξοικονομούν κάτι από την μπογιά που πρέπει να βάζουν. Δεν ξέρω με μανό το βάφουν. Με τι το βάφουν. Μετά από ένα μήνα πάλι δεν υπήρχε διάβαση. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπράβο, σε καλή μεριά, λέει η υποβολέας εδώ απέναντι, και δίκιο έχει. Λοιπόν, έτσι για να μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί μια διάβαση που έχει με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους την έχουν βάψει μετά από ένα μήνα να μην υπάρχει. Και το είχα ρωτήσει τότε και μου είχαν πει ότι όχι, απλώς στα συνεργεία που αναθέτουν και τα λοιπά, προφανώς δεν ασχολούνται όπως πρέπει και γι' αυτό υπήρχε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υποσχέθηκα μια ωραία βόλτα στο κέντρο. Και υπάρχει λόγος. Υπάρχει ένα μέγαρο, το μέγαρο Αρσακίου. Εκεί υπάρχει μια στοά που αλλάζει το κέντρο. Και επειδή μιλάμε και για ένα ιστορικό κτίσμα, από το 1836, όταν ιδρύθηκε η φιλοεκπαιδευτική εταιρεία, μέχρι και την κατασκευή του αρχικού κτηρίου για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου και την τελική διαμόρφωση με τη στοά, το συγκρότημα αυτό υπήρξε μια ζωντανή μαρτυρία της αθηναϊκής ιστορίας. Το διαβάζω πάρα πολύ ωραία στο Cookout. Έγινε λοιπόν μια τεράστια επένδυση, νομίζω 20 εκατομμύρια ευρώ, και εκεί στην στοά υπάρχουν πολύ ωραία μαγαζιά. Και να λοιπόν, επειδή μας αρέσει να λέμε και το τι συμβαίνει στην πόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βέρα Πάρδου από το Cookout. Τόνισα σωστά το επίθετο?
2: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, τρόμαξα τώρα. Ξέρεις, λέω, μην είπα κάτι στον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα, Βέρα μου, που είσαι κοντά μας.
2: Εδώ, χαρά.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Ωραία.
2: Βολτάρω και γράφω.
1: Και γράφεις. Οπότε εσύ. Εσύ έχεις υπογράψει το συγκεκριμένο για το μέγαρο Αρσακίου στο Cookout?
2: Εγώ μαζί με τη Γεωργία Περιμένη, αγαπημένη συνάδελφο, πήγαμε στη στοά και γυρίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, γνωρίσαμε τα μαγαζιά, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, και είναι μια πολύ όμορφη ενέργεια. Το λέω για να προλάβω πολλά σχόλια τα οποία γίνονται.
1: Τι σχόλια μπορεί να γίνονται?
2: Για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι που μένουν στην πόλη να πηγαίνουν, αν ταιριάζει με την αισθητική, μήπως είναι πολύ μοντέρνα, μήπως είναι πολύ έξω από τα νερά μας.
1: Εντάξει, πώς το θέλαμε δηλαδή ακριβώς. Τέλος πάντων, ας τα σχόλια, να σου πω. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Δεν ανοίγεις το manual και λες, α, αυτό έτσι πρέπει να είναι για όλους. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Πες μου τι σου άρεσε.
2: Λοιπόν, μου άρεσε αρχικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς που το προσεγγίσαμε από το γαστρονομικό του ενδιαφέρον.
1: Γιατί έχει μαγαζιά του είδους, έτσι. Δηλαδή, έχει μαγαζιά που μπορεί να βρει κάποιος.
2: Μπορεί να πάει κάποιος από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δει, να πιει καφέ, να φάει γλυκό, να φάει σουβλάκι, αλλά να φάει και μαγειρευτό φαγητό. Εννοείται ότι έχει τους λουκουμάδες, τους φοβερούς. Το Αιγαίο. Που είναι 100 χρόνια
1: πόσο,
2: μαγαζί.
1: Δεν θα ρωτήσω την ηλικία σου, ναι. Επειδή θα σου πω μόνο κάτι να ξέρεις. Το Αιγαίο το ξέραμε παλιά στην Πανεπιστημίου.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε να δεις. Υπήρξε εποχή εδώ μέσα στο Sky που κάθε πρωί μας έφερναν από το Αιγαίο, μα κάθε πρωί, κουτιά με λουκουμάδες, με τυρόπιτες και σπανακόπιτες σταψιού. Μικρά κομματάκια. Υπήρξε εποχή λοιπόν, το Αιγαίο ήταν θεσμός, δεν ήταν μια...
2: Τώρα να επανέλθει αυτή η εποχή.
1: Δεν ξέρω. Και μάλιστα ήταν και κάτι φοβερά ωραία κουτιά με την φίρμα του μαγαζιού κτλ. Άρα λοιπόν λουκουμάδες Αιγαίου τώρα στο μέγαρο και στη στοά, έτσι.
2: Ναι,
1: τι άλλα μαγαζιά είδες? Εσείς το κάνατε από τη μεριά του Cookout, έτσι.
2: Ναι,
1: γαστρονομικά,
2: ναι.
1: Τι άλλα υπάρχουν?
2: Εμείς γαστρονομικά έχει το Ναψί. που φτιάχνει σουβλάκι με την υπογραφή του σεφ του Γιάννη Λιώκα. Okay. Αλλά σουβλάκι τώρα το αθηναϊκό, το παλιό, το τίμιο, χωρίς πατάτες μέσα, με εξαιρετική ποιότητα κρέατος.
1: Το παλιό, το τίμιο, το χωρίς πατάτες.
2: Ναι.
1: Το πες πολύ ωραία ρε Βέρα. Το παλιό λέει το τίμιο. Τα λένε τα άτιμα.
2: Ναι, γιατί το θεωρώ πολύ ύπουλα τα άλλα. Βάζουν πολύ πατάτα μέσα, φουσκώνεις, αλλά δεν έχεις ευχαριστηθεί κρέας.
1: Ωραία. Άρα το καλό το τίμιο είναι εκεί, έτσι.
2: Ναι, είναι εκεί.
1: Τι άλλο, τι άλλο.
2: Έχει το table Molon Lavé που είναι και σε συνεργασία με το ελαιόλαδο που υπάρχει. Και είναι ο Νίκος ο Θωμάς και φτιάχνουν ένα φανταστικό γιουβέτσι που δοκιμάσαμε.
1: Τι γιουβέτσι? Μοσχαράκι και έτσι.
2: Είναι μοσχαράκι, ναι. Οπα. Έτσι χυλωμένο. Με το κρυθαράκι του. Και από πάνω βάζουν και λίγο τυράκι τριμμένο.
1: Οπα.
2: Που έλειωνε. Ήταν πολύ ωραίο πραγματικά. Και έχει δηλαδή και άλλα μαγειρευτά και όσπρια και δουλεύει πολύ με την εποχικότητα.
1: Από προϊόντα εννοείς και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι το Drunky Goat που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είτε για μετά το γραφείο, για ένα ποτήρι κρασί με κάποιο πλατό αλαντικών τυριών.
1: Α, είτε και για ραντεβού επαγγελματικά είναι ωραία αυτά.
2: Ναι, και για επαγγελματικά ραντεβού και... Επειδή είναι κόνσεπτ που το έχουν διατηρήσει και από το μαγαζί που έχουν στο κέντρο, στο Σύνταγμα ενώ κοντά, είναι πολύ ωραίο και για ραντεβού, τα αρχικά ραντεβού του φλερτ.
1: Οπα.
2: Γιατί έχουν ένα, ναι, γιατί έχουν ένα παιχνίδι στο οποίο μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα κρασιά και να διαλέξεις τι αρώματα σου βγάζει, τι ποικίλει, ναι, τα αρώματα βασικά, για να βρεις από ποια ποικιλία είναι. Και αυτός που έχει περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει.
1: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Δεν μου λες, περίμενε. Θα το έκανες εσύ αυτό σε πρώτο ραντεβού?
2: Θα το έκανα, ναι. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο συζήτησης, μια ωραία αφετηρία και μπορείς να συνδεθείς με τον άλλον χωρίς να υπάρχει αυτή η άβολη σιωπή. Και τώρα τι θα πω.
1: Τέλεια. Μου ήρθε μήνυμα από τον Αλέξανδρο, είδες οι ακροατές μας τι είναι. Μου λέει: είμαστε τυχεροί όσοι δουλεύουμε κέντρο, γιατί η συγκεκριμένη στοά έχει αναβαθμίσει την καθημερινότητά μας αισθητά. Αλέξανδρε, στείλε μου αριθμό να σε καλέσουμε να μας πει μια καλησπέρα, να μου πεις τι κάνεις και στη στοά. Μπορείς, λέει, να πεταχτείς για πρωινό, μπραντς ή και μεσημεριανό και βρίσκεις τα πάντα. Είμαστε όχι, έκανε πάρα πολύ καιρό να φτιαχτεί, έτσι γιατί μου έχει βάλει πολλά αλφα. Αλλά βέβαια, αλλά χαλάλι μου λέει. Κατάλαβες. Ναι, είδες ο Αλέξανδρος. Έπιασε αμέσως το νόημα. Μια χαρά.
2: Ναι. Ήταν κάτι που το περιμένω πολύ καιρό και οφείλω να ομολογήσω και έτσι και προς τιμήν τους και των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί καθημερινά ότι είναι και πάρα πολύ καθαρά.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή,
1: εντάξει.
2: Η καθαριότητα ήταν σε ένα άλλο επίπεδο που... Μπράβο.
1: Ωραία. Θα πάω και θα πω τις εντυπώσεις μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα διαβάζει κάποιος ό,τι θέλει στο Cookout. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, δηλαδή ειλικρινά και τόσο καλέστε τη δουλειά. Άσε που σας κλέβω πολλά πράγματα που θέλω να τα κάνω θέματα.
2: Αμέ. Χαρά μου αυτό. Αμέ. Στα επόμενα ζητήστε... να πάμε και παρέα.
1: Αμέ, γιατί. Δεν το είχα σκεφτεί. Εμβέρα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
2: Εγώ ευχαριστώ και να χαρά μου.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Έτσι. Αλεξάνδρε, στείλε μου αριθμό κινητού, τώρα δεν το έχω εύκολο. Να πούμε μια καλησπέρα να μας πεις και για, για τη στοά της εντυπώσεις. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι που υπάρχει αυτή η διάδραση. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο, να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί τώρα κάποια μηνύματα στο Viber τα έχω χάσει. Δεν με πειράζει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber το 698-123-1003. Μην μου ξεχνάτε, γιατί αύριο είναι Σάββατο. The Voice of Greece powered by Telecom έρχεται. Ετοιμάζονται καρέκλες να γυρίσουν των τεσσάρων. Έτσι. Συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα αλλά και εκτός. Επιστρέφει λοιπόν για 12η σεζόν στη τηλεόραση του Sky. Από το Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο και Κυριακή, η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν. Εννοείται ότι οι υπεύθυνοι εκεί που θα γυρίζουν για να επιλέγουν και να διδάσκουν εντός εισαγωγικών παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου υποδέχεται στην παρέα την Παόλα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Φύγαμε. μια σύντομη υπενθύμηση, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε. Sky 100.3.
3: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού.

0: πιο σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
7: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει, έτσι. Νομίζω ότι είχα μια μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα, με αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε απόψε τον Παναμά. Καταγράφονται ήδη ισχυροί μετασεισμοί. Βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφουν καταρρεύσεις κτηρίων. Έχει εκδοθεί σειρά προειδοποιήσεων για τσουνάμι. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Σάββατο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Franz Gall, εδώ το ήθελα σε μια πιο έτσι έκδοση ραδιοφωνική διασκευή. Franz Gall γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947 στο Παρίσι, μοναχοκόρη του συνθέτη του στιχουργού του Robert Gall. Ένα από τα τραγούδια τέλος πάντων που την ξέρουμε και το συγκεκριμένο, εγώ είπα να το βάλω σε μια πιο σύγχρονη version, έτσι. Ωραίο είναι. Beat.

0: πλάκα. Λοιπόν, που έχουμε φτάσει, γελάω μόνος μου με τον εαυτό μου. Διάβασα, ακούγασα με την είδηση, τώρα είναι φρέσκια, ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερες από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική αλλά και τη διεθνή αγορά. Μάλιστα. Αυτά τα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ. Σημαίνει ότι κάτι έχει βρει με τον Πούτιν. Επιπλέον, 500.000 τόνοι, πόσο θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και 1.000.000 αμέσως μετά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς, κάτσε, περίμενε να δω πότε θα δω μια αλλαγή στο βενζινάδικο, να πάω να βάλω βενζίνη. Οπότε, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό δεν θα φανεί από αύριο, θα φανεί από Δευτέρα, Τρίτη. Κάντε λίγο υπομονή, μετακινηθείτε λίγο, να βάλουμε λίγο φθηνότερη τη βενζίνη, γιατί κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί αυτό αν προχωρήσει με κάποιο τρόπο. Λέμε εμείς τώρα, Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ. Τι κάνεις εσύ, που είσαι? Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Α, η Θεσσαλονίκη στην παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος μας έστειλε το μήνυμα πόσο του είχε αλλάξει την καθημερινότητα εκεί στο Αρσακίου. Ρε φίλε, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη. Τι γίνεσαι?
0: Εάν περιμένουμε από τη στο Αρσακίου να μας αλλάξει την καθημερινότητα, υπάρχει ένα θέμα, έτσι.
1: Ήταν για να δώσω λίγο έμφαση, ρε παιδί μου. Άσε που άμα σου πω ότι πήρα την τελευταία φορά που πήγα, θα ξενερώσεις λίγο.
0: Περίμενε. Δεν έφαγες το σουβλάκι το τίμιο?
1: Όχι.
0: Τι έφαγες, το άτιμο?
1: Μα έφαγα, καταρχάς δεν έχει και έχει πάρα πολλά γεννά. Έχει και, όπως είπα, και μπραντς και πρωινό.
0: Ναι.
1: Έχει και ένα κατάστημα μέσα που μπορείς να φτιάξεις ένα μπολ με γιαούρτι.
0: Έλα, γιαούρτι τώρα. Άσε μας. Πες
1: εγώ
0: κάτι.
1: Αυτό έφαγα.
0: Αυτό έφαγε. Κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Είναι για όλα τα γούστα. Είναι για όλα τα γούστα. Έχει τα πάντα.
0: Δεν μου λες εντύπωση, πες μου. Γιατί μου λες ότι όντως τώρα πέρα από την πλάκα, προφανώς ως το πόσιμο αλλάζει κάποια πράγματα. Έτσι. Εννοείται. Mm-hmm. Για πες μου έτσι πόσο έχει αλλάξει η περιοχή και όντως πήρε καιρό να φτιαχτεί. Τουλάχιστον αξίζει τον κόπο. Αξίζει μάλλον,
1: Αξίζει τον κόπο. Εγώ το κατάλαβα ότι έχει ετοιμαστεί όταν γύρισα από τις διακοπές το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και λίγο πριν και δεν το είχα καταλάβει. Εγώ δουλεύω στο άπεσμα Τζόγλου, που αν θυμάσαι είχες κάνει και μια αναφορά σε παλιότερη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε δίπλα-δίπλα. Αυτές οι στοές είναι δίπλα-δίπλα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή και εμείς από το γραφείο, όποιος θέλει, όποιος κάνει ένα διάλειμμα, μπορεί να πεταχτεί εκεί, να πάρει ένα καφέ, να πάρει να φάει κάτι μεσημεριανό. Εν τω μεταξύ έχει πολύ μεγάλη διαφορά άμα πας το μεσημέρι ή αν πας το πρωί.
0: Με τον κόσμο εννοείς?
1: Ναι, γίνεται χαμός το μεσημέρι.
0: Προφανώς από τα γραφεία εκεί, τα τριγύρω ή
1: περισσότερο για να φάνε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι Σάββατο αύριο, όσοι πάνε εκεί και το δουν, Σάββατο μάλλον μεσημεράκι θα είναι απλησίαστο από τον κόσμο.
1: Ναι, φαντάζομαι. Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι. Γιατί εγώ το Σάββατο δεν δουλεύω.
0: Ναι.
1: Θα είναι απλιστή. Και δεν ξέρω αν το ανέφερε πριν η κοπέλα που μιλούσε, ότι έχει και στην ταράτσα κάτι.
0: Α, δεν το ξέρω. Αλήθεια.
1: Που έχει, ναι, που έχω ανέβει πάνω, δεν είχε βέβαια κόσμο καθόλου. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάτι σε μπαράκι, σε κάτι τέτοιο.
0: Εγώ παίζω τώρα. Τιμές πώς παίζουν, τι είπε λέει εκεί, για όλα τα βαλάντια.
1: Κοίτα. Ναι. Είναι λίγο τσιμπημένα, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο τσιμπημένα.
0: Δηλαδή, φίλε, περίμενε. Κάτσε. Όχι. Δεν θα το κάνουμε υπόθεση εργασίας. Θέλω. Έφτιαξε ένα γιαούρτι εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί άμα σου πω ότι
0: θα γελάς. Τις επιλογές μας θα τις τιμήσουμε. Εντάξει, δηλαδή ήθελες γιαούρτι. Τι έβαλες μέσα στο γιαούρτι?
1: Λοιπόν, έβαλα ένα γιαουρτάκι 2%. 200 γραμμάρια, ας πούμε.
0: Εγώ 5 τρώω.
1: Και αυτό έχει. Και αυτό το έχει.
0: Εντάξει, τι θα πει 2.
1: Ήταν μια λεπτομέρεια που μπορούσα να την αποφύγω, αλλά ναι, ήταν ένα 2%.
0: Ωραία, λέγε, τι έβαλες μέσα?
1: Έβαλε ένα κουτάλι μέλι, μάλλον μου βάλε 2 η κοπέλα, 2 κουταλάκια μέλι.
0: Περίμενε. Κανονικά βάζει 1 ή 2, είσαι ήδη και έβαλε 2. Κάτσε, μην το προσπεράσουμε τώρα.
1: Ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνα. Άμα ξαναπάω, θα σου πω.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο φρουτοσαλάτα και ένα κουταλάκι τσία.
0: Έλεος.
1: Και έδωσα 4,80.
0: Η τσία είναι ακριβό πράγμα?
1: Το τσία δεν είναι τόσο ακριβό, όχι, δηλαδή δεν δικαιολογείται η τιμή.
0: Δηλαδή 5 ευρώ στην ουσία έδωσες για λίγο μέλι, ένα χαμόγελο της πολίτρισης 100%. Περίμενε, κάτσε τώρα.
1: Είναι ευγενικές οι πολίτρισες, η αλήθεια είναι.
0: Λίγο τσία και τι άλλο, και λίγο φρούτο.
1: Και φρούτο σαλάτα. Φρέσκια βέβαια, έτσι.
0: Δεν έτρωγες ένα σουβλάκι τίμιο?
1: Ναι, αλλά μετά νιώθα καλύτερα. Ενώ έτρωγα το σουβλάκι, μετά θα λέγα πω πω τι έφαγα, γιατί να το κάνω αυτό, ξέρεις.
0: Αλήθεια, και έχουμε, ξέρει... τύψεις. Έχουμε τύψεις όταν λίγο ξεφεύγουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, σουβλάκι δεν νομίζω να έχει.
0: Έχει, ρε, αφού
1: έχει, μέσα okay. Είπε, ναι. Α, γιατί πίτσα, ναι, μακαρονάδες, ναι, και τα λοιπά, αλλά σουβλάκι δεν έχει τύχει να δω. Οκ, okay, μπορεί να μην ξεφύγει, γιατί ξέρεις, το αποφεύγω γι' αυτό. Μάλλον με προστατεύει ο οργανισμός μου, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων.
1: Και έχει επίσης και μαγαζιά με ρούχα.
0: Α. Καλά, δεν κεγόμαστε, δεν είναι στην άμεση προτεραιότητα τα ρούχα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει τα πάντα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει τα πάντα.
0: Τι εννοείς, γνωστές φίρμες και πανάκριβα και τα
1: λοιπά.
0: Ναι, λέει, ναι.
1: Το ναι πήγαινε στο γνωστές φίρμες. Οπότε εντάξει, και το πανάκριβα που λες, φαντάζομαι ότι θα ακολουθεί τη λογική αυτή πορεία. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο μέρος που αξίζει να
0: επισκεφτείς. Πηγαίνοντας στο κέντρο πολλές φορές, γιατί εμένα μου αρέσει. Και να περπατάω και να χαζεύω το ένα το άλλο και να παρατηρώ. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ γνωστή εταιρεία, πανάκριβη, τσάντες πανάκριβες. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Και βλέποντας και τις πολύ γνωστές φίρμες που έχουν ανοίξει τώρα τα μαγαζιά τους εκεί γύρω, μπαίνοντας προς την Πανεπιστημίου, από την πλατεία Συντάγματος κτλ. Λοιπόν, ή στη Βουκουρεστίου εκεί και τέτοια, βλέπεις ότι μου κάνει εντύπωση ότι έξω από αυτό τη γνωστή εταιρεία έχει ουρά πελατών που περιμένουν. Έχω δει και 15 έχω μετρήσει.
1: Λεφτά υπάρχουν, Δημητρή.
0: Είναι όλοι τουρίστες.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Όχι, είναι τουρίστες.
1: Α, τουρίστες.
0: Τουρίστες.
1: Okay.
0: Και όπως επίσης βλέπω, καλά, να σου πω κάτι. Λεφτά και μαύρα υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημητρή.
0: Σαββατοκύριακο τι παίζει?
1: Σαββατοκύριακο με τα παιδιά, παιδικά πάρτι, τέτοια.
0: Τέλεια, μια χαρά. Άρα, να περάσετε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Θα πάλι στο Άρσακι μου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Να σου πω, θέλω να μου πεις την επόμενη φορά που θα πάρεις γιαούρτι πόσο μέλι θα σου βάλει η κοπέλα. Έτσι από περιέργεια.
1: Για να δούμε, θα είναι τεστ για την προηγούμενη αυτό.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, για χαρά. Για χαρά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης, άκουσα λέει σε κονσέρβα την συνέντευξη Μητσοτάκη. Είναι, μου λέει, σε άλλο επίπεδο με τους απέναντι. Ειδικά λέει, όταν ακούς απόσπασμα από συνέντευξη Τσίπρα στα παραπολιτικά, στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την επικοινωνία. Δημήτρη από Λονδίνο, χρωστάμε μια κουβέντα από χθες, ένα υπόλοιπο δηλαδή. Αν και νομίζω ότι δεν θα λήξει και σήμερα, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε άμεσα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που προσπάθησες και είσαι κοντά μας. Τι κάνεις?
2: Είναι μια χαρά.
0: Και μέσω Viber σε ακούμε, λες και σε έχουμε στούντιο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, εσύ λοιπόν βρέθηκες πριν 11 χρόνια στο Σέφιλντ.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Θα ήθελα να αρχίσω με μια διευκρίνηση.
0: Ό,τι θες.
2: Γιατί είπα χθες το μισθό μου. Απλώς αυτό που δεν διευκρίνησα. Έτσι, να μην νομίζει ο κόσμος εδώ πέρα μοιράζουν λεφτά με τις βαλίτσες.
0: Ναι.
2: Ο μισθός μου είναι περίπου 2 φορές πάνω από το μέσο όρο. Από ό,τι παίρνουν οι μηχανικοί εδώ.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: αυτό συμβαίνει λόγω βιογραφικού, λόγω δυνατότητας εταιρείας. Πού οφείλεται ότι δύο φορές παραπάνω, ας πούμε.
2: Λοιπόν, να σας πω πώς είναι η αγορά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
2: Ακριβώς ένα χρόνο πριν. Συγγνώμη, μπορεί να ακούτε και το σκύλο μου.
0: Ω, μην ανησυχείς. Πώς το λένε,
2: Γούφι.
0: Γούφι, τι ράτσα είναι,
2: Λαμπραντόρ.
0: Α, ωραίος. Άσπρος ή μαύρος, μπέζι ή μαύρος, τι είναι?
2: Άσπρος.
0: Λοιπόν, και τα μαύρα τα λαμπραντόρ είναι πολύ ωραία. Είναι πιο σπάνια, αλλά είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, έτυχε. Έτυχε.
0: Λοιπόν, ποιος πολιτικός είχε λαμπραντόρ? Παπανδρέου.
2: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, πώς γίνεται και πετυχαίνεις διπλόμιστο από τι άλλοι?
2: Θα σας πω ένα πράγμα. Λοιπόν, μία εταιρεία έχει ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ. Μάλλον ένα κομμάτι του μηχανήματος δεν έχει δουλέψει ποτέ. Πριν κάτι χρόνια μας ζητάνε από την εταιρεία μας να κάνουμε ένα αυτοματισμό να δουλέψει αυτό το μηχάνημα. Το φτιάχνω λοιπόν τον αυτοματισμό και όντως δουλεύει. Στην Νότια Αφρική η εταιρεία. Ακριβώς ήταν λίγο πριν τον COVID. Μια χαρά όλα. Πέρσι μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε θέλουμε αυτό το μηχάνημα, ένα κομμάτι του ακόμα, άλλον έναν αυτοματισμό για να ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
2: Θέλουμε όμως και το Δημήτρη να έρθει. Δεν θέλουμε κανέναν. Επειδή αυτός έχει φτιάξει το σύστημα.
0: Κατάλαβα. Εντάξει.
2: Λοιπόν. Ο Δημήτρης όμως λέει είναι fully booked, δεν μπορεί να έρθει. Όχι, θέλουμε το Δημήτρη. Λοιπόν, εντάξει, σας στέλνουμε μια, τους στέλνουμε μια προσφορά. Την υπογράφουν αμέσως. Ναι, δεχόμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, για 5 μέρες
0: mm-hmm.
2: πήγα Δευτέρα. Η δουλειά ήταν Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Θα καθόμουν εκεί 8 ώρες την ημέρα. Ήταν να ρυθμίσω το μηχάνημα.
0: Ναι.
2: Μία ρύθμιση. Τους χρεώσαμε γύρω στις 35-32 χιλιάδες ευρώ. Για να πάω να κάνω αυτή τη ρύθμιση.
0: Λοιπόν. Ναι, προφανώς ο εργοδότης σου αυτό το εκτιμά.
2: Αυτό το εκτιμά.
0: Περίμενε, περίμενε. Υπάρχει αξιολόγηση γενικώς, το βλέπεις γενικότερα, δηλαδή.
2: Ναι,
0: υπάρχει, έτσι.
2: Υπάρχει. Υπάρχει αξιολόγηση. Το θέμα είναι ότι για αυτούς, αυτά τα 35 χιλιάρικα που μου δώσανε για να πάω να κάνω μια αρρύθμιση. Εντάξει, τους δαγκώσαμε, η αλήθεια είναι. Συνήθως δεν χρεώνουμε τόσο πολύ. Με αυτή τη ρύθμιση.
0: Να ακούνε Sky, αποκλείεται.
2: Λοιπόν, αποκλείεται. Είναι Νότια Αφρική.
0: Εντάξει. Οπότε τους δαγκώσατε. Για λέγε.
2: Τους δαγκώσαμε, αλλά με αυτή τη ρύθμιση, εκεί που κάνανε 2 coils την ώρα, βγάζουν 2,5. Ένα coil αλουμινίου, όταν είναι για την αυτοβιομηχανία, κοστίζει γύρω στις 50 με 100.000 δολάρια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Οπότε κοίτα,
0: ναι, δεν το έκαναν για την ψυχή της μάνας τους, το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έτσι, λοιπόν, το καταλαβαίνουμε.
2: Μέσα σε 2 ώρες.
0: Δεν μου λες όμως, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Χαίρομαι, θα σου πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, ακούω έναν εργαζόμενο, ο οποίος, ξαναλέω, είμαστε Αγγλία τώρα, Σέφιλντ, και μάλιστα μου ήρθε και ένα μήνυμα από την Κατερίνα που μένει και εκείνη εκεί από το κρύο Σέφιλντ. Μένω εδώ με την οικογένεια. Τυχαία. Αλλά καταλαβαίνω ότι εσύ ως εργαζόμενος νιώθεις μια ικανοποίηση που έχεις αξιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό για ένα εργαζόμενο.
2: Είναι να σας πω ότι καταρχάς τους λέω, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ γιατί έχω και την οικογένειά μου, δεν πειράζει, έχουμε κάνει ένα ποσό, 4.000 είναι το budget για να πας κάτω, πάρε την οικογένειά σου. Και βασικά πήγα και έκανα και μια εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή δίνουν κίνητρα.
0: Ναι.
2: Βγάζουν, δίνουν κίνητρα.
0: Αυτό το παρατηρείς γενικότερα σε επιχειρήσεις στη χώρα που είσαι? Το λέω δηλαδή, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει αξιολόγηση,
2: υπάρχει. Υπάρχει αξιοκρατία. Να σας πω, να λέτε, δεν έχω αλλάξει πολλές δουλειές. Δηλαδή ήρθα εδώ το
0: 11. Ναι, και προφανώς είσαι απόλυτα ικανοποιημένος.
2: Και στην πρώτη εταιρεία δεν ήμουν ικανοποιημένος. Αυτή η εταιρεία που δουλεύω τώρα με νοικιάσανε και μετά με κλέψανε.
0: Α.
2: Λοιπόν, έτσι άλλαξα εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Και από τότε είμαι στην ίδια εταιρεία.
0: Δεν μου λες.
2: Υπάρχει.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε το. Κάτι άλλο σκέφτηκα, για πες μου.
2: Και επίσης, ξέρω, ας πούμε, το πτυχίο μου δεν το έχω δείξει ποτέ. Δεν νομίζω να έχω δείξει ποτέ το πτυχίο. Ποτέ δεν μου το ζητήσανε. Ένας πολύ καλός μηχανικός που ξέρω, από τους καλύτερους κι αυτός, δεν έχει καν πτυχίο πανεπιστημίου.
0: Και πώς δουλεύει εμπειρικά?
2: Κάνει τη δουλειά. Κάνει τη δουλειά, βγάζει δουλειά, είναι μυαλό, τέλος. Το χαρτί δεν σου φέρνει, δεν θα κάνει μια μηχανή να δουλέψει το χαρτί.
0: Ναι, ωραία. Ερώτηση. Επειδή σε ρώτησα εχθές και αν θα σκεφτώσουν ποτέ να γυρίσεις, μου απάντησες πολύ συγκεκριμένα, πάρα πολύ ωραία. Έστειλε το βιογραφικό σε μια εταιρεία, δεν σου απάντησαν καν. Και καταλαβαίνω ότι έχεις και ένα βιογραφικό τώρα, εντάξει, φίλε μου. Δηλαδή καταλαβαίνω. Αλλά πες μου, τι σου αρέσει στη ζωή εκεί? Και τι δεν σου αρέσει?
2: Λοιπόν, μου αρέσει ότι υπάρχει σεβασμός. Κάτι που λείπει στην Ελλάδα.
0: Αν κρίνω από τη δουλειά, υπάρχει σεβασμός σίγουρα. Υπάρχει και στην καθημερινότητα, δηλαδή.
2: Και στην καθημερινότητα. Υπάρχει. Εντάξει, το NHS όλοι το κατηγορούμε τη χάλια που έχει γίνει.
0: Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αυτό αναφέρεσαι.
2: Ναι, ναι, το, ναι, το Δημόσιο ναι, Σύστημα okay. Υγείας. Πριν, όταν ο μεγάλος μου γιος ήταν 2 χρονών, είχε ένα τύχημα, έσπασε το πόδι του. Θυμάμαι τότε η πρώην γυναίκα μου πήρε τηλέφωνο και ήρθε το ασθενοφόρο μέσα σε 3 λεπτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, ότι άμα γίνει κάτι, θα με αντιμετωπίσουν. Εντάξει, βέβαια, υπάρχει και το άλλο άκρο, έτσι, ότι είχα πέτρα στα νεφρά και περίμενα 2 χρόνια σε λίστα αναμονής να μου κάνουν χειρουργείο.
0: Με πέτρα στα νεφρά?
2: Ναι, εντάξει, δεν πονούσα πάρα πολύ.
0: Είχες κολικούς δηλαδή και τέτοια?
2: Όχι, δεν.
0: Ωραία, ερώτηση. Αν ας πούμε δεν περίμενες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, θα την πλήρωνες πανάκριβα αυτή την επέμβαση? Επέμβαση, λιθοτριψία, έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν λέγεται?
2: Όχι, έκανα επέμβαση. Α. Γιατί είχα κάνει λιθοτριψία στην Κίνα. Έτυχε να βγάλω πέτρα στο νεφρά όταν ήμουν στην Κίνα.
0: Εσύ ζεις επικίνδυνα.
2: Και έχω την άλλη εβδομάδα πάω στη Σαουδική Αραβία για ένα meeting.
0: Μάλιστα. Για πες μου σε παρακαλώ. Ωραία. Πες ότι θα ήθελες να κάνεις την επέμβαση εκτός.
2: Ιδιωτικά κοστίζουν. Ναι. Θυμάμαι.
0: Αλλά 2 χρόνια όμως να περιμένεις για επέμβαση για πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι.
2: Και, αναμονής, όχι, δεν είναι.
0: Γιατί πολλές φορές κατηγορούμε το εδώ το σύστημα το δικό μας, αλλά δεν νομίζω ότι περιμένουμε 2 χρόνια για μια τέτοια επέμβαση.
2: Όχι, όχι. Και από ό,τι ξέρω, υπάρχει μεγάλο θέμα με καρκινοπαθείς που περιμένουν.
0: Εκεί?
2: Ναι. Έχουν θέμα σε αυτό.
0: Ναι.
2: Που το δικό μας σύστημα είναι πιο γρήγορο.
0: Ναι, απλώς αν κρίνεις ένα σύστημα από το αν θα σου έρθει το ΕΚΑΒ σε 3 λεπτά ή αν απ' την άλλη είναι κάποιος καρκινοπαθής ή έχει να κάνει μια επέμβαση που είναι, δεν είναι, εντάξει, οκ, okay, είναι θέμα το να έχεις πέτρα στα νεφρά, αλλά περιμένεις 2 χρόνια, εντάξει.
2: Ναι, θα μπορούσα να πάω και ιδιωτικά, δεν ξέρω πώς θα κόστιζε, αλλά δεν το έκανε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν μπορούσα, δεν με ενοχλούσε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και λέω εντάξει, θα περιμένω, δεν είχα θέμα. Αν είχα θέμα, το πολύ πολύ να ερχόμουν στην Ελλάδα, να την έκανα ιδιωτικά.
0: Ναι.
2: Κοστίζει. Ναι, οι γιατροί ιδιωτικοί κοστίζουν.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι πριν πάνε 12 χρόνια. Ναι, ο μεγάλος είναι 13 τώρα. Είχαμε πάει σε δερματολόγο ιδιωτικά και μας πήρε 200 λίρες μια επίσκεψη.
0: Ναι.
2: Και τώρα σε ορθοπαιδικό που χρειάστηκε για το μικρό και πήγαμε ιδιωτικά για να τον ελέγξουμε. Έτσι από, όχι ότι είχε κάτι, γιατί ήταν 6 μηνών και πληρώσαμε 300 λίρες, κάτι τέτοιο.
0: 300
2: είναι
0: λίρες.
2: Πανάκριβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι δεν σου αρέσει τη ζωή εκεί? Τι δεν σου αρέσει τη ζωή εκεί?
2: Ο καιρός.
0: Ο καιρός,
2: Ο καιρός. Όλοι παραπονιούνται για τον καιρό. Τώρα αυτή τη στιγμή έξω βρέχει, έχουμε 8-9 βαθμούς με βροχή. Και συνέχεια βροχή. Και δεν βλέπουμε αυτό τον ήλιο. Δηλαδή θα έχουμε συνέχεια συννεφιά.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο καιρός, πρέπει να τον αντέχεις.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Είσαι πολύ καλός ομιλητής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, Δημητρό μου. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Και να χαίρεσαι και την οικογένεια και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μου λέει ο Άννης το εξής. Καλησπέρα. Άκουσα πριν από λίγο για διαβάσεις πεζών, οδική συμπεριφορά κτλ. Λοιπόν, προκαλώ όποιον θέλει και μπορεί να έρθει στα Άνω Λιώσια και να περπατήσει στη Λεωφόρο Φυλής. Αυτή που πάει από τους Αγίους Αναργύρους στην Χασιά. Να περπατήσει αμέριμνα. Ως πεζός. Η οποία έχει ακόμα και φανάρια. Αλλά έχει και αυτούς που αυτούς που αποκαλείται ευπαθή κοινωνική ομάδα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω, μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι εκτός, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Αχ, Σοφή, δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Τι μου έστειλες? Κάτι μου έστειλες στο YouTube ένα τραγούδι. Αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω. Ιωάννα, Σας προτείνω, λέει, να δείτε την ταινία μικρού μήκους στο θρόνο του Ξέρξη, 15 λεπτά είναι, στο Netflix, με πρωταγωνιστή το Μαζονάκι. Μάλιστα, θα το δούμε στο Netflix. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα όμως να πω κάτι άλλο, γιατί έρχεται εδώ το χτύπητο δίδυμο από Δευτέρα, 12 του μήνα, στις 10.30 το βράδυ, για δεύτερη σεζόν, το τότε και τώρα. Ο Τάκης, ο Σπύρος, η Σούλα, η Βαλέρια ξαναχτυπούν. Λοιπόν, το αχτύπητο δίδυμο Αλέξανδρος Τζουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν λοιπόν εδώ στην τηλεόραση του Sky από τη Δευτέρα, 12 του μήνα. Βέβαια, έχουμε και κάτι άλλο τη Δευτέρα. All In είναι ένα συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 12 του μήνα στην τηλεόραση του Sky. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Ηλιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει, εννοείται, για κοινωνικές προεκτάσεις, θα μιλήσει για την ουσία του ποδοσφαίρου και εκεί θα προσθεθεί και special guest ο Αλέξανδρος Τζουβέλας. Εγγυάται, νομίζω ότι όλη αυτή η σύνδεση, νομίζω ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν από την Δευτέρα 12 του μήνα στην τηλεόραση του Sky. Αλλά από αύριο Voice, έτσι μην το ξεχνάτε, ετοιμάζονται οι καρέκλες να γυρίσουν. Τα μαζεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Με χαροποιεί ιδιαίτερως το ότι έχουμε αυτού του είδους στην επικοινωνία φέτος. Ειλικρινά, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αναστασία Τσιβγούλη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος εδώ πάντα στον Sky 100,3. Να περάσετε όμορφα, μάλλον ομπρελίτσα θα χρειαστεί το Σαββατοκύριακο, λίγο υπομονή με αυτή την περίεργη θερμοκρασία έξω που δεν αποφασίζει τι θα κάνει. Νομίζω ότι θα δροσίσει λίγο από την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν γενική άδεια που επιτρέπει συναλλαγές σχετικές με την πώληση, την παράδοση, την εκφόρτωση και την εισαγωγή δίζελ ρωσικής προέλευσης έως τις 7 Απριλίου 2027. Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η συνεργασία Ρωσίας και ΗΠΑ στον τομέα του δίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει ολόκληρο τον κόσμο. «Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συμφωνία. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νεσκλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, έγινε αισθητό στον Παναμά, έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για ζημιά σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, τον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού, καθώς και στη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Είχε παντρευτεί με τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Κάραλη. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία, μείνετε συντονισμένοι. Μετά μεσάνυχτα, ο λόγος για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Μια έρευνα, μια σειρά από συνεντεύξεις που έχει κάνει ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ στο ΣΚΑ 100,3 για την εκπομπή. Στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μέγα ενεργειακό deal Trump Putin. Η Ρωσία θα διαθέσει σταδιακά στην αγορά περισσότερα από 4,8 τόνους diesel, ενώ στην Κομισιόν εγκρίθηκε η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα και δρομολογούνται μια σειρά από έργα. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι σε αρκετές χώρες και μπαράσματα σεισμών, για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα από ακροδεξιούς παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενους, είναι ηλικίας 22 ετών. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3, όμως η θλιβερή είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου. Έφυγε από τη ζωή, πέθανε μάλλον, σε ηλικία 79 ετών, πολυγραφότατος, ήξερε να μιλάει, να περιγράφει τη ζωή έτσι όπως ακριβώς είναι. Να γράφει δηλαδή αληθινά, αλλά με ευαισθησία,

0: Πέρασε μαζί με τη Μαλβίνα Κάραλη. Μια κοινή ζωή που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έντονοι, με πολιτικό χαρακτήρα, σε μια εποχή όπου πάρα πολλά πράγματα κρίνονταν τότε. Ήταν τα πρώτα χρόνια επίσης. Τότε η Μαλβίνα έβγαινε στην τότε τηλεόραση του Sky, όταν είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, η εποχή του Κώστα Σιμίτη. Και η φράση Τάπερμαν. Και θυμάστε επίσης όταν έπεφτε το περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Αυτά από το παρελθόν, επιστροφή στο σήμερα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Έντεκα και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ενσωμάτωσε στην νομοθεσία της με τη μορφή προεδρικού διατάγματος την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2024 για τις διαφημίσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, στα social media, κυρίες και κύριοι, διάφοροι με έδρα εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πολιτικές διαφημίσεις με σκοπό, όπως εκτιμάται, να χειραγωγήσουν τις εκλογές. Και τα προηγούμενα χρόνια αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά αλλά σταθερά το πέτυχε. Το 24 πέρασε ψήφισε αυτόν τον κανονισμό. Το 26 στην Ελλάδα ενσωματώθηκε η οδηγία αυτή. Πλην όμως, ποιος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα αυτή για τη συγκρότηση του Μητρώου των διαφημιστικών εταιριών? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δικαιωματικά, αλλά η ερώτηση είναι, έχει το προσωπικό, έχει τους ανθρώπους να γνωρίζουν για να κάνουν αυτή την πάρα πολύ σοβαρή εργασία? Μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να συνεργαστούν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, η Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχουν και συστάσεις και πρόστιμα. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η ιστορία. Έχει περάσει στα ψηλά, όμως μπορεί να το δούμε μπροστά μας. Κατά τα άλλα, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Η ΕΣΥΑ ζητά προσλήψεις αυτή την περίοδο από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη, καθότι έχει πάρα πολλούς συμβασιούχους που εργάζονται σε εταιρείες που κάνουν εκπομπές μεικτής παραγωγής, και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους δημοσιογράφους. Αναζητείται η επόμενη μέρα για τους Ράδιο Αρβίλα, για το που θα μείνουν μετά το που θα βρεθούν τηλεοπτικά μετά το τηλεοπτικό τους διαζύγιο με τον Αντένα. Τι άλλο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Έρχεται το ντέρμπι, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την Κυριακή. Μπορείτε να το ακούσετε ζωντανά από το Big Win Sport FM 94,6 και στην πλατφόρμα Sport FM TV, κυρίες και κύριοι. Έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ. Υπάρχουν οι αγώνες μπάσκετ της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν GPL 2026-2027, αλλά και η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λιβαδιακό για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Το πρόγραμμα ξεκινάει από αύριο, κυρίες και κύριοι, Σάββατο, και φτάνει μέχρι και την Κυριακή ζωντανά. sportfmtv.gr, πληκτρολογείτε, δεν χρεώνεστε. Βλέπετε ελεύθερα τους αγώνες. Υπάρχει μετάδοση και από την τηλεόραση του Sky στο Άρης ΑΕΚ. Και για το Λεβαδιακός, για τον αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός, η μετάδοση είναι και από την τηλεόραση του Sky και από το sportfmtv.gr. Δηλαδή, πληκτρολογείτε sportfmtv.gr και βλέπετε τους αγώνες ελεύθερα και ζωντανά. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συνεταιριστών της εφημερίδας των συντακτών. Σας θυμίζουμε ότι ήταν η συνεταιριστική εφημερίδα, αρχικά είχε την πλειοψηφία, μετά το 51% δόθηκε σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Μελισανίδη, ο οποίος έχει και την αυτεμπορική και τον αυτεμπορική tv.gr, και τώρα τέλος πάντων αποφάσισαν οι συνεταιριστές να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους και όλη η εφημερίδα των συντακτών πλέον ανήκει στον κύκλο συμφερόντων του Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτή είναι η επικαιρότητα από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να δούμε τι γίνεται στα σχολικό συγκρότημα της Γράβας, εκεί όπου τα παιδιά σήμερα δεν προσήλθαν στο μάθημά τους. Έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εξαιτίας αυτής της ορμής, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Κύριος Βασίλης Καραγιάννης είναι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ και καθηγητής στα σχολεία της Γράβας. Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Θυμήστε μας πόσα παιδιά πηγαίνουν

0: στο συνολικό συγκρότημα στα σύνορα Γαλατσίου και Κυψέλης?
1: Στο συγκρότημα Γκράβας, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, είναι 15 σχολικές μονάδες και είναι περίπου 4.500 μαθητές και κάπου 500 εκπαιδευτικοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι εκεί.
0: Ναι. Είναι μία μικρή πόλη καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Πότε ξεκίνησε να καταγράφεται η οσμή αυτή από όλους εσάς?
1: Στις 16 Σεπτεμβρίου, συνάδελφοι του 21ου Γυμνασίου Αθήνας διαπιστώνουν έντονη οσμή, συνάδελφοι και μαθητές δηλαδή. Η διευθύντρια έστειλε έγγραφο στο Δήμο Αθήνας. Ήρθε η εταιρεία Έναον και έκανε τον έλεγχο. Η Έναον είναι αυτή που έχει το δίκτυο παροχής αερίου, φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, έκανε τον έλεγχο, δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε κάπου εκεί σταμάτησε. Στις 21 Σεπτεμβρίου σήμανε συναγερμός. Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Συναγερμός που αφορούσε διαρροή φυσικού αερίου. Ξανάρθε, το ελέγξαν αυτό και βρήκανε ότι ήταν από λάθος. Και το λάθος ήταν ότι μάλλον νερό από τον επάνω όροφο είχε στον αισθητήρα, είχε μπει μέσα και τέλος πάντων η πλακέτα ήταν χαλασμένη, την αλλάξαν. Άρα δεν υπήρχε δεν ήταν από οσμή φυσικού αερίου. Ήταν από λάθος δηλαδή ο συναγερμός. Βέβαια, τις μέρες αυτές μπορεί να μην ήταν έντονη η οσμή, αλλά υπήρχε σε διάφορα σημεία. Κυρίως στο 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, εκεί εντοπιζόταν περισσότερο. Και μετά στις 2 Σεπτεμβρίου το πρωί, εγώ υπηρετώ στο 21ο Λύκειο Αθήνας, που είναι δίπλα από το 21ο Γυμνάσιο. Η διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου έβγαλε τους μαθητές έξω, γιατί πράγματι υπήρχε οσμή εκεί έντονη. Τους έβγαλε στο θεατράκι έξω από το σχολικό συγκρότημα και από εκεί ξεκίνησε και η προσπάθεια να αναδείξουμε τελικά αυτό και εμείς εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως ο σύλλογος γονέων. Οι γονείς περισσότερο μπήκαν μπροστά και οι μαθητές, και από εκεί πέρα άρχισε μια σειρά κινητοποιήσεων για να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και φτάσαμε μέχρι την χτεσινή το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο της Αθήνας, που προημερησίας διατάξεως μπήκε το θέμα αυτό, εμείς ως ζητήσαμε ως σωματείο να μπει, και τελικά μετά από παρεμβάσεις και δικές μας και το σωματείο της πρωτοβάθμιας, αλλά κυρίως από τους συλλόγους γονέων, τελικά ο Δήμαρχος αποφάσισε την αναστολή για σήμερα Παρασκευή.
0: Και έχει θέσει ένα τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή να υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς και υπουργείο.
1: Ναι. Είπε για αρμόδιους φορείς, για υπουργείο, για ΤΕΕ, αλλά και για αρμόδιες εταιρείες βασικά. Δηλαδή η Έναον είναι η εταιρεία που ελέγχει, ας πούμε, το δίκτυο παροχής μέχρι τον μετρητή. Αυτό έκανε αυτή. Και μπήκε και λίγο πιο μέσα να δει, μιλάμε για την Παρασκευή στις 2, τότε που ξεκίνησε και η κινητοποίηση και τέλος πάντων έχει αναδείχθηκε όλο αυτό το ζήτημα.
0: Άρα σε αυτό το σημείο είμαστε, προφανώς υπάρχει ενημέρωση για το τι θα γίνει τη Δευτέρα, αν τα παιδιά θα πάνε σχολείο ή τέλος πάντων δεν υπάρχει μέχρι τώρα που μιλάμε κάτι.
1: Μέχρι τώρα που μιλάμε όχι, σήμερα ξεκίνησε ο έλεγχος από τον μετρητή για το Λεβιτοστάσιο. Που το κάνει άλλη εταιρεία αυτή. Είναι η εταιρεία Icon. Η Έναον έκανε μέχρι το μετρητή, δεν βρήκε πρόβλημα εκεί. Η εταιρεία Icon θα κάνει από εκεί και πέρα, γιατί είναι αυτή που η αρμόδια.
0: Η πόλη φωνάζει ότι έχει ζητήματα. Η πόλη, λέω, φωνάζει ότι έχει ζητήματα από το μετρό, από τη Σιρελιτού, από την λειτουργία του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, λίγο παρακάτω, μέχρι τα Γκράβα, το κέντρο της Αθήνας.
1: για τη λειτουργία του Μετροπότικα, ναι, υπάρχει πρόβλημα σε σπίτια που ξεκινάνε από την πλατεία της Ξέλης.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά πλέον περιστατικά στην Αθήνα, στην Πλάκα, στα Πετράλωνα στις αρχές του καλοκαιριού. Ένα σπίτι καταφύστηκε.
1: Να συνδέονται όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν συνδέονται. Καταγράφουμε ότι η Αθήνα παρουσιάζει ζητήματα, προβλήματα.
1: Τεράστια προβλήματα. Τεράστια.
0: Πέρα από αυτά που ξέραμε, έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, περιμένετε και εσείς την ενημέρωση.
1: Περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση.
0: Αν δεν υπάρξει ενημέρωση τη Δευτέρα, πάνε σχολεία τα παιδιά. Ποια είναι η γνώμη σας, θα πρέπει να πάνε?
1: Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκας, είπε ότι την Κυριακή θα πανεκτιμήσει τι γίνεται. Δηλαδή, αν υπάρχουν απαντήσεις και αν το πρόβλημα έχει λυθεί και αν έχει βρει τι έχει γίνει, τη Δευτέρα θα πάμε σχολείο. Αν όχι, θα αποφασίσει τότε.
0: Ναι.
1: Πάλι.
0: Λειτουργεί η εκπαίδευση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών?
1: Λειτουργεί όπως λειτουργεί. Τώρα δεν είναι ισότιμη, δεν είναι. Φυσικά, αυτό όπως.
0: Δεν θα κάνεις μάθημα, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Μάθημα μπορείς, ας το πούμε, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Τα παιδιά δεν ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση, δεν έχει πρόσβαση. Άλλοι μπαίνουν από το κινητό. Εντάξει.
0: Μπορεί να έχουν κλειστεί την κάμερα ή ανοιχτή.
1: Ναι, τώρα άλλο η τάξη και άλλο.
0: Αλλά πρακτικά όταν λέμε μέσα
1: στο κινητό
0: δεν γίνεται τίποτα.
1: Το feedback είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: το θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής το ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει βρεθεί. Οι έλεγχοι αυτοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά οι οσμοί υπήρξαν.
0: Τώρα υπάρχει.
1: Τώρα δεν μπήκαμε σήμερα μέσα, αλλά. Χτες και προχτές την εβδομάδα αυτή που ήταν κλειστό το δίκτυο έξω από το 21ο γυμνάσιο, συνάδελφοι λέγανε ότι πράγματι υπήρχε, όχι έντονη, αλλά κάτι μυρίζανε, ρε παιδί μου. Αυτό. Άρα αυτό προσθέτει ανησυχία όσο να είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. 11 και 21 πρώτα λεπτά. Στο χώρο της τηλεόρασης ξεχάσαμε να σας πούμε ότι έρχεται η σειρά Τότε και Τώρα, η δεύτερη σεζόν, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 10.30 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky. Ο Τάκης και ο Σπύρος, η Σούλα και η Βαλέρια ξανακτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο, Αλέκρος Τσουβέλλας και η Έλληνα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ, με δεύτερη σεζόν του Τότε και Τώρα. Πήγαμε, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά πήγαμε στο πλυντήριο μπαρ που είχαν την παρουσίαση. Και ήταν εκεί ο Τσουβέλλας, νομίζω είναι έτοιμος για ομάδα μπάσκετ. Είναι αρκετά ψηλός, δηλαδή χτυπάει τον Άρη στα ίσα, για να καταλάβετε, λίγο πιο κοντός. Και Έλληνα Χαραλαμπούδη, φωτογραφήθηκαν εκεί, δηλώσεις κτλ. Αύριο στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το The Voice of Greece Powered by Telecom. Είναι ο μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφει το 10η σεζόν στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σαββατοκύριακο η εντυπωσιακή σκηνή, κυρίες και κύριοι, φωτίζεται. Οι coaches παίρνουν θέση στις κόκκινες καρέκλες. Θα μπορούσαν να είναι και πράσινες, αλλά αυτό είναι το κόσμο του παιχνιδιού. Είναι ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστρος, η Έλενα Παπαρίζου και υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα. Μπορούμε να ακούσουμε και το γνωστό τραγούδι που παίζει στην σειρά Μπλε Ώρες. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ. Άρα 9 η ώρα το βράδυ, τηλεόραση Sky, το The Voice of Greece Powered by Telecom, πρεμιέρα αύριο. Και έχουμε και άλλο πρόγραμμα τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, 11 και 15, είναι το νέο συναρπαστικό αθλητικό ψυχολογικό show All In. Λαμβάνουν μέρος ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, ξαναλιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης, και παρουσιάζουν ένα μοναδικό show που θα αναδείξει την ψυχολογική διάσταση του αθλητισμού στην ομάδα, ο special guest και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ακατσαλάκωτος από το στούντιο. Δώστε βάρος και στο κύριο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή για την εγκατάλειψη της διάβγειας. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει πλέον μια πρωτοβουλία ιδιωτών, η πλατφόρμα διαφάνεια.ai, που προσπαθεί να βγάλει άκρη με τη διάβγεια, η οποία είναι παρατημένη. Ποιος την έφτιαξε τη διάβγεια? Ο Γιώργος Παπανδρέου. Να μην ξεχνόμαστε. Από τότε δεν έχει γίνει. Σαν να μην θέλουν να δημοσιεύονται τα στοιχεία οι εκάστοτε κυβερνώντες. Sky 100,3 στιγμιότυπα. Πάμε στην οικονομία, κυρίες και κύριοι. Πλέον όλα με μετρητά. Ακόμη και παραλαβές των δεμάτων. Δηλαδή δεν μπορείτε να πληρώσετε πλέον στο χέρι. το 5 ευρώ, 5 και 15 ή οτιδήποτε άλλο. Όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Γιατί? Κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Φραγιαδάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να το δούμε αυτό τι σημαίνει. Γιατί πλέον δεν θα έχουμε μετρητάς παραδόσεις δεμάτων, courier και θα είναι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές.
1: Ουσιαστικά τι έχει γίνει, έχει επεκταθεί το μέτρο της εγκατάληψης των μετρητών για πληρωμές, απλά με πιο αυστηρούς όρους. Τι σου λέει? Σου λέει ότι παραμένει το όριο του 500 για τις υπόλοιπες συναλλαγές, όμως όταν αγοράζουμε κάτι το οποίο το παραδίδει η εταιρεία courier, απαγορεύεται πλήρως.
0: Ναι, απαγορεύεται να πέφτει γραμμή στον αέρα, έπεσε γραμμή. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Μέχρι να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας, τα σχόλιά σας, ο Γιώργος Καραπουλάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την αποφυλάξη του ηγετικού στελέχους εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης αυξήθηκαν ραγδαία οι βίαιες επιθέσεις σε πολίτες από παρακλάδι της Χρυσής Αυγής. Αναφορικά με την πρόσφατη επίθεση Λευσίνα, θεωρώ απαράδεκτη την ελληνική αστυνομία να διοχετεύει αρχικά το σενάριο της ληστείας, ενώ ήταν γνωστά από την αρχή τα λογικά κίνητρα των δύο νεοναζί, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Και τα μηνύματά σας επίσης μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber του σταθμού 698-123-1003. Ξανά στον Νίκο Φραγιαδάκη, είναι φοροτεχνικός. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οι παραδόσεις μέσω courier.
1: Μπράβο. Ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα που κόπηκε η γραμμή που είχα. Με το καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ουσιαστικά τι κάνει? Λοιπόν, επεκτείνει την απαγόρευση της χρήσης μετρητών, εισάγοντας στον νόμο ουσιαστικά μία έξτρα περίπτωση, μία έξτρα παράγραφο που λέει το εξής, ότι όταν αγοράζουμε πράγματα για το όμως σαν ιδιώτες κλπ. Και τα παραδίδει courier, τα παραδίδει εταιρεία courier, απαγορεύεται πλέον η αντικαταβολή με μετρητά. Δηλαδή δεν θα μπορεί αυτή την επιλογή που έχουμε μέχρι και σήμερα που λέμε φέρε αντικαταβολή και δίνουμε μετρητά στο courier, αυτό πλέον από την ημέρα που θα βγει στο ΦΕΚ ο νόμος, θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ο νόμος, θα απαγορεύεται.
0: Δηλαδή το μαύρο χρήμα είναι στις εταιρείες courier.
1: Ουσιαστικά σκεφτόμενος φωναχτά τι πιστεύω, ναι. Πιστεύω το εξής, ότι καταρχάς η εταιρεία courier ή η εταιρεία η οποία στέλνει το εμπόρευμα στο Φραγιαδάκι που το αγόρασε, ας πούμε, έχει κόψει το παραστατικό, άρα δεν φοροδιαφεύγει. Τι σου λέει, ναι. Θέλω να δω τα λεφτά τα οποία θα πληρώσει ο Φραγιαδάκης αν αυτά είναι μαύρα. Αν αυτά είναι μαύρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί και μαζί.
0: Γιατί είναι αστείο αυτό τώρα στα μπάρα, ας πούμε, Παρασκευή. Δεν κόβει κανείς απόδειξη. Είναι όλα, σε ρωτάνε. Μετρητά ή κάρτα. Άμα πεις μετρητά, δεν βλέπεις χαρτάκι ούτε.
1: Σωστό. Το έχουμε ξαναπεί ότι γενικότερα αυτά που βλέπει η ΑΔΕ είναι αυτά που εκδίδονται.
0: Ναι.
1: Αν δεν εκδοθεί το παραστατικό, δεν θα το δει. Όμως τι σου λέει, έχει κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά να χρηστεύσει τα μετρητά. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόθεση της ΑΔΕ. Γι' αυτό και αν θυμίζω εδώ ότι έχει απαγορεύσει και τη χρήση μετρητών ακόμα και στην αναγραφή των μετρητών σε συμβόλαιο αγοραπολισίας ακινήτου. Ναι. Που παλιά επιτρεπόταν. Τώρα πλέον το έχει καταργήσει. Άρα τι σου λέει, θέλω αυτός που έχει μετρητά στα χέρια του να μην μπορεί σε ένα βαθμό, έτσι, να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οπουδήποτε αλόγιστα. Άρα έχει πάει λοιπόν και έκανε μια επέκταση στην απαγόρευση των μετρητών στην αγορά. Θυμίζω ότι όλες οι άλλες συναλλαγές έχουν το όριο το 500. Στις εταιρείες courier λοιπόν είναι μηδέν τα μετρητά.
0: Μηδέν.
1: Εάν πιαστεί λοιπόν εταιρεία courier να λαμβάνει αντικαταβολή σε μετρητά, το πρόστιμο είναι το διπλάσιο της συναλλαγής. Δηλαδή αγόρασα κάτι 100 ευρώ και τα έδωσα μετρητά αντικαταβολή, αν με πιάσει ο έλεγχος είναι 200 ευρώ το πρόστιμο.
0: Και τι άλλοι, το ζεύγος της Καρνάδου, τα είχαν τα λεφτά στο εξωτερικό και τώρα ξεκινάει ο έλεγχος να δουν αν είναι.
1: Για να δούμε.
0: Αν είναι, δηλαδή, μην επιστρέψουμε στη θεωρία της τυρόπιτας είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, είναι θέμα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Γιατί ξέρετε, πρέπει και δυστυχώς πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος για να βγουν στη φόρα αυτά.
0: Μα αυτό, εκεί είναι η όλη ιστορία. Εκεί είναι οι βασικές συναλλαγές.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Μια χαρά. Ηλεκτρονικά, όλα περασμένα, ναι. Αλλά εκεί που παίζει το μαύρο χρήμα, το πολύ είναι σε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Και
0: στα νυχτερινά κέντρα.
1: Ναι. Είναι δυστυχώς εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και σαν κοινωνία αλλά και σαν ελεκτικός μηχανισμός
0: όταν παρεμβαίνει και στέλνει το μήνυμα και πάει για τους ελέγχους, όλοι το λαμβάνουν. Όταν δεν γίνεται,
1: ναι.
0: Συνεχίζουν να κάθεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Συγγνώμη. Μάλιστα. Ωραία, θα πληρώνουμε και ηλεκτρονικά. Τους άλλους το κάνουμε, τις εταιρείες.
2: Απλά τα site τώρα που τα e-shop, ας πούμε, από τα οποία αγοράζουμε, θα αφαιρέσουν την επιλογή που λέει αντικαταβολή και θα έχουν μόνο κάρτα, ήρυς, ρογό και.
0: Για να δούμε ποια είναι κανονικά. Θα μείνουν και θα είναι κανονικά, γιατί είναι πολλοί απαταιώνες εκεί πέρα που έχουν μαζευτεί.
2: Ισχύει. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ισχύει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ο κύριος Νίκος Φαγιαδάκης, φοροτεχνικός, τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3, 11 και 30 πρώτα λεπτά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500 τόνοι θα διαθεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και στον Ρεπόρτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε ότι πρώτον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσι νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε απόψε τον Παναμά. Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για το Τσουνάμι εξέδωσε νέα ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση, συμβουλή ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά. Καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 11:33 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μετά τα μεσάνυχτα, βράδυ Παρασκευής, με ρεπορτάζ, με έρευνα με τον Στέφανο Νικολαίδη. Θα τα γλυπτά του Παρθενώνα ξανά στην επικαιρότητα, να δούμε πού βρισκόμαστε. 11:34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 210-48-00-170-4, 698-123-1003, ο αριθμός στο Viber και skyradio.gr η πλατφόρμα. Για να μεταφέρουμε απευθείας τα μηνύματά σας και πάμε κυρίες και κύριοι στο περιβάλλον, στην πράσινη ενότητα της εκπομπής. Έχουμε την έκθεση WWF, ζωντανός πλανήτης 2026. Παρά τη μείωση κατά 73% των πληθυσμών άγριας ζωής, οι επιστήμονες αναδεικνύουν λόγους για αισιοδοξία. Κυρία Βασιλική Ορφανού είναι συνεργάτητα του WWF για την βιοποικιλότητα και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να δούμε σας παρακαλώ τα βασικά σημεία της έκθεσης.
1: Βέβαια. Η έκθεση αυτή, λοιπόν, Ζωντανός Πλανήτης, όπως αναφέρεται, είναι μια έκθεση από το WWF σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, η οποία βγαίνει κάθε 2 χρόνια και καταγράφει τις τάσεις της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, μελετώντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση της υγείας στον πλανήτη μας. Μας λέει, λοιπόν, συνολικά, όπως αναφέρετε κι εσείς, ότι το μέγεθος των πληθυσμών της άγριας ζωής έχει μειωθεί πραγματικά δραματικά μέσα στα τελευταία 52 χρόνια. Κατά 73%. Μας δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σε οικοσυστήματα του γλυκού νερού, στη συνέχεια σε χερσαία οικοσυστήματα και λίγο λιγότερο στα θαλάσσια. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Μας δίνει πολλά στοιχεία για το ποιοι πληθυσμοί της άγριας ζωής μειώνονται και ποιοι όμως παραμένουν σταθεροί, αλλά και ποιοι φαίνεται να αυξάνονται. Δεν είναι δηλαδή όλα τα μηνύματα μόνο αρνητικά. Η παρακολούθηση δηλαδή αυτή μας δίνει πολλά στοιχεία και μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια προειδοποίηση για την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε ποιες δράσεις θα κινητοποιήσουμε, πού θα επενδύσουμε, τι θα προστατεύσουμε πρώτο, πού θα βάλουμε τις δυνάμεις μας κατά προτεραιότητα. Μας δίνει λοιπόν και πολλά στοιχεία για να είμαστε αισιόδοξοι, όπως αναφέρατε και εσείς. Παρά τη συνολική τάση που είναι αρνητική, βλέπουμε ότι πολλοί πληθυσμοί παραμένουν σταθεροί ή και αυξάνονται. Και αυτό υπογραμμίζει ότι όταν εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις διατήρησης, τότε η φύση έχει τη δυνατότητα να ανακάμπτει και το κάνει όταν της δώσουμε το περιθώριο να το κάνει. Μας δίνει επίσης κάποια παραδείγματα.
0: Κάποια παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά.
1: Ένα παράδειγμα ενός ζώου εμβληματικού για όλο τον κόσμο, που το γνωρίζουμε όλοι, είναι η τίγρης. Ξέρουμε ότι το 2010. Το είδος όδευε προς εξαφάνιση. Είχαν μείνει περίπου 3.000 άγριες τίγρες στον πλανήτη, αλλά μέχρι το 2025, χάρη σε συντονισμένες δράσεις, λαϊκές προσπάθειες, τις οποίες συμμετείχαν φυσικά κυβερνήσεις, αλλά αυτόχθονες λαοί και τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, ο πληθυσμός αυξήθηκε περίπου 70%. Το ίδιο ξέρουμε και για κάποια ζώα της Μεσογείου, που μπορεί να είναι πιο κοντινά μας, πιο γνωστά σε εμάς, όπως η θαλάσσια χελώνα καρέτα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε σταθερή αύξηση των φουλιών τους στις σημαντικότερες παραλίες Φωτοκίας στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσόγειο, που είναι ο κυπαρισιακός κόλπος και ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση αυτή συνδέεται με τα μέτρα προστασίας που έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν οργανώσεις στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Οργανώσεις όπως το WWF Ελλάς και ο Αρχέλιν. Και ένα ακόμα παράδειγμα από τη Μεσόγειο, για ένα είδος επίσης γνωστό σε όλους, είναι ο ερυθρέος τόνος. Μετά από δεκαετίες υπεραλίευσης, οι τόνοι στη Μεσόγειο είχαν φτάσει σε σημείο κατάρρευσης των πληθυσμών τους. Μετά από αλλαγές στους κανονισμούς και στις πρακτικές του τομέα της αλίας, αλλά και σε προστατευόμενες περιοχές, και κυρίως στην συμμετοχή των κοινωνιών και των τοπικών ψαράδων, των τοπικών ομάδων ψαράδων, βλέπουμε ότι όταν οι αλλευτικές κοινότητες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων, τότε έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και ο πληθυσμός του ερυθρού τόνου δεν απειλείται πια. Ναι.
0: Στην Ελλάδα είχαμε το παράδειγμα με την περιοχή, με την απογόρευση αλίας γύρω από τη Μακρόνησο, όπου επέστρεψαν τα...
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, όπως αυτή που αναφέρεται, όπως η περίπτωση της Γιάρου που έχει δουλέψει πριν το WWF, όπως το Αμοργόραμα που είναι επίσης μια πρωτοβουλία, όπου συμμετέχουν ψαράδες για να σχεδιάσουν οι ίδιοι και να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των νησιών αποθεμάτων.
0: Ναι, είναι που δείχνει στην πραγματικότητα ότι αν θέλουμε και οργανωθούμε μπορούμε να μπορούν να αποκατασταθεί σχετικά ισορροπία στη φύση. Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που χρειάζονται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Ας πούμε, τι γίνεται με την ενέργεια, είναι το ζητούμενο. Ποια είναι η πράσινη οπτική?
1: Όπως τα λέτε, υπάρχουν κάποια συστήματα που ουσιαστικά βρίσκονται πίσω από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής. Ξέρουμε ότι το αγροδιατροφικό μας σύστημα και το ενεργειακό μας σύστημα είναι αυτά που είναι οι κυριότεροι και βασικοί παράγοντες απώλειας των οικοτόπων, αλλά και που τροφοδοτούν την κλιματική αλλαγή. Θεωρούμε λοιπόν ότι για να φέρουμε την αλλαγή στην κλίμακα που χρειάζεται, πρέπει αυτά τα συστήματα να μετασχηματιστούν. Ειδικά στα κομμάτια της ενέργειας, έχουμε και εκεί κάτι αισιόδοξο να αναφέρουμε, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε επιτύχει σε κάποιο βαθμό ένα θετικό σημείο καμπής. Δηλαδή, η ηλιακή ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι η φθηνότερη πηγή νέας ηλεκτροπαραγωγής στις περισσότερες χώρες. Και θα θέλαμε η ενεργειακή μετάβαση να γίνει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο δίκαια και συμπεριληπτικά. Βλέπουμε όμως σε έναν από αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα ήδη την αλλαγή.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ότι υπάρχει μια τουλάχιστον διαφοροποίηση, υπάρχει μια ελαφρά μετατόπιση. Να δούμε πού θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και πάντα υπάρχει αγωνία και για τα τρόφιμα και για τη γεωργία, κύριε Ορφανού.
1: Σίγουρα υπάρχει, και ειδικά σε πιο δύσκολες περιόδους αυτό το θέμα επανέρχεται. Ωστόσο και εμείς στο ΒΒΕΦ βλέπουμε ότι φορείς σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι και κάποιες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει ήδη να εργάζονται για πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και για πιο υπεύθυνη κατανάλωση. Χρειάζεται ωστόσο να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες αυτές.
0: Για να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Η Βασιλική Ορφανού είναι συνεργάτητα του ΒΒΕΦ Ελλάς στα συγκεκριμένα ζητήματα. 11 και 40 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα, 210-48-01-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Πανεύκολο το μάθαμε και εμείς, δεν χρειαζόμαστε πια τις σχετικές οδηγίες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, όσα βλέπετε έξω στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Λεκανοπέδιο, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία. Τέλος πάντων, η ζωή μας στην πόλη έχει σημασία. Τώρα, το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πρωτοσάλτε, ήταν ο Πρωθυπουργός. Ήρθε και έδωσε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, διότι όρισε και το ποσοστό, το 25% που κρίνει τα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα ακούσουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πρωτοσάλτε. Ξεκινάμε με την κατάσταση στο Αιγαίο. Έχει πολλά μποφόρ ή ας πούμε έχει ένα τεσάρι, πεντάρι. Για να δούμε.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
3: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, αεράκι στο Αιγαίο, 4 με 5 μποφόρ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Γίνονται οι διελεύσεις χωρίς πρόβλημα, πηγαίνουν τα πλοία και έρχονται. Για τον κάθετο διάδρομο, Πρωθυπουργός.
2: Όταν η Σεβρόν, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως στις Κρήτες και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Επόμενο κρίσιμο ζήτημα για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Είναι κάτι αυτό. Βεβαίως οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, μια αγωνία που έχουν κυρίως οι πολιτευτές, οι βουλευτές και οι υπουργοί είναι πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
3: Με αλφαγιώτα.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές.
0: Το χειμώνα τούτο, άμα τον πηδήσαμε, τραγουδούσε ο Σαββόπουλος, για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Και εδώ η φράση που επιδέχεται πολλών ερμηνείων και έχουν σπεύσει όλοι οι αναλυτές να την εξηγήσουν. Ο μαγικός αριθμός 25%.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Καθαρό ως προς το 25% το όριο. Το τι σημαίνει πότε αποχωρώ από την πολιτική ζωή. Θυμόμαστε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός είχε φτάσει στο 19% τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμάρας, την επόμενη εβδομάδα θα τα θυμηθούμε όλα αυτά σιγά-σιγά. Επιστρέφουμε στην συνέντευξη του πρωθυπουργού το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ο λόγος περί αυτοδυναμίας.
2: Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
0: Ναι, σημαντικό αυτό και έχουμε δει που οδηγούν οι κυβερνήσεις συνεργασίας, την απουσία της συνεργασίας. Τώρα, ορισμένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, εκφράζουν μία αλαζονία στην καθημερινότητα τους, η οποία έχει διαπεράσει και τα χαμηλότερα στρώματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή στην στρατόσφαιρα, είναι και σε χαμηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για λαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως λαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία λαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι. Μια ωραία ατάκα ήρθε στην συνέχεια. Έχει αρώμα από τη δεκαετία του 80 και του 90, πριν το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και επίσης, όταν το Πασόκ είχε κάνει μια προεκλογική εκστρατεία με Κώστα Λαλιώτη επικεφαλής, με κάτι άλογα που τρέχανε, γιατί ήταν η συνέχεια στις εκλογές του 85, νομίζω ότι πρέπει να ήταν, τότε είχε ξεκινήσει μια καμπάνια από την Νέα Δημοκρατία και την είχε εκφράσει κυρίως ο Δημήτρης Ρίζος στον Ελεύθερο Τύπο, που έλεγε για Πασόκ και πράσινο άλογα. Οπότε και γαλάζια γράμματα και πράσινο άλογα.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
0: Ωραία, ωραία τα καυτή, βοηθάει γιατί έχει και άρωμα από το παρελθόν και προσδιορίζει, είναι μια αντιπαράθεση και με το Πασόκ, το οποίο βασικά εμφανίζεται να είναι πιο συγκροτημένο από την Ελλάδα και καμιά φορά και από την κυβέρνηση, διότι προτείνει κάποια μέτρα που φαντάζουν λίγο πιο λογικά και στην αρχή η κυβέρνηση τα αποδοκιμάζει, αλλά μετά από καιρό τα εφαρμόζει. Οπότε το Πασόκ έχει κάτσει και έχει δουλέψει σε αυτό το τομέα. Επιστρέφουμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πώς θα διεξαχθεί η μάχη?
2: Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση εδώ, η αναφορά του Πρωθυπουργού για τη μάχη η οποία γίνεται με τους παρόντες. Και η τελευταία αναφορά στο καλώδιο.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλώδιο αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξή του. Έχει ωραίο ραδιοφωνικά, έχει πολύ ωραίο λόγο ο Πρωθυπουργός. Και ήταν μια απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε εχθές εντός εισαγωγικών απάντηση πάλι στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, για να δώσει τη δική του εκδοχή για την πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλός επικοινωνιακά και δίνει απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Είναι, έχει δηλαδή αυτό το χάρισμα, αλλά του λείπουν όλα τα άλλα και κυρίως η συνέπεια και η εμπιστοσύνη απέναντι στους συνεργάτες. Όμως έχει φανερά, έχει μετατοπιστεί πολιτικά. Τώρα, το σχόλιο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky από τον Παναγιώτη Λάμψια για το τι συμβαίνει ολογύρα μας.
4: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθη μας και έβαλε ένα πήχη.
5: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
4: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
5: Απέναντι σε ποιον?
4: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
5: Στους Δελφίνους.
4: Ας τους πούμε έτσι, που δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς, κυρίως από το εσωτερικό κόμματος. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο από το ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, θα κάνω στην άκρη. Την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιους να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταβατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
5: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
4: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ. Εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Και εν πάση περιπτώσει, ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και στις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
5: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
4: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω για κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας σχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10,
5: πόσο. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
4: Αλλά δυσαρεστεί πολλούς περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κινήσεις απελπισίας αυτές. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίθηση δεν το κάνει.
5: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, που της τοποθετείς εσύ?
4: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία τους σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά. Λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελείς. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύετε ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερο πιθανότητα να τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
5: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους.
4: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
5: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, ναι, είμαστε πολύ μακριά.
4: Εκτεθούμε,
5: ακόμα, ναι.
4: Θα εκτεθούμε, λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Ο Παναγιώτης Λάμψιας και της κυρία 10:54 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα, και έρχεται η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με ένα ξεχωριστό θέμα, με αναφορά στην Ιωάννα Κουτσουράδη από την Die Zeit. Στο ρεπορτάζ στην επιμέλεια Ιωκάστη Κροντήρη.
6: Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit αποχαιρετά την Ελληνίδα φιλόσοφο Ιωάννα Κουτσουράδη, εμβληματική μορφή και στην παγκόσμια φιλοσοφία, αναδεικνύοντας το έργο της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την Ιωάννα Κουτσουράδη, η φιλοσοφία δεν ήταν μια υπόθεση περιορισμένη στα αμφιθέατρα και τα πανεπιστήμια. Πίστευε ότι οφείλει να παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή, να αποσαφηνίζει έννοιες, να εξετάζει κριτικά αποφάσεις και να αποκτά πρακτικό νόημα εκεί όπου διακυβεύεται η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε αυτή την αντίληψη αφιέρωσε τη ζωή της η φιλόσοφος ελληνικής καταγωγής από την Κωνσταντινούπολη. Για την Κουτσουράδη τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν απλώς νομικές διατάξεις. Ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερη αξία, υποστήριζε, επειδή είναι το μόνο «ον» που μπορεί να δημιουργήσει επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία και δίκαιο. Την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας τη διαφυλάσσουμε ή την καταστρέφουμε, όχι μέσα από όσα μας συμβαίνουν, αλλά μέσα από όσα κάνουμε, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια του άρθρου διαβάζουμε: «Η Ρωμιά φιλόσοφος γεννήθηκε το 1936 στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη της επαφή με τη φιλοσοφία έγινε στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο, όπου διάβασε την Απολογία και τον Κρίτονα του Πλάτωνα. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και το 1965 αναγορεύτηκε διδάκτορ με διατριβή με θέμα «Το πρόβλημα του ανθρώπου» στον Σοπενχάουερ και τον Νίτσε. Αργότερα ίδρυσε το τμήμα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε της Άγκυρας. Το 1996 τιμήθηκε με το μετάλλιο Γκέτε. Μετέφρασε τον Καντ στα τουρκικά, ίδρυσε ερευνητικά κέντρα και συνέβαλε στη διάδοση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρα από τα όρια των πανεπιστημίων. Κατά την ίδια, η γνώση δεν πρέπει να παραμένει κλεισμένη στα αμφιθέατρα. Γι' αυτό εργάστηκε ώστε η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να φτάσει στα σχολεία, στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε διεθνώς σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της φιλοσοφίας. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ιωάννα Κουτσουράδη έγραφε επίσης ποίηση στα ελληνικά. Κατά την τελετή αποχαιρετισμού της διαβάστηκαν στίχοι από τη συλλογή «Περντενίν Αρκασί» πίσω από την κουρτίνα. «Αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί κάποτε η τελευταία πόρτα. Αργά ή γρήγορα». Η αείμνηστη φιλόσοφος απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, 2 ημέρες πριν από τα 90 γενέθλιά της.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιστρέφουμε στην ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα με ξεχωριστές συνεντεύξεις. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα το Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγουλή. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. 9 έχει ο μήνας και είναι και Παρασκευή. Ωραία μέρα. Οκτώβριο διανύουμε, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 επίσης διανύουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Λότ. Ο Λότ με όμικρον και ο Λότ με ωμέγα. Γιορτάζει ο Λότ. Άμα δείτε το Λότ στο δρόμο, να έχεις παιδιά το βγάζεις Λότ. Άμα δείτε το Λότ στο δρόμο, παρακαλώ πολύ μην το ξεχάσετε, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Σε κάθε περίπτωση εμείς, για όσους και όσες γιορτάζετε, για κάποιο λόγο, ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και είναι σπουδαία Παγκόσμια ημέρα αυγού. Να σου πω, μαζεύεις αυγά από το κοτέτσι? Γεννάνε οι κότες ρε. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο κβαντικός, ολιστικός, σαμανικός, έφεδρος γέροντας ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
2: Το πράγμα δεν παίρνει αναβολή. Εγώ δεν σηκώνω αναβολές. Εγώ είμαι το μπαμ και κάτω.
0: Μπαμ και κάτω, να σας πω ότι τον ρώτησα πρωί-πρωί αν έχει φάει πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή για να λάβω τα μέτρα μου και μου απάντησε ότι κάνει δίαιτα. Δίαιτα, ο παχύς σκελετός κάνει δίαιτα. Προσέξτε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση μέσα τον έχει πιέσει, τον έχει απειλήσει και έκοψε τις απαιτήσεις για φαγητό. Θα δούμε, το διαρευνήσουμε. Στο μικρόφωνο ο κβαντικός έφεδρος απεσιότατος.
2: Με τον Μπαρδόν.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη που ετοιμάζεται για το γεγονός της χρονιάς που δεν είναι άλλο από την αυμαχία της Ναυπάκτου, την αναπαράσταση και όλες τις εκδηλώσεις που είναι μία προς μία εξαιρετικές που θα έχουν την ευκαιρία εκατοντάδες κόσμου που θα σπεύσουν το Σαββατοκύριακο στην όμορφη Ναύπακτο να απολαύσουν. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, καλημέρα στα χωριά μας στην Έτωλο Ακαρνανία, καλημέρα στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, Αντώνιε, καλημέρα. Είναι η ώρα να κάνουμε εγκαίνια στο στρατηγείο, ετοιμαζόμαστε. Ο άλλος ντουφεκάει στην Αλοδαπή. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερόβουνο, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, το Διακοφτό, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Ναι, βεβαίως, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0205-205. Το τηλέφωνο 18300 επίσης στο πενταψήφιο ακούει και στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Επαγγελματίες οδηγοί φίλοι μας ακούνε από τα αστικά λεωφορεία, τα φορτηγάκια διανομών μες στην πόλη, τους ταξιτζίδες όλους. Ιδιαίτερη καλημέρα στους 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Δεν τρέχουμε οι υπόλοιποι οδηγοί μαζί με την καλημέρα μου, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη μπρος πίσω στο αυτοκίνητο, όλοι μέσα στο όχημα και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Εν τω μεταξύ μην ξεχνάτε, σήμερα Παρασκευή είναι, έχετε φάει τον άμπακο όλη τη βδομάδα, σας βλέπω, θα ρίξετε και λίγο κρέας στον άνθρακα, σας βλέπω και γι' αυτό, οπότε όλη κάρνα για να αγοράσουμε από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. από ένα κατάστημα που είναι σίγουρα κοντά μας. Σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά και ψηλά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
3: Τα μπουκαλάκια τι περίεργα.
4: Τα μπουκαλάκια τώρα. Τα οποία μπουκαλάκια δεν έχουν περάσει από κανέναν έλεγχο. Τα διαφημίζει εδώ, έτσι, το βλέπετε. Αυτό είναι λέει για τον εγκέφαλο. Άμα είσαι θολωμένος, λέει, σου ρίχνουμε αυτό και ξυλαμπικάρεις. Αυτό είναι για να πάρεις βιταμίνες. Αυτό εδώ.
3: Ενδοφλέβια
4: είναι...
3: όλα.
4: Ενδοφλέβια όλα. Χωρίς καμία έγκριση, χωρίς καμία γνωστοποίηση.
0: Έχουμε πολλά τέτοια. Έχει βγάλει τον κατάλογο με τον Πατούλη και βρίζει τον Πατούλη και λέει τι είχε μέσα στο site που διαφήμιζε μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει, λέει, ο ψεύτης, όπως τον χαρακτήρισε, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τα έχει βγάλει τον Πατούλη τώρα. Άφησε τον Καρβέλη και έχει πιάσει τον Πατούλη. Διστήτω στο Ρίο. Έλα, Σαββατοκύριακο, εκεί θα πάμε. Έλα, έλα. Σημείο συνάντησης, χειμώνα καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Απολαμβάνουμε τις γεύσεις του στον πιο οικείο χώρο. Τώρα, αν εσείς τώρα την έχετε δει εσόκλειστη και θέλετε το βράδυ να μείνετε στο σπίτι σας, καλά θα κάνετε. Μπορεί να έρθει τον Distinto εκεί με ένα τηλέφωνο. Μιλάμε για τον Distinto στο Ρίο, 261-0-995-111. Είμαι η Food και την Κυριακή το μεσημέρι, βέβαια. Έτσι, και την Κυριακή το μεσημέρι να τερλικώσουμε.
4: Θέλετε, λέει, το δέρμα σας να έχει λάμψη και τα λοιπά. Αυτό το νωρό. Θέλετε το σώμα σας να είναι σφριγγυλό. Αυτόν τον νωρό. Θέλετε τα μαλλιά σας να είναι λαμπερά και στυλπλά και τα λοιπά. Αυτόν τον νωρό. Θέλετε

0: μην περνάτε το κέντρο της πόλης για να πάτε σε Κταίο. Μην ταλαιπωρήσετε στο κυκλοφοριακό, έχει και τα έργα τώρα. Πάμε Σταυροπούλου 63-65 στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό Κταίο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Το κεντρικό Κταίο, Ταυλούρος Γιώργος. Ο Γιώργος ο Ταυλούρος έχει κάνει μια φοβερή εγκατάσταση. Σύγχρονη, εντελώς καινούρια. Ψηφιακά μηχανήματα αγοράς του 24, καινούρια. Εύκολη πρόσβαση. Είναι Σταυροπούλου 63-65. Είναι κάτω από το Τόφαλος περίπου, στην παλιά Εθνική από κάτω. Βρίσκεται λοιπόν εκεί το Κταίο. Εύκολο να το βρείτε. Μια γκαζιά από το Κουρτέσι και από τα Μποζαΐτικα. Μπορείτε να πάτε εκεί. Επαναλαμβάνω, η φιλοξενία, το έχω πει πολλές φορές, είναι απίστευτη. Θα σας κεράσουν τον καφέ σας, το αναψυκτικό σας. Θα γίνει το ό,τι πρέπει να γίνει στον έλεγχο με τα ψηφιακά μηχανήματα. Σταυροπούλου 63-65, λοιπόν, πλησίων του Τόφαλος, το κεντρικό Κταίο του Γιώργου του Ταυλούρου. Τηλέφωνο πανεύκολο για ραντεβού, πανεύκολο, 2610-70-60-70. Και αν η ανάγκη σε αυτό το θυμάσαι, 2610-70-60-70. Και στο site κεντρικόκταίο.gr.
1: Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Ρε τον Παγάσα. Ρε τον Παγάσα, τι σκέφτηκε για να μην απαντά για τις βαλίτσες από τη Βενεζουέλα. Ρε τον Παγάσα. Ωραίος. Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό. Θα το υιοθετήσω. Έχεις και την ησυχία σου κιόλας άμα βουδιστής. Έτσι, διαλογισμός. Σου λένε τα πινελίκια σου εκεί, εσύ φέτα, βουδιστής. Ωραίος. Εμβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Κλαυκού, υπάρχει ένα βενζινάδικο. Το έχω πει πολλές φορές, το λέω κάθε μέρα, προσέξτε. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα, μπαίνουμε όλοι. Με όλα τα οχήματα βάζουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Το κυριότερο είναι ότι είναι ελεγμένο, διότι οι αντλίες δεν περιέχουν τίποτα μέσα, περίεργο λογισμικό κτλ. Για να μας κλέβουν. Είναι σφραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες. Ό,τι πληρώσετε, που έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Θα με θυμηθείτε, για κάντε μια βολτά. Ευβίας 2.50, θα το δείτε στον δείκτη δηλαδή. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά, το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ, που είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μας περιμένει όλους.
1: Και νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα.
2: Αστοδιά.
1: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί που όλα ήταν παγερά διάφορα, θα έλεγα.
2: Τι λέει,
1: όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε.
3: Πού πας ρε Καραμήτρο.
0: Ο βουδιστής μοναχός. Σε παρακαλώ, βάλε μου το άλλο, το ανεκδιήγητο που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Βρε παιδί μου, δηλαδή σε φτάνει στα... Βάλε το άλλο.
4: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός.
5: Unbelievable.
0: Λοιπόν, θέλω να έχετε υπομονή στην πόλη της Πάτρας. Τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχώς ανοίγουν καινούργιες εστίες έργων. Κάθε μέρα βγάζουμε δελτίο, κυριολεκτικά δελτίο, για το πού βρίσκονται τα έργα και τι πρέπει να αποφύγετε. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα, γιατί θα πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300 για να μας πούν τι στέλνουν οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες στο κέντρο και τι πρέπει να μάθετε όλοι εσείς που σκέπτεστε να κυκλοφορήσετε στην πόλη με το αυτοκίνητο ή είστε ήδη και κυκλοφορείτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα από το σχολείο.
6: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, η Κορίνθου. Στο τμήμα από Νόρμαν έως Κεφαλινίας εκτελούνται έργα εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Η Ιεροθέου είναι κλειστή λόγω έργων. Από τη Συμβολή Σολομού έως Μεζόνος. Η Γεωργίου Ολυμπίου και Σολομού και εκεί γίνονται έργα. Γεροκοστοπούλου, Ρίγα Φεραίου, Πατρέως και εκεί γίνονται έργα. Επίσης, η Όθωνος Αμαλίας.

0: είναι ομαλή. Όπως και η Αγίου Ανδρέου είναι καλή σήμερα.
1: Ομαλές. Κάποτε ήταν ανώμαλες. Ομαλές.
0: Ωραία. Η λαϊκή αγορά σήμερα Παρασκευή είναι στα προσφυγικά.
1: Βεβαίως.
0: Στην Ιωνία συναντάμε αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης και Βενιζέλου, στο Φανάρι, στη Συμβολή και Ακροτηρίου. Και εκεί υπάρχει μποντιλιάρισμα πρωινές, ιδίως και μεσημεριανές ώρες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Να αποφεύγετε λοιπόν.
1: Να αποφεύγετε.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σας αναφέρω.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε, υπομονή πρέπει να κάνουμε. Η αόρατη τροχέα, εντάξει, το ξέρουμε το έργο, δεν υπάρχει. Η τροχέα είναι μόνο ταμπέλα στην περιοχή. Είναι, ναι, έχει χαθεί η αντιπροσωπεία, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Σας. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Υπάρχει αναβρασμός στις τάξεις των κτηνοτρόφων. Και στην Αχαΐα, σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Έχει ξεκινήσει η Αιτωλοακαρνανία, ακολουθεί η Αχαΐα, ακολούθησε η Ηλία. Γίνονται μαζόξεις. Είναι η εποχή τώρα, έτσι, γίνονται μαζόξεις. Βέβαια, οι κτηνοτρόφοι δεν είναι σαν τους αγρότες. Οι κτηνοτρόφοι έχουν συνεχή ενασχόληση με ό,τι τους έχει απομείνει στους στάβλους, για να τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Με ό,τι τους έχει απομείνει, αν τους έχει απομείνει. Και τη Δευτέρα θα υπάρχει συγκέντρωση κτηνοτρόφων στον κόμβο στην Κάτω Αχαΐα για να συζητήσουν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα και θα γίνει διάλογος. Καλούνται οι αγροκτηνοτρόφοι να πάνε για να υπάρξει και ίδρυση ενός παναχαϊκού αγροκτηνοτροφικού σωματείου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι στο αρμόδιο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, αλλά βρίσκονται οι ιονοί πρώτων πυλών ενός νέου αγροτικού ξεσηκωμού, μάλλον κτηνοτροφικού. Τώρα το αν θα ακολουθήσουν, και συνήθως αυτό συμβαίνει, και οι υπόλοιποι αγρότες, θα το δούμε. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο. Πρέπει να βρεθεί πραγματικά τρόπος για να επιβιώσουν και για να ανακτήσουν τα κοπάδια που χάθηκαν. Η φέτα θα πάει στο Θεό, να το θυμάστε. Χάθηκαν περίπου 500.000 ζώα από τις φαγές λόγω της ευλογιάς στη χώρα. Υπάρχει ζήτημα. Είναι και οι εξαγωγές που δεν σταματάνε. Είναι η ελεύθερη αγορά. Θα υπάρξει πίεση. Θα το δούμε στο ράφι και κατόπιν στην τσέπη μας. Λοιπόν, διακοπή, επιστρέφω.
2: Mind their position both due to their inability to achieve all that we expect from them and from the attitudes of non-democratic regimes and some leaders of democratic countries like Mr. Trump.
3: Kick the gun down the road, που λένε. Πέτα την μπάλα να κυλήσει στο δρόμο.
4: They sell that weapons to the Syrians. Every country who products these weapons and earns from this must destroy it. Why we must destroy it?
5: Can you hear me? Good.
6: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33,
8: και στο relos.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: It is time we have some clear answers from you. Whose fault is that the humanity was not informed in time on COVID-19 human-to-human transmission? Do you still believe that closing at the time borders with China will not help limit the virus, as you said in the beginning of the pandemic?
4: Πού τους βρήκες όλους τους γλωσσομαθείς ρε και τους έβαλες στο τέλος?
5: Λοιπόν,
4: ένα λεπτό πριν πάμε στο θέμα μας. Διαβάζω εδώ ότι βγήκε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης στην τηλεόραση και είπε, παιδιά, δεν γίνεται άλλο, θα πατάξω το πάρκινγκ για να πάρουμε τον καφέ. Σας αφήνω με την αγωνία. Θα τα πω σε λίγο. Πάντως αυτό, δηλαδή, εντάξει, τρελαινόμαστε κιόλα. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση γιατί είναι μια σημαντική είδηση η οποία έπαιξε το τελευταίο διάστημα κατά καιρούς και σκόρπισε ανησυχία στον κόσμο και είναι και θέμα δημόσιας υγείας, αν το δούμε ευρύτερα. Είναι η ώρα που οι δεκάδες καθημερινοί νεκροί την εποχή του COVID, οι οποίοι θαύτηκαν στα νεκροταφεία και της Πάτρας και όλης της Ελλάδας και όλης της χώρας, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την Πάτρα, την περιοχή μας, γίνεται εκταφή, ξεθάβονται. Και σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από διάφορες άλλες περιοχές, επειδή αυτοί οι άτυχοι συμπολίτες, οι άτυχοι άνθρωποι μπήκαν μέσα σε σάκο, κλείστηκαν για να μην υπάρχει διασπορά του μικροβίου την ώρα της τελετής, δεν έχουν λιώσει. Ανοίγουν οι σάκοι και δεν έχουν λιώσει. Αυτό ήταν αρκετό να αρχίσουν θεωρίες, βεβαίως μεταφυσικές και όχι μόνο, να βγουν ξανά οι ψεκασμένοι και να αρχίσουν να λένε διάφορες μπαρούφες, διάφορες αηδίες. Ποια είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει? Ο κύριος Νίκος Τσανταλιώτης, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών γραφείων τελετών στην περιοχή μας, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που έχει χειριστεί δεκάδες τέτοιες υποθέσεις, να μας φωτίσει και να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα και για τη δημόσια υγεία, επαναλαμβάνω, με την ευρύτερη έννοια. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα και στο κοινό σας.
4: Εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Το έχετε διαβάσει κι εσείς, το έχετε δει σε άλλες περιοχές τι λένε, τι έχουν βρει, τι ευρήματα γίνεται. Και είναι η ώρα που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξεδαφτούν, να γίνει εκταφή για αυτούς τους ανθρώπους?
6: Κοιτάξτε, όπως ορίζεται από τον νόμο, δικαίωμα εκταφής αποκτούν όσοι παραμείνουν στο χώρο των κημητηρίων πάνω από 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν και σε κάποιες περιπτώσεις, ό,τι αφορά βεβαίως την πόλη μας, την Πάτρα.
4: Ναι, γι' αυτό μιλάω.
6: Λέγω τούτο. Το θέμα το οποίο ανακαινήθηκε και δόθηκε έκταση μεγάλη δεν είναι τόσο σοβαρό, για τον εξής λόγο. Στο κημητήριο του Αγίου Μινά, όπου εκεί είναι τα περισσότερα περιστατικά, λόγω του υπεδάφους έχουμε παρατάσεις των εκταφών μονίμως και τα προηγούμενα 20 χρόνια, όχι σήμερα. Όμως τώρα μιλάμε για μια περίοδο 4-5 ετών. Είναι φυσιολογικό και είναι φυσικό από τη στιγμή που τα περιστατικά σχεδόν όλα παραμένουν 6 μήνες παράταση, 12 μήνες παράτασης, λόγω του υπεδάφους. Όμως και στις περιπτώσεις των COVID έχουμε βεβαίως περιπτώσεις, αλλά στις περισσότερες όταν γινόταν ενταφιασμός, εκείνο το περίβλημα, το νάιλον και τα λοιπά, το σκίζαμε την ώρα της ταφής έτσι ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις κατάλληλες έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης. Μιλάμε
4: σημαίνει,
6: για πάρα
4: μισό λεπτό τώρα, μια και είμαστε σε αυτό το σημείο. Ναι. Σημαίνει δηλαδή από ό,τι μου λέτε τώρα ότι η είδηση, η οποία δεν αφορά μόνο την Πάτρα, αλλά αφορά και την Πάτρα, από άλλες περιοχές η είδηση έλεγε ότι οι συνάδελφοί σας κάνανε εκταφές σε αυτούς τους ανθρώπους, ανοίγανε τη σακούλα για να προχωρήσουν στο σχεδιασμό της εκταφής και τους βλέπανε μέσα χωρίς να έχει γίνει αποσύνθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είχαν σκίσει τη σακούλα.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είχαν προβλέψει αυτό που προβλέψαμε οι περισσότεροι των εργολάβων στην περιφέρειά μας.
4: Επιτρεπόταν αυτό να γίνει ή έπρεπε τότε να γίνει με απόλυτο τρόπο, με απόλυτα αποστηρωμένο τρόπο η ταφή?
6: Όταν κάνεις τη διαδικασία του ενταφιασμού και πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε μικροβιακής αιστείας ούτε μεταφοράς της νόσου, δεν είναι τίποτα με ένα μακεράκι να κόψεις το νάιλον.
4: Γιατί ήταν τότε σε νάιλον αυτοί οι άνθρωποι, θυμίστε μας?
6: Τότε ο κανονισμός επέβαλε τη διαδικασία τη συγκεκριμένη.
4: Μάλιστα.
6: Εντάξει,
4: μάλιστα.
6: Παρότι σε όλη την Ελλάδα δεν παρουσιάστηκε ούτε ένα περιστατικό να κολλήσει επαγγελματίας βοηθός του κλάδου μας από το πτώμα.
4: Γιατί από αυτή τη διαδικασία τότε.
6: Από αυτή τη διαδικασία τότε. Κανείς και ποτέ. Συνεπώς δεν υπήρχε μεταφορά της νόσου από πτώματα.
4: Μάλιστα.
6: Παρότι υπήρξαν.
4: Παρότι υπήρχε αυτός ο κανονισμός, ο οποίος ήταν και αυστηρός τότε.
6: Ήταν πάρα πολύ αυστηρός.
4: Και ελεγχόμενος. Αλλά αυτός, εάν δεν κάνανε την πατέντα, να το πω έτσι, με πρωτοβουλία, διότι εσείς ξέρετε το έργο καλά, με πρωτοβουλία να κόψετε τον άιλον, θα είχαμε αυτά τα οποία λένε οι ειδήσεις αναπεριοχές, ότι βγαίνουν και βλέπουν οι συνάδελφοί σας σήμερα από αυτούς τους ανθρώπους.
6: Βεβαίως μπορεί να συμβούν, αλλά και αυτό είναι αντιμετωπίσιμο, διότι με το που θα ανοίξουν την σακούλα και την καταστρέψουν και το αφήσουν το πτώμα 5-6 μήνες ακόμα, θα αποσυνδεθεί.
4: Μάλιστα.
6: Δεν
4: αυτό
6: είναι
4: λοιπόν
6: τόσο τραγικά τα πράγματα.
4: Ναι, εντάξει, σας είπα
6: απλά
4: ότι
6: είναι για επικοινωνιακούς λόγους και
4: ναι.
6: Ξέρουν.
4: Η είδηση δημιούργησε θεωρίες υπερφυσικές, θεωρίες ψεκασμένες. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά πράγματα.
6: Ναι.
4: Και εδώ στην περιοχή μας, στον Άγιο Μινά, λέτε, κάτω έτσι, στον
6: Άγιο Μινά,
4: έχουμε και το υπέδαφος που δείχνει, που επιδεινώνει την κατάσταση αυτή.
6: Δεν είναι σημερινό το θέμα. Είναι δεκαετιών πριν από τη σύνδεση του κημητηρίου εκεί. Μένουν ένα εξάμηνο, δύο εξάμηνα παραπάνω, έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία αποσύνθεσης.
4: Μάλιστα. Εσείς κόβατε τον άιλον. Στον Άγιο Μινά, βεβαίως, το υπέδαφος δεν βοηθάει καθόλου, είτε έχει άιλον είτε δεν έχει ο Μακαρίτης. Μάλιστα.
6: Ενώ στην Αγία Αλεξάνδρα, παραδείγματι, έχουμε κάνει εκταφές που είναι άλλο το έδαφος, ενώ έχουν συμπληρωθεί 3, 3,5, 4 χρόνια.
4: Και εκταφές από COVID, δηλαδή. Και εκταφές από COVID.
6: Ναι.
4: Κύριε Τσανταλιώτη, δεν έχω κάτι άλλο, εκτός και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι το διαλευκάναμε την υπόθεση για να σταματήσουν οι ψήθυροι.
6: Να ενημερώνεται ο κόσμος για να παίρνει το θέμα την πραγματική του διάσταση και όχι την υπερέκταση στο βαθμό εκείνο που.
4: Σωστό, γιατί είναι και λίγο θέμα δημόσιας υγείας, έτσι όπως εξελίχθηκε.
6: Ακριβώς.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσανταλιώτη. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης λέει ότι, είπε σε συνέντευξή του, ότι τέλος θα αντιμετωπιστεί η παράνομη στάθμευση. Τέλος, δεν θα σταματάς να πάρεις έναν καφέ και να κλείνεις τον δρόμο. Τέλος, μίλαγε στην ΕΡΤ, έτσι. Τέλος, όσοι παρκάρουν και εγκαταλείπουν, δηλαδή στην ουσία εγκαταλείπουν τα οχήματά τους προσωρινά για να πάρουν ένα καφέ. Αυτό λέει, θα το πατάξω, λέει ο Μιχάλης. Θα το βρω το ηχητικό να το βάλουμε από Δευτέρα, γιατί εδώ μας τρελάνει τελείως. Είπε βέβαια ότι για να γίνει αυτό, η παράνομη στάθμευση, είπε, απαιτεί περισσότερο προσωπικό και ενεργότερη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας. Εδώ δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία, πάει η ενεργή συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας. Επισημένοντας και την ευθύνη, λέει, των ίδιων των οδηγών. Εδώ μιλάμε για γαϊδούρια, δεν το συζητάμε, ξεσαμάρωτα. Η ουσία είναι ότι το μόνο για 2 λεπτά δεν υπάρχει πια σαν δικαιολογία, δεν το λέει ο κώδικας. Οπότε θα σας την πέσω, λέει ο Μιχάλης, και θα αρχίσω να γράφω. Και για να το πετύχω αυτό, προσέξτε τώρα, για την Αθήνα μιλάμε. Μην ξεγελιέστε, για την Αθήνα μιλάμε. 200 αστυνομικοί, μοτοσυκλέτες και drones. Είναι μια προσπάθεια για το λεκανοπέδιο γενικώς και έχει πάρει την ονομασία Κόμβος. Κόμβος η Λεστινίτσα, Κόμβος. Και θα έχει Πρόσεξε. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Μ' ακούς εσύ που παρκάρεις όπου να είναι για να πάρεις τον καφέ. Πρόσεξε. Στην Αθήνα, 200 αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στο Traffic Commander. Traffic Commander. 60 έως 70 αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες που θα κινούνται στο δικό δίκτυο. Χρήση drones για παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Ειδικό κέντρο επιχειρήσεων για την παράνομη στάθμευση στη Γαδά. Ειδικό κέντρο επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις στη ρύθμιση κυκλοφορίας σε κρίσιμες διασταυρώσεις και μεγάλους οδικούς άξονες από τροχονόμους για να διευκολύνεται η κίνηση. Και βεβαίως θα υπάρξει προσθήκη προσωπικού και τεχνολογικών μέσων. Μας βλέπω να φεύγουν πάλι από εδώ αστυνομικοί που δεν έχουν για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία στην Αθήνα. Βλέπω τον Πελετήδη να κάνει φανάρια. Λοιπόν, αυτά στην Αθήνα. Εμείς εδώ, εντάξει, μια χαρά όλα. Τέλεια.

0: πρόστιμα. Ναι. 30 έως 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος ανάλογα το, τη βαρύτητα του πάρκινγκ. Του παράνομου. Αλλάζω θέμα. Άντε να κλείσουμε με κάτι έτσι ωραίο. Εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ό,τι είναι ωραίο θα τα λέμε για το Δήμο. Εντάξει, του χώνουμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί τα έχει κάνει και λίγο μαντάρα σε πολλούς τομείς. Αλλά εδώ έχουμε μια ωραία πρωτοβουλία. Θα υπάρξει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που πέρασε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μία εκδήλωση την Κυριακή στην πλατεία Γυροκομείου, όπου όλα τα αδέσποτα που φιλοξενεί ο Δήμος, γάτες και σκυλάκια, θα είναι εκεί και θα περιμένουν να τα υιοθετήσεις. Εγώ που έχω γάτα, είχα γάτες δηλαδή, παρά το γεγονός ότι κυνηγάω, γιατί είχα και κυνηγό σκυλό, αλλά ένας κερατάς στο κυνήγι του ρίξε φόλα. Βρήκε μια φόλα στον δρόμο εκεί που κυνηγήκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Τα αδέσποτα θέλουν ένα σπίτι. Φαντάζομαι ότι θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Αθηνά Καλυμάνη, η υπεύθυνη αντιδήμαρχος. Θα είναι και στηρωμένα και αποπαρασιτωμένα και τσιπαρισμένα. Κάπως έτσι δεν τα δίνουν τα αδέσποτα. Να πάτε. Να πάτε. Ένα ζωάκι είναι παρέα. Είναι άλλο πράγμα. Να πάτε. Να πάτε. Να πάτε. Καλημέρα σας, κυρία Καλυμάνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, για πέστε μας τι κάνετε εκεί πέρα, τι ετοιμάζετε.
1: Πολύ καλά τα είπατε και φυσικά η Παγκόσμια Μέρα Ζώων ήταν 4 Οκτώβριο, αλλά επειδή συμπίπτει με την Μέρα Απελευθέρωσης της Πάτρας, εμείς λέμε κάθε μέρα Παγκόσμια Μέρα Ζώων. Μη με προσπερνάς, δηλαδή αυτό είναι και να ξέρετε και το μότο πια του Δήμου μας. Και του Ισαντιμαρχίας Αδέσποτων Ζώων της Τροφιάς, μη με προσπερνάς, είμαι εδώ, υπάρχω, υπάρχει δική μου αγκαλιά η οποία επιδιώκει να βρει την, μια αγκαλιά ανθρώπινη. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή 10:30 έως 1 έχουμε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία Γυροκομιού, στην πλατεία Κηδονιάτη, με τίτλο «Μια αγκαλιά για τους αδέσποτους φίλους μας». Να ξέρουν οι οικογένειες που θα έρθουν με τα παιδάκια τους και λοιπά, τους προσκαλούμε όλους να γνωρίσουν σκυλάκια από το καταφύγιο μας, γατούλες, τα οποία ζωάκια είναι όλα, όπως προείπατε. Είναι αποπαραστομένα, στηρωμένα, τυπαρισμένα, ελεγμένα, ξενιαρισμένα, δηλαδή μέχρι το τρίχωμά τους λάμπει. Και εκεί θα έχουμε δύο δράσεις. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα μουσικής για ζώα από το συγκρότημα του Icelander and Thelis, και οι οποίοι προσφέρουν το πρόγραμμά τους εθελοντικά, και θα έχουμε και ζωγράφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα παρέα με τα παιδιά θα ζωγραφίσουν τα συναισθήματά τους και ό,τι άλλο θέλησουν βλέποντας τα ζώα πάνω στην πλατεία. 10 σκυλάκια και αρκετές γατούλες θα περιμένουμε εκεί στο χώρο της πλατείας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, είναι πολύ ωραία εκδήλωση και προτρέπω τον κόσμο να πάει, και αν μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα κατοικίδιο, αν μπορεί, το τονίζω, αν είναι σε θέση να έχει, να υιοθετήσει και να είναι μαζί του, να μείνει μαζί του μέχρι να πεθάνει, μέχρι να μεγαλώσει και να πεθάνει, ένα κατοικίδιο, να το κάνει. Αν δεν μπορεί, αν έχει και την παραμικρή αμφιβολία, να μην το πάρει. Να πάει να δει, να συμμετέχει, αλλά να μην το πάρει. Το λέω δημόσια, διότι είναι δεδομένο, τους έχουμε δει, τους έχουμε νιώσει, τους έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ κατά τα χρόνια που πέρασαν, ότι όταν θα έρθει ο κόμπος στο κτένι και τελικά έκαναν λάθος που πήραν ένα σκύλο ή ένα γατάκι, το αφήνουν στο πανεπιστήμιο ή στο αντίριο απέναντι, ανάλογα που μένουν. Αυτή η δουλειά γίνεται. Είναι αποδεδειγμένα αυτά από τα ρεπορτάζ των ετών. Και δυστυχώς έτσι γίνεται και μεγαλώνουν οι αγγέλες των αδέσποτων. Και είναι κρίμα και είναι και αμαρτία μεγάλη. Εάν το θέλεις, θα υποχρεωθείς να το έχεις κάτω από κανόνες ευζοίας, γιατί και αυτό γίνεται μέλος της οικογένειας. Και αυτό γίνεται μέλος της οικογένειας.
1: Ακριβώς, κύριε Ξανάδη, όπως το είπατε, γιατί τα αδέσποτα που βλέπουμε να πληθαίνουν, ειδικά τα σκυλά, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της εγκατάλειψης. Αλλά εμείς θέλουμε να πούμε το εξής, ότι όπως τρέχει η καθημερινότητά μας, το να έχεις ένα ζώο και να το φροντίζεις δεν είναι τεράστια δυσκολία. Και αυτά που σου προσφέρει στην καθημερινότητά σου είναι αδιαπραγμάτευτα και αναντικατάστατα. Γι' αυτό ναι, θεωρούμε ότι ακριβώς είναι εμπειρία ζωής. Δηλαδή, διανύουμε μια ζωή. Ας ζήσουμε και αυτό το κομμάτι. Είναι ιδιαίτερο και είναι μια ιδιωτελής αγάπη που μας προσφέρουν τα ζώα, που δεν τη βιώνουμε ούτε μέσα στην οικογένειά μας την ίδια.
0: Κυρία Καλυμάνη, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τα λέμε πλέον, γιατί έχει παραγίνει το κακό με τα αδέσποτα. Σε πολλούς τομείς έχει παραγίνει το κακό, αλλά με τα αδέσποτα, εντάξει, έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ και άλλες περιοχές βεβαίως. Εγώ το λέω ομά. Μπορείς να, εντάξει, το συναίσθημα το έχουμε πολλοί άνθρωποι. Την ικανότητα, το χρόνο, το χώρο δεν τον έχουμε. Την υπομονή που χρειάζεται ένα ζώο που θα μας ανταμείψει με την ατελείωτη αγάπη του, πολλοί δεν την έχουν. Άλλοι το παίρνουν γιατί το παιδάκι είναι μικρό, το θέλει το ζωάκι, κάνει παρέα το μικρό παιδάκι, το παιδάκι γίνεται λίγο μεγαλύτερο ή αρκετά μεγαλύτερο, το ζωάκι που μεγαλώνει και αυτό μαζί του γερνάει, το παιδί φεύγει από το σπίτι, το ζώο πίσω δημιουργεί πρόβλημα στους γονείς που έχουν και αυτοί μεγαλώσει και ξέρετε τι γίνεται, καταλήγει το ζώο γερασμένο και το βλέπουμε να σέρνεται αδέσποτο, με εικόνες άθλιες. Αν θέλεις να το πάρεις, αν θέλεις να το πάρεις, θα υπογράψεις συμβόλαιο ότι θα μεγαλώσει μαζί σου, θα είναι μέλος της οικογένειάς σου, θα το φροντίζεις, δεν θα ενοχλεί τον κόσμο γύρω-γύρω. Υπάρχουν τρόποι, θα το εκπαιδεύσεις, θα σου προσφέρει και τη φύλαξη αν είναι σκύλος φύλαξης, θα σου προσφέρει τη χαρά, θα σου προσφέρει. Πάρ το τότε. Ιδάλλως πήγαινε, δες, να συγχαρίσεις τους ανθρώπους για την πρωτοβουλία που είναι θαυμάσια και μην πάρεις ζώο. Μην πάρεις για να το αφήσεις μετά από λίγο καιρό στον δρόμο.
1: Όχι, ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Ξαγανίτη, ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, σε όλα αυτά έχω να συμπληρώσω ότι λέμε καμία φορά, όχι λέμε, λέμε ας πούμε ότι έχουμε τα αδέσποτα ζώα έχουν πληθύνει στις πόλεις. Είναι ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες της ζωής μας. Όλοι έχουν συντροφή στις πόλεις, ακόμη τροφή ψάχνουν και τα ζώα, όπως τροφή έχουμε ανάγκη και εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπουμε και τα προβλήματα που βλέπουμε.
0: Γι' αυτό βλέπουμε, διότι το παίρνεις σήμερα και η ζωή σου αλλάζει αύριο και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Να το υπολογίσεις όμως, να το υπολογίσεις με ένα τέτοιο σενάριο, καλό θα κάνεις.
1: Ακριβώς, έχουμε την ευθύνη και εμείς οι άνθρωποι που έχουμε αλλάξει τις ισορροπίες της φύσης. Γι' αυτό βλέπουμε.
0: Μα με συγχωρείτε. Δηλαδή υπήρχαν χρόνια, κυρία Καλυμάνη, όπου στη Ρήγα Φεραίου κυκλοφορούσαμε και το δείξαμε με τις κάμερες τότε στο Πατρά TV, το παλιό, το ηρωικό. Ο άλλος πήρε το ζώο και το έπαιζε φιλόζος και είχε εγκλωβίσει ένα μεγάλο σκυλί στην ταράτσα. Ναι, ταράτσα μπαλκόνι. Δηλαδή αυτός πήρε το σκυλί για να του κάνει παρέα. Πήρε το σκυλί γιατί είναι φιλόζος, φιλόσκυλος. Πήρε το σκυλί γιατί έχει αισθήματα στο ζώο. Τόλιωσε το ζώο στη ζέστη, τόλιωσε στο κρύο, γάβιζε το σκυλί. Πήγαινε και του το πήρανε. Έγινε της κακομοίρας. Αυτούς δεν τους θέλετε να έρθουν εκεί. Αυτοί που θα πάρουν ζώο θα είναι συνειδητοποιημένοι για όλα.
1: Το ζώο θα κινηθεί στην αυλή, θα κινηθεί στο μπαλκόνι, αλλά θα έχει την ελευθερία του και θα ξέρει αυτό πόση ώρα θα μείνει στο μπαλκόνι, πόση ώρα θα πάει στην ταράτσα. Αν το έχει δεμένο, δεν έχει επιλογή το ζώο.
0: Μην το πάρεις για να το παρατήσεις. Μην το πάρεις για να φωτογραφηθείς και να σου πούνε μπράβο τα social media και, οι αναρτήσεις και τι ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Ξανάρατε, υιοθετήσατε το ζώο και το καλοκαίρι που μας έρθει να δούμε το ζώο στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι. Εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να χαρούν όσοι θα έρθουν να δουν.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία. Εξαιρετική. Και να την κάνετε κατ' επανάληψη. Κατ' επανάληψη, δεν αρκεί μια φορά.
1: Στόχος μας, έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα και ελπίζω και εγώ και όλη η υπηρεσία, η υπηρεσιακή και όλοι οι άνθρωποι, οι υπηρεσιολογείς μας, ο εκπαιδευτής μας, όλοι να είμαστε γεροί για να συνεχίσουμε
0: Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ναι. Έχετε στοιχεία το πόσα υιοθετούνται από το καταφύγιο, το χρόνο?
1: Υπάρχει ένας μέσος όρος, θα έλεγα εγώ, γύρω στα 20 ζώα, αλλά
0: το χρόνο. 20 ζώα το χρόνο.
1: Ναι. Αλλά είναι και, κοιτάξτε, είναι και παραπάνω, γιατί υπάρχουν οι αναδοχές, υπάρχουν, δηλαδή αυτά λέμε τα 20, που είναι η υιοθεσία προγραμματισμένη. Αλλά έχουμε πολλά ζωάκια σε αναδόχους, είναι πολύ σημαντικό αυτό, που φροντίζονται τα ζώα είναι αρκετά, αλλά έχουμε και πολλούς ανθρώπους φοβερά ευαισθητοποιημένους. Και εγώ ήθελα σε αυτό το σημείο.
0: Ελέγχεται να δείτε αν το ζώο που υιοθετήθηκε μετά από πάντα, καιρό. Μήπως δεν το έχει και το έχει παρατήσει.
1: Όχι. Υπάρχει έλεγχος, ελέγχουμε τα ζώα, βοηθάμε και όσο μας επιτρέπουν, στο μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και οι οικονομικές αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, πρώτα απ' όλα φροντίζουμε, ελέγχουμε, προσφέρουμε τροφές, φάρμακα κλπ. Αλλά σίγουρα οι φιλόζωοι και αυτοί καταθέτουν τις δικές τους δυνάμεις, τις οικονομικές και τις σωματικές. Όλοι μαζί όμως, πραγματικά ο Δήμος Πατρέων είναι πρωτοπόρος, θα τολμήσω να πω και πρώτος στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε, ολοκληρώνουμε και το κτηνιατρίο μας, ένα κτηνιατρίο διαμάντι πρότυπο στην Ελλάδα. Άμεσα θα έχουμε την άδεια του κτηνιατρίου και θεωρούμε ότι σαν δομή είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. Και βέβαια προσπαθούμε, γιατί είναι ένα που λέει ένας τομέας δυναμικός που δεν τελειώνει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα μας περιμένει όλους. Έχει το σήμα της ΕΚΟ απ' έξω. Υψηλής ποιότητας καύσιμο και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν θα μας κλέψουν. Το εγγυόμαστε αυτό. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβάρ σας. Θα το δείτε και στο δείκτη σας. Το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου Τουνταβλούρου, σας περιμένει στη Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, λίγο μετά το ύψος του Τόφαλος. Για να μην ταλαιπωρηθείτε σε κυκλοφοριακά, σε ταξίδια, κυριολεκτικά ταξίδια σε βουνά και ποτάμια, για να κάνετε τεχνικό έλεγχο, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, εντελώς καινούργιες όμως, απάτητες σχεδόν, ψηφιακής εποχής του 24 τα μηχανήματα, τηλέφωνο για ραντεβού να πάτε Σταυροπούλου 63-65, κάτω από το Τόφαλος περίπου, στο Ρίο. Το τηλέφωνο για ραντεβού είναι 2610-70-60-70. Εύκολο. Site κεντρικόκτεο.gr. Κλείνετε και εκεί το ραντεβού σας. Το Τιστίντο στο Ρίο, εντάξει, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα πλημμυρίσει κόσμο, γιατί είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα και καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Αγαπημένες γεύσεις, οικείος χώρος, αλλά άμα δεν θέλετε να βγείτε, έχετε τις κλειστές σας. Μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2610-995-111 και να έρθει το Τιστίντο κάθε βράδυ στο σπίτι σας και Κυριακή μεσημέρι. Επίσης υπάρχει και το e-food. Και τέλος η Κάρνα, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγόρες σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ευρυά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι του Βασιλιόπουλου, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Μια τραγουδάρα που θα μείνει κατά την άποψή μου, όπως τα παλιά λαϊκά τραγούδια, από τον Νίκο Οικονομόπουλο, αξιοπρόσεκτη φωνή. Έκτοτος Άγγελος. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα εδώ, σε επί των επάλξεων. Χαίρετε.
2: Τώρα φεύγω. Γεια χαραντάν.
3: Αντίο σας. Και να μην σας χάσουμε.
4: Και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Την απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κατά τα άλλα, κύριε κύριοι, ασχολούμαστε, λέει, στην Ελλάδα με σοβαρά θέματα. Και παραπονιόμαστε κιόλας για ποιο λόγο, όπως λένε κάποιοι εκεί Έλληνες, οι οποίοι παρακολουθούν τα μίντια, δεν γιατρεύεται η κατάσταση στη χώρα, δεν έχουμε λύσει το θέμα των αυξήσεων, δεν λύνουμε βασικά ζητήματα π.χ. στην Πάτρα που μας απασχολούν. Δεν φταίει ο Πελετίδης ή ο Μητσοτάκης ή κλπ. Φταίτε εσείς. Φταίμε εμείς δηλαδή όλοι. Όχι μόνο εμείς και εμείς. Όλοι μας δηλαδή. Αν για παράδειγμα αρχίσω και λέω εγώ π.χ. για τα προβλήματα καθαριότητας στην Πάτρα, ελάχιστοι θα ασχοληθούν. Αν όμως πω για την κόντρα Άννας Βύση και Καρβέλα, θα ασχοληθούν όλοι. Αν ας πούμε πω για το θάνατο του Μαζονάκη, θα ασχοληθούν άπαντες. Σκεφτείτε ότι τα δελτία ειδήσεων μέχρι πριν από μια εβδομάδα, από τη μία ώρα του δελτίου, τα 45 λεπτά ήταν Μαζονάκης. Οι εκπομπές Κουσουλός και λοιπά, όλοι ήταν Μαζονάκης, Ευαγγελάτος και λοιπά. Τώρα είναι Άννα Βύση και Μαζονάκης. Δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Αλλά δεν ασχολούνται με κάτι άλλο επειδή αυτοί δεν θέλουν να ασχοληθούν, αλλά επειδή εσείς τους αναγκάζει να ασχολούνται με αυτά. Όταν για παράδειγμα βλέπουν ότι η τηλεθέαση στο θέμα της Άννας Βύσης και του Καρβέλα είναι στο 95%, λέω τώρα νούμερο, αλλά αν πει κάποιος για τα σκουπίδια ή την ακρίβεια είναι στο 5%, δεν θα πει για την ακρίβεια, θα πει για τη Βύση. Όταν λοιπόν λέτε, καμιά φορά σας ακούω και λέτε, τα κανάλια ασχολούνται μόνο με τη Βύση και το Μαζονάκη. Δεν τα κανάλια, εσείς φταίτε που τα βλέπετε. Αν δεν βλέπατε Βύση και Μαζονάκη, θα κάνανε ακρίβεια, θα κάνανε κάτι άλλο. Εσείς κατευθύνετε με το τηλεκοντρόλ σας το τι θέλουν οι τηλεθεατές να δουν. Άμα βλέπουν ότι όταν παίζουν Άννα Βύση και Καρβέλα είναι τα πάντα κολλημένα στα κόκκινα, κύριε κύριοι, θα παίξουν Βύση και Καρβέλα. Και το θέμα της βενζίνης που έχει φτάσει 2,25 δεν θα το πει κανένας. Εσείς φταίτε γι' αυτό. Δεν φταίει ο Βαγγελάτος ούτε ο Κουσουλός. Άμα δεν βλέπατε τη Βύση για τον Καρβέλα, θα παίζανε ακρίβεια. Θα παίζανε αυτό που θέλετε εσείς. Και θα πιέζανε την κυβέρνηση να κατεβάσει την τιμή ή να γλιτώσουμε φόρους. Αλλά δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το Μαζονάκι και αν έγινε η πλασμασφαίρεση καλά και αν η ΓΑΚΑ έκανε εκείνο και λεπτομέρειες επί της λεπτομέρειας. Ένα μήνα τώρα δεν έχετε βαρεθεί. Πραγματικά δηλαδή. Εκεί επιμένετε ποιος έφαγε το Μαζονάκι. Και αν σας πω ότι έχουν φαγωθεί π.χ. 50-60 από την πλασμαφαίρεση, δεν σας νοιάζει. Το γράφετε στα παλιά στα παπούτσια, μόνο επειδή είναι ο Μαζονάκης το βλέπετε. Σιγάρε! Φάτε τώρα λοιπόν στη μάπα τη βενζίνη 2,25, φάτε το πετρέλαιο 1,75 στη θέρμανση και να κρυώσει το πουλί σας όλο το χειμώνα και να γίνει τόσο μικρό γκύρι, κούτσικο, γιατί δεν θα έχετε λεφτά να πάρετε πετρέλαιο με 1,75, αλλά κατά τα άλλα βλέπετε Άννα Βύση και Καρβέλα και αν θα απαγορεύσει ο σκυλάς Καρβέλας στη σκυλού Βύση να λέει τα σκυλοτράγουδά της. Μεγάλη δουλειά. Και δείτε πόσο άχρηστοι είμαστε στην Ελλάδα που έμαθα. Διάβασα κάπου ότι η συναυλία της Βύση λέει με 90.000 κόσμο μπήκε μέσα. Τι να στάρει. Λέει μπήκαμε μέσα, λέει. Δεν έχουμε κέρδη. Σκέψου δηλαδή οργάνωση που είχαν. Να κάνουν συναυλία με 90.000 κόσμο και να λένε ότι μπήκαμε μέσα. Είναι τρομερό. Μόνο μια σκυλού μπορεί να το κάνει αυτό.
σκέψου, δηλαδή, ας πούμε, που ήρθαν οι Μετάλλικα στην Ελλάδα και είχαν κανένα 13.000 κόσμο παραπάνω από τη Δύση, να λέγανε μπήκαμε μέσα, η Μετάλλικα π.χ. Τι είναι αυτά, ρε. Λοιπόν, αφού τα χάβετε όλα αυτά και θέλετε Βύση και Καρβέλα και Μαζονάκη, αν πέθανε, πώς πέθανε, από τι πέθανε, τι έκανε η Γάκα, τι έκανε ο γιατρός, αν ο γιατρός είχε και άλλα από πίσω του και αν πήγαινε σε κοσμικές δεξιώσεις και αν κάποιος άλλος καλλιτέχνης είχε πάει στη Γάκα να κάνει πλασμαφαίρεση και αν είχε πάει και η Κέλλη Κελεκίδου, μία, πώς θέλει να αυτή είναι, ή η Γεωργία, ξέρω εγώ, Σκυλοπούλου, φάτε στη μάπα την ακρίβεια, φάτε στη μάπα τα προβλήματα της Πάτρας και ασχοληθείτε με τη Βύση και τον Καρβέλα και τον Μαζονάκη. Πέθανε ο Μαζονάκης, το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις, τέλος. Τι το λέμε ένα μήνα και βλέπετε σαν χάνει από κάτω. Βλέπω τα ποσοστά της τηλεθέασης κάθε μέρα. Σαν χάνει βλέπετε. Και μην πείτε δεν βλέπω εγώ. Ποιος βλέπει τότε, η γιαγιά μου? Βλέπεις τα νούμερα. Σκέψου, κύριε κύριε, μειώθηκε το δελτίο ειδήσεων, μάλλον μειώθηκαν οι χρόνοι των δελτίων ειδήσεων για Μαζονάκη, επειδή τσακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα. Αλλιώς θα είχαμε ακόμα Μαζονακιάδα. Όπως κάποτε είχαμε την Πισπυρικιάδα, θυμάσαι, με την Πισπυρίγκου. Αναλύαμε όλο το θέμα. Μετά είχαμε Μουρτζουκιάδα με τη Μουρτζούκου. Πηγαίνετε να αγοράσετε φέτα τώρα με 15 ευρώ το κιλό. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Να δείτε, φτιάχνουν λέει μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ακόμα η ακρίβεια είναι όχι στο διάολο τη μάνα και στα ύψη, αλλά χθες διάβασα από έγκυρο οικονομικό site ότι θα έχουμε και νέες αυξήσεις προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν ασχοληθείτε με τη Βύση και τον Καρβέλα και με το Μαζονάκι και με κανένα άλλο κουτσομπολιό, και όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και δείτε τη φέτα 15 ευρώ να λέτε μέσα σας εγώ φταίω γιατί βλέπω τη Βύση. Πάφτε τη λοιπόν και τη Βύση με τα σκυλάδικά της. Εξέσαμε άλλο πράγμα στην Πάτρα, βρέθηκε μια βαλίτσα πάνω στις γραμμές του τρένου κατά τις 8 η ώρα και υπήρξε άμεση κινητοποίηση, κύριε κύριε, γιατί σου λέει τώρα τι βαλίτσα είναι αυτή και άμα έχει μπόμπα μέσα και εκραγή παίρνει και το τρένο κιόλας απ' έξω η βαλίτσα, φτάνει και αστυνομία.

0: Α, ήταν απότομο.
1: Ήταν απότομο το φρενάρισμα. Όχι ακαριαία, παιδί, διευκρινίζω. Ναι. Όχι ακαριαία, έχει σημασία.
0: Αλλά
1: αυτό.
0: Ήταν, το καταλάβατε καλά.
1: Φυσικά και στην αρχή υποθέτεις ότι μπορεί να είναι τροχαίο ή ναι. κάτι τέτοιο. Βλέπω από τα παράθυρα τα οποία έχουν και αυτό το περίπου με περιπολικά, μια γενικευμένη αστυνομική κινητοποίηση και δεν μπορούσα να την καταλάβω. Μας ανακοινώνει ο μηχανοδηγός ότι επιστρέφουμε αφού είχαν περάσει 10 λεπτά και άρα η ανησυχία ξεσπερνάει η ώρα και λες αχ τι έχει συμβεί. Δεν μπορείς να βγεις από το τρένο και για λόγους ασφαλείας αλλά είναι αυτόματες οι πόρτες περίπου. Επιστρέφουμε τέλος πάντων ο επιβάτης ήταν τυχερός γιατί έγινε ρεπόρτερ και πήρε και την είδησή του. Σπέβδω με τα πόδια τρέχοντας στο σημείο. Βλέπω την πηγή μου εκεί, μου λέει ήρθε πυροτεχνουργός και αφαίρεσε το αντικείμενο. Μιας και είχε ένα πνεύμα συζήτησης του πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος γενικά, άκουσα να λένε μετά, έβρε μωρέ μας σταματήσανε για μία βαλίτσα. Και απαντάω ναι. σε 2-3 ανθρώπους ότι σκέφτεσαι να είχε μέσα ένα ρολογάκι, κάτι φυτίλια και 2-3 πακέτα δυναμίτη που θα είμαστε τώρα. Σωστά αποφάσισαν και έπραξαν. Να σου πω κάτι όμως, ανησύχησα όταν ήρθε στη μνήμη μου, γιατί είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο, η τρομοκρατική επίθεση, η πολύ γνωστή της Πάτρας, εκεί στην οδό Βότση,
0: στη Βότση 14. Σωστά,
1: στην ουσία το τρένο ήταν σε απόσταση μέτρων στο ίδιο σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ζήσει κινητοποίηση με υποψία ότι κάτι μπορεί να είναι σε αυτό το φάσμα. Και ομολογώ ότι όταν το βάζεις στο μυαλό σου, αρχίζεις να σκέφτεσαι τι συμβαίνει. Και επειδή ο κόσμος ρωτούσε μα γιατί, τι έγινε, δεν ζούμε σε καλές εποχές. Άρα σωστά έπραξαν. Τώρα, το τι θα συμβεί και ποιοι θα αναλύσουν το βιντεοσκοπικό υλικό και αν θα δουν και περίεργες
0: τελικά σκηνή, ήτανε... Μια μπλούζα ήταν μέσα. Μια μπλούζα ήταν μέσα.
1: Ναι, θεωρώ ότι κάποιοι απλά πήραν τη βαλίτσα και την πέταξαν για να παίξουν. Άλλο ένα κακό. Όμως ποτέ.
0: Ξέρω δεν τη θέλανε και την πετάξαν εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, επειδή ξέρεις, εσύ ξέρεις, πώς να το πω, είσαι και λίγο πιο έμπειρος από μένα και πιο παλιός, όχι ηλικιακά. Ποτέ, όταν βάλουμε τη φαντασία μας, πρέπει να σκεφτόμαστε και ένα ενδεχόμενο κάποιος να δοκιμάζει κάτι εκεί. Όχι ρούχα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Και επειδή έχουμε ζήσει τρομοκρατικό χτύπημα. Σωστά έπραξαν και σωστά υπολόγισαν και τις δυνάμεις τους.
0: Μα καλά, 100%. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται μέσα σε μια βαλίτσα που είναι παρατημένη πάνω σε γραμμές τρένου.
1: Το ζήσαμε και αυτό στον Προαστιακό, ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί. Μην ξεχνάμε τα ουσιώδη. Καινούρια γραμμή, αλλά πάει βραδιπορία. Άλλο θέμα αυτό. Ναι, ναι. Καινούρια γραμμή με παλιά υλικά, βέβαια, από το Κρυονέρι και την Τρίπολη. Πρέπει να ξέρεις. Τα ξέρεις. Πάει βραδυπορία γιατί ο Γιάννης φοβάται το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Προσέξτε για τον Προαστιακό της Πάτρας που πάει με 30-40 χιλιόμετρα, έτσι, βία να αναπτύξει 50. Αυτά, είμαστε όλοι καλά γιατί σήμερα άμα είχε συμβεί τρομοκρατικό θα έλεγες άλλα, υποθέτω. Καλά ή άσχημα δεν έχει σημασία. Απλά το σημειώνουμε.
0: Και εντάξει, έχουμε... και το ξεμπλέψαν και γρήγορα σχετικά. Δηλαδή σε κανένα τέταρτο είχαν βρει την άκρη από τη είδα.
1: Λειτουργήσαν άψογα, δηλαδή και η ταχύτητα και ο τρόπος που το αντιμετώπισαν δείχνουν καλά πραγματάκια, αλλά μακριά από μας όλα τα είχαμε τώρα, ένα τρομοκρατικό μας έλειπε.
0: Σωστά, κυρικά, σωστά.
1: Παντού δηλαδή.
0: Άγγελε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον Άγγελο Κωνσταντίνο που μας περιέγραψε από μέσα από το τρένο ήτανε. Το τι ακριβώς συνέβη χθες στην Νότονο Σαμαλίας. Μεγάλη κινητοποίηση, πως όλα καλά. Αλλά βλέπετε, και έχουν δίκιο οι αστυνομικοί τώρα, βλέπουν ξαφνικά μια βαλίτσα πάνω στις γραμμές του τρένου. Είναι ένα περίεργο συμβάν και επειδή κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, καλύτερα που ήρθε ο πυροτεχνουργός και το έλεγξε. Οπότε όλα με λιγάλα βρήκανε μέσα μια μπλούζα. Τώρα μου στείλει ο κύρις, γιατί λέγαμε και το προηγουμένως για καρβέλα, βύση κλπ. Κάτι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με AI φυσικά και χιουμοριστικό. Λέει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα, συγκέντρωση 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Αυτά είναι. Μα ναι. Και ξαναδείς κύριε γυρί.

Μην το γελάς αυτό. Μην το γελάς καθόλου. Σου θυμίζω ότι στην Πάτρα είχαν, λέει, διοργανώσει στην πλατεία Τριών, που ήταν, Τριών Συμμάχων νομίζω, εκδήλωση για το θάνατο του Μαζονάκη. Ναι. Άλλο αν έβρεχε και δεν πήγε κανείς. Είχαν οργανώσει ένα Σάββατο εκδήλωση για το θάνατο του Μαζονάκη. Άμα τους πεις αυτούς να ανακατεύουν σε καμιά πορεία για τη φέτα που κάνει 15 ευρώ, για το πετρέλαιο 75, και γι' αυτό πληρώνουν κάθε μήνα σε ρεύμα και στέγη, δεν θα έρθει κανένας, μόνο το κουκουέ και κάτι φοιτητές, τίποτα άλλο. Άμα τους πεις στην Πάτρα κάνουμε συγκέντρωση και πορεία για την ακρίβεια και κάνουμε πανελλαδική πορεία και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο κλπ, μαζική κινητοποίηση για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχει άλλο ο λαός από την ακρίβεια, θα μαζευτούν τρεις και ο κούκος. Άμα τους πεις να κάνουμε συγκέντρωση για την Αναβύση, θα μαζευτούν και θα τραγουδάνε κανένα σκυλάδικο της Βύση. Ποιο σκυλάδικο έχει Βύση, ρε? Βάλε ένα, ακούσω. Δεν τα ξέρω τραγούδια της Βύση εγώ. Πότε τα ξέρω. Βάλε ένα της Βύση να ακούσω. Ένα γνωστό βάλε. Βάλε ένα, εγώ δεν τα ξέρω, εσύ. Βάλε ένα. Λοιπόν, άμα λοιπόν τους πούμε ότι κάνουμε συγκέντρωση για το δράμα που αντιμετωπίζει η Βύση, που ο Καρβέλας απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του, θα γίνει χαμός. Βλέπω εκεί στο X, πώς το λένε, στο Facebook, στο άλλο το TikTok, χαμός γίνεται. Το fan club λέει της Βύση, που αντιδρά στην κίνηση Καρβέλα. Πώς λέγεται αυτό? Αντίστροφη μέτρηση, μάλιστα. Τραγουδάει η Βύση αυτό? Α, μαζί με τον Καρβέλα. Τότε τα είχαν φτιάξει. Μετά χωρίσανε. Και τι λέει το τραγούδι αυτό? Είναι ειδικό αυτό το τραγούδι? Το έχεις βάλει επίτηδες για να ακούσω?

Είμαστε πως παλιά λέει το τραγούδι αυτό. Ναι, εντάξει. Okay. Αν λοιπόν βάλεις αυτό το τραγούδι τώρα και καλέσεις τον κόσμο, θα γίνει τσιπουτά. Ενώ αν τους πεις Ελλάδα για το ψωμί, τώρα έχουμε και ακρίβεια στο ψωμί. Διάβαζα ότι πολλά αρτοπία στην Πάτρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ζητούν αυξήσεις από την Πανελλαδική Ομοσπονδία και θα έχουμε αύξηση και στο ψωμί. Επίσης, ετοιμαστείτε για τα γλυκά. Ήδη στην Πάτρα έχουμε ζαχαροπλαστείο, στο οποίο η πάστα κοστίζει 5 ευρώ. Πού θα φτάσει δεν ξέρω. Παγωτά. Κάποτε παίρναμε με 1 ευρώ, τώρα θέλουμε ένα 80, 90, 2, 2, 20 την μπάλα. Και σε ορισμένα την μπάλα 2,5 ευρώ π.χ. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι δεν είμαστε στις Βρυξέλλες. Και εγώ πάω στις Βρυξέλλες στο ωραίο ζαχαροπλαστείο το Μαρκολίνι και παίρνω ένα εκλέρ τόσο κούτσικο με 5 ευρώ. Μικρό. Βέβαια, αν το εκλέρ αυτό το βάλεις στο στόμα σου και το, έτσι, το δαγκώσεις λίγο, θα νομίζω ότι έχεις 17.352 οργασμούς. Αυτό είναι άλλο θέμα. 5 ευρώ το εκλεράκι, αλλά στις Βρυξέλλες ο κατώτατος μισθός είναι 1.500. Έτσι μπα κύριε κύριε. Και στις Βρυξέλλες το χοιρινό έχει 15 ευρώ το κιλό, λέμε τώρα, και βρίσκει μοσχάρι με 30 ευρώ το κιλό και με 60 και με 70 ευρώ το κιλό αν είναι bon filet, αλλά εκεί είναι άλλες τιμές. Έφαγα όμως τώρα στις Βρυξέλλες, αν πας ας πούμε στη Σαν Κατρίν, σε μια συνοικία που αγαπώ και μένω εκεί, θα βρεις και ψαράκι ωραίο φθηνό. Ή θα βρεις σε μύδια, μια μερίδα μύδια, πατάτες τηγανιτές και πατάτες τηγανιτές 15 ευρώ. Δηλαδή δεν απέχουν και πολύ τιμές από την Ελλάδα πλέον τώρα. Για να μην πω για τα καύσιμα, που σίγουρα στο Βέλγιο είναι πιο φθηνά τα καύσιμα από ό,τι στην Ελλάδα.

0: να καταλάβετε τώρα και να πάμε λίγο σε ευρώ, να δούμε λοιπόν τις τιμές, γιατί ακούμε εκεί για, από τις εταιρείες της ενέργειας ότι είμαστε φθηνοί και μπουρμπούρου και η ακρίβεια. Άκου κύριε κύριοι, πόσο έχει η κιλοβατόρα ρεύμα στην Κούβα? Ξέρεις? 0,005 ευρώ. Καλό. Στην Αίγυπτο έχει 0,01. Στην Αίγυπτο. Στη Σαουδική Αραβία έχει 0,04. Επαναλαμβάνω, 0,04. Αν πάμε στη γειτονική Τουρκία, εδώ δίπλα μας δηλαδή, η κιλοβατόρα στον Ερντογάν έχει 0,05. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι 5 φορές πιο κάτω από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Τούρκος μέσος καταναλωτής πληρώνει το ρεύμα 5 φορές πιο κάτω την κιλοβατόρα την Ελλάδα. Υπό πολλαπλάσιο εννοώ δηλαδή. 5 φορές πιο κάτω. Πάμε. Παραλείπω Ινδονησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μαλδίβες, Ιορδανία, Τανζανία, Εκουαδόρ, Ουκρανία, Αργεντινή, στον Καναδά η κιλοβατόρα έχει 0,1 ακριβώς, δηλαδή 10 λεπτά η κιλοβατόρα έχει 10 λεπτά. Αυτά που σας λέω είναι τιμές χωρίς εκπτώσεις, δηλαδή δεν είναι οι τιμές που και στην Ελλάδα υπάρχουν που αν πληρώσεις νωρίτερα ή εμπρόθεσμα σου κάνουν μια έκπτωση. Μιλάμε για την κανονική τιμή και όχι για την προσφορά. Γιατί και στην Ελλάδα υπάρχουν προσφορές και λέει ότι αν πληρώσεις το ρεύμα εμπρόθεσμα θα έχεις τόσο την κιλοβατόρα. Αλλά αν δεν έχεις να πληρώσεις, σου βάζουν πρόστιμο και πας παραπάνω. Συνεχίζω. Στον Καναδά λοιπόν 0,1. Πάμε. Στη Νότια Κορέα 0,11. Στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια δηλαδή, 0,11. Στη Σερβία 0,11. Στη Φιλανδία, που κάνει και κρύο, 0,14. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λεφτά που ξέρετε πως είναι εκεί, 0,18. Στην Κροατία που είναι από πάνω μας, 0,18. Σλοβενία 0,19. Στην Πορτογαλία 0,21. Στη Γαλλία 0,23. Όσο και στην Ελλάδα είμαστε κατά ένα λεπτό πιο ακριβή από τη Γαλλία. Στην Ολλανδία 0,23. Στη Σουηδία 0,24. Στο Λουξεμβούργο 0,25. Αλλά στο Λουξεμβούργο που έχει 0,25, όταν η Ελλάδα έχει 0,22, ο μέσος μισθός στο Λουξεμβούργο, ακούστε με λίγο, ο μέσος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Το κατακεφαλήν εισόδημα στο Λουξεμβούργο είναι 120.000 το χρόνο. Στη Δανία 0,27, με τεράστιους μισθούς. Ακριβή είναι η Ελβετία με 0,31, η Αυστρία με 0,32, ενώ και η Ιταλία είναι πανάκριβη με 0,33. Αυτά σε σχέση με τιμές ρεύματος. Είμαστε λοιπόν ψηλά σε σχέση με αυτά τα οποία βγάζει ο μέσος Έλληνας. Αλλά τώρα μπορείτε να μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Κύριε, κύριε Γκύρη, κύριε Κώστα Γκύρη, αγαπητέ μου Χολύπτα, για ποιο λόγο τους τα λέω όλα αυτά εγώ τώρα? Αφού δεν θέλω να τα ακούσουν, θέλω να ακούσουν Βύση και Μαζονάκη. Τι τα λέω αυτά? Βάλε ρε Μαζονάκη να ακούσουν. Όχι. Time out. Διάλειμμα. Βάλε Βύση μετά. Μουστάρει Βύση ο κόσμος παιδάκι, να βλέπει το κουτσομπολίο άμα χώρισε, τι έκανε, τι θα κάνει ο Καρβέλας, τι ανακοίνωσε ο δικηγόρος της Βύση ο Δημητρακόπουλος, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο τάδε καλλιτέχνης για την κόντρα Βύση Καρβέλα, τι είπε ο άλλος καλλιτέχνης για την κόντρα Βύση Καρβέλα, τι είπε η πρώην του Καρβέλα, τι είπε ο πρώην τη Βύση, τι είπε ο εφοπλιστής ο Κούστας, Τι είπε η γυναίκα του εφοπλιστή του Κούστα. Τέτοια θέλει ο κόσμος, ρε. Που πάμε και εμείς του λέμε για την ακρίβεια. Αγιά.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Μα περκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
1: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και αυτό οι κύριοι του Καρβέλα είναι ρε. Ε. Και ξέρεις. Καινούριο. Άμα είναι του Καρβέλα δεν μπορούμε να το παίξουμε, γιατί απαγορεύει ο Καρβέλα να το παίξουμε. Γιατί τραγουδάς εσύ για τη Βύση. Να του πει Βύση live. Ε. Εδώ επιτρέπεται δηλαδή. Όχι αν θέλεις διαφορετικά, τραγούδα το ΣΥ. Τι λέει το τραγούδι αυτό. Σε περίπτωση που, δηλαδή τι εννοεί. Α, που θέλει να ξαναγυρίσεις. Είναι καψούρα η Βύση δηλαδή, και αν θέλει να ξαναγυρίσεις σε περίπτωση που. Μάλιστα. Με τι ασχολείται ο κόσμος. Σε περίπτωση που. Δηλαδή, σε περίπτωση που γενικά. Δεν το προσδιορίζει ακριβώς. Αφήνει τη φαντασία σου, ας πούμε, να τρέξει σε διάφορα σενάρια μια σχέση. Πονάει. Καψούρα η Βύση.

Και κάπου διάβασα ότι ο Καρμένος έχει γράψει το 95% του κομματιών της Βίσης, άρα η Βίση δεν θα έχει τραγούδια μετά. Τι λέει μετά, το «Ιθιά, Ιθιά, λουλουδιασμένη»? Ε? Ή το άλλο που λέει το ωραίο τραγούδι, το ωραίο άσμα που το έχεις ακούσει, ένα ωραίο άσμα που λέει, «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθεί». Το έχεις ακούσει? Όχι, το λέει Βίση, ποιος το λέει αυτό? Κατερίνα Κούκα, μάλιστα. Ναι, αυτή η Κατερίνα Κούκα, έχεις ακούσει αυτό το κομμάτι που λέει «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθεί»? Τι ροή με αυτό το τραγούδι αυτή, μπορείς να μου πεις? Δηλαδή, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του στίχου αυτού που λέει «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθεί»? Δηλαδή, είναι σεξουαλικό τραγούδι αυτό? Μήπως εννοεί τίποτα άλλο και δεν το λέει ξεκάθαρα? Μάλιστα. Σαν τον άλλο που έλεγε στην υγεία της Αχάρισης, θυμάσαι? Ε? Τόσο βλάκα ήταν που έπαινε για την πρώην του που τον έχει κερατώσει. Τρομερό.

Λοιπόν, εμφανίστηκε με νέο look ο Άρης Πλειωτόπουλος και απάντησε, είχε κατσαρό μαλλί και μουστάκι και τον κοροϊδεύανε εκεί κάτι στο, κάποιοι στο διαδίκτυο και βγαίνει και λέει ο Άρης Πλειωτόπουλος, αυτά λέει τα κάνουν τα τρολάκια του Μητσοτάκη.

0: Θυμίζω ότι ο Άρης Πυριωτόπουλος είναι πατρινός, διετέλεσε υπουργός επικαραμαλή, πλέον είναι επικοινωνιολόγος και όχι μόνο αυτό, αλλά θυμίζω ότι ήταν από τους κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του Καραμαλή, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, είναι μαθητής, ήταν μαθητής του προτύπου εδώ στην Πάτρα, επάνω στον Αγίου και το Λάγκουρα. Και μάλιστα από τότε θυμάμαι εγώ, γιατί ήμασταν και συμμαθητές, τον είχαμε έτσι ότι θα ακολουθήσει πολιτική καριέρα. Πάω τώρα σε κάτι το οποίο είχαμε πει να το κάνουμε και από χθες, αλλά προχθές μάλλον, αλλά είχαμε το πρόβλημα με την ώρα, αλλά είχαμε υποσχεθεί ότι θα έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο για να μας τα πει για όσα τον κατηγόρησε ο κύριος Ψωμάς για την συζήτηση αυτή που έγινε στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και για το τι συμβαίνει με τα δέντρα, γιατί κατηγορήθηκε ο τομέας Πρασίνου και για τα δέντρα στην πλατεία Άλογα, στα οποία λέει γίνανε όπως γίνανε και κάποια κοπήκανε κλπ. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους κύριε Φλαμή.
0: Επίσης έχουμε ένα θέμα και με τα γήπεδα, τρία θεματάκια δηλαδή είναι. Με τα γήπεδα έχει κατηγορήσει η παράταξη Νικολόπουλου ότι τα έχετε εγκαταλείψει. Αλλά ξεκινώ πρώτα με τα δεντράκια στην πλατεία Όλογας, γιατί έχουν αφαιθεί πολλά υπονοούμενα στο διαδίκτυο. Εγώ ξέρω ότι έχει επιστήμονες ο τομέας Πρασίνου, δηλαδή δεν ενεργείται αυτόβουλα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει για να το κάνετε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Μα τα δέντρα που κόπηκαν μετά από αυτοψία κρίθηκαν επικίνδυνα, έχουν σαπίσει. Και έπρεπε να τα πάντα, όπως οι άνθρωποι γεννιόνται και πεθαίνουν, έτσι συμβαίνει και με τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε να παραδώσουμε τη νέα πλατεία, την ανακαινισμένη πλατεία, την αναπλασμένη πλατεία, με δέντρα τα οποία θα ήταν επικίνδυνα να πέσουν στα κεφάλια του κόσμου. Και θα μπουν νέα δέντρα και μέσα στην πλατεία, αλλά και περιμετρικά, περίπου 110 δέντρα.
0: Άρα δεν θα χάσει τη φυσιογνωμία της πλατεία Όλγας, αυτό λέτε?
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πολλών ετών και το δέντρο αυτό πρέπει να εκριζωθεί, διότι είναι επικίνδυνο. Σας θυμίζω ότι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης Όλγας είχαμε αρκετά συχνά πτώσεις δέντρων.
0: Ναι.
1: Μάλιστα μία φορά είχαμε πέμπει νύχτα. Άρα λοιπόν προέχει η ασφάλεια των πολιτών και τα δέντρα που κόπηκαν, υπάρχει επιτροπή, γίνεται αυτοψία, υπάρχουν έγγραφα κτλ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα διατηρήσει τη φυσιογνωμία της, θα μπουν δέντρα τα οποία θα είναι ύψους 2,5 μέτρων τώρα αρχικά και θα αναπτυχθούν, θα υπάρχει αυτόματο σύστημα άρδευσης, υπάρχει ένας εξυγχρονισμός όλης της υποδομής. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος και δεν είμαστε κι εμείς ούτε άσχετοι ούτε βλάκες. Όπως είπατε, το τμήμα Πρασίνου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, έχει πάρα πολύ καλούς γεωπόνους και επιστήμονες, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και είναι πολύ διακριτό ότι η δουλειά στο Πράσινο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και έχει αλλάξει και αλλάζει και σιγά σιγά η όψη του ιστορικού κέντρου με μέτρα που έχουμε πάρει, με ειδικό συνεργείο που υπάρχει και λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όπως και επειδή διάβασα, για να το κλείσουμε με τα δέντρα, πολλά δέντρα θα μπουν και στην πλατεία Γεωργίου.
0: Ναι, και μου είπε κάτι ο κ. Αγγελής γι' αυτό. Έχετε υποβάλει κάποιο σχέδιο, λέει, για να εγκριθεί,
1: ναι.
0: Για να πρασινίσει και η πλατεία Γεωργίου. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει η Πάτρα, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, χωρίς. Ναι, ακριβώς. Και δικαίως το ζητάει η Πάτρα. Και εμείς αφού κοιταστήκαμε τι λέει ο κόσμος, διότι δεν υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό, στη μελέτη, και μπορέσαμε και... Άρα λοιπόν και στην πλατεία Γεωργίου θα... Βέβαια η πλατεία Γεωργίου θα διατηρήσει τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά της. Δηλαδή ότι είναι μία πλατεία στην οποία γίνονται πολιτικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Και επίσης και στην πλατεία Γεωργίου, να ξέρετε κύριε Φλαμή, θα μπουν περιμετρικά εκτός του έργου, εκτός έργου, θα μπουν περιμετρικά από το τμήμα Πρασίνου περίπου 60 δέντρα που έχουν εκριζωθεί. Συνεπώς θα έχουμε μια ριζική αλλαγή της εικόνας και της πλατείας Γεωργίου. Άρα λοιπόν καλό τον κόσμο να μην ανησυχεί, να εμπιστεύεται τις υπηρεσίες του.
0: Πάμε τώρα στα αθλητικά κέντρα, γιατί βγήκαν από το New Brothers Νικολόπουλου και έλεγαν, και μάλιστα με κάποια στοιχεία όπως έλεγαν αυτοί, ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση και φωνάζει ο κόσμος στις γειτονιές. Αυτό είπε η παράταξη Νικολόπουλου. Δεν ξέρω, επειδή έχουν αφαιθεί αναπάντητα ερωτηματικά, έχει γίνει έργο στα αθλητικά κέντρα.
1: Δύο λεπτά. Όταν λέμε αθλητικά κέντρα, μήπως εννοείται αυτά τα μικρά γήπεδα, τα συνοικιακά?
0: Τα γήπεδάκια, για τα γήπεδα.
1: Λες. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, σε 15-20 μέρες από τώρα βγαίνει ο πρώτος. Καταρχάς, έχουμε φτιάξει ήδη 5. Στην Κρίνη, στα Σιγενά, 2. 3 στο Ρίο, αυτό που είναι μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, το φτιάξαμε το γήπεδο μπάσκετ με ελαστικό μέρος διάπεδο, και τα 2-5-5 του Παμπελοποννησιακού. Άρα έχουμε φτιάξει ήδη 5. Σε λίγες μέρες, στο Ρίο να διευκρινίσω ότι περιμένουμε μέχρι τέλος Οκτώβρη να μπουν και οι νέες σύγχρονες μπασκέτες. Σε λίγες μέρες θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για άλλα 7, μπορώ να σας πω και ποια είναι αυτά, συν 3, τα οποία θα γίνουν με προγράμματα, τα 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και το 1 με ΕΠΑ, με Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, τα 7 αυτά και τα 10 αυτά, άρα λοιπόν θα φτάσουμε, κύριε Φλαμή, τα 15. Πριν πω ποια είναι, γιατί είναι ενδιαφέρον να πούμε και ποια είναι αυτά, να κάνω το εξής σχόλιο. Είναι εύκολο να λέμε λόγια και η παράταξη τάδε και τα λοιπά και να λέμε, και δύσκολο να κάνουμε έργα και να κάνουμε πράξεις. Θα πρέπει να πούμε ότι, και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, ενώ το καταλαβαίνουν και το ξέρουν καλύτερα και από μένα, ότι τα γήπεδα αυτά, τα οποία συνολικά είναι 38 σε όλη την πόλη, είναι ένας γρίφος ο οποίος μας πήρε χρόνια για να τον λύσουμε. Υπήρξαν προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπήρξαν γήπεδα τα οποία νομίζαμε ότι αυτά είναι η περιουσία του Δήμου αλλά ανήκαν αλλού, γήπεδα που το μισό γήπεδο ήταν ενός ιδιοκτήτη ο οποίος έχει πεθάνει και τα λοιπά, τέτοια ζητήματα δηλαδή. Επίσης η καθυστέρηση στην κατασκευή αυτών των γήπεδων, για την καθυστέρηση μεγάλη ευθύνη έχει και ο ίδιος ο κύριος Νικολόπουλος και όλη η αντιπολίτευση.
0: Για ποιο λόγο? Εμείς,
1: θα σας πω.
0: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο?
1: Ναι, θα σας πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Διότι όταν εμείς είχαμε το 2023 εντάξει το τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογίσει τα πρώτα από αυτά τα έργα, ο κύριος Νικολόπουλος είχε ανέβει πάνω σε μια φοράδα και έλεγε πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, να παραταθεί η παραμονή των παρατασιούχων συμβασιούχων, η οποία στήχησε στο Δήμο 17 εκατομμύρια ευρώ, και επίσης ο κύριος Νικολόπουλος και ο κάθε κύριος Νικολόπουλος, αλλά τώρα ο κύριος Νικολόπουλος, εντάξει, τώρα είναι σπίτι, δεν είναι, σε σχέδιο δεν υπάρχει παράταξη, ανακοινώσεις βγάζει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, όποιος και να το λέει, εμείς να απαντάμε. Λοιπόν, δεν έχει κανένα κύρος δηλαδή στην πατριακή κοινωνία, τι να πει τώρα ο Νικολόπουλος. Λοιπόν, οι ορόρος, οι αυτοί οι οποίοι η ίδια η ζωή, ο ίδιος ο λαός τους έστειλε στα σπίτια τους. Δηλαδή θα κατέβει στις εκλογές ο Νικολόπουλος, θα κατέβει ο ορόρος στις εκλογές?
0: Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα.
1: Μα τώρα, κύριε Φλαμή, τώρα μην τρελαθούμε. Ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κάνουμε συνεργασίες, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ως δημοτικό σύμβουλο μπορεί να κατέβει. Ναι, σωστά. Λέω σαν παρατάξει. Είπατε παράταξη, ναι. Νικολόπουλο. Τι παράταξη. Δηλαδή, έχω ένα τηλέφωνο και έχω παράταξη. Έχω σύνδεση με τον κόσμο, είμαι μέσα στην κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με αφορά αυτό. Ο καθένας μπορεί να λέει, να λέω κι εγώ, ότι είμαι ο Brand Pitt, ας πούμε. Δέξει. Εγώ πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν. Ναι, μα αυτό έτσι είναι τώρα. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί. Δηλαδή, ο Ψωμάς έχει παράταξη. Ο Δρά είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σβόλης έχει παράταξη.
0: Έχει και ο Αϊβαλής και λοιπά.
1: Ναι. Ναι, έχει ο Ρόρος παράταξη. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάθεται εκεί σε ένα γραφείο, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ο Πετρόπουλος είναι πολύ ψηλός. Μάλιστα. Ωραία. Είναι πολύ ψηλός. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Αλλά ο Ρόρος. Τι παράταξη. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Επίσης, ο κύριος Νικολόπουλος και ο κάθε κύριος Νικολόπουλος από αυτούς, δηλαδή της τότε αντιπολίτευσης που είχαν συμμαχήσει για να βάλουν εμπόδια στην άσκηση της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, δεν έχει βγάλει άχνα ποτέ, άχνα, για το ότι τα σχολεία μας δεν έχουν καθαρίστριες και κάθε χρόνο βάζει 500.000 ο Δήμος ενώ πρέπει να τα πληρώνει το κράτος για τις καθαρίστριες. Με 500.000 που δίνουμε για τις καθαρίστριες κάθε χρόνο θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε 5 γήπεδα από αυτά κάθε χρόνο. Θα είχαμε τελειώσει τώρα. Εντάξει. Και άλλα πολλά. Και άλλα δεν είναι μόνο αυτά. Και άλλα πολλά. Αδέσποτα, ζώα. Δίνει χρήματα η κυβέρνηση από τα αδέσποτα ζώα. Το καρναβάλι μας χρηματοδοτείται. Ο ημιμαραθώνιος χρηματοδοτείται. Ο ημιμαραθώνιος. Μιλάνε για ανάπτυξη και τουρισμό κλπ. Και ένας κύριος, ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΟΛΠΑ λέει να αναπτύξουμε τον τουρισμό κτλ. Και δεν επέτρεψε στον ημιμαραθώνιο να διέλθει από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε εμάς.
0: Ποια αιτιολογία δεν έγινε αυτό, ξέρετε?
1: Ότι θα γίνουν, λέει, έργα. Εσείς είστε ρεπόρτερ, δραστηριοί. Περάστε αν γίνεται κανένα έργο. Απλά κλιμακώνει μια εχθρική στάση προς τη Δημοτική Αρχή. Και εκδικείται γιατί δεν είμαστε πυθύνοι όργανα του. Στο θέμα της Μαρίνας Μεγιαγκιότ, στο θέμα του να καταστρέψουμε το θαλάσσιο μέτωπο, την καρδιά δηλαδή του θαλάσσιου μέτωπου κτλ. Άρα λοιπόν, να μην ανησυχεί ο κύριος Νικολόπουλος, να είναι ήρεμος και αυτά τα γήπεδα θα γίνουν. Να ξέρετε ότι μέχρι το 2028, γιατί τώρα θα βγει ο διαγωνισμός για τα 10,
0: ναι,
1: και 5-15, ότι μέχρι τις εκλογές του 2028 θα έχουν φτιαχτεί γύρω στα 25 από αυτά. Τα υπόλοιπα 13 πολύ φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο να τα έχουμε ξεδιαλύνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μερικά είναι και παράνομα. Όλα αυτά τα γήπεδα, να ξέρετε κύριε Φλαμή και να ξέρει και ο κόσμος, οι ακροατές σας, ήταν παράνομα, δεν είχαν ούτε καν οικοδομική άδεια. Τι γινόταν παλιά που ήταν και οι νόμοι πιο χαλαροί? Ήμουνα εγώ, ας πούμε, αντιδήμαρχος, πρόεδρος του ΟΝΑΠΗ, αντιδήμαρχος αθλησμού. Έδειχνα με το δαχτυλό μου ένα σημείο και έλεγα εδώ θα φτιαχτεί γήπεδο. Και πήγαινε μία μπουλντόζα και τα μηχανήματα έβαζαν πρόχειρα και χωρίς καμία ιδιαίτερη αυτή, έβαζαν άσφαλτο, μπαστάκωναν και δύο μπασκέτες και λέγανε αυτό είναι γήπεδο. Βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα γήπεδα που έγιναν με αυτόν τον τρόπο και δεν ήταν και κατάλληλα και ασφαλή, διαδραμάτισαν ένα ρόλο. Γι' αυτό και εμείς θα τα κάνουμε κουκλιά.
0: Μάλιστα,
1: θα
0: ωραία.
1: Τα κάνουμε κουκλιά. Και είπατε,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε.
1: Είπατε και ένα τρίτο θέμα.
0: Ποιο λέτε, είπαμε το. Δεν έχω χρόνο για αυτό και σκόβω τώρα γιατί πάω για διαφημίσεις.
1: Ναι, είπαμε, λέγαμε μια κουβέντα. Α, και τα γήπεδα, το πράσινο και τι άλλο, και τι άλλο και αυτό.
0: Όχι, αυτό το με τα κουκουνάρια, με τις κουκουναριές.
1: Όχι, και άλλο ένα, και άλλο ένα μου είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βγούμε μια άλλη μέρα όταν το.
0: Okay.
1: Μας έρθει.
0: Α, μήπως για τον κύριο Ψωμά που είχατε την κόλλα με στην Επιτροπή.
1: Α, πολύ. Ναι. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Τι λέει ο κύριος Ψωμάς για μένα?
0: Όχι, λέει ότι του επιτεθήκατε κι εσείς με χαρακτηρισμούς και λοιπά αυτά.
1: Ναι, και λέω και δημόσια. Καταρχάς τα είπα από μικροφόνου, άρα έχουν καταγραφεί.
0: Ναι.
1: Ότι ο κύριος Ψωμάς είναι ένας μεγάλος ψεύτης και προβοκάτορας. Και
0: το λέτε πάλι?
1: Βέβαια, δημόσια. Δημόσια, και να μου κάνει μήνυση. Είναι ψεύτης και προβοκάτορας. Και το είπα σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Και να μην υποκρίνεται ότι έχει πολιτικό πολιτισμό ο κύριος Ψωμάς, και γιατί του το είπα αυτό όταν με αποκάλεσε ανόητο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έγραφε και μια εφημερίδα προχθές, νομίζω, και στη στήλη τη δικιά σας, ότι δέχομαι συνέχεια αήθεις προσωπικές επιθέσεις από τον κύριο Ψωμά. Και μάλιστα με είχατε ρωτήσει και σας παλιότερα και σας είχα πει ότι εγώ δεν μασάω από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μασάω. Λοιπόν, κύριος Ψωμάς...
0: Πρέπει να κλείσω. Κύριε Πετρόπουλο, θα σας πω πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κουβέντα.
0: Καλημέρα.
1: Μια κουβέντα, κύριε Φλαμή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ψωμάς βρίσκεται σε αποδρομή, σε πλήρη αποσύνδεση της παράταξης και του ιδίου με το λαό, και η πρόβλεψη δικιά μου είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιος ως επικεφαλής το 2028. Γι' αυτό ψάχνει στέγη, δεξιά-αριστερά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα έχουμε οπωσδήποτε, κύριε Γκύρη, τον κύριο Ψωμά τη Δευτέρα, γιατί εδώ έχουμε προσωπικές επιθέσεις από τον κύριο Πετρόπουλο. Δεν μπορούμε να απαντήσει σήμερα. Όμως τη Δευτέρα δίνουμε ραντεβού με τον κύριο Ψωμά, το λέω από τώρα, να έχουμε τις απαντήσεις επί των χαρακτηρισμών του κυρίου Πετρόπουλου. Γεια και χαρά σας. Καλώς που ακολουθεί ο Δέλτα 30 Φιλόπουλος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Καθαρά προεκλογικό το κλίμα, συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, περιοδίες, αφίξεις κλιμακίων, κομματικών και κυβερνητικών. Καθένας αυτό το οποίο έχει επιλέξει αυτή την περίοδο ως πολιτικό αφήγημα. Δημοσκοπήσεις μπροστά, μεγάλη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, με διαφορετική στόχευση, την αυτοδυναμία της κυβερνητικής παράταξης και ένα 20% της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και η φαγωμάρα στην κέντρο αριστερά, αναμενόμενη, διότι εκεί στριμώχνονται Ελλάς και ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη θέση αντιλαμβάνεστε ότι εμπεριέχει και την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Βέβαια, ένα μόνο κόμμα είναι αυτό το οποίο αποζητά την νίκη στις εκλογές και δεν εννοώ το κυβερνόν για την τρίτη επανεκλογή του, αλλά το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι μπορεί αυτό, έστω και με μία ψήφο, να κυριαρχήσει όχι μόνο της Ελλάς, του νέου κόμματος Τσίπρα, αλλά και της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα τρελαθούμε τώρα ή αν θα τρελαθούμε μετά από 6-7 μήνες.

0: Και επειδή μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν υπάρχει και πολύ τροφή για πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να κατηγορήσουν την Ελλάδα για αυτή την παραγγελία των 4 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ με αμερικανικά εξοπλιστικά σε βάθος 15 ετίας, εντάξει, μασημένα τα είπαν τα λόγια, γιατί τον αμερικανικό παράγοντα όλη η πολιτική αρχηγή και όλα τα κόμματα, με εξαίρεση μόνο το ΚΚΕ, τον έχουν ανάγκη. Δεν τα βάζουν με τους Αμερικανούς, ακόμα και τα φιλορωσικά κόμματα, βλέπε ελληνική λύση. Όσο λοιπόν δεν πουλάνε άλλα θέματα, φαίνεται πως το ζήτημα της ακρίβειας, του ρεύματος, των ανατιμήσεων προϊόντων, η παγκόσμια κρίση, ελαίω των συνεχιζόμενων πολέμων του Ρώσο-Ουκρανικού από τη μία και του Περσικού κόλπου που φαίνεται να διευθετείται αλλά μετά τον Νοέμβριο προς τα τέλη του χρόνου, η ακρίβεια θα είναι το σημείο τριβής με προτάσεις, άλλες υλοποιήσιμες, άλλες όχι, ανάμεσα στα κόμματα. Προς το παρόν πάρτε και καμιά ομπρέλα εκεί που θα πάτε, γιατί και σήμερα και αύριο και την Κυριακή κυρίως ο καιρός αλλάζει. Ο χειμώνας είναι εδώ, η θερμοκρασία υποφερτεί, αλλά σιγά σιγά οι κλιματικές αναταράξεις θα είναι αυτές που θα κάνουν το πρόβλημα της ακρίβειας ακόμα πιο δυσάρεστο, ακόμα πιο βαρύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Είναι 12 και 4, είμαστε στον Sky, είναι η ένατη ημέρα του Οκτωβρίου, μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ. Ο Κωνσταντίνος Γυρίδη ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής και η κυρία Δέσποινα Μυριαράκη είναι και σήμερα χορηγική μας ακολούθηση.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

με το θέμα το οποίο χθες δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε, αλλά αποτελεί πολύ ιδιαίτερο ζήτημα για την τοπική οικονομία εδώ στην Αχαΐα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Αναφέρομαι στον πρωτογενή τομέα και μάλιστα κάνω την αρχική σκέψη πως όταν το ζητούμενο κάποια στιγμή ήταν η τιμή του λαδιού, η τιμή της σταφίδας τώρα μετά τον τρίγο που προηγήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, τα μέτωπα δηλαδή είχαν να κάνουν με το κόστος παραγωγής από τη μια και από την άλλη με το ύψος της τιμής που πουλάνε οι καλλιεργητές στους εμπόρους, αλλά οι έμποροι φροντίζουν να φτάνουν σε πολύ υψηλά νούμερα σε εμάς που πάμε να τα πάρουμε όχι στον παραγωγό, στη λαϊκή, αλλά πιο πολύ στο μανάβικο ή στο σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, έχουμε ένα τρίπτυχο το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι στην Αχαΐα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάμπου και της Αιγιάλιας, στο κομμάτι των οποροκυπευτικών, ικτινοτροφία πιο πολύ στην περιοχή των Καλαβρίτων, της Κλητορίας και του Βερημάνθου, έχει προσθεθεί και το θέμα των αλλιέων, όπου ως επιτοπλίστων σε δύο σημεία του νομού έχουμε επαγγελματίες στην περιοχή του Λαμπυρίου προς το Αίγιο και πολύ περισσότερο κάτω προς την κάτω Αχαΐα μέχρι τον Άραξο. Είναι τρία μέτωπα τα οποία καλείται και η περιφέρεια και οι δήμοι που δόλως ασχολούνται, παρότι υπάρχουν αυτοτελή τμήματα αλληλείας, κτηνιατρικής, αγροτικής ανάπτυξης.

κάει αδιέξοδο οικονομικό των αμπελουργών. Τα σταφύλια δηλαδή δεν έχουν πιάσει την τιμή που θα περιμένει κανείς. Και έχει προσθεθεί τώρα και το θέμα των ανλίων, όπως καταγράψαμε την άποψή τους και προημερών. Και αυτό που έδωσε τη διπλάσια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης η κυβέρνηση δεν τους κάλυψε, μου λένε, και ζητάνε επιπλέον πράγματα. Υπάρχουν, μαθαίνω, επαφές ανάμεσα στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γενικά να πω ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στην ηγεσία της περιφέρειας στον τομέα αυτό και στο Υπουργείο, παρότι η αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας σε νούμερα δεν φαίνεται να αποτυπώνεται σε βαθμό τέτοιο που να πει ο κτηνοτρόφος ότι έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Βέβαια εδώ μετράει και η πολιτική βούληση, μετράει και η παρεμβατικότητα χωρίς χαριστικές καταστάσεις, δηλαδή όχι επειδή κάποιοι στην περιφερειακή αρχή ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τώρα προπαραμονές εκλογών χαϊδεύουν τον Μαργαρίτη Σχοινά ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ή γενικότερα την κυβέρνηση, διότι αν δεν δώσει η κυβέρνηση χρήματα, όπως πολλά έδωσε στη Λέσβο για τον Αθώδη Πυρετό, όπως έχει δώσει κάποιοι για την Ευρωγία, δεν πάει πουθενά το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με την περιφέρεια σε λίγο ή μπορούμε. Σε λίγο.

0: Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις διώξεις των αγροτών που αποφάσισαν την προηγούμενη χρονιά και στο Αίγιο, στο Σερινούντα και κάτω στον Κάμπο, στην Αχαγιά και εδώ στον κόμβο της Περιμετρικής στην Εγρικάδα να συμμετάσχουν στα μπλόκα. Μου λένε, και θα το ακούσουμε την Κυριακή σε μια έκτακτη γενική συνέλευση που έχουν στην Αχαγιά οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, ότι μιλάμε για 300 δικογραφίες. Να προσθέσω και 50 Αίγιο Αιγιάλια. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Για πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια, να δούμε αυτό το τρίπτυχο το οποίο εντοπίζεται στην Αχαΐα, αμπελουργία, κτηνοτροφία, αλία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Δημοφιλόπουλο.
0: Πάντα διευκρινίζω όταν μιλώ μαζί σας ότι δεν έχετε την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ενίσχυση, για τις αποζημιώσεις, για τις αποκαταστάσεις, για τις ανακατατάξεις των κλάδων. Όμως είστε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα?
1: Να πάμε πρώτα ιεραρχικά σε σχέση με τη σοβαρότητα, όχι ότι τα άλλα υπολείπονται, αλλά είναι αυτό που είναι στην επικαιρότητα τώρα, που έχει σχέση με την όριο-όρο επιτήρηση.
0: Ναι.
1: Στην ουσία αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ξεκίνησε με μια εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ζητάει από τις περιφέρειες της χώρας δειγματοληπτικά και μάλιστα με δείγματα που το ίδιο το Υπουργείο θα αποστείλει. Όταν λέμε δείγματα, εννοούμε σε ποια εκτροφή θα πάνε να πάρουν τον ορό, προκειμένου να ελέγξουν, να ελεγχθεί αν υπάρχει το αντίσωμα της ευλογιάς. Σε αυτή την περίπτωση, πρώτα-πρώτα, τι είναι αντίσωμα? Αντίσωμα είναι η ουσία που αναπτύσσεται στους οργανισμούς όταν έχουν έρθει σε επαφή με την νόσο. Σε περίπτωση λοιπόν διαπίστωσης ότι σε ένα κοπάδι υπάρχει το αντίσωμα της ευλογιάς, αυτό σημαίνει ότι είτε η εκτροφή αυτή ήρθε σε επαφή με τον ιό, αλλά για κάποιους λόγους δεν νόσησε, είτε έχει εμβολιαστεί. Και οι δύο περιπτώσεις είναι περιπτώσεις οι οποίες με βάση την κείμενη νομοθεσία ελέγχονται και διοικητικά και ποινικά. Στη μία περίπτωση επειδή δεν ειδοποίησε τις ιατρικές υπηρεσίες και στη δεύτερη περίπτωση επειδή έκανες παράνομο εμβόλιο. Το τρίτο σοβαρό είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε αντίθεση

0: σώμα, υπάρχει σχετική δήλωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας μέσα από τη Βουλή ότι σε αυτή την περίπτωση θανατώνεται το κοπάδι. Και όταν λέμε θανατώνεται το κοπάδι, μιλάμε για ένα κοπάδι το οποίο μπορεί να έχει το αντίσωμα, αλλά δεν νοσεί. Όπως και εσείς και εγώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, μπορεί να έχουμε τώρα το αντίσωμα της οστρακιάς επειδή το περάσαμε μικρή. Δεν σημαίνει ότι νοσούμε αυτή τη στιγμή. Mm. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν ισχύσει, γιατί όλα αυτά που σας λέω δεν αναφέρονται στην εγκύκλιο, η εγκύκλιο σταματάει στο ότι θα γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη, ποιο θα είναι, ας πούμε, η συνέχεια του πράγματος. Καταλαβαίνετε ότι μια ενδεχόμενη θανάτωση ζώων που έχουν αντισώματα αλλά είναι υγιή είναι απαράδεκτη εντελώς, αν υπάρξει. Θέλω να πιστέψω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα κάγκελα αυτή τη στιγμή, δικαίως κατά την άποψή μου, αλλά και που ενεργοποιήθηκε η περιφέρεια και με επικοινωνία με υπουργούς, αλλά και με επιστολή σε αυτή τη φάση, αλλά και με γενίκευση και, αν θέλετε, προώθηση του θέματος και σε επίπεδο περιφερειών, έτσι ώστε και οι άλλες περιφέρειες να αναλάβουν πρωτοβουλίας, προκειμένου να μας δώσουν διευκρινήσεις. Οι διευκρινήσεις είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ποια είναι η αιτία, είναι επιστημονικοί λόγοι, είναι επιδημιολογικοί λόγοι, και το δεύτερο είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και αναμένουμε από το Υπουργείο να δώσει τις διευκρινήσεις, να τις δώσει γραπτός όμως, γιατί το να λέει ο Υπουργός σε μένα ή ο Υφυπουργός σε κάποιον άλλον ότι ναι, δεν θα θανατώσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεταξύ μας επικοινωνία η οποία δεν δεσμεύει κανέναν. Εμείς το θέλουμε γραπτός. Αυτό όσον αφορά το πρώτο, και προσπαθώ να σας τα πω.
1: Τι πρόθεση έχετε καταγράψει από αυτού, από τους συνομιλητές σας του Υπουργείου, κύριε Φίλια?
0: Δεν έχουμε καταγράψει πρόθεση. Σας λέω, έχουμε κάποιες επικοινωνίες οι οποίες λένε ναι, όχι, δεν θα πάμε σε θανάτωση. Αυτό δεν μας καθησυχάζει, ούτε εμάς, ούτε μπορεί να καθησυχάσει τους κτηνοτρόφους. Θα πρέπει, όπως ήρθε αυτή η εγκύκλιος και λέει θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό, να λέει και τα επόμενα. Ότι αν δεν βρούμε τίποτα είναι όλα καλά, ενώ αν βρούμε κάτι θα κάνουμε εκείνο και εκείνο και το άλλο. Να ξέρουμε και εμείς, να ξέρουν και οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται. Γιατί οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι, τους οποίους είχα και εδώ τις προηγούμενες ημέρες από όλη την περιφέρεια, να ξέρετε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν τέτοιες ποινές, ας πούμε. Και μάλιστα τώρα, σε μια περίοδο, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, που δεν έχουμε μεν εξαλείψει την νόσο, αλλά την έχουμε καταστήλει πολύ σημαντικά. Τρεις εβδομάδες η περιφέρειά μας είναι με μηδενικά κρούσματα. Άρα, αντί να συζητάμε τώρα την ανασύσταση, πάμε και συζητάμε σε περίπτωση που θα βρούμε αντισώματα, να ξαναθανατώσουμε ζώα τα οποία μάλιστα είναι υγιή.
1: Για πάμε στο επόμενο κεφάλαιο.
0: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων, τόσο στην αλληλεία όσο και στην αμπελουργία. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την αγορά, με την προσφορά, με τη ζήτηση και με τους κανόνες που η αγορά από μόνη της ρυθμίζει, χωρίς να μπορώ να έχω, να σας πω, πάρα πολλά στοιχεία. Εάν και στη μία περίπτωση και στην άλλη τεκμηριώνονται λόγοι προκειμένου να παρέμβει η περιφέρεια και να ζητήσει στήριξη στο κομμάτι της ζημιάς η οποία προήλθε από οποιοδήποτε λόγο, καιρικού φαινομένου ή στη θάλασσα, δεν ξέρω τι, βιολογικού άλλου φαινομένου, okay, αυτό θα γίνει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο κομμάτι όμως της αγοράς, οι δυνατότητες που έχουμε ως περιφέρεια να παρέμβουμε, το καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Να. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ μπορώ να σας πω ότι σαν περιφέρεια δεν έχουμε έρθει σε επαφή ούτε με τους αμπελουργούς ούτε με τους αλληλείς για να μας ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους κάτι και να θέλουν τη βοήθειά τους, τη βοήθειά μας. Εμείς είμαστε εδώ και να τους ακούσουμε και φυσικά στο βαθμό που μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάντα ζήτημα ξεκάθαρης πολιτικής παρέμβασης σε πολλά θέματα. Μπορεί και ναι, το κάνει αυτό η περιφέρεια. Δεν έχει την αρμοδιότητα, το είπα και στην αρχή, να βάλει το χέρι στο ταμείο και να μοιράσει χρήμα ενίσχυσης στον παραγωγό, στον κτηνοτρόφο κτλ. Κτλ. Τι άλλο είναι στην ατζέντα σας, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα?
0: Κοιτάξτε, το σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή με το οποίο απασχολούμαστε είναι αυτό το ζήτημα της οροεπιτήρησης. Από εκεί πέρα επιστρέψαμε και εμείς κανονικά στο χειμώνα. Έχουμε εντείνει τους ρυθμούς μας, προετοιμάζουμε τις δράσεις μας σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε αντιπροσωπεία επιχειρήσεων στο Παρίσι, στη ΣΥΑΛ, σε μια πολύ μεγάλη αγροτική έκθεση. Προετοιμάζουμε τις επόμενες που θα αρχίσουν να γίνονται από το νέο έτος. Και ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε για την επόμενη χρονιά τώρα βέβαια, γιατί μάλλον τώρα ο χρόνος πέρασε, είναι το ζήτημα της δακοκτονίας, όπου ενώ εγκαίρως κάναμε το διαγωνισμό και ο οποίος μάλιστα αφορά τα 3 επόμενα χρόνια, παρόλα αυτά για δεύτερη φορά πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ψεκασμό, γιατί είτε δεν βρήκαμε ανάδοχο, είτε όταν βρήκαμε οι ανάδοχοι ενεπλάκησαν σε δικαστικές διαμάχες και πλέον περιμένουμε τα αποτελέσματα των δικαστηρίων. Είναι τα γνωστά προβλήματα στα οποία αδυνατεί η τοπική αυτοδιοίκηση να δει, να δώσει λύση, γιατί εκεί παρεμβαίνει μια άλλη εξουσία ανώτερη, και αυτή της δικαστικής εξουσίας.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, χωρίς να μπαίνουμε πολύ εις βάθος για να έχουμε χρόνο. Ξέρετε ότι ο αγροτικός κόσμος έτσι του είπανε, έτσι του τάξανε, περιμένει πώς και πώς τις εξελίξεις με το φράγμα του ποινιού. Έτσι, έχετε καμία εξέλιξη? Έχουμε κολλήσει σε μια μελέτη που είναι σε κάτι τριτάρια, επικαιροποιημένη, καλή, χρυσή, άγια, αλλά από έργο και κυβερνητικές αναφορές κάτι καινούριο δεν έχω προς το παρόν υπόψη μου εγώ.
0: Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι εγώ είμαι ξεκάθαρος, και εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο μέσα στον οποίο ήρθα σε επαφή με την εταιρεία, παρόλο που δεν είναι στην άμεση δική μου αρμοδιότητα, έτσι, γιατί είναι των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά με ενδιαφέρει γιατί αφορά τον πρωτογενή τομέα. Η μελέτη η οποία ολοκληρώνεται, ένα από τα έργα της ήταν να διαπιστώσει την ύπαρξη αρκετής ποσότητας νερού η οποία θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει μια ενδεχόμενη επέκταση στη Δυτική Αχαΐα. Ναι. Αυτό που γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά, διότι το άκουσα και μου το είπαν και οι ανάδοχες εταιρείες, αλλά το είπαν και επίσημα μέσα στη Βουλή, σε σχετική επιτροπή που ήμουνα και εγώ συμμετέχοντας, είναι ότι το νερό επαρκεί. Αυτό θα βγάλει η μελέτη. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να γίνουν άλλες μελέτες για το τι έργα χρειάζονται και βεβαίως να βρεθεί η χρηματοδότηση για να γίνουν αυτά τα έργα. Όμως αυτός ο χρόνος, καταλαβαίνετε, είναι ένας χρόνος ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ μικρός. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, και εδώ πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τις μελέτες, για το τι πρόκειται να γίνει λοιπόν, ποια είναι τα έργα που πρέπει να προγραμματιστούν για την επέκταση του φράγματος, της διόρυγας του φράγματος και των αντλιοστασίων, και γρήγορα να πάμε στην εκτέλεση του έργου. Να περιμένουμε δηλαδή να παραδοθεί η μελέτη αυτή, να γίνουν πρώτα τα έργα που η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει, που δεν αφορούν όμως τη Δυτική Αχαΐα, και μετά να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται παράλληλα για να κερδίσουμε χρόνο. Αλλιώς μιλάμε για έργα που θα γίνουν όταν θα γίνουν, αλλά μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Φιλιά που το είπαμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αλλά 1! Αλλά 2! τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Κλείσαμε πριν την επικοινωνία μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φιλιά με το αναμενόμενο άγνωστο πότε έργο της επέκτασης του φράγματος Πηνιού, όπου εκτιμάται ότι θα αρδευτούν και στην Δυτική Αχαΐα, που τώρα δεν αρδεύονται, περί τις 200.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμων. Και έρχομαι τώρα στο πόσιμο νεράκι. Αυτό που ο Δήμαρχος Πατρέων λέει και ξαναλέει, ότι θα είναι δωρεάν. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένα φράγμα από το οποίο προέρχεται το νερό για τα σπιτικά μας, για τις επιχειρήσεις, στο Δήμο Πατρέων, στο Δήμο Ρημάνθου, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, να μην το πληρώνει κανένας? Θα πρέπει λοιπόν να συσταθεί ένας φορέας τώρα κοντά μέχρι τα τέλη του χρόνου, ο οποίος θα το διαχειρίζεται όλο αυτό το νερό. Ο Δήμαρχος λέει, το κράτος ας το αναλάβει, ας πληρώνει και ας μας δίνει το νεράκι τζάπα. Οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις λένε, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το Υπουργείο Υποδομών, ένας διαδημοτικός φορέας, να ξέρουμε ότι είναι στα χέρια μας το νερό, καθορίζουμε και την χρήση του και το ύψος της τιμής του, και δεν θα έρθει κάποιος ιδιώτης ή περίπου σαν ιδιώτης να μας πει τόσο κάνει. Ο κύριος Θάνος Δούρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ελλάσσονος, μειοψηφίας της παράταξης Πυράρου του κ. Πέτρου Ψωμά, κάνει μια τοποθέτηση, εισήγηση, και είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
13: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Χαιρετώ τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κάνατε μια εισαγωγή πολύ κατατοπιστική. Να προσθέσω ότι ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση δίνει πλέον το δικαίωμα σε κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης να φέρει ένα δικό της θέμα το μήνα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν, ως Πυράλ, επιλέξαμε να φέρουμε το μείζον ζήτημα του φράγματος Πύρου Παραπύρου, που αφορά το νεράκι μας, το νερό μας. Γιατί από τη μία ο χρόνος μετράει ασφιχτικά αντίστροφα, όπως είπατε, 31 Δεκεμβρίου λίγη η μεταβατική περίοδος διαχείρισης, και από την άλλη είναι ένα αγαθό δημόσιο, όπως λέει και ο Δημαρχός μας και εμείς το δεχόμαστε, και αφορά όλους τους δημότες και την τσέπη τους. Να θυμίσω ότι από την πρώτη κιόλας περίοδο της παρουσίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020, το Σώμα είχε λάβει απόφαση κατά πλειοψηφία με την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση διαδημοτικού φορέα. Μια απόφαση βέβαια που ο Δήμαρχός μας επέλεξε συνειδητά να αγνοήσει και να την βάλει στο σιρτάρι. Τώρα, αν η Δημοτική Αρχή συνεχίσει και σήμερα αυτή την τακτική του στουρθοκαμιλισμού, να πω, το νερό της Πάτρας κινδυνεύει να περάσει σε ιδιώτες και οι δημότες να το πληρώσουν διπλό και τρίδιπλο. Γιατί, όπως ξέρετε καλά, μια ιδιωτική επιχείρηση έχει ως σκοπό της το κέρδος, ενώ σε αντίθεση με αυτήν ένας φορέας διαδημοτικός είναι μια επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, και θα έκανε τη διαχείριση με ελάχιστο κόστος μετακυλιόμενο πλέον στους λογαριασμούς και στην τσέπη. Η λύση είναι μία και πρέπει να αποφασιστεί άμεσα. Η συγκρότηση του διαδημοτικού φορέα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πατρέων μαζί με τη Δυτική Αχαΐα και τον Ερήμανθο.
1: Ναι. Μετά βεβαιότητας αυτό το οποίο όχι τώρα πάγια υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη, ότι το κράτος που το κατασκεύασε, που το διοικεί το φράγμα πυρού παραπυρού, μπορεί να αποτελέσει το διοικητήριο και τη διαχείριση, το φορέα διαχείρισης αυτού του νερού, και να πάρει η Πάτρα, ο Ερήμανθος, η Δυτική Αχαΐα, έστω πολύ φθηνά το νερό, γιατί έρχεται από φυσικές πηγές. Σίγουρα δεν ισχύει αυτό. Ή τώρα πολιτικά υπάρχει αυτή η διαφωνία που και από εσάς καταγράφεται?
13: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε και είναι βέβαιο είναι ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου πιθανόν, αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε, να δοθεί μια ακόμα παράταση στην διαχείριση, την οποία πληρώνει τώρα με ίδιον κόστος το Υπουργείο Υποδομών, και από εκεί και μετά ξέρουμε ότι θα αναζητηθεί λύση να διαχειριστεί κάποιος άλλος το νερό. Αν δεν είναι διαδημοτικός φορέας, αν επιλέξει ο Δήμαρχός μας να μην το κάνει, τότε σίγουρα θα προκυφθεί κάποιος διαγωνισμός για τη διαχείριση του φράγματος. Το φράγμα πόστισε και για να κατασκευαστεί, και το ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα έργο υποδομής, και κανένα έργο υποδομής δεν νοείται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς κόστος, και έχει και ένα κόστος συντήρησης. Ποιος θα το πληρώσει αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Θα το πληρώσει το κράτος, το κεντρικό? Έτσι, το μόνο που κάνουμε είναι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να ζητάμε από κάποιον άλλο να πληρώνει το δικό μας λογαριασμό. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Συμφωνούμε να γίνει άμεσα ο διαδημοτικός φορέας, και έτσι μόνο θα διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού και το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την τσέπη μας.
1: Ναι. Διαφαίνεται, και να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Δωρό, ότι ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπει στην πλειοψηφία με τις δικές της ψήφους να περνάει αποφάσεις. Το πιθανότερο, για να μην πω 100%, είναι να επιμείνει στον κρατικό φορέα και όχι στον διαδημοτικό. Από εκεί πέρα, πολιτικά, πώς θα πράξετε εσείς? Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κύριος Πελετίδης, για πολλά θέματα, όπως είναι η υπογειοποίηση, όπως είναι το θέμα της παραχώρησης του παλιού λιμανιού ή της καινούργιας μαρίνας, σας βάζει σε ένα τρυπάκι να πρέπει να επιλέξετε αν θα συνδιεκδικήσετε μαζί του σε ένα συλλαλητήριο, σε μια διαμαρτυρία, σε μια επιστολή, σε ένα ψήφισμα, δεν ξέρω τι. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
13: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ο τρόπος αυτός της διεκδίκησης μας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι παραμένει άκαρπος. Αυτά τα παραδείγματα που αναφέρατε και μόνο, τα μεγάλα ζητήματα της πόλης, όπως είναι το τρένο, όπως είναι άλλα ζητήματα, ο δρόμος που επέλεξε η Δημοτική Αρχή εν τέλει έχει φτάσει την πόλη μας να βρίσκεται σε αδιέξοδα, να έχει μείνει πίσω από τις εξελίξεις, να μην έρχεται το τρένο, και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό που μας απομένει θεσμικά και από τη θέση που βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση είναι να αναδεικνύουμε τα θέματα, να τα φέρνουμε στο Συμβούλιο, να συζητιόνται, να τα επικοινωνούμε μέσω των μέσων, και σας ευχαριστώ για το χρόνο και για το βήμα σας, και να προσπαθούμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση του καλού της πόλης, πάντα με γνώμονα το καλό της πόλης. Τώρα, από εκεί και μετά, σε 2 χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Δημότης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη Δημοτική Αρχή αυτή που θα πάει τον τόπο ένα βήμα μπροστά, μια Δημοτική Αρχή που θα σχεδιάζει από εκ των προτέρων και να δίνει λύσεις, παρά να την προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Βλέπετε τι γίνεται τώρα μέσα στην πόλη με τα έργα. Αλλά ας μην αλλάζουμε το θέμα. Εδώ έχουμε μία απόφαση που πρέπει να πάρθει άμεσα για μας και πρέπει όλοι μας να πιέσουμε για αυτήν, που είναι, έχει να κάνει με το νερό μας. Έχει να κάνει με την τσέπη μας και πρέπει να γίνει άμεσα. Τώρα, αν πολιτικά ο κύριος Δήμαρχος επιλέγει κάτι διαφορετικό, αυτό θα αποβεί εις βάρος της πόλης.
1: Ναι. Επικίνδυνες αυτές οι καταστάσεις, γιατί στο τέλος θα πληρώσει ο καταναλωτής, τον πατρόν, εγώ εσείς, και αν τα πράγματα όπως περιγράφονται από αυτούς που σιωπηρά, θέλω να πω, μας παρακολουθούν, δεν θα είναι και τόσο φθηνό με έναν περίπου ιδιωτικό φορέα να καθορίζει και το ύψος του τιμολογίου, που τώρα το κάνει όπως το κάνει κοινωνικά, πολιτικά, πολιτικάντικα κάποιες φορές η διοίκηση της ΔΕΙΑΠ. Για να δούμε πώς θα πάει το θέμα. Συμφωνούν μαζί σας, να πω για τους ακροατές, και η παράταξη του κυρίου Σβόλη και η παράταξη του κυρίου Αϊβαλή, και οι τρεις είστε υπέρ του διαδημοτικού φορέα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σύμβουλα.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ. Η λύση είναι μία, ξαναλέμε, υπεύθυνη αυτοδιοίκηση σημαίνει να δίνει λύσεις πριν την κρίση, και ο διαδημοτικός φορέας είναι η μόνη εγγύηση για να έχουμε φτηνό και ποιοτικό νερό υπό τον έλεγχο της πόλης μας. Όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι απλώς δικαιολογίες που θα τις πληρώσει ο Δημότης. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Δωρέ.
12: Sky 89,4.
1: Μάλιστα. Θα αφήνουμε και αυτό το θέμα πίσω. Καταλάβατε ότι υπάρχει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συζητηθεί το θέμα. Γι' αυτό και επανήλθε το θέμα της διαχείρισης του φράγματος Πύρου Παραπύρου στο Αστέρι της Αχαΐας στην επικαιρότητα, στο προσκήνιο. Γυρίζουμε σελίδα. Πάμε σε κάτι νομίζω γενικό αλλά καθημερινό. Και όπως είπαμε και στην αρχή, απουσία άλλης ατζέντας, το θέμα της ακρίβειας θα είναι στην κορυφή. Βέβαια, νομίζω ότι πάρα πολύ βιαστικά και τα κόμματα, επειδή δεν πουλάει μάλλον, ξεπέρασαν την επίσκεψη Ρούμπιο, τα εξοπλιστικά και τις παραγγελίες των 4 δις, σε μια χώρα χρεοκοπημένη, να πω, δεν θα κινδυνολογήσω. Θα καλωσορίσω τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου. Μαζί του θα συζητήσουμε, όπως και μετά από αυτόν, ένα σχόλιο για τον απόϊχο της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Τι κάνατε, κύριε Παπαθεοδόρου?
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τερανταφυλόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Τι κρατάτε εσείς στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σας άκουσα λίγο έτσι μασημένα, βέβαια δυσαρεστημένους από την εξέλιξη των πραγμάτων με τους Αμερικάνους και από τη συνεργασία, πλην όμως δεν ήσασταν και απόλυτα θετικοί.
4: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ζήτημα δυσαρέσκεια σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει πάντα μία θέση ξεκάθαρη και πάντα μία θέση η οποία προστατεύει τα δικαιώματα που έχει η χώρα μας και την εξωτερική πολιτική της χώρας που πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει. Κοιτάξτε να δείτε, για να ξεκινήσουμε το βασικό, νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο ξεκίνησε την προεκλογική δική του εκστρατεία από την Πνίκα, όπως καταλάβαμε όλοι, διότι ήταν σημαντικό αυτό, αλλά την πολιτική του πλατφόρμα εν όψη των εκλογών, των προεδρικών εκλογών του 2028, την αποτύπωσε στην Πνίκα. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι. Πάμε σε κάτι το οποίο έχει σημασία για την Ελλάδα και βεβαίως αποδεχόμαστε και την διάσταση τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για δύο νέους διαδρόμους ενεργειακούς και άμυνας. Δηλαδή, ένας διάδρομος ενέργειας που είναι ο κάθετος διάδρομος και τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται και για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Ελλάδα, αν θέλετε, για γεωπολιτικούς περισσότερο λόγους παρά για οικονομικούς, κατανοείτε τη διαφορά. Και βεβαίως νέους διαδρόμους άμυνας, διότι αναφέρθηκε στην Σούδα και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, όπως ήταν μεν αναμενόμενο, αλλά έγινε με ιδιαίτερο διακριτικό τρόπο, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι έγινε μια διακριτική αναφορά στις παραβιάσεις εναντίον της Ελλάδας από την Τουρκία φυσικά, και αυτό ήταν το ελάχιστο που έδωσε. Να σημειώσω κάτι το οποίο έμεινε, αν θέλετε, στα ψηλά ή αν δεν σχολιάστηκε πάρα πολύ, το ζήτημα ότι συνέβησε την μετανάστευση με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα αυτή που προέρχεται ή θα προέλθει από την Αφρική. Άρα έθεσε το μεταναστευτικό. Και τέλος, αυτό το οποίο εμείς σημειώσαμε ιδιαίτερα ήταν ότι στα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, πέρα από την παρουσία του στην Ελλάδα και την αναφορά του στο δυτικό πολιτισμό, την αναφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, την αναφορά του στις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν απόλυτα διακριτικός σε ό,τι έχει σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής, θα το σημειώσω αυτό γιατί ο κ. Τσίπας έκανε πάλι λάθος σε αυτά τα οποία έλεγε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης, των interconnector μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και εκεί τα πράγματα, όπως είδατε, ήταν πάρα πολύ διακριτικά από την πλευρά του, λέγοντας ότι αυτά τα λύνει η κατάλληλα η διπλωματία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι της Ελλάδας, θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει ίχνος υποχώρησης από την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και βεβαίως της διεκδίκησης αυτών των δικαιωμάτων έναντι όλων. Αυτό είπε το Πασό και νομίζω ότι αυτό εκφράζει κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα.
1: Έρχομαι σε ένα πολιτικό ερώτημα το οποίο εχθές υπογραμμίστηκε, δεν θα έλεγα τόσο από φιλοκυβερνητικά μέσα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, τι σημαίνει, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά την επανεκλογή Τραμπ δεν υπάρχει πρόσκληση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και κατά συνέπεια συνάντηση μαζί του στο Λευκό Οίκο?
4: Κοιτάξτε να δείτε, οι διπλωματικές σχέσεις, η πολυμέρεια όπως λέμε των διπλωματικών σχέσεων, δηλαδή ότι πάνω σε αυτή την πολυμέρεια είχε βασιστεί η σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αλλάξει με τον Τραμπ. Έτσι, αυτά τα οποία λέγονται τη μία μέρα μπορεί να αναιρεθούν την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει λάβει υπόψη του αφενός τα μεγάλα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, γι' αυτό και βλέπετε ότι συνεχώς επαναλαμβάνει η αμερικανική διπλωματία, δηλαδή το State Department, επαναλαμβάνει το πόσο απαραίτητος σύμμαχος είναι η Ελλάδα στην καινούργια γεωπολιτική σκακέρα, το ακούσαμε και από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από την άλλη πλευρά ο κύριος Τραμπ συνεχίζει εξισορροπώντας να θεωρεί ότι ο φίλος του στην περιοχή είναι ο Ερντογάν και να το λέει με κάθε ευκαιρία, χωρίς βέβαια μέχρι σήμερα, θα πρέπει αυτό να το διαπιστώσουμε, να έχει υπάρξει μια αλλαγή στα μείζωνα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, οι προσπάθειες γίνονται, ιδιαίτερα για τα F-35 και για τους S-400, αλλά ξέρετε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας μέσα από το φίλτρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ότι δεν διανοούμε ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε κρίση. Έτσι. Άρα η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι χρησιμοποιεί η Αμερική την Τουρκία, την έχει ανάγκη, αλλά αυτή τη στιγμή για τα ενεργειακά ζητήματα η Ελλάδα, τα ενεργειακά, χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Έτσι. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας περνάει πλέον μέσα από την προστασία του κάθε του διαδρόμου που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικός.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά, που τα είπαμε. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστώ.
5: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα σχόλιο από ένα καλό συνάδελφο που τα παρακολουθεί, όσο εμείς δεν τα παρακολουθούμε, και να δούμε έτσι λίγο τον απόϊχο αυτής της επίσκεψης, που πολλά είχαν γραφτεί, λιγότερα μετά. Τέλος πάντων, ο κύριος Νόκος είναι στην γραμμή μας, ο συνάδελφος ο καλός, ο έγκριτος, και τον ακούμε για να προλάβουμε λίγο και τον χρόνο που βλέπω τρέχει αδυσόπιτα για να ακούμε μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, λιγότερο και περισσότερο η ομιλία του από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, όποιος έκανε τον κόπο να δει πώς αναπαράγεται από τα αμερικανικά μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούσε να καταλάβει πόσο μεγάλο υπήρξε το αποτύπωμά της. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία υπόθηκαν τόσο στην ομιλία του λιγότερο, όσο και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του, εκτιμάται ότι είχαν ένα θετικό πρόσημο για τις θέσεις της Ελλάδος στην περιοχή, για το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο εκτός θέματος είναι εκείνοι που περίμεναν, που εκτιμούσαν μάλλον, ότι πρέπει να έρθει ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας και να πει ότι αν προκύψει οποιοδήποτε θέμα με την Τουρκία, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, θα έρθουμε εμείς και θα πολεμήσουμε για σας, θα βυθίσουμε τα τουρκικά πλοία και θα καταρρύψουμε τα τουρκικά αεροσκάφη. Όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος, αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και ούτε υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ, ούτε να υποθεί. Η Αμερική είναι σύμμαχος χώρα και των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, και ο ρόλος τον οποίο προτίθεται να παίξει και να παίζει διαχρονικά είναι ένας ρόλος διαμεσολαβητικός και όχι τόσο ειρηνευτικός όσο συντονιστικός. Δηλαδή, παιδιά, βρείτε τα, για να το πούμε κάπως έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσουν τα όπλα εναντίον μιας ή της άλλης χώρας, και δεν είναι και κάτι που πρέπει να μας προκαλεί κάποιο είδους εντύπωση ή απογοήτευση, γιατί έτσι λειτουργούν οι χώρες.
0: Γιώργη, να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να σφάλω, αλλά κάνω αυτή τη σκέψη από προχθές. Δεν είναι υποτίμηση της βαθύτερης ουσίας της επίσκεψης του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα το να στεκόμαστε στο ότι η εικόνα της Ακρόπολης πίσω από το βήμα του στην Πνίκα έκανε το γύρο του κόσμου και πρόβαλε την Αθήνα, τον πολιτισμό, τον αρχαίο, τον ελληνικό?
1: Μπορούμε να το δούμε αντίστροφα, ότι ένας υπουργός εξωτερικών της παγκόσμιας υπερδύναμης ήθελε, και όπως θέλει κάθε ηγέτης ξένης χώρας που θέλει να έχει μεγάλη ακτινοβολία, θέλει να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, με φόντο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ακτινοβολία του. Αυτό στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι η αρχαία Ελλάδα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και ο πολιτισμός αποτελούν ένα σημείο που θέλουν όλοι να συνδεθούν μαζί του. Και να το πω και πολύ πιο απλά, για να γράψει ο λογογράφος του Μάρκο Ρούμπιο την ομιλία, πιστεύω ότι θα έκατσε και θα διάβασε κομμάτια της ελληνικής ιστορίας για τους Περσικούς πολέμους. Είναι το σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Μάρκο Ρούμπιο και κατέληξε, Και πρέπει να βλέπουμε λίγο τον ελληνικό πολιτισμό στην παγκοσμία του, στην οικουμενική του διάσταση, και πόσο πολλές φορές τον εκτιμούν όσοι βρίσκονται έξω από τη χώρα και τον υποτιμούμε όσοι είμαστε εντός της χώρας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το θετικό που κρατάει κανείς άφοβα από αυτήν την επίσκεψη είναι...
1: Το θετικό είναι πρώτον οι συμφωνίες που υπεγράφτηκαν, όχι μόνο οι αμυντικές συμφωνίες, οι συμφωνίες στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά θα μπορούσα να πω και στο κομμάτι του πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη. 1-2 η επανάληψη της φράσης ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πυλώνα, ένα σταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μπορεί να μην μας λέει εμάς πολλά όταν το ακούμε, αλλά όταν το ακούν οι έξω για την Ελλάδα, σίγουρα μας προσθέτει κάτι. Και εγώ θα επέμενα στο γεγονός ότι αναδεικνύεται η ιστορία της Ελλάδας, ο ρόλος της Ελλάδας για τη Δύση, για τον δυτικό πολιτισμό και για τη φιλελευθερία και τη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Κλείνουμε την εκπομπή μαζί. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να αποχαιρετιστούμε για κανένα 2-3 μέρες. Δευτέρα, Τρίτη σίγουρα δεν θα είμαστε εδώ. Και καλό σχεδόν των πραγμάτων. Ευχηθείτε καλή υγεία. Να τα πούμε την Τετάρτη το μεσημέρι. Από μένα, τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μυραράκη, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.